0: άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι

0: Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
1: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
2: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
3: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
2: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
3: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
2: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
3: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
2: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
3: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
1: Όπου αγωνίζονται τα τμήματα του ΑΣΥΓΜΑ Άρης, είμαστε εκεί. Σε κάθε γήπεδο, σε κάθε άθλημα, δίπλα σε κάθε ομάδα. Με ένα ενιαίο εισιτήριο διαρκείας μπορείς να παρακολουθείς τα αγωνιστικά τμήματα του ΑΣΥΓΜΑ Άρης όλη τη χρονιά. Ένα διαρκείας όλα τα τμήματα. Διάλεξε την κατηγορία που σου ταιριάζει και απόκτησε το τώρα από 60 ευρώ στο e-shop.aris.gr. Ενιαίο εισιτήριο διαρκείας ΑΣΥΓΜΑ Άρης. We are the colors.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
2: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν.
7: Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
8: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Αχ, πίνασα.
11: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
10: Και από πού θα παραγγείλουμε?
11: Από το Food for You.
10: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
11: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
10: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
11: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
12: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
11: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
12: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
11: Food for You,
13: το δικό μου αγαπημένο.
14: Έλα, Γιώργη!
15: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
14: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
15: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
14: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
15: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
16: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
17: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
16: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
17: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
14: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
18: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος? Ναι, coach. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, Hisense, τα θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα. Μιλάμε για άλλο αέρα, ε. Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
22: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. η τεχνολογική επιλογή.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Έλα να σηκωνόμαστε και τελευταίοι. Άιτε, μην τα δείξανε, οι άλλοι κολλήσαν το ένσημα, άιτε βρε.

Υπενθυμίζω ότι η φωτιά στην οποία βράζουμε τον καφέ, τον παρασεβάζουμε θα έλεγα. Πρέπει να είναι καμήλια για το Πασχαλουδία τσίτα. Θα χτυπάει κόκκινα και να τον παραβράσει κατευθείαν. Μετά θα πιείς νερομπούλε, που έλεγε και μάμα καφέ νερομπούλε.

Τώρα για να λέμε τα σίγα σίγα και τη σκάρφη σκάρφη. Πώς. Περισσότερο άρωμα εκπέμπει ένας καφές αφήνει να διαχύεται γύρω από το φλιτζάνι του ένας καφές ζεστός παρά ένας καφές πλήρως. Κακά τα ψέματα.

Άιντε και είναι και Παρασκευή σήμερα, πέφτει και το κασεράκι. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.

Τα αλλάξαμε κι εμείς οι νεοέλληνες, όπως λέει και η Αντιγόνη. Παρασκευή να είναι μάστορα και ας είναι χίλιες ώρες. Γιατί παλιότερα αυτό ίσχυε για το Σάββατο. Αλλά τότε είχαμε εξάημερη εργασία, όχι πενθήμερη όπως έχουμε σήμερα.

Panelake azgok zontzaki blu, ke babuzaki alizira hildiela. Και πόσο θα ήθελα να έκανα ζευγάρι παπούτσια αλυσίδα Ελβιέλα, ρε παιδί.

Έλα, έλα, κουνήσου, κουνήσου, κουνήσου. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. Κάτσε να πάω τροχάδι εδώ πέρα στα καθιερωμένα λοιπόν σήμερα 28 Αυγούστου 2026 μάρτυρος δάμονος πρεσβυτέρου και ο καιρός. Λοιπόν, 27 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία, η υγρασία στο 60%, η άνεμη νοτιοανατολική σταδίου από φόρτ ταχύτητα 9 χιλιόμετρα ανά ώρα. Έχουμε και λέμε. 3 το μεσημέρι θα φτάσει στους 33 βαθμούς. Α, έχουμε μια ενίσχυση των ανέμων. Εκεί γύρω στις 6. 4 από φόρτ, νότι. Αλλά θα έχει αισθητή. Βέβαια. Δίνει μια αίσθηση γύρω στους 36 βαθμούς. Γιατί ανεβαίνει η υγρασία. Αντί να πες ανεβαίνει. Τι πάθαμε με αυτή την υγρασία, ρε παιδί.

θες να δεις την πόλη στα καλά της, βγες όλο με το αυτοκίνητο, δεν κινείται ουδής. Βγες όλο για τη διάδο, ξαναδείς σε λίγες μέρες, ναι. Ναι, σε λέω. Κουνήσου λέμε γελώνα, κουνήσου, κουνήσου, κουνήσου. Ορίστε, ο άλλος πλακώθηκε στο μονό.

Hello Radio K 101.7. Και τα μηνύματα θα περιμένω εδώ με αγωνία, γιατί σήμερα θα έχουμε να πούμε πολλά. Και να δω, θα προλάβουμε στις 2 ώρες.

Σωτήρη, καλημέρα, πού να τα αφιερώσουμε το κομμάτι? Γιατί για μένα έχει πολλές διαστάσεις αυτός ο υπαινιγμός, ο μουσικός. Άρε Κυλκής, κοιτήρα πολιτισμού.

Έχουμε να πούμε σήμερα. Στείλε, στείλε, στείλε.

Αχ, ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Για να του τι είπε ο Σωτήρης. Τι είπε ο Σωτήρης, εδώ μόνο ο Άρης λέει. Πού τα βιερώνω αγόρι μου εδώ τούτο εδώ. Αντί αυτό το μεγάλο μουσικό έργο, πού να τα βιερώσω.

Και λέει ο Σωτήρης στον πρωθυπουργό μας, προσέξτε, στον πρωθυπουργό μας και στην ομάδα λέει που αναφώνησε, εψε, γλου γλου γλου,

έρχεται, α, τώρα τι θα σε δω, τι θα κάνεις τώρα. Τώρα να σε δω τι θα κάνεις. Ε, βέβαια. Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Κάτσε να ρίξω κομμάτι.

Καταρχάς, από πού να το πιάσω και πού να τελειώσω. Θεσσαλονίκη, λέει, η πρωτεύουσα των Βαλκανίων, λέει. Πότε ρε μάστρα, για πες μας, από πότε μπορείς να μας πεις αυτό το σύνθημα που έχετε πάρει όλοι στα χιλάκια σας και το λέτε πόσες δεκαετίες το λέτε και μας έχετε πρίξει τα σκότια.

Και για ποιο εργοστάσιο να πω, ρε, τι κάνατε για τη Θεσσαλονίκη εσείς, που κομπάζετε και λέτε και λέτε και λέτε. Μαζεύεστε όλοι εδώ 15 Σεπτέμβρη, άντε 5 Σεπτέμβρη φέτος. Γιατί μέχρι πρώτη νοσή έκανε 15 Σεπτέμβρη αν γίνει. Μαζεύεστε λοιπόν όλοι και λέτε φανφάρες διάφορες.

Έκλεισε η Έλγο, έκλεισε η Διαμή, κλείσαν τα λοιπάσματα. Φίλκε Ραμ Τζόνσον, τι να πιάσω, τι να αφήσω.

Έρχεσαι εδώ πέρα και εμείς για τη Θεσσαλονίκη τα καλύτερα. Βέβαια. Να δεις πώς θα γίνει αύριο η Θεσσαλονίκη, η πόλη της Λακούβας.

Να πάμε και στα δικά μας. Ε, όχι, αδερφέ. Με τα ψίχουλα εμείς δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Όχι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι με εκείνη την περιοχή της Αγίας Φωτεινής.

Αλλά βλέπεις κάποιους σε ενοχλεί, σου λέει τώρα. Να δώκουμε, να δώκουμε σε αυτούς, ρε. Όχι, να μην δώσουμε τίποτα. Πάω στα μηνύματα. Κόσμε του Άρη, δημοσιογράφοι, παραγωγοί και παίκτες της ομάδας, καταλαβαίνουμε ότι σύντομα παίζεις με αυτούς που ήρθαν τα δύσκολα. Διαλύστε τους. Γιατί άμα κάνεις διπλό εκεί, το μάτς δεν θα τελειώσει. Ο συνονόματος από Ντίσσελντορφ. Καλημέρα, Άλεξ από Ντίσσελντορφ. Τα σεβ μου στους οπαδούς της Μπραντ για το κυτρινό μαύρο πανό Άλκησης. Α, ορίστε. Για να τα βάλω εγώ τα θέματα, τα βάζετε εσείς. Προλαβαίνετε. Μια χαρά. Αν παράπονο δεν έχω. Ορίστε, ορίστε, ορίστε. Ορίστε.

Και σε ρωτώ εγώ τώρα εσένα, δεν είναι ψίχουλα αυτά που σε δίνει με την περιοχή της Αγίας Φωτεινής? Πάρε και εσύ να κάνεις ένα προπονητήριο, αλλά με δικά σου λεφτά. Με δικά σου. Ενώ οι άλλοι εδώ πήρανε και πήρανε και πήρανε και πήρανε.

Και για τα εργοστάσια που είπα για τη Θεσσαλονίκη, πόσος κόσμος να δουλεύει εκεί πέρα. Μιλάμε για τα 8 εργοστάσια, πόσος κόσμος να δουλεύει. Για πες εσύ. Και τι παράπλευρος κύκλος εργασιών υπήρχε. Όχι πρώτες σύλλες, όχι ανταλλακτικά, όχι λάδια, όχι ξύδια, όχι στρίδια. Κάτι γινόταν ρε παιδί μου, έπεφτε κανένα βράγκο στην πόλη, δεν γινόταν η αγορά. Τώρα

0: Ma ci cade tutto minimo, ma che dico, vabbè, non sa sulle cose, perimene per da cuore, perimene. Che da Argentina tu cani mi proponi tirio, tu proponi tirio, tu fermi. Alla, che narcuma sento, papà ragazzo. Ο Γκάλης, ποιος Γκάλης, ο δικός μας ο Χρήστος, προχθές κορόιδευε λέει τους άλλους για το προπονητικό και έλεγε ότι οι ομάδες μπάσκετ δεν χρειάζονται προπονητήριο. Εδώ μια αλήθεια την έχει, αλλά περισσότερο το προπονητήριο το θες για τις ακαδημίες. Γιατί πού να χωρέσουν όλες αυτές σε ένα γήπεδο. Τώρα γιατί χαιρόμαστε με το ξένο κόμματο, ποιος είπε ότι χαιρόμαστε.
1: Δεν μ' ακούς που φωνάζω τόση ώρα.
0: Τόση ώρα φωνάζω και λέω, επιτέλους, τι είναι αυτό, πήραμε ένα στρεμαντάκι εκεί πέρα και λέμε πω πω, ρε τι μας έκανε. Τι μας έκανε, τίποτα δεν μας έκανε. Καλημέρα Άλεξ. Ωραία βραδιά εχθές. Αποκλείστηκαν δίπλα. Έκανε 6 και 20 ο Καραλής. Αυτός ο Καραλής, παιδί, γίνεται με αυτό το Καραλή. Ρε Μανώλο! Ρε Μανώλο, βάλε ξυπώνησε ακόμα να πάρουμε το τουπλάντι. Άιτε ρε τα αγόρι. Άντε μας έπρεξε ο Σουηδός. Αθληταράς, μένα, αλλά κάτσα πάρουμε και εμείς τίποτα, αδερφέ. Δρόσε, λέει, και βραδάκι και κοιμηθήκαμε καλά. Τι άλλο να ζητήσει κανείς. Ζητήσει κανένα κήπεδο της προκοπής. Γιατί αυτά που δίνουν εδώ πέρα οι κύριοι κύριοι είναι τίποτες. Ψίκουλα είναι. Ψυχούλα! Και εμείς με τα ψυχούλα δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Γιατί απλά ούτε ζητιάνοι είμαστε, ούτε πέτες. Ούτε ψωμοζούτου λες.

καλά όταν οι άλλοι κάνουν φουσκόμπαλες. Ερχόμαστε εμείς και λέμε πω πω τι έκανε αυτός ρε παιδί. Τους κάνει προπονητήρια. Προπονητήρια κάνει, κατάλαβες, Κώστα μου. Τσιμπάμε και από εκεί. Κατάλαβες. Κάνει άλλος εκεί πέρα τα παλαινογήπεδα. Και ερχόμαστε εμείς μετά και λέμε πω εσύ. Αυτός είναι τρανός ωραία.

Από τα παπαγαλάκια! Πού τα βάζεις όλα τα παπαγαλάκια! Ναι, την έχουν σίγουρη, λέει, την Άλβα και την Β' Θεσσαλονίκη. Έχετε να φάτε.

Λοιπόν, πάω στα μηνύματα. Λέει τώρα ο Βαγγέλης, κι όμως λέει, στο ποδόσφαιρο τον Αριανό τον έμαθα να χαίρεται με τα ψίχουλα. Καλά που έχουμε τον μπάσκετ. Ποιος έμαθα να χαίρεται με τα ψίχουλα. Μας μάθανε αυτοί, νομίζουν αγόρι μου ότι μας έμαθαν. Μέχρι πρότινος υπήρχε ένα κλίμα ότι αυτούς εδώ να είναι δικοί μας άνθρωποι και αυτό έχει περάσει προπολού. Προπολού. Αλλά σε άλλη εκπομπή είπα στο παρελθόν είπα ότι εμείς πάσχουμε από σχολή παραγόντων. Δεν μάθαμε να κοιτάμε μακριά. Δεν διεκδικήσαμε ποτέ το παραπάνω. Πού είναι αυτά τα 5 εκατομμύρια. Δεν μου λέτε σε σκαλόπεδα. Ξέρετε για ποιους λέω. Τα 5 εκατομμύρια που ήταν να πάρουμε για το γήπεδο, πού είναι. Πού είναι. Ο οποίος καθυστέρησε να βγει να μας πει τι, πώς και γιατί. Άρχισα, λέει ο Πάνος από τα Γρεβενά, καλημέρα Παναγιώτη, να συμπαθώ, λέει, του δίπλα επειδή με έστειλαν ταμείο χθες, λέει, τα παιδιά. Α, πήρες μεροκαματάκι, σχηματάκι.

και πάω λοιπόν στο μήνυμα του Σωτήρη, το οποίο έχει αρκετό ενδιαφέρον. Συγγνώμη, θα διαφωνήσω κάθετα για την πρόταση της ΚΑΕ. Ήταν απόδοση των συγκεκριμένων στρεμάτων μαζί με τον Παλέ. Συγκεκριμένα η ΚΑΕ πρότεινε τη δημιουργία ενός σύγχρονου sports well-being park με ιδία κεφάλαια ως φυσική επέκταση του Παλέ. Στόχος της ΚΑΕ είναι η δημιουργία ενός ανοιχτού ζωντανού χώρου για την ομάδα, τους νέους και την πόλη. Στο κέντρο της πόλης η πολιτική είναι όλη για φτύσμο. Αλλά οι πράξεις ΚΑΕ είναι πολύ σημαντικές και συγκεκριμένες. Δεν απαιτεί, αλλά απαιτεί να κοιτάμε πίσω από τα μικρά γράμματα, μη συγκρίνεται ένα χώρο πρασίνου για την πόλη με αθλητικές εγκαταστάσεις σε σχέση με φουσκωτά λευκά μπαλόνια. Αυτό λέω εγώ. Συμφωνούμε, Σωτήρη, γι' αυτό μιλάω, για φουσκόμπαλες και μπαλονογήπεδα. Άλλο πράγμα θα γίνει εδώ, αλλά μπροστά σε αυτό που πρέπει να με δόκεις είναι ψίχουλα. Τίποτα άλλο δεν λέω. Μην γινόμαστε λέω όμως τα γκρέμις τους δίπλα. Όχι ρε γκρέμις εμείς, γιατί ποτέ κάναμε τέτοιο πράγμα. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ.

Αλλά σου λέει, εφόσον λέει και εξακολουθεί να λέει, άμα τους αφήσω εγώ εδώ πέρα να κάνουν αυτοί ό,τι θέλουν εδώ πέρα σε αυτή την έκταση, να τους δώσω και κάτι παραπάνω, η διαφήμισή τους θα είναι τρελή. Θα εκτοξευτεί το όνομα. Γιατί είναι μέσα στο κέντρο της πόλης και περνάει και το βλέπει ο άλλος κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Σου λέει, τι είναι εδώ? Α, εδώ. Εδώ, αγόρι μου, τα είδε με τα ντουάρ. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Αλλά έχουμε και γενική συνέλευση ως ο Νούπο. Πρέπει να γίνει και εκεί πέρα της κακομήρας. Της κακομήρας θα γίνει.

Και πάω σε αυτά τα άρματα 5 εκατομμύρια που δεν πάρθηκαν ποτέ. Και λέω εγώ με το φτωχό μου το μυαλό, όπως λέτε και εσείς πολύ. Ωραία, δεν είχαμε λογαριασμό και θα ήταν δεσμευμένος ο λογαριασμός, εάν και αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Ωραία. Γιατί δεν υπήρξε ένας συμψηφισμός για τα χρέη. Λέω εγώ, προς το δημόσιο, λέω εγώ, ρωτάω. Πόσα σε χρωστάω, τόσα. Α, δεν φτάνω. Πάρ' τα 5 παραδείγματος χάρη και σε χρωστάω άλλα 2. Λέω εγώ τώρα.

Αλλά στο κάτω-κάτω της γραφής, εσύ εκεί πέρα δεν ήσουν πρόεδρος, ρε άδερφε. Τι σε βάλαμε να κάνεις εκεί πέρα, δηλαδή. Το πορτατίφ

και σου πέτανε λίγα τα 5 εκατομμύρια. Πες ότι τα έπαιρνες, ας πούμε, ξέρεις τώρα τι τρύπες θα βούλωνες για αυτό το έρμο το γήπεδο να το συντηρήσεις. Μα αυτά τα 5 εκατομμύρια, λέμε τώρα.

Και αν θυμάμαι καλά, κάποιος είχε πει: είναι εδώ, λέει, ελάτε να τα πάρετε. Προσέξτε τώρα. Από τη μία τους κράζουμε και δικαιολογούμε, αλλά και από την άλλη σου λέει τώρα: μα αυτούς εδώ πέρα, τι να ασχοληθούμε ρε, εσύ αυτοί εδώ. Είναι για το ανάδεμα. Λεφτά τους δίνεις και δεν τα θέλουν. Λίγα λίγα. Πάνε πάρτα ρε.

Να λοιπόν, που αν η πολιτική σου είναι τέτοια, πώς θα σε υπολογίσει άλλο. Λοιπόν, για να δω τι γίνεται εδώ στα μηνύματα. Σωτήρης. Αλλά άλλο θέμα. Αλλάζουμε θέμα, Σωτήρη. Αλλάξουμε, γιατί να μην αλλάξουμε. Εφόσον είναι ακριβά τα εισιτήρια στο ποδόσφαιρο. Α, δεν το λέω μόνο εγώ, το λέει και ο Σωτήρης. Και ένα σωρό άλλα παιδιά. Όλη η αγορά ενιαίου διαρκείας στον Άλφα Σίγμα. Έτσι μόνο θα καταφέρουμε να αλλάξουμε μυαλά σε στενόμυαλους διοικούντες. Ανάλγητους, θα έλεγα. Ανάλγητους, Σωτήρη μου. Αλλά και να φέρουμε ένα σοβαρό επιχειρηματία. Όλη ενιαίο διαρκείας στον Άλφα Σίγμα. Λοιπόν, ο Άλφα Σίγμα, εάν ο Άρης ανήκει μια φορά έτσι, σαν αόριστη γενική οντότητα, ανήκει σε όλους μας, πόσο μάλλον ο Αλφα Σίγμα, που εδώ και χρόνια δεν έχει αιρετή διοίκηση, αλλά πρωτοδικείου. Χα! Με αυτά 8.000 διαρκείας στον Αλφα Σίγμα και τα δυναμώνεις οικονομικά, αλλά και δείχνεις τα δικά σου μέσα και τη δύναμή του. Τη δική του δύναμη, τη δικιά μας. Με μπέρδεψες τώρα. Τώρα με μπέρδεψες. Κάτσε να βάλω κομματάκι, με μπέρδεψες τώρα. Με μπέρδεψες.

0: Πάω όμως σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα καθώς ήρθε η ώρα και πήγε νέα και επανέρχομαι σε λίγα λεπτά δρυμύτερος. Χάιντε μπράβο.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Παγωτά πυρούλο και όρεο 50% φθηνότερα. Κρύο τσάι Life 500 ml, μόνο 98 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
5: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
6: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
7: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
6: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
7: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
6: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
7: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
6: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
8: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
9: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
10: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
11: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
12: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
11: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
12: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
11: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
12: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
13: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
14: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
15: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
16: Έλα, Γιώργη!
17: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
16: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
17: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
16: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
17: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
18: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
19: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
18: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
19: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
16: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
20: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
22: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια, όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
23: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
25: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
26: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
25: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
26: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
25: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
26: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
25: Καλά τώρα.
0: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
1: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
2: GPS και βυθώματο έχεις.
1: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
2: GPS λόγιο έχεις.
1: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
2: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
1: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις Οικίες, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
2: Μεϊμάρης.
3: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Θα έχει μεγαλώσει σήμερα το γέννη του... του πάτερ Ιωάννη καμιά δέκα πήγες ακόμα. Ε, ναι, τώρα πλέον πάει για ηγούμενος.

Αλλά ήθελα να μάθω, ρε παιδί μου, ποιο ποπόπεδο έστειλε αυτό το πανό ανάσυχτήρα από εκεί πέρα, δεν τρέπεστε, αλήτες!

Άμα είναι να πέσω μόνο αυτό το τραγούδι, ρε παιδί μου, γιατί ξεσαλώσατε. Μόλις έβαλες, λέει, το καλύτερο τραγούδι του πλανήτη. Καλημέρα με τρανζίστορ. Ο Κώστας ο Βάς. Ο Δημήτρης, γιατί με λες αλήτη, αλήτη με έκανες εσύ, τρελό εγωιστή, παραγγελιά. Κυριάκος, καλημέρα από κιτρινό μαύρο Βούμπερταλ, Άρης Βλάβη, να πέσει το κλαρίνο, συγγνώμη, μπερδεύτηκα, το τρανζίστορ. Δημήτρης, καλημέρα, ξεκινήσαμε για αεροδρόμιο. Είπε να πάρεις νερό, πάρε νερό μαζί σου, παλικάρι. Νερό πάρε. Νερό και μαντήλια πολλά, μαντήλια, μαντήλια να πάρεις, να μοιράσεις τον κόσμο, μαντήλια.

Άλλο παλιό παιδό αυτό από την Καλαμαριά. Να τεινάζει το ρούχο σου. Να τεινάζει το ρούχο σου. Έχει καμιά υποδοχή, λέει, γιατί πάμε αεροδρόμιο.

Αλλά μηνύματα δεν βλέπω. Μήνυμα δείξαμε τόσα θέματα, ρε παιδί μου. Τόσα θέματα δείξαμε. Ένα μήνυμα. Έτσι, παιδιά, να δει την Παρασκευιά και να πει και το κασέρι.

Λοιπόν, για να έρθουμε και στα δικά μας όμως, γιατί μ' αρέσουν εμένα αυτά που είδα χθες. Τον είδα τη Φόφη, ρε παιδί μου, λέω, τη Φόφη. Πολύ αεράτη την είδα, ρε. Πολύ αεράτη την είδα, δεν ξέρω. Τι λέτε εσείς τώρα. Κάτσε να βάλω κομμάτι, αλλάξουμε τώρα. Στροφή 360.

Αυτό μάλιστα είναι μήνυμα, είναι ερώτημα. Είναι. Καλημέρα, λέει, μια ερώτηση. Ξέρεις αν μετά την κατάληψη στα γραφεία του στην ΠΑΕ, αν θα κάνουν και κατάληψη στα γραφεία του ΟΕΦΑ? Όχι τίποτα άλλο. Έχουν κάτι λιγμένες μαλαματίνες. Στα σοβαρά τώρα, την Κυριακή, το πατσισόφωνο τύπος γράφει. Πρέπει να κερδίσω για πολλούς λόγους. Αυτό λέω και εγώ, ναι. Αλλά εδώ έρχεται η Φόβη Αεράτη, ρε παιδί. Πολύ αεράτη την είδα τη Φόβη. Τώρα να μην πείτε εσείς το πέναλτι που ζητάνε οι φίλοι του Ταρίντα, του δικού μας του Ταρίντα. Είναι ή δεν είναι? Ρωτάω τώρα, είναι ή δεν είναι? Εμείς τι θα λέγαμε, είναι!

Στάσου, στάσου, στάσου, γιατί κάτι λέει και ο Γιώργος εδώ, βέβαια. Το θέμα είναι ότι θα προσπαθήσουν να ξεσπαθώσουν πάνω μας. Στον αγώνα με εμάς να επιστρατεύσουν ό,τι μέσο έχουν και δεν έχουν. Γιατί αν χάσουν, ξέρουν πολύ καλά ότι θα τους πάρει μεγάλη κατρακύλα. Κάτσε, έχουμε ακόμα με το παιχνίδι με τη Φόφη και με την Κούλα. Κάτσε, έχουμε καιρό. Περίμενε. Σας εγώ δεν νομίζω. Άσε που έχει και Μανού τώρα. Μην σου κάνει καμιά γκέλα ο Μανού σαν την προηγούμενη φορά και βγάλει κανένα λαγό από το καπέλο. Ω, τσογιά μου. Λες να γίνει κανένα τέτοιο πράγμα. Όχι λέει, αυτό που ζήτησαν οι Τσέχοι στο τέλος. Του πάω λέει που χέρισε είναι. Το Τσέχον δεν είναι που έβαλε... Έπιασε μισό στήθος, μισό χέρι, δεν είναι. Ρωτάω τώρα, δεν είναι. Εμείς θα λέγαμε, δεν είναι. Τι θα λέγαμε εμείς.

Δεν θέλω τέτοια, Βαγγέλη μου. Καταρχάς ανακάλεσε. Αυτό το μήνυμα δεν έπρεπε να το στείλεις. Δεν το διαβάζω. Δεν το διαβάζω, ρε πουλάκι. Πάρ' το πίσω. Πάρ' το πίσω. Για αυτούς δεν είναι. Είναι. Το πέναλτι της Μπραντ είναι καραπέναλτι 500.000 φορές. Αν και δεν το είδα. Αγα είναι. Με αντιλαμβάνεσαι. Με αντιλαμβάνεσαι. Σωτήρης. Στάλε. Το γύρισα το μπιφτέκι. Τους απέκλεισε η κακή ομάδα. Η κακή και μοβόρα UEFA, λέει. Όχι η ομάδα. Που τους κυνηγάει λόγω ότι οι Ρούσκοι μπαρμπαρούσκοι εδώ δεν θα δικαιολογήσουν και το μουσά το γέρο. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και οι μαλάκες. Αχ, γλου. Ναι, λέει, και μετά θα τους πάσουμε μαρινέλα. Όχι, λέει μαρινέλα. Όχι μαρινέλα. Αλλά το η ζωή είναι τάφο. Καλημέρα, λέγω, λέει, τέλος το βάψιμο. Να κάνω χουλιαμά, άρχισες. Μανώλη μου, αρχίζεις. Στείλε. Μια χουλιαμά. 10 χουλιαμά. Είπα να κάνω μια γύρα στα άλλα ραδιόφωνα της πόλης και ανακάλυψα ότι γύρω μεγάλη Παρασκευή και εδώ σε εμάς απλά Παρασκευή. Έλα καλημέρες, ο Άρχον. Ανακάλεσε εσύ. Βαγγέλη, τι είναι αυτά που λέει, Βαγγέλη μου. Σε λέω. Εγώ δεν το είδα, αλλά είναι. Είναι. Άκουσε εκεί δεν είναι. Και αυτά τα πράγματα, ρε. Είστε τα καλά, ρε. Χάσεψατε τελώς. Κάτσε να βάλω μουσικά εδώ πέρα. Να βάλω μουσικά.

Ήταν τώρα το άλλο το παλιόπεδο τι γράφει. Δες, τι γράφει τώρα το παλιόπεδο. Δες. Πέναλτι, ωραίο. Καρπίδο, συμβουλές. Πώς περνάς Ευρώπη. Άρχισαν οι πολλοί Μπαρμπαγιάννη μου. Και πάω τώρα στο Νάντα. Αλέξανδρε, είναι δεν είναι Σολομό κρύο έφαγα. Είναι και Σολομό έφαγα. Τώρα άμα τον έφαγαν κρύο, τώρα τους πάει και λίγο πριν ο κορδέλα. Λοιπόν, θρύνω στο Μαξίνου λέει απέτηση να διακόψουν Ελλάδα και Νορβηγία τις διπλωματικές σχέσεις. Άμα τη ζημιά πάθαμε. Έχουμε και τέτοια. Όταν που έχουμε τα ελληνοτουρκικά, έχουμε τώρα και τα ελληνονορβηγικά. Κρίμα, ντροπή, ντροπή.

Λοιπόν, λοιπόν, και Αντώνης, εγώ βλέπω, Αλέξανδρο, πως μόλις άρχισε η γκρίνια σου στήπλα, άρχισαν και τα κλαρίνα. Τυχαίο. Μεγάλη υπόθεση η γάβρα. Μανώλης. Λοιπόν, εγώ έχω να πω, δεν θυμάμαι το όνομα της ομάδας, αλλά κάτι έρχεται στο μυαλό μου. Μπράντον από Τόλμη και Γοητεία. Ολ Μπραντ Δημητριακά. Μπράβο Ρούλα. Μπράντα Λεόνε. Μπραν Μπραντα Πρόβατα. Άι σιχτήρ πάρε τριανάγκη. Σαν τι γυαλί. Αφού έβαλε στα Αμερικάνικα, βάλε και για τα μάτια σου Μάρια. Ω, ορίστε. Α, λέει ο Σουτήρης. Εγώ είμαι Αριανός και τα λέω τσεκουράτα. Τους διέλυσε στο δωρί μου. Τι έμπνευση ήταν αυτή με το διπλό πράκτορα του Μασάτο. Πω πω, τι εμπλιάλησία λέει και Μοσάτ. Και είναι 16 να κλάσουν λέει μπροστά τους. Είσαι βεργιώτικος αρτός. Πω πω πω πω πω πω πω πω. Τι είπε τώρα, σε μάθαμε να βάλω τραγούδι. Ωραίο τύπος. Τι είπε τώρα.

Άλλο παλιόπεδο αυτό εδώ. Άλλο παλιόπεδο. Να μην ξεχνιόμαστε, λέει ο Κυριάκος. Καμπόιντες, να ευχηθούμε, λέει, στο φιλοξενούμενο της πόλης. Καλή σκούντα Ξάνθη. Όλα να πάνε στο σωστό δρόμο. Ρε την πάθαμε.

Κι αν εγώ επιμένω να το διαβάσω. Θα παραλείψω κάποια πράγματα έτσι για να μην αυτό κίνω τ' άλλο.

Τα μηνύματα σε εδώ στο Viber 6936-512-099. Λοιπόν, κάτσε, περίμενε. Πώς κάνεις έτσι, Γκλάδης? Άριξου ένα καλύτερο.

Και επαναλαμβάνω, μηνύματα δεν βλέπω, λέω. Μηνύματα δεν βλέπω. Κάτσε να πάω τώρα να κάνω στροφή, γιατί έχω παραγγελία. Και δεν μπορώ, ρε παιδί μου. Χατήρια δεν καλά έχω τώρα. Τι να κάνουμε. Εδώ γίνεται τη κακομοίρα. Δεν συντήθηκε. Κομμάτι. Το βάλω. Δεν γίνεται. Σήμερα μουσικά τραχανά έκανα.

τω μεταξύ αυτά ξέρεις τώρα. Είναι βούτυρο στο ψωμί του Μπαρμπατέλη. Ναι, τέλει, κάλυπη και την νιά αυτών. Και τις φουσκόμπαλες. Τα βάλω νογίπεδα, αυτό να λέω.

0: Κάτσε, γιατί εδώ σοβάρεψε το θέμα τώρα. Περίμενε. Εδώ έχουμε σοβαρές τοποθετήσεις. Κυριάκος. Ο Ζάουι, που δεν λέγεται ακριβώς έτσι, είναι Ζουαουί μου φαίνεται. Τέλος πάντων, μικρή διαφορά. Έχει 30 συμμετοχές με Μπασιά στη Βίδα Εθνική Γάμα Γαλλίας. Είναι τρομερή μεταγραφή. Τρομερή. Πάλι λεφτά θα βγάλουμε. Τώρα να μην πω τα πράγματα. Εσύ, πας και αυτός ο Αβραάμ. Να το πω τώρα, από εδώ κάτω το έχω τώρα να το πω. Αν όλοι να το πω. Δεν το λέω, ας το πω άλλη φορά. Ιωάννης, άρε Ιωάννη, πώς με καταλαβαίνεις ρε τα αγόρι. Καλημέρα παραπονιάρη, την αγάπη μου από αρχαία Επίδαυρο. Αμάν, αμάν. Α, Παπαδόπουλος, τι θα πει ο Παπαδόπουλος. Σωστά, κάτσε λέει, 5 λεπτά παραπάνω. Ναι, βέβαια, βέβαια. Παπαδόπουλος θα βγει και 10 παιδιά. Μόλις έλαβα μήνυμα. Λοιπόν, κάτσε τώρα, περίμενε. Στάσου. Και είπα εγώ προηγουμένως, το ζητούμενο είναι εσύ τι θα κάνεις με τη Φόφη. Γιατί τη βλέπω και πολύ αερά, τη βλέπω λέμε.
1: Γεια σου, δόξα με τα ωραία σου.

Κάτσε να βάλω και ένα δικό του. Ναι, αυτό εδώ, αυτό. Κάτσε, θα σα τα πει ο ίδιο. Σα τα πει τώρα ο δικό σα, ρε. Έτσι, έτσι. Αυτοί γιατί μετράνε το

Άρα, βάρα, αγόρι μου, βάρα, βάρα! Πώς θα είπαμε τα Δημητριακά, Old Brand, Μανώλη!

Φόφη. Αλλά κι άλλοι με ασπρόμαυρα έρχονται ξαναμένοι και χόρτεναν μπουλκούμε. Άκουσε και μπουλκούμε. Και λέει ο μπουλκούμε σε Ιωάννη μου. Τι κάνετε εδώ, λέει, μπουλκουμέδες. Θυμάται κάτι σε ποια ταινία είναι.

Όχι, όχι, όχι, όχι, αδερφέ, δεν θα βάζεις ό,τι θέλεις. Όχι, δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, κάτσε να πάω μία στα μηνύματα. Να πάω μία στα μηνύματα. Να βρω τι γίνεται. Μπα, τίποτες. Τίποτες, ησυχία. Ησυχία, τάξη και ασφάλεια. Α, εδώ που φτάσαμε, έτσι πως φτάσαμε. Έτσι πως φτάσαμε. Α, αυτό είναι κομμάτι. Αυτό σήμερα λέει είναι η μέρα σου.

Εγώ θα το πω με δικά μου λογάκια τώρα. Λοιπόν, τώρα είναι η ώρα που λες, αδερφέ, βγες και πες, όποιος πάρει εισιτήριο με τη Φόφη, άντε να το πω, άντε να το πω, άντε να το πω, βάλε 5 ευρώ γενική είσοδο μετά. Με τη γριά, όχι τσάπα. 5 ευρώ γενική είσοδο με τη γριά. Όποιος πάρει εισιτήριο με Φόφη. Να δεις τώρα πώς θα διασχίσεις τα πράγματα. Άρε να ήμουν εγώ, άρε να ήμουν εγώ.

0: Λοιπόν, για να πάμε να διαβάσω τα μηνύματα για να κλείνω και εγώ σιγά σιγά. Έλα, Λέκο! Πώς έφαγε ο Κούρκος, πόσα! Χωνίτ, λέει, τον κάνανε πάλι. Ρίξ του, ρε! Φωνάζει τώρα. Το δικό μου sorry, λέει. Μιλούσε τηλέφωνο και δεν άκουσα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τόπα τώρα. Τόπα τώρα. Τώρα τόπα. Κώστας, ο φίλος μου, ο Κωστάκης. Καλό του παλικάρι. Όλοι καλά παλικάρι. Καλύτερα, εντάξει, τον Κωστάκη τον έχω μια δυναμία παραπάνω, ρε παιδί μου. Αλέξανδρο, λέει, καλύτερα, λέει, την Κυριακή πρέπει να νικήσει η ομάδα. Οπωσδήποτε για αυτή, σκέψου τι έγινε να γίνει μετά από αυτό που ακολούθησε με τα εισιτήρια. Και το θέμα είναι πως κακό δεν κάνουν όλοι αυτοί στον Καρυπίδη, αλλά στην ομάδα και στο σήμα και στην ιδέα μας και στην καψούρα μας. Τώρα τι να βάλω εγώ τώρα για κλείσιμο εδώ πέρα, έτσι πως μου τα έκανες. Κώστα μου, Κώστα μου, Κώστα μου. Κώστα μου, τι να βάλω εγώ τώρα εδώ πέρα. Τι να βάλω εγώ εδώ πέρα. Α, βάλω αυτό εδώ. Και ό,τι βρήκες θα σκατεβάσει. Χαπέρις Productions. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά από μένα.
1: Άιντε!

0: Να έχετε ένα όμορφο και δροσερό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Το Μάρτιο Κυριακή είναι 7.30 ώρα, λέω. Λέω Μικελίδης, λέω.
1: Μια μοντέρνα την Αθήνα, όμορφη τσαρπίνα.
0: Είπαμε γι' αυτό παρνικεντζήτηκα, βάλε και ένα ακόμα.

0: Να προσέχετε τους εαυτούς σας και να θυμόσαστε πως όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Είστε επανακούν τώρα μάλλον από εβδομάδα, αλλά θα δείξει ό,τι πει ο διευθυντής. Ό,τι πει ο διευθυντής, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Είστε επανακούν λοιπόν.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.

0: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
1: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
2: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
1: Στο e-shop του ΑΣ Άρης μπορείς να ανανεώσεις τη συνδρομή σου, να κάνεις αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος, να ενισχύσεις οικονομικά τον σύλλογο και να αποκτήσεις το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας. Όλα ηλεκτρονικά από ένα σημείο. Μπες τώρα στο e-shop.aris.gr και δες όλες τις διαθέσιμες επιλογές. E-shop ΑΣ Άρης. We are the colors.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνισμό. Αγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
5: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
4: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
5: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
4: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
5: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
6: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
7: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
6: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
7: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
6: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
8: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
9: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο.
10: Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
14: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
15: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
14: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
15: Μιλάμε για άλλο αέρα,
14: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
15: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
14: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
16: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
18: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
19: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
20: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
21: GPS και βυθώματο έχεις?
20: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
21: GPS λογικό έχεις?
20: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
21: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
20: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
21: Με ημάρεις.
22: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
23: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα, Yellow Radio 101 και 7. Ξεκινάμε με το 10ο καλό και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 12. Παρασκευή 28 του Αυγούστου, λίγα 24 ώρα ακόμα πριν αποχαιρετήσουμε τον Αύγουστο, πριν αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι. Και τυπικά προπαραμονές αγώνα, καθώς την Κυριακή στις 30 του μήνα, 7.30 ώρα στο Κλειάνθης Βικελίδης, έχουμε το Άρη Σόφι. Παιχνίδι το οποίο θα βρεθεί και στο επίκεντρο φυσικά της σημερινής εκπομπής και όχι μόνο. Με Μιχάλη Λεάνη φυσικά, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής θα αναλύσουμε όλη την επικαιρότητα αθλητική και μη. Με προπονητική ματιά και ποδοσφαιρική κουβέντα που θα κάνουμε στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας, λίγο μετά τις 11. Και με όλο το τελευταίο ρεπορτάζ για την αναμέτρηση της ομάδας την επόμενη Κυριακή, το οποίο θα δώσουμε στην πρώτη ώρα, αναμένοντας βέβαια και την προπόνηση τη σημερινή, σήμερα το απόγευμα, που θα γίνει στο Κλειάνθης Βικελίδης, και γύρω στις 6.30 νομίζω είναι. Και θα προσφέρει το πιο ασφαλές συμπέρασμα όλης της εβδομάδας σε σχέση με τις σκέψεις του Μιχάλη Γρηγορίου, έχοντας πλέον έναν πολύ διαφορετικό Άρη στα χέρια του αυτή την εβδομάδα σε σχέση με την προηγούμενη. Γιατί αυτή την εβδομάδα είχε τον Μανού, είχε τον Ρίτσαρτς, είχε τον Σούταλο, είχε τον Χόγκλα, είχε τον Καντεβέρε, είχε τον Γκουαμέ. Γενικότερα υπάρχει μια πολυκοσμία.

Τα μηνύματά σας στο Viber 6936-512-099. Και φυσικά στο ποστάρισμα της εκπομπής που βρίσκεται στη σελίδα του Yellow Radio 101 και 7 στο Facebook. Ξεκινήσουμε και τις προβλέψεις εντάξει σήμερα. Τις ξεκινήσουμε. Γιατί να τις ξεκινήσουμε. Δεν κάναμε την εβδομάδα. Πλακία, χαζομάρα, παράληψη. Θα κάνουμε προβλέψεις για τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου. Θα πάμε μετά στο Άρης Όφη. Όφη ο οποίος θριαμβευτικά προκρίθηκε στη League Phase του Europa League. Με το 0-2 χθες μέσα στη Σόφια κόντρα στη ΤΣΚΑ. Μια Όφη, χωρίς να θέλω να μειώσω ότι έχει πετύχει μέσα στη φετινή σεζόν και μην δω κανέναν Όφη τι κάνει, εμείς τι κάνουμε κτλ. Αυτά, Όφη Άρης δεν θα γίνει ποτέ. Αυτά είναι δεδομένα. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Έχει μια απίστευτη ρέντα. Κάποια στιγμή η ρέντα σταματάει, να ξέρετε. Δηλαδή, δεν υπάρχει το 100% ποσοστό επιτυχία στο ποδόσφαιρο. Τα τελευταία 10-15 χρόνια το έχει παρουσιάσει μόνο η Μπαρσελόνα και η Ρεάλ. Κάπου θα χαλάσει κάτι. Δεν γίνεται να σου βγαίνουν όλα. Και εμένα η ένστασή μου, όχι η ένστασή μου, η επιφύλαξή μου με τον Όφη πλέον στην Ευρώπη είναι κατά πόσο θα μπορέσει, που εγώ πιστεύω δεν θα τα καταφέρει, να ξέρετε. Γιατί δεν έχει και την εμπειρία και δεν έχει και το ρόστερ, νομίζω, να διαχειριστεί δύο διοργανώσεις, Europa League και πρωτάθλημα. Το λέω τώρα και ας εκτεθώ, δεν είναι η άποψή μου, είναι ποδοσφαιρικά, στις 28 του Αυγούστου, ότι δεν θα του βγει του Όφη χρονιά με Ευρώπη μαζί, γιατί δεν είναι εύκολο να το διαχειριστεί. Είναι ο ενθουσιασμός αυτή τη στιγμή, είναι η επιτυχία προφανώς, ναι, αλλά δεν ξέρω και θα το απολαύσει και καλά θα κάνει και μακάρι να το έχουμε και εμείς τώρα, εντάξει, τι άλλο. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο Όφη και δεν πιστεύω ότι Όφη θα μπορέσει να το διαχειριστεί. Όπως επίσης βλέπω γενικότερα και τους υπόλοιπους, βγάλε τον Όφη από τη συζήτηση, πάμε στους υπόλοιπους μεγάλους, όπως εντάσσεται και ο Άρης έτσι κι αλλιώς και όχι Όφη, ότι δεν πατάνε καλά πλην τη ΣΑΕΚ. Ούτε ο Παναθηναϊκός πατάει καλά, ο οποίος πέρασε από την κλειδαρότρυπα χθες στη League Phase του Conference. Νταρίνταρος, γεια σου ρε Βλάντη. Πήγε να κάνει τη ζημιά αλλά δεν τα κατάφερε. Ο ΠΑΟΚ βλέπετε σε τι κακή κατάσταση είναι. Προφανώς και με ένα ρόστερο το οποίο είναι ελλιπές, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι μόνο αυτό, είναι το γενικότερο κλίμα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ. Και φυσιολογικά με τον τρόπο που εξελίσσεται η δικιά σου, ο δικός σου μεταγραφικός σχεδιασμός βάσει υλικού, και θα δούμε στο γήπεδο τώρα πώς θα λειτουργήσει ο ένας και πώς θα λειτουργήσει ο άλλος, γιατί το ρόστερ είναι στα χαρτιά. Στην πράξη θα τα δούμε όλα, και τον Άρη και όλους τους υπόλοιπους. Έχεις μια, και δεν είναι κακό να το πούμε, ότι θα χρειαστεί φόβος να το πούμε. Δεν υπάρχει λόγος, δεν υπάρχει ποτέ φόβος άλλος σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, φόβος υπάρχει μόνο πράγμα το οποίο πρέπει να φοβόμαστε σε αυτή τη ζωή. Α, ακούει. Λοιπόν, τώρα θα μου επιτρέψετε λίγο, εντάξει, να πω καλημέρα στο Ραφαϊλάκο, γιατί ακούει. Παλικάρι μου, εντάξει, του αρέσει το τραγούδι, το εισαγωγικό, να ξέρετε, πεθαίνει με το Ιταλικό. Πεθαίνει πάρα πολύ με το Ιταλικό. Οπότε το άκουσε το Ιταλικό, τη βρήκε. Λοιπόν, οπότε να ευχηθούμε και να δώσουμε μια όμορφη καλημέρα στο Ραφαϊλάκο. Εντάξει, το 10ο καλό το οποίο ακούει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, Ραφαϊλάκο, πήγαινε μέσα. Πήγαινε μέσα να παίξει. Λοιπόν, άντε φτάνει. Άστε μαμά και πήγαινε μέσα να παίξει. Λοιπόν. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία για τον Άρη. Είναι μια ευκαιρία για τον Άρη φέτος να διεκδικήσει με αξιώσεις και γιατί όχι να μπει στην τετράδα. Και έχεις και έναν προπονητή ο οποίος το δήλωσε χωρίς φόβο. Όταν λίγες μέρες πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, ψήσεις δηλώσεις που έκανε πριν το παιχνίδι με την Καλαμάτα. Ούτε σκεπτικός, ούτε με επιφύλαξη τίποτα. Θέλουμε τετράδα, θέλουμε κύπελο. Τελειώσαμε. Αυτό ήτανε. Και είναι ευκαιρία για τον Άρη. Δεν σημαίνει ότι ο στόχος έγινε πιο εύκολος. Δύσκολος παραμένει πάλι. Αλλά βλέποντας γύρω μας, θα μου πεις νωρίς δεν είναι ακόμα, που ξέρεις πώς θα εξελιχθούν οι άλλοι συνέχεια. Εντάξει, προφανώς και πολλά μπορεί να αλλάξουν μια ομάδα στην πορεία μια σεζόν. Εννοείται. Εμείς κρίνουμε βάσει το ξεκίνημα αυτή τη στιγμή.
Φέτος ο Άρης έχει μια πολύ καλή ευκαιρία. Πολύ καλή ευκαιρία. Λοιπόν. Έχεις κολλήσει με την τετράδα, ρε θείο. Δηλαδή, εντάξει, φτάνει. Εντάξει. Ρε, τι γίνεται. Έχεις μια βάση όμως, έχει μια λογική αυτό που λες. Όχι με την τετράδα, γιατί και ο Νίκολας τετράδα παίζει. Αλλά εσύ είσαι θειασότης της άλλης φιλοσοφίας. Ναι, 4-4-2 και το 3-4-3 του Κόντι. Σωστό, διαφορετικά όντως. Αν κάτσετε και το σκεφτείτε, διαφορετικά είναι. Οι δύο ομάδες που πέτυχαν πέρυσι, μου λέει εδώ πέρα ένας φίλος, παίξαν κάτι διαφορετικό. 4-4-2-3-4-3. Σωστό. Σωστό. Δεν μου λες όμως τι έγινε με το ματσάρι μέχρι στιγμής και με το Λύση. Καλά, βέβαια στο Λύση εγώ δεν μπορώ να δώσω ευθύνη τώρα πολύ χθες, γιατί είμαι σωστή και ποδοσφαιρική. Όποιος κατηγορήσει χθες το Λύση, θα είναι λάθος, γιατί δεν είχε Λύση. Πολύ κακό. Πολύ κακό, πάρα πολύ κακό. Δεν είχε λύσεις για να το κάνω πληθυντικό. Θα τα συζητήσουμε όλα τα ποδοσφαιρικά στη συνέχεια. Πάρα πολλές φορές σας εφιστούμε την προσοχή, και δεν είναι εύκολη η θέση σας όταν πλέον υπάρχουν τα social media, ένας καταιγισμός πληροφοριών και ειδήσεων που ελέγχεται κάποιες φορές η εγκυρότητά τους, είτε πιάνοντας το κινητό σας, είτε πιάνοντας το tablet σας, είτε όταν κάθεστε μπροστά σε έναν υπολογιστή. Δεν είναι εύκολο να φιλτράρεις το τι σου έρχεται και το τι σου παρέχουν ως πληροφορία και τους σκοπούς που έχει το κάθε μέσο. Άλλα μέσα έχουν σκοπό την αντικειμενική απεικόνηση πραγματικότητας. Άλλα μέσα έχουν σκοπό το να ευνοούν κάποιες πλευρές και να υποβαθμίζουν κάποιες άλλες. Άλλα μέσα έχουν σκοπό να δημιουργούν θέματα σε ορισμένες πλευρές, διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα. Και πολλές φορές έχει γίνει και αυτό με τη συμπερίπτωση του Άρη. Και φτάσαμε σημείο να μαλώνουμε μεταξύ μας για κάτι που γράφαν άλλοι και το οποίο δεν ήταν αλήθεια. Πολλά τέτοια. Πάρα πολλά παραδείγματα. Ένα μέσο λοιπόν χθες, στη Θεσσαλονίκη, ένα από τα πολλά τα οποία ασχολήθηκαν με την παρουσία του Πρωθυπουργού στην πόλη για τα εγκαίνια του μετρό στην Καλαμαριά, ανέβασε αυτό εδώ το βίντεο. Ένα λεπτάκι λίγο. Ωραία. Το έχουμε. Ωραία. Πάμε να το ακούσουμε. Πάμε πάλι. Τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ σήμερα? Και αμέσως επόμενη ατάκα που υπάρχει στο βίντεο, πείτε μου, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πείτε μου, λέει, περίμενε λίγο, πού είναι, κάτσε, είστε, λέει, γεννημένοι το 10, για αμέσως επόμενη ατάκα. Και κάποιος βλέποντας αυτό το βίντεο θεωρεί ότι αυτό ακριβώς, αυτή ακριβώς ήταν η στιχομηθεία, ακριβώς επιλέξει στιχομηθεία. Πάμε να ακούσουμε όμως και μια άλλη εκδοχή του βίντεο λίγο. Τι έχει γίνει λοιπόν σε αυτή την περίπτωση? Γιατί το συγκεκριμένο μέσο, δεν ξέρω αν το έκαναν και άλλα, έκοψε αυτό το κομμάτι.

Αρχικά, δεν θα το επεκτείνω παραπάνω στο μέσο, γιατί η ουσία των όσων είδαμε χθες βρίσκεται αλλού και όχι στην κοπτοραπτική την οποία έκανε ένα μέσο, και εγώ πιστεύω ότι δεν την έκανε τυχαία. Δεν την έκανε τυχαία, γιατί άφησε το κομμάτι του ΠΑΟΚ και έκοψε του Άρη δηλαδή. Δεν την έκανε τυχαία. Σημαδεύεσαι από μια πολύ μεγάλη μάζα στην πόλη και θα χάσεις από αυτό. Ας πρόσεχες. Λοιπόν, η ουσία βέβαια είναι αλλού και αποτυπώνεται και σε ανακοίνωση που έβγαλε σε ένα μεγάλο βαθμό και χθες και ο σύνδεσμος, αλλά και στο συμπέρασμα το οποίο βγάλαμε όλοι μέχρι το μεσημέρι, που είχαμε μία αυτό και μία μετά τις δηλώσεις πάλι περί ΠΑΟΚ, περί Κωνσταντέλια ή οτιδήποτε άλλο. Αρχικά θα πρέπει ο Άρης να βρει τα τσακαλάκια αυτά που ήταν χθες το παρουσίαση του μετρό στην Καλαμαριά στα Εγγένεια και είπανε μόνο ο Άρης και στον Άρη, και θα τους δώσει από ένα διαρκείας. Ξεκινάμε έτσι. Πιά στα βρέστα, δεν ξέρω αν ακούει και την εκπομπή, αν ακούν την καλημέρα μου και καλά εξηγήθηκαν, πιά στα βρέστα και πες τους το. Ελάτε εδώ, τσακαλάκια πάρτε ένα από ένα διαρκείας. Πώς είστε, 1, 2, 3, 1, 1, 1. Πάμε, ευχαριστούμε πολύ. Από εκεί και μετά, φεύγοντας από αυτό το κομμάτι, αυτό το οποίο διαπιστώνουμε για ακόμα μία φορά είναι η μόνιμη γραμμή της κυβέρνησης, ότι όταν πάμε σε αθλητική συζήτηση στη Θεσσαλονίκη ξεκινάμε τον ΠΑΟΚ. Το οποίο εγώ δεν θα πω ότι είναι αποκλειστικά ευθύνη του Πρωθυπουργού, αλλά είναι κυρίως ευθύνη, γιατί κάθε υψηλό βαθμός έχει άτομα γύρω του τα οποία ακούει και λειτουργεί αναλόγως. Προφανώς και ο Μητσοτάκης έχει τα δικά του άτομα γύρω του τα οποία ακούει και λειτουργεί αναλόγως. Άτομα τα οποία είτε γιατί είναι αδιάβαστοι, είτε γιατί είναι οχαδελφιστές, είτε γιατί έχουν τους δικούς τους σκοπούς και εξυπηρετούν δικά τους συμφέροντα, τον κατευθύνουν μόνιμα στο να ασχολείται με τον ΠΑΟΚ. Όταν πηγαίνει κουβέντα στα αθλητικά στη Θεσσαλονίκη. Και εδώ θα πάμε πάλι σε μία αναφορά που την έχουμε κάνει και άλλες φορές στο παρελθόν, ότι έχει να κάνει με τα νούμερα και τα χαμηλά ποσοστά της κυβέρνησης στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια. Και ειδικά στην Α Θεσσαλονίκη. Αρχικά δεν πα στην Καλαμαριά να ρωτήσει για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή πρέπει να βρεθεί ένας χριστιανός εκεί πέρα να του πει ότι ειδικά εδώ που ήρθαμε πρόεδρε, δεν υπάρχει τώρα. Μην το ανοίγεις τώρα. Η Καλαμαριά είναι άστο. Δεν ρωτάμε στην Καλαμαριά για τον ΠΑΟΚ, δηλαδή είναι φάουλ. Γενικά είναι φάουλ. Δεν ρωτάμε όμως στην Καλαμαριά ειδικά για τον ΠΑΟΚ. Άστο. Καλαμαριά να πάει κρυσάκι και κυτρινό μαύρο. Τι να συζητάμε τώρα. Όσο λοιπόν αυτοί συνεχίζουν να τον κατευθύνουν προς αυτή την κατεύθυνση, τόσο θα χάνει. Γιατί και με το χθεσινό έχασε πάλι. Χάνει ψήφους, χάνει κόσμο. Θα μου πεις πόσοι ψηφίζουν με κριτήριο τα αθλητικά. Πολύ. Πολύ. Δεν θα έπρεπε το πρώτο κριτήριο να είναι άλλα κοινωνικά ζητήματα και ζητήματα βιωσιμότητας, φυσικά. Αλλά υπάρχουν πολλοί που ψηφίζουν με κριτήριο το αθλητικό. Κακά τα ψέματα. Πάρα πολύ. Ή τα καταφέρουν και τα συνδυάζουν κιόλας. Επειδή λοιπόν διανύουμε προεκλογική περίοδο εδώ και καιρό, και τώρα πλέον πάμε στη φάση της κορύφωσης και της τελικής ευθείας, μια τελική ευθεία που έχει ως σημείο κίνησης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης σε λίγες μέρες, σε 2 εβδομάδες περίπου, σε 2 εβδομάδες βασικά ακριβώς,

Του λέει ο φίλος μου ο Γιώργος εδώ πέρα, καλημέρα Γιωργάρα. Εγώ μόνο λέει μέσω Άρη ψηφίζω. Λέει. Με κριτήριο τον Άρη δηλαδή εννοεί. Θα πρέπει λοιπόν και προτρέπω τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν ξέρω αν ακούει, χθες πάντως δήλωσε ότι άκουγε ένα αθλητικό ραδιόφωνο στην πόλη, έτσι είπε. Ή να αλλάξει συμβουλάτορε στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, ή να κάτσετε να αναρωτηθεί και αυτός λίγο παραπάνω γιατί έχουμε τόσο χαμηλά ποσοστά τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη.

Και θα πρέπει και οι συμβολάτρε που έχει εδώ πέρα κάποιοι να του το περάσουν, γιατί υπάρχουν και άτομα κυτρινόμαυρων αποχρώσεων στην κυβέρνηση. Μην πούμε τώρα στη δικασία να κρίνουμε να λέμε ονόματα. Που μπορεί άνθρωποι να το έχουν κάνει, δεν θέλω να είμαι άδικο. Μάλλον θα πρέπει να το ξανακάνω και να το κάνω λίγο πιο έντονα. Και ίσως να το μεταφέρουν κιόλας, αν δεν το έχει μεταφερθεί. Ο αντίκτυπος των δηλώσεών του και της παρουσίας του χθες στην πόλη σε ό,τι έχει να κάνει με τον κόσμο του Άρη. Και μη μου πει κανένας, ρε Νίκο, τώρα πολιτική και τα αθλητικά. Βεβαίως, παιδιά, πολιτική και τα αθλητικά. Γιατί τα ζυγίζουν όλα. Ειδικά όταν έρχεται προεκλογική περίοδο, ζυγίζουν όλες τις κοινωνικές ομάδες. Και ο παδί είναι μια κοινωνική ομάδα. Χωρίς να βρίζουμε τα μπιπ και το ένα και άντε και το άλλο και τα λοιπά. Είδατε πάλι χθες την ανακοίνωση του συνδέσμου. Πόσο όρημη, γραπτή, ωραία, τοποθετημένη, τοποθετήθηκαν τα παιδιά. Χρόνια ολόκληρα προσπαθούμε να κερδίσουμε αυτό το οποίο μας αναλογεί και όχι την εύνοια. Γιατί ο Άρης δεν ζήτησε ποτέ να ευνοηθεί. Ζήτησε να πάρει αυτό που δικαιούται ως ένα τεράστιο κομμάτι της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας ολόκληρης. Βέβαια, για πολύ καιρό το κάναμε λάθος κι εμείς. Γιατί νομίζαμε ότι μόνο με τις φωνές θα γίνει κάτι. Μόνο με τις φωνές, παιδιά, δεν γίνεται τίποτα. Με το αούα δεν γίνεται κάτι. Αυτά θέλουν τρόπους. Θέλουν τρόπους, θέλουν έξυπνο, έξυπνη κριτική. Όχι να βρίζεις, έξυπνη κριτική θέλει. Και μηνύματα να τους στέλνεις διαρκώς. Και σε ένα μεγάλο βαθμό τα μηνύματα ήρθαν και στις προηγούμενες εκλογές. Αν δεν θέλουν λοιπόν να έρθουν τα μηνύματα και στις επόμενες, καλό θα είναι να δουν λίγο παραπάνω τον Άρη. Και πιο επισταμμένα στο μπάσκετ, που ήδη υπάρχει ένας ανοιχτός διάβολος με την κυβέρνηση εδώ και πάρα πολύ καιρό για το παλέ, αλλά και με το ποδόσφαιρο. Για να πάρει ο Άρης, παναλαμβάνω, αυτό που δικαιούται. Και όχι την εύνοια, ούτε τροπολογίες όπως πυραγάλι. Τα χώριζαν την Ελλάδα στα δύο, αχ καλέ. Αυτό το οποίο δικαιούται τόσα χρόνια. Και αυτό το οποίο έχει κερδίσει. Τόσα χρόνια. Δεν τα λέμε όλα αυτά για να ακούσουμε κάτι παραπάνω και να μας τάξουν κάτι παραπάνω στη ΔΕΘ. Εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος πλέον με το θα κάνουμε κάτι. Να κάνουμε κάτι. Εμένα η δήλωση που θα με ικανοποιήσει είναι έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε κάτι. Food for thought είναι αυτό.

Και προχωράμε στα υπόλοιπα. Λοιπόν, για να πάμε και στα αθλητικά σιγά σιγά, δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω, δεν χρειάζεται κιόλας να τα ανοίγουμε και να τα ξεχυλώνουμε αυτά τα ζητήματα. Γενικότερα, για να το κλείσω, θα πρέπει να πάρουν στην κυβέρνηση που θα πρέπει να το έχουν πάρει ήδη το μήνυμα ότι η στάση τους απέναντι στον Άρη δεν είναι σωστή. Βέβαια και ο Άρης σε τη δική του πλευρά πρέπει να πάει καλύτερα. Είναι και αυτό ένα θέμα. Μην κοιτάμε μόνο την άλλη πλευρά, πρέπει να κοιτάμε και τη δική μας. Και για χρόνια το διαχειριζόμασταν λάθος το όλο θέμα.

Δημήτρη μου, σου θυμίζω ότι ο ερασιτέχνης πριν λίγο καιρό είχε βγάλει ανακοίνωση. Μήνυμα προς την κυβέρνηση. Δεν γίνεται να το κάνει όλη την ώρα. Και έχει κάνει και άλλες κινήσεις σε αυτό το επίπεδο που δεν χρειάζεται να γίνονται όλες γνωστές και να έχουμε κάθε μέρα εδώ πέρα το σήμα τον Ευαζίδη, τον Άγκη, τον Τουσουνίδη, οποιοδήποτε άλλο και να μας δίνουν ραπόρτο. Σήμερα μιλήσαμε με αυτόν. Σήμερα μιλήσαμε με τον άλλο. Αύριο θα μιλήσουμε με τον Δίνα. Δεν γίνεται αυτό. Αλλά σε θυμίζω ότι ο Ραστέγνης έχει βγάλει ανακοίνωση. Και πρόσφατα την είχε βγάλει κιόλας. Και δεν έχει σημασία το τι κόμμα μπορεί να υποστηρίζει ο καθένας. Δεν υπάρχουν πλέον όλοι εκείνοι που τα προηγούμενα χρόνια υποστήριζαν πιο φανατικά κάποια κόμματα. Έχει μειωθεί ο φανατισμός και ο σταθερός οπαδισμός στα κόμματα. Έχει μειωθεί τα τελευταία 15-20 χρόνια. Δεν είχε καμία σχέση με δεκαετία 80-90. Άρχισε να φθήνει αυτό το πράγμα τη δεκαετία του 2000 και μετά. Στο τέλος και αυτοί οι άνθρωποι που μπορεί να είναι, και υπάρχουν και άνθρωποι προφανώς οι οποίοι έχουν μια ροπή προς τη Νέα Δημοκρατία, με το συμφέρον του Άρη θα πάνε στο τέλος, να ξέρεις. Μην καλείτε, δεν θα ανοίξουμε γραμμές σήμερα, δεν έχουμε και το χρόνο να το κάνουμε άλλωστε.

Ο Δημήτρης λέει το πανό που έχει ο σύνδεσμος στο παλέ ισονομία επάνω ελευθερία. Πρέπει να κοσμεί κάθε μας η θύρα 2. Μα εκεί είναι το καλύτερο μήνυμα. Τι να τους βρίσεις, βρίσε τους. Άντε, μην τσοντάκι, δεν μου αυτά και τα λοιπά. Τι γίνε, ψήφισε. Και δείξε τη δυσαρέσκειά σου. Όπως την έδειξαν πολλοί στις τελευταίες εκλογές, έχοντας ως κριτήριο και τον Άρη. Και αυτό απλώνεται γενικότερα. Φεύγει από το πλαίσιο του Άρη και πάει σε γενικότερο κοινωνικό πλαίσιο. Γιατί ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων. Τώρα πάμε σε ένα άλλο ζήτημα που πιάνει όμως και τον Άρη. Ο Άρης είναι, εντάσσεται σε αυτό. Ως μια άλλη κοινωνική ομάδα. Τι κάνουμε, φωνάζουμε, βρίζουμε, έχουμε ακρίβεια, έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο. Γιατί έχουμε τόσο μεγάλη εποχή στις εκλογές. Έτσι θεωρούμε ότι στέλνουμε το μήνυμα. Δεν στέλνεις κανένα μήνυμα έτσι. Το μήνυμα το στέλνεις όταν πηγαίνεις και ψηφίζεις. Ψηφίζεις κάτι διαφορετικό και στέλνεις με αυτόν τον τρόπο, δείχνεις με αυτόν τον τρόπο. Στέλνεις το μήνυμα, βάλε το πιο ρεμα θέλετε, τη δυσαρέσκειά σου. Εγώ κάθε φορά τελευταία χρόνια που έχουμε εκλογές και βλέπω ότι υπάρχει αποχή στο 50-60% που γυρνά τα μυαλά ανάποδα. Στο λέω έτσι απλά και λαϊκά. Είναι πολύ τόσο από ανεκπαίδευτοι πώς θα το πω τώρα. Θα πω αμόρφωτη σε θέμα νοοτροπίας, όχι σε θέμα γνώσεων. Γιατί χρειάζεται να έχεις και μια μόρφωση στο κομμάτι της νοοτροπίας, όχι μόνο της γνώσης σου. Γνώσεις παίρνουν όλοι παπαγαλία στα σχολεία και μετά τα ξεχνάμε. Που νομίζουν ότι η αποχή είναι μήνυμα. Και ότι με το να παίξεις από την εκλογική διαδικασία και να βρίζεις στις συζητήσεις ή από την τηλεόραση όταν βλέπεις κάτι στα κανάλια, εκφράζει την αντίδρασή σου. Δεν είναι έτσι. Το μήνυμα στέλνεται στις κάλπες. Για οποιοδήποτε κοινωνικό ζήτημα υπάρχει, για οποιοδήποτε προσωπικό μας ζήτημα υπάρχει, κοινωνικό, ακρίβεια, ο Άρης, ό,τι θέλετε εσείς. Αυτή η λάθος νοοτροπία του απέχω και στέλνω μήνυμα είναι και ένας από τους λόγους που έχουμε φτάσει στο σημείο που έχουμε φτάσει, όχι μοναδικός προφανώς. Γιατί νομίζουμε ότι απέχοντας κάνουμε καλό στην κατάσταση, όχι χειρότερη την κάνουμε. Και θέλατε να το γυρίσουμε πάλι το διακόπτη και να φύγουμε το γενικό πλαίσιο και να πάμε στον Άρη. Νομίζουμε ότι η αποχή από το Βικελίδης, ορισμένοι το νομίζουν αυτό, θα βοηθήσει την ομάδα και θα την οδηγήσει πιο γρήγορα στην επόμενη μέρα. Όπως η αποχή βολεύει λοιπόν τον κάθε Καρυπίδη, η αποχή βολεύει και τον κάθε Μητσοτάκη, τον κάθε Τσίπρα, τον κάθε Ανδρουλάκη, τον κάθε Κουτσούμπα, τον κάθε οποιονδήποτε. Την κάθε Καρεστιανού κτλ. Κτλ. Κτλ. Και τους βάζω όλους μέσα, όλους. Η συμμετοχή, είτε είναι σε μια εκλογική διαδικασία, είτε η παρουσία στο γήπεδο, είναι απαραίτητη.

Ο Κώστας και το κλείνω αυτό το θέμα για να πάμε και στα αθλητικά. Όλα τα έχουν κάνει γύρω-γύρω. Καλά, εννοείται. Σε ένα μεγάλο βαθμό γι' αυτό ξεκίνησα, Κώστα μου. Και αν δεν είπα, το είπα και στα αρχή, δεν είναι τόσο θέμα του Μητσοτάκη. Είναι του περιβάλλοντος, των συνεργατών του που έχει στη Θεσσαλονίκη και του μεταφέρουν το κλίμα. Τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη? Ποια είναι τα δεδομένα? Ποιοι είναι υπέρ μας? Ποιοι είναι κατά μας? Τι μουρμούρες ακούγονται? Τι γίνεται? Δεν θα μεταφέρουν σωστά. Είτε γιατί δεν αντιλαμβάνονται, είτε γιατί δεν θέλουν να αντιληφθούν, γιατί εξυπηρετούν τα συμφέροντα μιας άλλης πλευράς στην πόλη. Λέω εγώ τώρα! Σε μια υπόθεση εργασίας που μπορεί να κάνω. Και προφανώς το πρώτο μερίδιο ευθύνης το έχουνε εκείνοι που είναι κιτρινόμαυρων αποχρώσεων. Και αν το μήνυμα δεν το άκουσαν καλά τη μία φορά, αν δεν αλλάξουν κάτι στην πολιτική τους ως προς τον Άρη, θα το πάρουν το μήνυμα πάλι και σε επόμενες εκλογές που δεν απέχουν κιόλας.

Το μήνυμα δηλαδή ότι φέτος τα πράγματα μπορούν όντως να κυλήσουν διαφορετικά. Like. Μια πρώτη ένδειξη, να το πω έτσι, υπάρχει από την... μια πρώτη ένδειξη υπάρχει με το διπλό το οποίο έβγαλε η ομάδα στην Καλαμάτα, στην Τρίπολη με την Καλαμάτα το περασμένο Σάββατο.

Θέλει σταθερότητα, μια λέξη που λείπει από τον Άρη τα τελευταία χρόνια. Στο μονοπάτι στο οποίο μπαίνει κάθε χρόνο τέτοια εποχή για να περπατήσει μέσα στη σεζόν. Απέναντι σε έναν Όφη ο οποίος παραμένει μαζί με την ΑΕΚ, είναι οι δύο πιο φορμαρισμένες ομάδες στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Μια ομάδα βέβαια που είναι πολύ καλή, πολύ καλοδουλεμένη, αλλά δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση φόβητρο για έναν Άρη που δεν είναι τόσο δεμένο σίγουρα όσο ο Όφη, αλλά είναι πολύ πιο ποιοτικός από τον Όφη. Παίζει στο γήπεδό του, σε ένα γήπεδο που δεν ξέρω πόσο κόσμο θα έχει μετά τις τιμές, μετά τα όσα έγιναν με τις τιμές των εισιτηρίων τις προηγούμενες μέρες. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχει μια δεκάρα την Κυριακή, και αν η ομάδα συνεχίζει να κερδίζει θα ζεστάνει περισσότερο τον κόσμο και θα ζεστάνει και πολλούς που σταδιακά θα παραβλέψουν τις ακριβές τιμές στα πέταλα, γιατί είναι ακριβές, ή στις άλλες τήρες, και θα είναι εκεί πέρα και αυτοί.

Κυριάκος διαφωνεί. Πιο πάνω βλέπω μετά το, πριν στείλει το σκορ. Διαφωνώ με όλους τους τρόπους, λέει. Στην Ελλάδα, λέει, για να πάρεις, λέει, θέλει και αούα. Ναι, δεν θέλει όμως μόνο αούα, Κυριάκο. Σου είπα το μήνυμα, το πιο ξεκάθαρο μήνυμα στην κάλπη έρχεται.

χάρη με αυτό που κάνω εγώ τόση ώρα, δηλαδή τι πιστεύεις ότι κάνω? Ή με άλλες πολλές αναφορές που έχω κάνει το προηγούμενο διάστημα, δεν μπορεί να γίνει κάθε μέρα και να μιλάς γι' αυτό. Πρέπει να παίρνεις και το ερέθισμα. Και να ξέρεις ότι έχουν ανθρώπους που ακούν και διαβάζουν τα πάντα στη Θεσσαλονίκη. Και από χθες λοιπόν ακούνε τους δημοσιογράφους του Άρη να θίγουν το συγκεκριμένο θέμα και τα όσα έχουν γραφτεί για το συγκεκριμένο θέμα. Και γράφει ο Χάρης: Νίκο, σε λατρεύω, μα την Παναγία. Είναι και μέρες της κιόλας και είναι επίκαιρες. Χάρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλά λέει: Βγάλετε στον αέρα. Ποιο να βγάλω, Χάρη μου, ποιο θες να βγάλω? Εγώ θα τον πάρω τηλέφωνο να βγει. Αυτός θα βγει.

0: Ο Γιάννης από Δράμα, εγώ και αδελφός μου θα είμαστε εκεί. Θα πάρουμε και τις ανιψιές μου 13 και 8 χρονών. Βάμος Άρης, γεια σου ρε Γιάνναρα. Ο Κώστας στην Κυριακή ομάδα πρέπει να πάρει το μάτς με οποιοδήποτε τρόπο να κλείσουν μερικά στόματα που άνοιξαν απότομα. Είχαμε πέρυσι τη Λιβαδιά του Γκουαρδιόλα από το Κιλκίς. Φέτος έχουμε τη Ρεάλ του Μουρίνι από την Κρήτη.
1: Καλός προπονητής ο Παπαδόπουλος. Πήγε και στον αγαπημένο Μαπουέλ.
0: Αλλά το ακούω και το εστερνίζω πολύ αυτό που λες. Κώστα, έχεις αλλάξει πολύ σε σχέση με πέρυσι, αδελφέ. Δεν ξέρω, οι διακοπές μάλλον σε βοήθησαν, δεν ξέρω τι έγινε. Σου έδωσε ο Αλέξανδρος κανένα γλυκό ψαράκι ωραίο και άλλαξε λίγο ο χαβάς, δεν ξέρω τι έγινε. Συμφωνούμε πολύ τελευταία και με ανησυχεί αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν φταίω εγώ ή αν φταίς εσύ. Ο Άρης για πολλούς λόγους την Κυριακή πρέπει για να πιασώ το μήνυμα του Κώστα πρέπει να πάρει το παιχνίδι με τον Όφη. Πρωτίστως βέβαια πρέπει να το πάρει για να πάει με 6 βαθμούς και το απόλυτο σε 3 back-to-back derby τα οποία έχει με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ηρακλή. Πρώτος λόγος είναι αυτός. Ο δεύτερος λόγος είναι ο κόσμος του. Για να επιβεβαιώσει στα μάτια του κόσμου ότι όντως, όχι ότι το κλειδώσαμε μια δεύτερη νίκη την Κυριακή. Αυτό ότι φέτος κάτι αλλάζει, φέτος η ομάδα είναι διαφορετικά, φέτος πάμε για κάτι παραπάνω, φέτος πάμε να χτυπήσουμε τετράδα, φέτος πάμε με περισσότερες αξιώσεις στο κύπελλο.

0: Φέτος κινηθήκαμε καλύτερα. Που στα χαρτιά τουλάχιστον φαίνεται ότι κινήθηκε καλύτερα. Θα το δούμε και στην πράξη αυτό το πράγμα. Γιατί όλα φαίνονται στο γήπεδο. Όλα φαίνονται στο γήπεδο. Και πέρα είναι ο καθρέφτης των θετικών που περιλαμβάνουν τα βιογραφικά των ποδοσφαιριστών που έφερες, τα αρνητικά που περιλαμβάνουν τα βιογραφικά των ποδοσφαιριστών που έφερες. Όλα θα φανούν εκεί. Σε ένα μάτς που θα δούμε έναν πολύ ένα πολύ διαφορετικό, θα το πω έτσι, ένα πολύ διαφορετικό Άρη σε σχέση με την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Σε πρώτη φάση, ως προς την αποστολή που δεν θα ανακοινώσει για ακόμη μια φορά ο Μιχάλης Γρηγορίου. Σταμάτα το ρεκόρ αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είχαμε το Χιμένα να το κάνει. Μη το κάνεις κι εσύ, δηλαδή τώρα βγάζει αποστολή. Βγάζει αποστολή, παιδί. Δεν είναι κακό, εντάξει. Μια άλλη τυρμάδα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, ως προς την αποστολή που δεν θα ανακοινώσει αύριο ο Μιχάλης Γρηγορίου. Καθώς εκτός γνωστικού απρόβλητου μέσα σε αυτήν θα είναι ο Μανού Γκαρθία, ο Μα Ρίτσαρτς, ο Μπόσκο Σούταλο,
1: όλε,
0: ο Τίνο Καντεβέρε, ο Κριστιάν Κουαμέ και μάλλον και ο Μάρτιν Χόγκλα.

0: Και ποιοι από αυτούς διεκδικούν θέση στην εντεκάδα? Σίγουρα οι τρεις. Σίγουρα οι τρεις. Κοίταξε τώρα τι γίνεται. Για να πω λίγο speed data, γιατί πρέπει να πάμε και στο διάλειμμα και έχουμε και καλεσμένο μετά τις 11. Ο Μανού με τον Ρίτσαρτς είναι αυτοί που... Είναι αυτοί που και λόγω θέσεων και λόγω ανάγκης έχουν ένα παραπάνω προβάδισμα σε σχέση με το σούτ, αλλά τους τοποθετώ αυτούς σε μια συγκεκριμένη κατηγορία γιατί είναι τα νέα πρόσωπα στην ομάδα τις τελευταίες μέρες για να πάρουν φανέλα βασικού. Γιατί ο Ρίτσαρτς, πρώτα απ' όλα ο Γρηγορίου, μας έχει δείξει ότι έχει διάθεση. Καινούριος ήρθες, ωραία, έλα, μπες. Μαρικό τώρα ήρθε. Βρε, μπες μέσα τώρα. Μπες μέσα στην αντεκάδα τώρα. Δεν το συζητάμε τώρα. Είναι και λίγο μέσα από τρία. Ξέρετε, ο Γρηγορίου δεν είναι ο ήρεμος ζεν άνθρωπος που φαίνεται. Είναι λίγο, τον πιάνει λίγο η τρέλα τώρα, παιδί μου. Θα τη σηκώσει τη φωνή του. Βρε, έλα, μπες μέσα τώρα. Τελειώνουμε. Βασικός. Λοιπόν. Και εγώ coach λέω, μάνα με μέσα. Και εσύ, έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα εδώ, τι συζητάμε τώρα. Come on. Λοιπόν. Ο Ρίτσαρτς θα σου προσφέρει μια ισορροπία στην τετράδα που δεν την νίκησε με το Φαντικά και τον Πετρί στα άκρα της άμυνας. Δεδομένα. Είναι σε θέση να παίξει. Ό,τι σας λέω με αστερίσκο, γιατί περιμένω να δούμε και τη σημερινή προπόνηση. Με βάση τα όσα δείχνει τις τελευταίες μέρες, αλλά το ασφαλές δείγμα είναι σήμερα. Ρίτσαρτς αριστερά. Και ο Μανού, από τη στιγμή που και ο Γιαννιώτας, ναι, μεν μπήκε στις προπονήσεις, αλλά δύσκολο τον βλέπω τώρα. Δηλαδή και να μπει στην αποστολή βασικός δεν μπορεί να είναι εύκολο ο Γιάννης. Γιατί τον ταλαιπώρησε πολύ αυτή τις προηγούμενες μέρες. Οπότε ανήκει μια θέση στην τριάδα μπροστά. Για να μπει ο Μανού. Ο Σούταλο έχει και αυτός δικές του πιθανότητες. Δεν ξέρω όμως, μήπως ο Γρηγορίου θέλει να κρατήσει για ακόμα ένα μάτς το Γένσεν Φαμπιάνο. Γιατί προσέξτε, άλλο να βάλεις τον αριστερό μπακ, άλλο να βάλεις το δεκάρι και άλλο να βάλεις έναν άλλον άνθρωπο. Είναι δύο δίδυμα στην εντεκάδα. Τον στόπερ και τον χαφ. Είναι δύο άτομα τα οποία είναι σιαμαία, μαζί πρέπει να είναι. Άλλο εξτρέμ με το δεκάρι, άλλο αριστερό μπακ με τον στόπερ. Είναι δίδυμα τα οποία παίζουν πάρα πολύ, είναι δύο παίκτες που παίζουν πάρα πολύ κοντά. Ο Φαμπιάνο με τον Γένσεν παίζουν μαζί 1,5 μήνα τώρα. Έχουν τα πατήματά τους, ξέρουν ο ένας τι κάνει ο άλλος. Δεν λέω ότι ο Σούταλο δεν θα παίξει βασικός ποτέ. Αλλά ίσως για πρώτο παιχνίδι, σαν σκέψη υπάρχει, θα δούμε τώρα αν θα εφαρμοστεί. Μήπως να μην μπει ο Σούταλο με το καλημέρα, να ξεκινήσει με Φαμπιάνο Γένσεν. Όπως επίσης για μένα ενδιαφέρον έχει, λίγο unpopular ως θέση, το ποιον θα βάλει στα δεξιά εφόσον βάλει το Ρίτσαρτς αριστερά. Διότι εγώ θα βάζω το Φαντικά και όχι το Πετρίς. Γι' αυτό το παιχνίδι. Βέβαια, και ο Πετρίς καλά τα πήγε στο ντεμπούτο του, είναι δύσκολη πλέον η απόφαση εκεί. Είναι μια πλευρά που για τον Όφη θα έχει τον Αθανασίου και έναν εξτρέμ. Ο Φαντικά, λίγο τα θέματα και τα αμυντικά τα έχει καμιά φορά. Είναι η αλήθεια. Ίσως σε μια άλλη προσέγγιση να βάζει τον Πετρίς. Θα δούμε ποιον θα βάλει και εκεί. Ο Βέλιο θα είναι στο τέρμα. Εννοείται αυτό. Ο Ράτσιτς, μάλλον με τον Μπασίρου, θα είναι στα χαφ. Τόσο να κάνει καμιά έκρηξη με το Χόγκλε, αλλά δεν νομίζω τώρα. Δεν είναι εύκολο. Ο Χόγκλε έχει να παίξει μπάλα από το Μάιο. Το βάλει τώρα ξαφνικά έτσι μέσα. Ο Γκαρέ είναι σίγουρος στην μέσο επιθετική τριάδα. Δεν κουνιέται εύκολα. Τώρα από εκεί και πέρα τι μπορεί να κάνει. Μπορεί να βάλει τον Παλάσιος και τον Μανού και να έχει μια τριάδα έτσι. Μια άλλη επιλογή που υπάρχει είναι να βάλει τον Κεντεβέρ με τον Γκουαμέ μαζί. Και να έχει τον Παλάσιος με τον Γκαρέ. Και να έχει το Μάνου στον πάγκο. Αν και το Μάνου το βλέπω ότι έχει δυνατές, έχει θέτει δυνατή υποψηφιότητα για τον πάγκο. Γιατί και σας αναφέρω τον Καντεβέρε και τον Γκουαμέ, γιατί ο Καντεβέρε έχει πιθανότητες να παίξει την Κυριακή. Και ο Καντεβέρε στην ιεραρχία των φορ, στο μυαλό του Γρηγορίου, είναι νούμερο 1. Νούμερο 1 Καντεβέρε, νούμερο 2 Μυρ, νούμερο 3 Γκουαμέ και Μωρόν παίζουν εκεί. Εντάξει, τον Γκουαμέ τον έχει και στο μυαλό του για το 10-1-4-4-1-1 που τον είδαμε να παίζει στην προετοιμασία και όχι 4-2-3-1. Ήταν 4-4-1-1 αυτό το οποίο έπαιζε. Πολλά μπορεί να κάνει πλέον και είναι δύσκολη πλέον η αποστολή του Γρηγορίου με την επίθεση. Τώρα χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Οπότε έχουμε τις σταθερές και έχουμε και τα ερωτηματικά. Τι θα κάνει σαν στόπερ, τι θα κάνει στο δεξιάκρο της άμυνας και τι θα κάνει με φορ και τον έναν από τους τρεις η μεσοεπιθετική τριάδα. Θα βάλει το Μανού, θα βάλει με τον Καντεβέρε μπροστά, θα βάλει τον Γκουαμέ με τον Καντεβέρε. Δεν το δίνω και τον Καντεβέρε ακόμα. Βλέπετε ότι είναι λίγο με επιφύλαξη δεκάδα γιατί ακόμα δεν έχουμε, περιμένουμε τη σημερινή προπόνηση. Δεν το δίνω τον Καντεβέρε 100% αλλά έχει πιθανότητες. Θα βάλει το Μύρ στο τέλος. Υπάρχουν ερωτηματικά. Είναι ακόμα ξεκίνημα τη σεζόν. Μπήκαν απότομα πολλά νέα πρόσωπα στην 11η. Οπότε είναι φυσιολογικό να υπάρχουν και ερωτηματικά μέχρι να δούμε λίγο να περνούν τα παιχνίδια, να κυλάνε τα μάτς και να αρχίσει να βρίσκει ο προπονητής σταθερές του. Πάμε διάλειμμα. Παρέα με Digital Mart. Πήγα στην Ανδρέα Παπαδρέου 11 στο Ελευθέριο Κορδελιό. Έχει ένα πανέμορφο χώρο. Και πίσω ένα μεγάλο χώρο στο backroom. Όπου παρέχει το πιο γρήγορο και πιο ποιοτικό σερβις κινητό σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Αυθημερών μαζί με laptop, tablet, σταθερούς υπολογιστές και παιχνιδοκονσόλες. Και πολλές επιλογές για αγορές στο www.digitalmark.gr. Τα φιλιά μου στον Άκη. Αύριο από τις 3 γυρνάμε ξανά. Μιστακίδη 22 στη Χαριλάου. Μεζοδοπολείο Μόστρα επιστρέφει. Θα έκανε τα μπάνια της Αναστασία. Πείτε στα social media του Μεζοδοπολείου Μόστρα στο Instagram. Υπάρχει εκεί η ανακοίνωση, την είδα και εγώ χθες. Αύριο στις 3 ανοίγουμε με φαγητάρες μέχρι το βράδυ. Κρεατικά θαλασσινά πιάτα μέρας. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε με την γεμάτη. Όπως την έχουμε ετοιμάσει για εσάς, δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
4: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
5: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
4: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
5: Ε, αυτό σου λέω. Πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
4: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
5: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
6: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
7: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
6: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
7: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
6: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
8: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30, στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116, αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
14: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
15: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
14: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
15: Μιλάμε για άλλο αέρα,
14: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
15: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
14: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
16: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
17: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
20: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
21: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
22: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
0: για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη Νεοσκάλ.
2: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
0: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
2: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
0: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
2: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
22: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
23: Digital Markt.
22: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
24: Τι κάνει, άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
25: GPS και βυθώματο έχεις.
24: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
25: GPS, λόγιο έχεις.
24: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
25: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
24: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
25: Μεϊμάρης.
26: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
27: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στα 18 λεπτάκια μετά από τις 11. Τα μηνύματά σας στο Viber και στο post εκπομπής που βρίσκεται στα social media του Yellow Radio. Δώσαμε μια πρώτη εικόνα του ρεπορτάζ για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Όφη. Πάμε να πάρουμε και 9 τις αγαπημένες μας προπονητικές ματιές σε αυτή την εκπομπή. Έχουμε να τα πούμε καιρό. Ανοίγουμε σεζόν. Μακάρι βέβαια να το βρίσουμε πιο δύσκολα. Να βρει δηλαδή ομάδα άμεσα και ο Δημήτρης ο Σπανός ποτέ δεν χάνεται από το ποδόσφαιρο. Για την ώρα θα μας κάνει σοφότερους για τον Άρη που βλέπουμε, για τον Άρη που περιμένουμε και γενικότερα κάνουμε μια ωραία κουβέντα, μια ωραία συζήτηση για το πρωτάθλημα το οποίο ξεκίνησε. Coach, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ που με καλέσετε. Καλημέρα στο όμορφο Θεσσαλονίκη.
0: Είσαι ο συνδετικός κρίκος με τους δύο πρώτους αντιπάλους του Άρη στη χρονιά. Να γίνεις Καρδίτσα και την Καλαμάτα.
1: Ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η ομάδα έκανε το απόλυτο, οπότε είναι καλά.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω και το ζητούσαμε και όταν έγινε και η κλήρωση. Η Καρδίτσα, ενώ πέρυσι ήταν μια ομάδα η οποία έλεγε πάμε για την άνοδο, πάμε να χτυπήσουμε, να κάνουμε, να ράνουμε, να το πω έτσι λαϊκά. Και απλά πώς απότομα δηλαδή έφτασε ένα σημείο το καλοκαίρι τελευταία στιγμή να στείνει η ομάδα, να ψάχνει, να βρει παίκτες, να δηλώσει δελτία. Πολύ απότομο. Τώρα θα μου πεις για Super League 2 δεν είναι και αφύσικο τόσο. Okay.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι αφύσικο, αλλά πώς γίνεται ότι ήταν μια ομάδα η οποία δεν έχει περισσότερο την οικονομική δυνατότητα. Έτσι, ναι. Ένας άνθρωπος που βοηθάει χρόνια και ακόμα βοηθάει ο Δημήτρης Παπαδημητρίου. Uh-huh. Είναι ένα νέο παιδί, σοβαρό παιδί. Εντάξει, ένας άνθρωπος δεν μπορεί να δώσει και όλη την περιουσία, ξέρεις, για μια ομάδα.
0: Καλά, ναι, εντάξει, φυσιολογικό.
1: Έφτασε σε ένα σημείο να μην μπορεί να πάει παραπάνω και νομίζω ότι έκανε στην άκρη. Ακόμα βέβαια είναι πρόεδρος. Σκέβαλα κάποιους ανθρώπους μέσα στη διοίκηση. Νομίζω ότι από εκεί ξεκίνησε όλη η κατάσταση και θεωρώ ότι για το καλό του καλά έκανε.
0: Ναι. Όπως είμαι σίγουρος ότι χαίρεσαι που βλέπεις, γιατί η Καλαμάτα είναι μια ομάδα στην οποία πέρασες πολύ καιρό. Όχι τότε με το αποτέλεσμα που σίγουρα θα θέλανε, αλλά χαίρεσαι που βλέπεις και την Καλαμάτα στην πρώτη κατηγορία.
1: Χαίρομαι βέβαια, γιατί φτάσαμε μέχρι την πηγή. Νερό βέβαια δεν ήπιαμε.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ήταν και δύσκολο αυτό που ζήσαμε εκεί. Ναι. Αλλά ναι, σίγουρα χαίρομαι, γιατί πέρασε μια χρονιά πολύ καλά. Οι άνθρωποι μου φέρθηκαν άψογα. Βέβαια την έχω μέσα στην καρδιά μου, είναι μια ομάδα που την αγαπάω.
0: Εγώ όσο την είδα στο παιχνίδι με τον Άρη, νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει μια της ευχάριστης εκπλήξης ή την ευχάριστη έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος. Δεν λέω να πάει να χτυπήσει το 5-8 για παράδειγμα, οκ, okay, αλλά είναι νομίζω, έχει φτιάξει μια καλή ομάδα, τουλάχιστον έτσι φαίνεται.
1: Έχει φτιάξει μια καλή ομάδα και εκτός της καλής ομάδας με το καλό υλικό. Νομίζω ότι και ο προπονητής, επειδή έχουν ακουστεί πάρα πολλά, θεωρώ ότι έχει δείξει ένα πλάνο, έχει δείξει ότι έχει δουλέψει, έναν τρόπο παιχνιδιού και είναι αυτό που λέει και ο ίδιος, ότι με τον τρόπο μας θα κοιτάξουμε να σώσουμε την ομάδα. Νομίζω ο βασικός στόχος θα σωθεί η ομάδα είναι. Αυτό που είδα εγώ με τον Άρη, νομίζω ότι είναι η ομάδα η οποία πραγματικά μπορεί να σωθεί και έχει όλες τις δυνατότητες.
0: Πάντως αυτό το οποίο διαπιστώνουμε με όλους, και το ξέρεις και εσύ πολύ καλύτερα ως προπονητής, ο κόσμος καμιά φορά δεν το επεξεργάζεται αυτό, ότι καμία ομάδα, και το βλέπουμε και από την πρώτη αγωνιστική και το βλέπουμε και από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των υπολείπων, με εξαίρεση βέβαια την ΑΕΚ και τον Όφη, θεωρώ ότι είναι σε μια άλλη φάση ετοιμότητας, αλλά οι υπόλοιποι δεν είναι έτοιμοι και είναι φυσιολογικό να μην είναι έτοιμοι ακόμα.
1: Όσο φυσιολογικό μπορεί να το λέμε, αλλά ξέρεις ότι υπάρχει ένας προγραμματισμός και μια οργάνωση που λέει ότι τα δύσκολα παιχνίδια της σεζόν για τις ομάδες αυτές είναι τα αρχικά. Έτσι. Άρα λοιπόν νομίζω ότι πάμε το αντιθέτου λίγο στον προγραμματισμό μας. Δηλαδή, εγώ βγάζω το καπέλο και στον Όφη και στην ΑΕΚ, γιατί ο προγραμματισμός τους και το πλάνο τους αναφορικά με τις μεταγραφές και με την ένταση που μπορεί να βγάλει η ομάδα, την ικανότητα να βγάλει, να μπορεί να παίξει ένα παιχνίδι τέλη Αυγούστου, νομίζω και δείχνει την ικανότητα των ανθρώπων που διοικούν αυτές τις ομάδες.
0: Και θα προσθέσω εγώ και σου κάνω σε έναν την πάσα ότι είναι δύο ομάδες που είναι τα χαρακτηριστικά παραδείγματα ομάδες των προπονητών τους. Και η ΑΕΚ και ο Όφη.
1: Είναι ακριβώς έτσι, είναι ομάδες των προπονητών, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχτισαν την ομάδα, γιατί και οι δύο ομάδες χτίστηκαν όχι από την αρχή, είχαν μια πάρα πολύ μεγάλη βάση και αυτό ίσως να είναι το μυστικό. Mm-hmm. Έτσι, και έκαναν τις πινελίες που ήθελαν να κάνουν. Έτσι, δηλαδή ό,τι έλειπε από την κάθε ομάδα νομίζω ότι το πήραν και μάλιστα το πήραν και μπήκε και στην ομάδα με επιτυχία, έτσι, και στην ΑΕΚ και στον Όφη. Αυτό νομίζω είναι το χαρακτηριστικό mm-hmm. παράδειγμα mm-hmm. να το έχουν και οι άλλες ομάδες, για να είναι γρήγορα έτοιμοι ώστε να κάνουν την αντίστοιχη προετοιμασία και αν χρειάζεται να παίξει κάποιος ο οποίος δεν είναι και 100% έτοιμος, αν και αυτό εγώ το βλέπω λίγο παράξενο. Δηλαδή ένας παίκτης που να παίρνει 1 εκατομμύριο και να μην είναι έτοιμος να βάλει 90 λεπτά, το θεωρώ λίγο έτσι παράξενο και παραφύσια.
0: Βέβαια η ένσταση με μένα για τον Όφη και για την ΑΕΚ στο επίπεδο του Champions League είναι το κατά πόσο θα μπορούν να διαχειριστούν, γιατί αυτό είναι και μια παθογένεια των ελληνικών ομάδων, όχι πάντα, αλλά σε πολλές περιπτώσεις, να διαχειριστούν την Ευρώπη και την Ελλάδα.
1: Ναι, και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, γιατί το να έχεις ένα ρόστερ 22 ίδιων ατόμων και άντε 7-8 ακόμα μικρών να το κάνεις 30 δεν είναι και εύκολο και δεν είναι και εύκολο διαχειρίσιμο. Αλλά νομίζω όμως ότι αν δεις το ρόστερ της ΑΕΚ το περσινό και το φετινό, θα δεις ότι έχει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο βάθος.
0: Έχει, ΑΕΚ έχει, ναι.
1: Για τον Όφη δεν μπορώ να πω το ίδιο, γιατί είναι μια ομάδα χαμηλότερου πυρηνικού από την ΑΕΚ και είναι και λογικό αυτό, είναι άλλα τα οικονομικά δεδομένα. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπεις παιδιά τα οποία παίζουν και καλά, Θεοδωσουλάκης, Αποστολάκης, Κοστούλας και ούτω καθεξής. Οι δύο αυτές ομάδες, συγγνώμη που σε διακόπτω, έχουν βρει τον τρόπο.
0: Ναι. Αυτή η έλλειψη βάθους στον Όφη θεωρείς ότι, όχι θεωρείς, σε τι βαθμό θεωρείς ότι μπορεί να τον επηρεάσει στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Άρη?
1: Νομίζω δεν θα τον επηρεάσει ιδιαίτερα στο παιχνίδι της Κυριακής.
0: Όχι ακόμα, λες. Ναι,
1: ναι, είναι αρχή της σεζόν. Νομίζω ότι η κούραση δεν έχει συσσωρευτεί τόσο πολύ όσο θα μπορούσε να είναι μετά από 10 αγωνιστικές 12. Θεωρώ ότι θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι για τον Άρη, με μια καλά δομημένη ομάδα. Μια ομάδα που έχει ένα πλάνο, έχει ένα τρόπο παιχνιδιού. Μια ομάδα που παίζει εντελώς διαφορετικά από τις Ζιουάρες, έτσι με 30 στην άμυνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, έτσι, πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο. Και από την άλλη υπάρχει και ο Άρης, έτσι, ο οποίος ενώ μέχρι και πριν το παιχνίδι με την Καλαμάτα έδειχνε εξαιρετικά στοιχεία σε αυτό το κομμάτι, είδες ότι μπήκανε 3-4 νέα παιδιά στο παιχνίδι με την Καλαμάτα και κάπου, ας πούμε, λίγο χάλασε έτσι η χημεία.
0: Ο Άρης, ο Γρηγορίου βασικά, το καλοκαίρι, στα πρώτα φιλικά και στις προπονήσεις, δούλευε κυρίως με τον κορμό της περσινής σεζόν. Τώρα αυτό το ντεμαράζ των μεταγραφών το οποίο έγινε, αλλάζει απότομα τη μορφή του rotation και κατ' επέκταση αυτό θα φανεί και στο βασικό πλάνο του προπονητή. Πόσο δύσκολο είναι αυτό τώρα για τον προπονητή? Όταν μπαίνει μέσα ο Μάνου, ο Ρίτσαρτς, ο Σούταλο, ο Πετρής, ο Βέλιο... Και έχεις 5 επιθετικούς ενδεκαδάτους αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, μιλάμε ένα ρόστερ το οποίο είναι στα χαρτιά το πιο πλήρες του Άρη τα τελευταία 8 χρόνια.
1: Είναι όπως το λες και νομίζω ότι οι μεταγραφές του Άρη φέτος είναι πραγματικά ιδιαίτερα ψαγμένες και είναι σε σημεία τα οποία τα έχει πραγματικά ανάγκη.
0: Ναι.
1: Συμφωνώ μαζί σου. Σκέψου ότι ένας προπονητής ξεκινάει την προετοιμασία της ομάδας κάνοντας 6-8 εβδομάδες περίπου προετοιμασία για να ετοιμάσει ένα πλάνο σε όλες τις φάσεις του παιχνιδιού. Δηλαδή, να ξέρει ο κάθε παίχτης και η ομάδα του τι θα κάνει.
0: Ναι.
1: Και σκέψου έρχεται ένα παιδί, ας πούμε παράδειγμα, πριν 3-4 μέρες και πρέπει να μπει και αυτό το τριήμερο, το τετραήμερο, την εβδομάδα να μάθει τα πάντα και να τα μάθει εννοείται, όχι να τα μάθει σίγουρα, να τα μάθει να τα κάνει μηχανικά. Όταν οι άλλοι ταλαιπωρούνται 6-8 εβδομάδες. Δεν είναι εύκολο, έτσι είναι φύση αδύνατον. Νομίζω ότι έχει να κάνει με το χαρακτήρα των ποδοσφαιριστών, έχει να κάνει με την ιδιοσυγκρασία τους, με τη συγκέντρωσή τους, με την εμπειρία τους. Παίζουν πολλά ρόλο.
0: Και όλα αυτά τα οποία. Και είναι και τώρα ένα δύσκολο. Πρέπει να διαχειρίζεσαι και όλα αυτά τα οποία αναφέρεις εσύ. Αλλά πρέπει να διαχειρίζεσαι και τον άνθρωπο, γιατί όλοι αυτοί θέλουν να παίζουν.
1: Είναι έτσι ακριβώς και είναι η συνέχεια αυτού που παίζει νωρίτερα. Είναι ένα από τα πιο πλήρες ρόστερ που,
0: ναι,
1: που έχει ο Άρης. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο φέτινος Άρης.
0: Ναι.
1: Και μέχρι και η τελευταία του μεταγραφή, νομίζω, ένας μικρός από την Παστιά.
0: Ο Ζαουή, ναι, ναι, ναι.
1: Που είδα, είναι ένα παιδί το οποίο έχει τρομερές προοπτικές. Είναι ένα πολύ γρήγορο παιδί, με πολύ ένταση, με γκολ, με σούτ. Παίζει όλες τις θέσεις πίσω από το φορ.
0: Του αρέσουν το καρυπίδι, επειδή το ξέρεις το καρυπίδι πολύ καλά. Του αρέσουν κάτι τέτοια διαμαντάκια.
1: Κοίταξε, εγώ το έχω ξαναπεί και το λέω και εσένα, ναι, ότι όταν θα σου πει ο Καρυπίδης, ο πρόεδρος,
0: ναι,
1: για έναν παίχτη, πάρ' τον.
0: Ναι.
1: Εγώ από την εμπειρία μου αυτό είδα. Γιατί? Πρώτα απ' όλα ασχολείται. Παίρνει, ρωτάει, βλέπει.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα κάνει μια επιλογή όπου θα είναι ντεμή.
0: Ναι.
1: Θα είναι μια επιλογή η οποία θα είναι πάρα πάρα πολύ καλή. Άλλο αν βγει ή αν δεν βγει. Είναι αυτό που λες, Νίτρο.
0: Καλά, κάποιες φορές δεν θα βγει και δεν μπορεί να βγαίνουν όλες. Okay,
1: ακριβώς. Έτσι, εμένα αυτός ο παίκτης ο τελευταίος μου έκανε πραγματικά μεγάλη εντύπωση, γιατί παίζει στη Λίγκα 2, ένα πολύ σοβαρό πρωτάθλημα στη Γαλλία, δύσκολο πρωτάθλημα. Οι περισσότεροι κάνουν καριέρα. Νομίζω ότι είναι ένας ακόμα πολύ καλό εργαλείο στο.
0: Και η Γαλλία, το ξέρεις και εσύ ως προπονητής, γιατί είχες πολλούς στην καριέρα σου, δεν βγάζει μόνο ποδοσφαιριστές, βγάζει αθλητές.
1: βγάζει αθλητές και αθλητές ποδοσφαιρικού είδους, δηλαδή υψηλή ένταση συνδυασμένη με καλή τεχνική, ταχύτητα, πίεση, έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Γι' αυτό ξέρεις, είναι δύσκολο σε αυτές τις κατηγορίες. Ο Άρης μπορεί να πάρει τους παίκτες, οι ομάδες που δουλεύουμε εμείς είναι δύσκολο να τους βρει και μπορέσει να τους πάρει.
0: Ο Άρης έχει από πέρυσι στον πάγκο του Γρηγορίου έναν Έλληνα προπονητή. Εσείς οι Έλληνες προπονητές έχετε σε πολλές περιπτώσεις λανθασμένα, θα πω εγώ, τη στάμπα του τι παίζετε αμυντικά, safe ή οτιδήποτε άλλο. Είδαμε το περασμένο Σάββατο ένα Γρηγορίου που, σαφώς το 2-1 δεν είχε άλλη επιλογή από τον Αρισκάρη, αλλά μέχρι τέλους ήταν σε μια λογική ότι ή θα το πάρω ή θα το χάσω. Δηλαδή, βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος από πέρυσι έχει δώσει μια αγωνιστική ταυτότητα στην ομάδα και θέλει να παίζει επιθετικά. Κοίταξε, δεν ξέρω τι παραπάνω βλέπεις εσύ.
1: Τι παραπάνω βλέπω, να το ξεκινήσουμε διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Ότι υπάρχουν προπονητές ξένοι, οι οποίοι έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλη καριέρα και έρχονται εδώ απλώς για να δουλέψουν και ότι κάτσει.
0: Ναι.
1: Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν προπονητές οι οποίοι σε οποιαδήποτε ηλικία είναι Έλληνες, στη χώρα τους, δουλεύουν και είναι πιο σύγχρονοι από νέα παιδιά που είναι στη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, για ποιο λόγο να μην προτιμήσουμε Έλληνες προπονητές, οι οποίοι ξέρουν και την κατηγορία, ξέρουν και τους παίκτες, ξέρουν και την ελληνική πραγματικότητα. Από εκεί πέρα τώρα, αναφορικά με τον Άρη του Γρηγορίου της Καλαμάτας, έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει ένας προπονητής χωρίς να κοιτάξει το ατομικό του συμφέρον. Και τι εννοώ. Δηλαδή όταν παίρνεις έναν στόπερ και τον μπας σε σεντερφόρ και σου βάζει δύο γκολ, αυτομάτως κάνεις κάτι το οποίο πολλοί το σκέφτονται, αλλά λίγοι το κάνουν.
0: Ναι.
1: Αν λοιπόν αυτό δεν πετύχαινε, ο Γρηγορίου θα ήταν ο χειρότερος προπονητής στον κόσμο και από αυτούς που έχει περάσει από τον Άρη.
0: Ναι.
1: Το έκανε, πέτυχε, μπράβο του και συνεχίζει. Αυτό όμως είναι ο προπονητής. Είναι το ρίσκο, είναι η απόφαση στιγμής, γιατί ξέρεις, όλοι εμείς που είμαστε απ' έξω κρίνουμε την αλλαγή στο παρελθόν. Την έχουμε δει. Ο προπονητής κάνει την αλλαγή και σκεφτόμαστε στο μέλλον. Είναι εντελώς άλλη διαδικασία. Άσχετα αν ήταν υποχρεωτικό αυτό που έκανε, το έκανε όμως. Άλλοι ξένοι δεν το έχουν
0: κάνει. Θα σου πω κάτι. Στο 2 ήταν υποχρεωτικό. Στο 2-2 όπως θα μπορούσε να κάνει, που το έχουν κάνει πολλοί. Κάτσε ακριβώς. Να φυλάξω λίγο, να κρατήσω το χ έστω και να δω αν μπορώ να το πάρω. Αλλά και εκεί λέει, όχι, πάμε να το πάρουμε τώρα. Τελείωσε. Τώρα φτάσαμε
1: ακριβώς
0: εδώ.
1: Γιατί έβλεπε και το timing μπορούσε να το κάνει, το έκανε. Έτσι και πράγμα. Για παράδειγμα, ας πούμε, χθες υπήρχαν ομάδες μας οι οποίες στα ευρωπαϊκά παιχνίδια είχαν το timing για να κερδίσουν και δεν κέρδισαν. Έτσι είναι πολύ σημαντικό.
0: Να φέρει τον ΠΑΟΚ.
1: Όχι, ναι, θεωρώ τον ΠΑΟΚ γιατί έχει κάνει, δεν θέλω να, εγώ ξέρεις, είμαι άνθρωπος που έχω λογική
0: το
1: μέσα,
0: ξέρω,
1: δεν έχω
0: αντιπαλότητα. Το αντίθετο.
1: Έτσι, ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη μάχη, το ξέρουμε όλοι. Το ξέρουν και οι Αριανοί. Είναι το match 2-2 και νομίζω ότι είναι πολύ κοντά στο να γίνει 2-3 γιατί είναι καλύτερος. Έτσι και γίνεται αυτό που γίνεται το πέναλτι, ας πούμε, και χάνει την πρόκληση που νομίζω για μένα ήταν άλλη που την έχασε.
0: Για μένα σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι όπως κύλησε η σειρά, οι προκρίσεις χάθηκε στο πρώτο παιχνίδι η πρόκληση για μένα.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Δηλαδή το ότι μπαίνει σε μια διαδικασία και πολλές ελληνικές ομάδες την έχουν πάθει έτσι, να πας στην έδρα του άλλου στο δεύτερο παιχνίδι και να ψάξεις εκεί το αποτέλεσμα πρόκρισης, εκεί αυτόματα, όπως και ο Παναθηναϊκός αντίστοιχα μπήκε σε διαδικασία, πέρασε βέβαια, αλλά λίγο έλειψε να την πάθει τη ζημιά. Που και αυτός είναι μια ομάδα που τη βλέπεις ότι έχει ένα πάρα πολύ καλό υλικό, αλλά ακόμα δεν έχει βρει τρόπο ο Νίστρουπ να κάνει αυτό το υλικό να βγάλει την αξία του μέσα στο γήπεδο.
1: Επειδή σήμερα το πρωί καθόμουν και διάβαζα έτσι.
0: Ναι.
1: Τα site τι γράφουν στο... Κοίταξε, λέγονται πράγματα τα οποία νομίζω κατά τη γνώμη μου είναι εξωπραγματικά, είναι έξω από τη σφαίρα της λογικής. Δηλαδή, ο Παναγός ήταν κακός.
0: Ναι.
1: Να είμαστε ξεκάθαροι.
0: Ναι, ήταν.
1: Εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία ότι έχει φάει σε 3-4 παιχνιά στα τελευταία λεπτά τέρμα. Αυτό μπορεί να συμβεί και συμφωνώ με τον προπονητή που λέει ότι δεν φταίει μόνο η άμυνα, έτσι φταίμε εμείς, το είμαστε συγκεντρωμένοι, φταίμε όλοι μας. Όμως, όταν ας πούμε, παράδειγμα, βλέπω ότι στην παράταση υπάρχει ένας παίκτης, ας πούμε, που περπατάει, ας πούμε, τα μπόρδα, έτσι, και λέμε τώρα, έγινε μια μεταγραφή η οποία κόστησε, ας πούμε, παράδειγμα, 5 εκατομμύρια και υπάρχει ένα παιδί το οποίο παίρνει 1 εκατομμύριο το χρόνο, θεωρώ ότι είναι, δηλαδή, είναι τρομερό να λέμε, να δικαιολογούμε καταστάσεις και να λέμε το Α, το Β ή το Γ. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός χθες πέρασε επειδή ήταν τυχερός.
0: Έτσι.
1: Και εντάξει, είχε έναν, έγινε κάτι πραγματικά στην τύχη, ένα χαζό πέναλτι που πέρασε. Καλό είναι που πέρασε και μπράβο του, αλλά πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα ξεκάθαρα. Δεν ξέρω, αυτό που θα πω δεν θα ακουστεί καλά, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερο βελτίωση, περισσότερο βελτίωση σε πάρα πολλά πράγματα, γιατί πραγματικά είναι, όπως σας έχει πάρα πολύ μεγάλο υλικό.
0: Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές στο ποδόσφαιρο, ότι μην κοιτάς μόνο το αποτέλεσμα, κοίτα πώς ήρθε το αποτέλεσμα.
1: Γιατί... κοίταξε τώρα, είναι τελευταίο τέταρτο του παιχνιδιού, ναι, συν την παράταση, ένα παιχνίδι το οποίο η αντίπαλη ομάδα έχασε 6-7 ευκαιρίες.
0: Ναι.
1: Έτσι, νομίζω ότι θα πρέπει έτσι να είναι ένα καμπανάκι για αυτόν τον Παναθηναϊκό, γιατί πραγματικά έχει καλό υλικό, έχει καλό προπονητή, τον έχω ψάξει, είναι πραγματικά καλός. Είναι καλός, νέος, ναι, ξένος, πολύ καλός. Νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξει λίγο παραπάνω τα πράγματα.
0: Είναι για το ποδόσφαιρο, Κώστα, ξέρεις και εσύ ότι τιμωρεί στο τέλος. Εμένα μου θυμίζει λίγο τέτοιες, όταν πάει η συζήτηση εκεί, θυμάμαι τον περσινό Άρη με το Χιμένες στο ξεκίνημα, κέρδισε τρία ματσερί. Αλλά το θέμα είναι, κοιτάς πώς τα κέρδισε. Τα κέρδισε κλεψιμέκα, να το πω. Δηλαδή στο γκολ. Δεν θα μακροημερεύει στο ποδόσφαιρο, αν πας με τη λογική του να κλέβω και να είμαι στο γκολ. Θέλεις, πρέπει να βελτιωθείς.
1: Είναι έτσι, και το βασικότερο είναι τι κάνεις, πώς δουλεύεις. Γιατί όπως αποδείχθηκε, ο Άρης επιχειμένος κέρδισε στο 90 κατά τύχη και στην ουσία από πίσω δεν έκανε κάτι για να βελτιώσει αυτό που τα κακό σκήμενα που έβλεπε. Άρα λοιπόν γίνονταν χειρότερος.
0: Επειδή ανέφερες νωρίτερα την τριάδα του Όφη, και αν θυμάμαι καλά, και εσύ στον Ιωνικό πρέπει να είχες παίξει την τριάδα. Ή κάνω λάθος.
1: Εγώ έπαιξα τριάδα στην πρώτη χρονιά, ναι, στο δεύτερο εξάμηνο.
0: Η τριάδα γενικότερα αρχίζει να είναι πιο δεδομένη τα τελευταία 1-2 χρόνια. Δηλαδή, πολλές ομάδες φεύγουν από τη λογική της τετράδας στην άμυνα και πάνε στο 3-5-2 ή στο 3-4-3.
1: Κοίταξε, το κάθε σύστημα έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά, ναι, του. Αλλά όταν λέμε τριάδα, τι εννοούμε. Λέμε ότι βλέπουμε την ΑΕΚ, έτσι, που παίζει στην ουσία 4-2-3-1, 4-4-2.
0: 4-4-2, ναι.
1: Αν τη δεις όμως σε φάση επίθεσης, σε φάση παιχνιδιού, ναι, η τριάδα είναι πάλι. Έτσι, όταν μπαίνει, ας πούμε, ο αμυντικός χαφ ανάμεσα από τα δύο στόπερ, πάλι η τριάδα γίνεται. Αυτό θεωρώ ότι είναι το έναυσμα των προπονητών, ώστε να έχουν σίγουρα τρεις παίκτες πίσω. Περισσότερο το κάνουν για ασφάλεια, να υπάρχουν πάλι τρεις παίκτες πίσω από την μπάλα, έτσι, και όχι να είναι ένας φερτός πίσω από την μπάλα.
0: Ναι.
1: Θεωρώ όμως ότι δεν έχει σχέση το σύστημα καθόλου με το πώς θα εξελιχθεί ένα παιχνίδι. Έχει να κάνει το πλάνο σου, έχει να κάνει πώς έχεις δουλέψει, σε ποια κομμάτια της ανάλυσης έχεις επενδύσει.
0: Είναι η βάση σου όμως.
1: Είναι η βάση σου και πρέπει να χτιστεί μια ομάδα, ας πούμε, ναι, με βάση την τριάδα ή την τετράδα.
0: Και πολλές φορές η διάταξη μιας ομάδας στην επίθεση αλλάζει διαρκώς. Το ξέρεις, εσύ μπορεί να αλλάξει 25 φορές ένα μάτς. Η διάταξη στην άμυνα είναι πάντα ίδια.
1: Η διάταξη στην άμυνα τις περισσότερες φορές να είναι ίδια, όπως ναι. Δηλαδή όταν παίζεις τριάδα θα μείνεις και με τριάδα.
0: Εδώ πέρα ένας φίλος ρωτάει, ρώτα τον κότσο, ο Άρης θα μπορούσε φέτος με το ρόστερ που έχει να παίξει με τριάδα?
1: Κοίταξε, νομίζω ότι πήρε τον τελευταίο παίκτο που πήρε, μάλλον τον πρώτο τελευταίο, ήταν ο Σούταλο.
0: Το Σούταλο, τον Κροάτι, ναι.
1: Για να παίξεις τριάδα θα πρέπει να έχεις τουλάχιστον 5 στο προ, νομίζω δεν έχει 5 στο προ.
0: Κοίτα, αριθμητικά έχει, κάτσε, 1, 2, 4 έχει, ναι, 4 έχει.
1: Ναι. Δεν έχει, το πλάνο του Άρη δεν είναι τριάδα, έτσι. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να παίξει τριάδα. Ναι. Ο Άρης μπορεί, όχι πως μπορεί, αλλά κατά συνθήκη, έτσι, σε κάποια στιγμή των αγώνων.
0: Ως ένα δεύτερο πλάνο.
1: Ακριβώς.
0: Ξέρεις γιατί το λέω και το λέει και ο φίλος, επειδή έχεις 5 φορ, επί της ουσίας, οπότε χωράς δύο φορ, χωράς μέσα και το Μανού, έχεις πλάγια μπακ που μπορούν να πάρουν την πλευρά. Έχεις το έλλειμμα σαν στόπερ, βέβαια, αυτό που λες και εσύ.
1: Κοίταξε, ο Άρης είναι χτισμένος να παίξει 4-3-3.
0: Ναι, αυτό φαίνεται όντως, ισχύει.
1: Φαίνεται, ναι. Δηλαδή έχει τα εξτρέμ, έχει πάρει τα εξτρέμ, έχει πάρει δύο δεκάρια. Ναι. Έχει ο Μανού, ας πούμε, θα κάνει διαφορά μας σίγουρα. Έχει πολύ καλούς αμυντικούς σκαφ. Έχει πολύ καλούς φόρ. Θεωρώ ότι είναι χτισμένος για 4-2-3-1.
0: Ναι. Okay. Θα δούμε και πλέον πώς θα τους χωρέσει μπροστά, γιατί το Καντεβέρ Κουαμέτα πήγε πολύ καλά στην προετοιμασία και στα φιλικά. Τώρα μπαίνει και ο Μανού στην εξίσωση. Έχει μια ευελιξία, έχει πολλές επιλογές που το προσφέρουν και μια ευελιξία ο προπονητής.
1: Και μην ξεχνάς ότι έχει χαθεί, έτσι, ο Μωρόν, έτσι, δηλαδή ένα παιδί το οποίο θα μπορούσε να βάλει 15-20 γκολ. Είναι φως κανά, δηλαδή αυτό το παιδί εγώ πραγματικά στενοχωριέμαι, γιατί νομίζω ότι τη βασική ευθύνη της, που έχει χαθεί από το ρόστερ, θεωρώ ότι την έχει ο ίδιος.
0: Σε ένα μεγάλο βαθμό, ναι, εντάξει, σαφώς, και επειδή μιλάμε βέβαια για έναν επιθετικό ο οποίος ζει για να τον ταΐζεις από ένα σημείο και μετά, δηλαδή ενώ την είχε τη δημιουργία από μόνο στα πρώτα δύο χρόνια, την έχει χάσει πλέον, όπως έτσι είναι και ο Μύρ, αλλά είναι και το δικό του κομμάτι ότι πρέπει να προσπαθεί και αυτός λίγο παραπάνω να γίνει πιο αθλητής, αυτό το οποίο συζητούσαμε ακριβώς πριν. Να γίνει και λίγο πιο αθλητής. Εύχομαι να κάνουμε και άλλες τέτοιες ωραίες ποδοσφαιρικές συζητήσεις, coach, μέσα σεζόν. Καλή χρονιά να ευχηθούμε. Γρήγορα ξανά στους πάγκους.
1: Να
0: είστε
1: πάντα καλά.
0: Να σε καλά, coach, ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά. Ήταν ο Δημήτρης Οσπανός. Νομίζω κάναμε, όπως πάντα άλλωστε με τον coach, μια ωραία έτσι, ποδοσφαιρική κουβέντα και για τον Άρη και γενικά. Γιατί είναι ωραίο να συζητάμε, συμμετέχουμε και σε ένα πρωτάθλημα. Είναι ωραίο να συζητάμε και για τους υπόλοιπους. Προφανώς βέβαια να συζητάμε και για τα του οίκου μας, μιας που έχουμε και παιχνίδι κιόλας την επόμενη Κυριακή στο Βικελίδης. Φεύγουμε από Δημήτρη Σπανό, φεύγουμε από Αίγιο, πάμε όχι πολύ μακριά από εκεί βέβαια, μια μισή, δύο ωρίτσες δρόμος ενδεχομένως κάπου εκεί. Πάμε στην Αθήνα, πάμε στον κύριο Μιχάλη Λεάνη, ο οποίος είναι μαζί μας. Τι κάνετε, καλημέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Δύσκολα, 12 παρά είναι ακόμα.
2: 12 παρά είναι, εντάξει.
0: Που τραγουδούσε και ο τεράστιος Βασίλης Καράς, τεράστιος Βασίλη. Λοιπόν, τι γίνεται.
2: Ωραία, μια χαρά.
0: Είναι επίσημο πλέον, οπότε μπορώ να σου ευχηθώ καλή αρχή. Γιατί εγώ το ήξερα, ναι. είχα το ρεπορτάζ, παιδιά.
2: Είχε την εσωτερική πληροφόρηση.
0: Είχα την εσωτερική πληροφόρηση. Είναι και επίσημο πλέον, οπότε μπορώ να σου ευχηθώ καλή αρχή
2: στο
0: ραδιόφωνο του Μέγκα. Ξεκινάτε από Δευτέρα με Μπάμπι, Μπάμπαρο, τεράστιο. Τι ώρα θα κάνετε, 12-2.
2: 12-2 το βράδυ.
0: Hardcore, φίλε. Δεν έχω κάνει ποτέ. Έχω κάνει 10-12. 12-2 δεν έχω κάνει ποτέ. Μου είχαν προτείνει μια φορά να το κάνω. Του λέω: δεν υπάρχει περίπτωση. Λέω: ξεχάστε το.
2: Κοίταξε να δει. Επειδή δεν ξέρω, υπήρξαν κάποιες μετρήσεις τον τελευταίο χρόνο όσον αφορά τα ραδιόφωνο. Και μετά ξέρει τώρα, η μετάλλαξη ενός ραδιοφώνου από μουσικό σε ενημερωτικό δεν γίνεται και εύκολα αν δεν υπάρχουν και σχετικές έρευνες, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτό το ραδιόφωνο που είναι στη συχνότητα των 104,6 ήταν ένα μουσικό ραδιόφωνο, έτσι.
0: Ναι.
2: Η Alter Ego αποφάσισε να το μετατρέψει αυτό το ραδιόφωνο από μουσικό σε ενημερωτικό και κατάλαβες ότι διεξήχθηκαν και κάποιες έρευνες για να δουν αν αυτό εδώ το πράγμα, αν αυτό το επιχείρημα έχει κάποια λογική, αν έχει κάποιο... Αντιλαμβάνεσαι. Λοιπόν, ένα μεγάλο κομμάτι, και αυτό έρχεται να συμπληρώσει και έρευνες οι οποίες είχαν γίνει για τα προηγούμενα χρόνια και τότε είχαν υποπέσει και στη δική μου αντίληψη, ότι ένα μεγάλο πλέον κομμάτι του κόσμου που παρακολουθεί το ραδιόφωνο, μια που ξεχνάμε ότι το ραδιόφωνο είναι το πιο άμεσο
0: έτσι
2: και το πιο προσβάσιμο μέσο. Ισχύει. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην ακούει, ας πούμε, ραδιόφωνο. Μπορεί,
0: και ίντερνετ να μην έχεις, ραδιόφωνο θα ακούσεις.
2: Σωστό. Δηλαδή υπάρχουν ακόμα, και το γνωρίζεις και εσύ, άνθρωποι που πρέπει να σου πούνε ότι σήμερα δεν έτυχε να δω τηλεόραση.
0: Ναι.
2: Αλλά ραδιόφωνο αποκλείεται.
0: Εγώ δεν βλέπω. Ναι, γιατί θα μπει στα μάξι, θα ακούσει.
2: Μπράβο.
0: Τελειώσαμε.
2: Έτσι, τελείωσε, όπως το λες. Λοιπόν, και το 40 και κάτι των ακροατών ζητάει πλέον την συμμετοχή. Ζητάει δηλαδή πλέον το ραδιόφωνο να είναι αυτό που λέμε interactive, δηλαδή να μπορεί να συμμετέχει, να μπορεί να παρεμβαίνει. Και το θεωρώ κάπου λογικό, Νίκο, γιατί
0: ναι.
2: με τον βομβαρδισμό πλέον της ιδιοσιογραφίας που υπάρχει, είτε μιλάμε για μέσα κοινωνικής
0: δικτύωσης. Ο κόσμος θέλει παρέα. Θα στο πιάσω εγώ και θα στο βάλω σε μια λέξη. Σωστό. Ο κόσμος θέλει παρέα.
2: Θέλει παρέα και σε αυτή την παρέα να συμμετέχει. Δεν θέλει απλώς να είναι παθητικός.
0: Αυτό.
2: Δέκτης σε αυτή την παρέα. Και από την άλλη μεριά θεωρώ ότι, για να συμπληρώσω αυτό που έλεγα, ενδεχομένως είναι προς επίρρωση αυτό που λες, ότι με την υπερπληροφόρηση την οποία έχει, ραδιόφωνα, ιστότοποι, μέσα από το κινητό, μέσα από την τηλεόραση, μέσα από παντού, λέει ότι κάτσε ρε παιδιά, ακούω τόσα να μην πω κι εγώ κάτι.
0: Φυσικά. Είτε με ένα μήνυμα, είτε με μια γραμμή. Ναι.
2: Μπράβο.
0: Ναι.
2: Να μην πω κι εγώ κάτι. Δηλαδή, εγώ ο οποίος τραβάω τις ψυχές μου τον τάραχο. Ουσιαστικά είμαι και ο φυσικός πρωταγωνιστής, έτσι.
0: Κοίτα, εγώ θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό, γιατί πλέον, υπάρχει το YouTube και έχει αλλάξει λίγο όλο αυτό το πράγμα. Εγώ ναι. θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που πρόλαβα στα παιδικά μου, φοιτητικά μου χρόνια να ακούω πάρα πολύ ραδιόφωνο από το πρωί μέχρι το βράδυ για τον λόγο της παρέας. Γιατί το άκουγα, ας πούμε. Άκουγα το βράδυ που έβαζα τις ψήρες τότε τα ακουστικά και τα σύνδεα σε ένα, σε ένα ραδιόφωνο που είχα στο δωμάτιό μου, γιατί μου λέγανε δική μου βράδυ κοιμήσου. Και έκλεινα τα φώτα, έβαζα το ραδιόφωνο κάτω από το κρεβάτι και έπαιρνα τα ακουστικά και άκουγα ραδιόφωνο, βραδινές εκπομπές.
2: Εμείς είμαστε μια γενιά που πέρασαν μόλις τις εξεταστικές στο πανεπιστήμιο με ραδιόφωνο.
0: Στο σχολείο τις πρώτες ώρες, επειδή είχα μακρύ μαλλί τότε, έβαζα τα ακουστικά στο κινητό, τα περνούσα μέσα από την μπλούζα μου και έφτανα στο αυτί μου, είχα μακρύ μαλλί κάλυπτο το ακουστικό και άκουγα ραδιόφωνο. Γιατί το ραδιόφωνο, ξέρεις, στο τέλος της ημέρας είναι παρέα.
2: Σωστό.
0: Παρέα. Δεν άκουγα για να μάθω ειδήσεις. Άκουγα γιατί μου έκανε παρέα. Όπως και τόσο κόσμο ακόμα ακούει, γιατί του κάνει παρέα. Αυτό είναι.
2: Μα μέσα από αυτή την παρέα επέρχεται και η ψυχαγωγία
0: και η μαγεία.
2: Και η ενημάρωση. Βέβαια.
0: Και η μαγεία που έχει το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο και δεν θα του την πάρει ποτέ ούτε τηλεόραση ούτε το YouTube, είναι ότι το ραδιόφωνο βάζει αυτόματα τον αυτό, το ανθρώπινο μυαλό όταν ακούει να φτιάχνει εικόνες χωρίς να το καταλαβαίνει.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οπότε αποφασίσαμε εμείς με τον Μπαμπίνο να επιστρέψουμε και να επιστρέψουμε σε μια ώρα η οποία είναι επικοινωνίας, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί γνωρίζαμε ότι είναι η ώρα που σε έναν. Σε μια πάντα περίοδο που οι αγωνιστικές υποχρεώσεις είναι πάμπολες, είναι η ώρα που ολοκληρώνονται οι υποχρεώσεις. Οπότε οι αγωνιστικές, είτε μιλάμε για ποδόσφαιρο, είτε μιλάμε για μπάσκετ, το γνωρίζεις πολύ καλά. Οπότε θεωρούσαμε ότι όλοι είναι η στιγμή που έχουν την ανάγκη, νιώθουν την επιθυμία μετά από όλα αυτά να επικοινωνήσουν. Έτσι. Ιδιαίτερα τις βραδιές του Champions League, ιδιαίτερα τις βραδιές της Euroleague. Δεν υπάρχει πλέον και θεωρώ, αν εξαιρέσουμε τη Δευτέρα το βράδυ, είναι ο απόϊχος και τα απόνυρα των αγωνιστικών των εθνικών πρωταθλημάτων κτλ. Οπότε από Δευτέρως Παρασκευή 12-2 θα είμαστε και ίντερνετικά όσοι θέλουν να μας παρακολουθούν θα μπορούν να μας παρακολουθούν.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κυριακή, λοιπόν.
2: Κυριακή κοντή γιορτή. Κυριακή μπαίνουμε εμείς πρώτοι στη μάχη. Μπαίνει ο Άρης πρώτος στη μάχη.
0: Ναι.
2: Όσον αφορά το ορολόγιο πρόγραμμα, το πρόγραμμα στο ορολόγιο πρόγραμμα στο σχολείο.
0: Ποιο ήταν το ορολόγιο, περίμενε, ποιο ήταν το ορολόγιο πρόγραμμα. Κάτσε και το κόλλησε.
2: Μας δίνανε ένα χαρτάκι.
0: Ναι.
2: Ένα χαρτάκι που είχε όλες τις μέρες και τις ώρες. Και μας λέγανε αυτό είναι το ορολόγιο
0: πρόγραμμα. Το πρόγραμμα.
2: Ναι. Το ορολόγιο πρόγραμμα. Στο ορολόγιο πρόγραμμα μπαίνουμε πρώτοι για ένα παιχνίδι το οποίο για μένα είναι ένα παιχνίδι που.
0: Μια που είπε σχολείο, σου έπρεπε διακόπτη γιατί το είχα πορεία και το σκεφτόμουν τις προάλλες. Παιδιά, αν κάποιος ξέρει, πείτε μου αν ακόμα υπάρχουν απογευματινά ωράρια στα σχολεία.
2: Υπάρχουν. Πρωινά απογευματινά δεν υπάρχουν.
0: Εγώ είχα προλάβει τα απογευματινά στην Τούμπα. Τότε.
2: Ναι. Και καλά, όλοι τα προλάβαμε. Ναι, εμείς εννοούμε η δική μας γενιά.
0: Και γυρνούσα σπίτι και έπαιρνε και έβλεπε και πήγαινε να έβλεπα Rex στο Sky τότε. Θυμάστε.
2: Ναι, με το σκύλο. Λοιπόν,
0: πάμε.
2: Τώρα πλέον αυτό έχει καταρριφθεί. Πάμε στο ποδοσφαιρικό κομμάτι.
0: Ναι.
2: Είναι ένα παιχνίδι το οποίο για μένα είναι πολύ σημαντικό από πολλές απόψεις.
0: Ναι.
2: Από πολλές απόψεις. Για μένα το απέδειξε και χθες. Όφη είναι μια από τις καλύτερες ομάδες. Αυτή την περίοδο. Εγώ θεωρώ ότι θα είναι μια ομάδα η οποία θα αποτελέσει την ευχάριστη έκπληξη για τους φίλους ποδοσφαίρου, γιατί δεν παρακολουθούν με οπαδική διάθεση όλοι τα παιχνίδια. Θα είναι για αυτούς μια ακόμη επιλογή. Δηλαδή το να μπορείς να βλέπεις ένα παιχνίδι του και να λες «Α, παίζει όφιο, θα το δω ρε παιδί μου, γιατί παίζει ωραία μπάλα». Παίζει ωραία μπάλα. Επαναλαμβάνω, παίζει πολύ προσανατολισμένο ποδόσφαιρο. Είναι μια ομάδα η οποία έχει ένα εξαιρετικό προπονητικό team, έναν εξαιρετικό προπονητή επικεφαλής και γενικότερα μια ομάδα η οποία έχει έναν πολύ ανταγωνιστικό και πολύ ενδιαφέρον αγωνιστικό προσανατολισμό. Και μια ομάδα ήταν αυτό που λέγαμε για την προηγούμενη, στην προηγούμενη σύνδεση τη Δευτέρα και είναι πολύ σημαντικό Νίκο και καλά θα κάνουμε να το υπογραμμίζουμε για το παραλαμβάνουμε από μια ομάδα η οποία έχει ξέρει ο προπονητής τι θέλει από τους παίχτες του και οι παίχτες τι θέλει ο προπονητής από αυτούς και έχουν μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και η οποία αποτυπώνεται στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Θα δυσκολέψει. Ο Άρης θέλει να είναι πολύ, να παίξει χωρίς λάθη, να είναι αποτελεσματικός, και αυτό θα μετρήσει πάρα πολύ, Νίκο. Δεν νομίζω ότι ας μην έχουμε την εικόνα του περσινού Όφη τόσο στο μυαλό μας, και δεν νομίζω ότι θα δοθούν και πολλές ευκαιρίες στον Άρη. Γι' αυτό λέω ότι ο Άρης θα πρέπει να είναι αποτελεσματικός. Δεν θα δώσει δηλαδή πολλές ευκαιρίες Όφη στον Άρη. Αν τώρα ο Άρης με υπεροπλία, με υπερισχύ, με στρατηγική, με απόδοση το δημιουργήσει αυτό, πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα εντυπωσιάσει. Θα εντυπωσιάσει. Ο Όφη αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι, πιστεύω ότι και εσείς συμφωνείς, είναι πιο έτοιμος από τον Άρη.
0: Είναι. Ο Όφη και η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι οι πιο έτοιμες ομάδες που έχουν πίσω πρωτάθλημα.
2: Ναι. Εντάξει, η ΑΕΚ, εγώ θα πω, είναι λιγότερο από τον Όφη και φάνηκε στο παιχνίδι με τον Όφη.
0: Εντάξει, τώρα αυτά τα παιχνίδια, Μιχάλη, είναι μια στιγμή. Είναι ένας τελικός.
2: Ακόμα όμως και αυτή η στιγμή δείχνει βαθμό ετοιμότητας.
0: Είναι πάντως πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν τότε. Τώρα πλέον.
2: Ναι, καλά, δεν το συζητάμε.
0: Και το έδειξε και με τηλέφωνο. Και το έδειξε με τηλέφωνο.
2: Και βλέπεις μερικές φορές πως πρέπει να τα λαμβάνουμε όλα υπόψη. Έκανε καλό τελικά στην ΑΕΚ που έχασε το Super Cup.
0: Γιατί τη λειτουργήσε ως καμπανάκι και την αφύπνισε.
2: Μπράβο. Λοιπόν. Ναι, ναι. Την αφύπνισε. Την έβαλε σε καθεστώς, όπως λες και εσύ, αφύπνισες.
0: Κοίτα, εγώ θεωρώ ότι την Κυριακή...
2: Δεν ξέρω και ποιοι θα είναι έτοιμοι.
0: Κοίτα, ο Μανού, ο Ρίτσαρτς, ο Σούταλ, ο Χόγκλα, ο Καντεβέρε, ο Κουαμέ, όλοι θα είναι στην αποστολή. Τώρα το ποιους θα βάλει, ακόμα δεν έχουμε καθαρή εικόνα. Θα δούμε σήμερα στην προπόνηση. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι, όπως λες και εσύ.
2: Εγώ δεν νομίζω ότι θα ρισκάρει στα center back.
0: Ούτε εγώ. Και εγώ πιστεύω θα κρατήσει τον Φαμπιάνο τον Γένσεν.
2: Ναι,
0: και το Μανού και το Ρίτσαρτς, πιο πιθανό είναι να τους βάλει στο παιχνίδι.
2: Είναι μετά το 60, ανάλογα με την τροπή.
0: Όχι, και βασικούς μπορεί να τους βάλει, να ξέρεις. Το σκέφτεται πολύ.
2: Μάλιστα.
0: Το σκέφτεται και τους δύο. Είναι ένα μάτσο, όπως είπες και εσύ, που απέναντι σε μια ομάδα που είναι, δουλεύει σαν ρολόι αυτή τη στιγμή η Όφη. Είναι δηλαδή,
2: ναι, ναι.
0: Έχουν μπολιαστεί μέσα, έχουν βουτήξει το κεφάλι, όλοι έχουν μπει μέχρι και τα νύχια, σε αυτό το οποίο θέλει ο Κόντις.
2: Να επισημάνω κάτι. Είμαι σίγουρος ότι συμφωνείς, αλλά να το επισημάνουμε. Ναι. Δεν μιλάμε για παίχτες οι οποίοι είναι του προπονητή, δηλαδή παίχτες ανθιπορομπότ. Έχουμε και ποιότητα στον Όφη.
0: Εντάξει, δεν έχει την ποιότητα του Άρη, αλλά έχει, okay.
2: Όχι. Όχι, αλλά υπάρχει ποιότητα.
0: Φούντας, Νους είναι οι πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις ποιότητας που διαθέτει αυτή τη στιγμή σίγουρα. Και υπάρχουν δημοσιεύματα που αφήνουν να εννοηθεί και γίνεται λόγος για μεγάλο Έλληνα ποδοσφαιριστή. Τον Μπακασέτα φωτογραφίζουν, ότι είναι πολύ πιθανό να τον πάρει Όφη. Λοιπόν,
2: ναι.
0: Δεν ταιριάζει ο Μπακασέτα σε αυτό που θέλει να κάνει ο Κόντις, θα πω εγώ. Γιατί δεν έχετε τις εντάσεις ο Μπακασέτα στο παιχνίδι του.
2: Σωστό.
0: Για να ανταποκριθεί. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Ναι. Τέλος πάντων.
2: Εντάξει, μπορεί να τον θέλει για κάποιους, για ένα συγκεκριμένο
0: ο Άρης θα πρέπει να προσέξει πολύ την Κυριακή. Γιατί είναι μια ομάδα που είδαμε και στα φιλικά και στο επίσημο με την Καλαμάτα. Είναι μια ομάδα η οποία στην πλάτη της, όταν παίζει ψηλά, έχει θέματα. Ο Όφη είναι μια ομάδα η οποία είναι καλή στο χώρο. Θέλει προσοχή δηλαδή ο Άρης σε αυτό το κομμάτι.
2: Ναι, σωστό.
0: Αυτό το pressing ψηλά να του χαλάσω το παιχνίδι είναι του Όφη, πρέπει να το χαλάσει το παιχνίδι. Εννοείται, ναι. Αλλά θα πρέπει στιγμή να προσέξει και πίσω. Όπως εγώ θα πω πάλι αυτό που είχα πει πριν το μάτς με την Καλαμάτα και επιβεβαιώθηκα στη διάρκεια του αγώνα, ότι αν δεις ότι δεν σου βγαίνει όταν. Γιατί όταν πιέζεις τον αντίπαλο ψηλά, τον κρατάς πίσω, τότε δεν έχεις και λιγότερους χώρους για να παίξεις. Ο Άρης στο μικρό χώρο έχει θέμα ακόμα. Ναι. Αν λοιπόν δεις ότι δεν σου βγαίνει, ας τον Όφη να πάρει λίγο μπάλα, ας τον αμετρημένα να κάνει το παιχνίδι του και χτύπα στο χώρο εσύ.
2: Ναι, και από την άλλη μεριά, επειδή ο Όφη θα παίξει στο χώρο, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας αυτό που είπαμε στην προηγούμενη σύνδεση. Ότι ο Άρης θα πρέπει να βάλει στο παιχνίδι του το φάουλ. Το φάουλ σκοπιμότητας.
0: Ναι, να παίξει λίγο πιο σκληρά, λες σε κάθε περιπτώσει. Ναι,
2: ναι, στο φάουλ σκοπιμότητας. Γιατί ακριβώς επειδή θα δώσει το χώρο έτσι και χάσει, ναι, την μπάλα, εκεί ακριβώς πρέπει να κάνει το φάουλ σκοπιμότητας.
0: Ναι. Σωστό.
2: Για να μπορέσει να έχει ανασυγκρότηση.
0: Σωστό.
2: Να σπάσει ρυθμό και ανασυγκρότηση. Σπάσει και το ρυθμό και τις επιλογές του αντιπάλου και από την άλλη μεριά έχει και ανασυγκρότηση. Λες, όπα, μάγκα, σταματάμε εδώ, πάμε από την αρχή το παιχνίδι. Είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει οπωσδήποτε να παίξει και ο Άρης στο χώρο. Ακριβώς για αυτό το λόγο που είπες εσύ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, να παίξει στο χώρο. Και από την άλλη μεριά θα πρέπει να είναι πάρα, πάρα πολύ συγκεντρωμένος. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να κάνει, να έχει αναλογία 1-2. Δηλαδή στις δύο ευκαιρίες η μία να είναι γκολ.
0: Ναι.
2: Η μία να είναι γκολ.
0: Πρέπει να είναι αποτελεσματικό ο Άρης. Δεν γίνεται, πρέπει να είναι. Εντάξει, είδα, εγώ νομίζω, επειδή νομίζω ότι θα είναι ένα μάτσο το οποίο θα δούμε γκολ. Και οι δύο είναι του γκολ. Νομίζω, ναι. Νομίζω ότι θα έχει γκολ για να το δούμε, ναι, και στοιχηματικά. Συμφωνώ. Αν θέλουμε να το πιάσουμε το συγκεκριμένο παιχνίδι. Να κάνουμε προβλέψεις, λες, να κάνουμε μια προβλέψη. Κάτσε, περίμενε. Να σου βγάλω την αγωνιστική. Θα το ξεκινήσουμε αυτό φέτος, να ξέρεις.
2: Ωραία. Λοιπόν. Για πες μου λίγο κάτι, ποια είναι η πιθανή.
0: Πιθανή εντεκάδα.
2: Ναι, ναι.
0: Βέλιο κατά τα δοκάρια. Ναι. Πετρίς δεξιά. Ρίτσαρτς αριστερά. Φαμπιάνο Γένσε στόπερ.
2: Ναι.
0: Ράτσις με Μπασίρου στα χαφ. Γκαρέ, Μανού, ναι. Παλάσιος, Καντεβέρε.
2: Γκαρέ, Μανού, Παλάσιος.
0: Με αστερίσκους μέσα, δηλαδή Καντεβέρε όχι σίγουρα. Ναι. Μπορεί να βάλει το Μύρ. Έχει κάποιους αστερίσκους μέσα.

0: Μιχάλης ήταν ανέτοιμος. Ο άλλος δεν μπορούσε. Μη χαλάναν και οι πιθανότητες και οι δυνατότητες και οι επιλογές, Νίκο. Δεν είναι το ίδιο.
1: Καλά, ναι. Σωστό και αυτό. Βόλος Ηρακλής αύριο σε 7.30. Ναι. Εγώ λέω άσο και ότι κρίνεται το μέλλον του Βάλτερ Ματσάρη. Ή ναι, κατά κόσμο γνωστό, Βάλτερ Φουμάρη. Γιατί εκείνη η φωτογραφία με το Άικος.
0: Ναι, εντάξει, καπνίζουμε. Τι να κάνουμε.
1: Τι να κάνουμε, Μιχάλη μου, μας κατηγορούν και μας πολεμάνε, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Αλλά τι να
0: κάνουμε. Ο Ματζάρη, ξέρεις ότι είναι το τέμ στην πόλη την οποία επισκέφτηκες.
1: Το τέμ είναι, αλλά εδώ πέρα βλέπω ότι. Εδώ έχει, ναι, έχει βγει ο Κόντης και έχει τώρα κόντρα ο Κόντης με το Ματζάρη. Και γίνονται απίστευτα πράγματα και είμαστε ακόμα δεύτερη αγωνιστική.
0: Ναι. Δεν ξέρω, τέλος πάντων.
1: Εγώ θα πάμε χιλιά μπέο εδώ πέρα, ξέρεις.
0: Ναι. Εγώ δεν βλέπω να χάνει ο Ηρακλής.
1: Άρα πας το χ. Αλλά ούτε για να κερδίζει. Άρα... Σε βλέπω. Προς τα εκεί το πας.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν βλέπω να χάνει ο Ηρακλής. Αν έβλεπα ένα νικητή, θα έλεγα τον Ηρακλή πάλι.
1: Μάλιστα.
0: Να την κάνει τη ζημιά.
1: Μάλιστα. Ο Μιχάλης Λεάνης ζαλίζεται. Στην τοποθεσία Αθήνα. Ζαλίζομαι. Λοιπόν. Πανετολικός Καλαμάτας στις 9.30. Πολύ ωραία, ναι, ώρα δηλαδή. Σάββατο βράδυ 9.30 ώρα. Με ακόμα ναι, το καιρό να είναι πολύ καλός. Ποιος θα δει Πανετολικός Καλαμάτα δεν ξέρω. Θυμίζω ότι οι δυο τους κοντραρίστηκαν στο κύπελο. 4-2 κέρδισε η Καλαμάτα. Εγώ εδώ πέρα βλέπω Χ2.
0: Και εγώ βλέπω Χ.
1: Ναι, είσαι και εσύ εκεί πέρα κοντά. Λοιπόν,
0: ναι, ναι.
1: Άρη Σόφη, 7.30 ώρα την Κυριακή. Εγώ βλέπω άσο και over 2.5. Δηλαδή βλέπω ένα 2-1, ένα 3-1, ας πούμε, το βλέπω εκεί το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Εσύ?
0: Δεν θα πω, δεν λέω ποτέ.
1: Δεν λες ποτέ. Ατρόμητος ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ ο οποίος από χθες δεν είναι και στα καλύτερα.
0: Υπάρχουν κάποιοι οποίοι μεγαλώσαν με τον Ξανθό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Που ήμουνα, ήμουνα πρόσφατα κάπου. Και έγινε στο, ναι, στο αεροδρόμιο που περιμέναμε να έρθει ο Μανού Γκαρθία. Και,
0: ναι,
1: και έρχεται γνωστός, όχι ο Μανού Γκαρθία, ψέματα. Περιμέναμε να έρθει ποιος μπασκετμπολίστας, λέει, ο Ρόμπινσον. Και έχει έρθει γνωστός ατζέντης, δεν θα πω το όνομά του. Παλιός όμως, παλιά καραβάνα. Και έχει πει, πώς είστε, λέει, εδώ πέρα, του λέμε 14. Μου λέει, αν λέει ήσασταν 13, αν λέει ήταν 13, λέει, και ήταν ο Ξανθός εδώ, θα διώχνε ένα, λέει, για να πάμε σε ζυγό, λέει, να ξέρετε.
0: Έκαλα, φυσικά.
1: Θα έλεγε, ένας φεύγει. Ένας έχει φύγει.
0: Ή ένας φεύγει, βρείτε ακόμη ένα να τελειώνουμε.
1: Α, μπράβο.
0: Με βαφτίστε ένα, να πάμε παρακάτω.
1: Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8 και 4. Εγώ δεν βλέπω τον ΠΑΟΚ να κερδίζει, να σου πω την αλήθεια, την Κυριακή. Δεν είναι σε καλό momentum αυτή τη στιγμή.
0: Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ χθες στο δεύτερο μισό του
1: παιχνιδιού
0: ήταν καλός. Βέβαια, προδόθηκε από μια φάση που θεωρώ ήταν κακιά εκτίμηση του Γιάννουλη. Δηλαδή, άστε τη φάση να πάει τέτα τέτ. Έτσι κι αλλιώς τον έχεις χάσει, τον παίχτη, μόνο στις φωτογραφίες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και έχει βγει ο τερματοφύλακας. Άστε τώρα, είναι 88. Βάλε λίγο το μυαλό σου να δουλέψει. Τέλος πάντων. Κι εγώ εκεί βλέπω ένα Χ ταβανίσιο.
1: Και εγώ εκεί πέρα. Δηλαδή δεν βλέπω ούτε να χάνει ο ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω ότι.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαι στο
0: ναι, και εγώ θεωρώ δύσκολα τα χάσει.
1: Αστέρας Ολυμπιακός στις 9, εντάξει, εδώ πέρα δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να συζητάμε παραπάνω.
0: Ναι.
1: Ούτε στο Κηφισιά νομίζω ότι υπάρχει λόγος να συζητάμε παραπάνω. Και τη Δευτέρα κλείνει το πρόγραμμα με το Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Δεν νομίζω ότι ο Λεβαδιακός θα είναι τόσο κακός όσο στην πρεμιέρα που έφαγε 4 από τον ΠΑΟΚ. Θεωρώ δηλαδή ότι τον Παναθηναϊκό αυτόν που δεν πολύ κουνιέται. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν κουνιέται πάρα πολύ αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Θα του βάλει δύσκολα, νομίζω.
0: Κοίταξε να δεις. Ο Παναθηναϊκός χθες πέρασε επειδή οι άλλοι δεν μπορούσαν να προκριστούν.
1: Δεν μπορούν τα παλικάρια που λέει και μια ψυχή. Σωστά.
0: Ναι. Λοιπόν, ναι, από το 0-1 που κάνει.
1: Ναι.
0: Και ενώ περιμένει ότι ο Παναθηναϊκός θα κυριαρχήσει, ο Παναθηναϊκός έχει ξαναπάρει την μπάλα σε πλάγιο άκου να δει τι μάρκα είναι. Λοιπόν. Αν υπήρχε ποδοσφαιρική αν υπήρχε ποδοσφαιρική δικαιοσύνη, θα είχαν προκριθεί οι άλλοι. Δεν το συζητάμε.
1: Τώρα μην κρυβόμαστε.
0: Τώρα μην. Γίνεται το πέναλτι που κερδίζει ο Παναθηναϊκός, δεν είναι πέναλτι από φάση δημιουργίας.
1: Χαζομάρας.
0: Είναι από χαζομάρας και κακής εκτίμησης του παίχτη.
1: Γι' αυτό, Μιχάλη μου, το μπάσκετ θα είναι πάντα το πιο δίκαιο άθλημα στον κόσμο.
0: Σωστό. Να πούμε όμως και κάτι άλλο. Γιατί εμείς είμαστε κακά παιδιά και τα κακά παιδιά, ξέρεις, ψάχνουν πάντα.
1: Ναι.
0: Μερικές φορές την πληρώνουν, μερικές φορές επιβραβεύονται.
1: Σωστό.
0: Ο Παναϊκός έχει μία αναβολή.

0: πολύ. Κακώς την πήρε.
1: Κακώς την πήρε.
0: Και θεωρώ το ότι μικραίνει αυτή η απόφαση.
1: Και πέρυσι την είχε πάρει πάλι.
0: Λοιπόν, και πέρυσι την είχε πάρει σχεδόν με το ίδιο πρόγραμμα.
1: Ναι, ναι.
0: Το θυμάσαι?
1: Ναι, ναι, ναι. Πάλι με λεβαδιακό στο ξεκίνημα.
0: Και με Κηφισιά.
1: Και με Κηφισιά, ναι.
0: Αυτά. Απλώς έτσι κάποιοι ας τα σημειώνουν.
1: Και εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή δεν πήρε ο Όφη αναβολή, δεν πήραν άλλοι και άλλοι και παίρνει. Δεν πήρε η ΑΕΚ, ρε φίλε.
0: Που έπαιζε δεν, και... πήρε ΠΑΟΚ.
1: Που έπαιζε, δεν πήρε ο ΠΑΟΚ. Άστο μα. Δεν πήρε η ΑΕΚ που έπαιζε τώρα την είσοδο τη στη League Face του Τσουλού.
0: Του Champions League.
1: Και παίρνει εσύ.
0: Περίμενε. Και με ποιον έπαιζε η ΑΕΚ πρωταγωνιστική? Με τον Ρακλή.
1: Και κόντεψε να αποκλειστεί δηλαδή κιόλα. Φαντάσου.
0: Και με ποιον έπαιζε ο Παναθηναϊκός?
1: Με την Κηφισιά.
0: Μπράβο. Ναι. Ο πρόεδρος έχει σουίτο στο Παναθηναϊκό.
1: Ο κύριος Πρίτσας. Σωστό, σωστό, σωστό.
0: Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Αμιάς βρήκα.
1: Λοιπόν, τα λέμε Δευτέρα, κύριε Λεάνη. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Να είστε καλά.
0: Με χαρά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Μιχάλης Λεάνης από Αθήνα. Καλό Σαββατοκύριακο του ευχόμαστε. Θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα. Θα είμαστε όλοι μαζί εδώ για να σχολιάσουμε τα όσα θα έχουν γίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας ξανά για τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10, που μακάρι να μας βρει με χαμόγελα, επειδή ο Άρης θα έχει κερδίσει και το δεύτερο του παιχνίδι στο πρωτάθλημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Digital Markt. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Μεζεδοπολείο Μόστρα που αύριο επιστρέφει από τις 3 και μετά. Φαγητάρες, Μιστακίδη 22, απέναντι τον Παρκάκη Σιχαριλάου. Δημήτρης Χατζαθανασίου μέχρι τις 2 θα είναι μαζί σας. Συνεχίζει το πρόγραμμα του Yellow Radio. Καλή συνέχεια σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο, καλή επιτυχία στον Άρη. Να είστε καλά.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες, το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop, το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
4: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
7: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
8: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
9: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
10: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
9: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
10: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
9: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
10: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
11: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
12: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
11: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
12: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
11: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
12: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
13: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
14: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
13: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
14: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
13: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
15: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
16: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
15: Στη Θεσσαλονίκη?
16: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
17: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
18: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
19: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
20: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
19: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
20: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
19: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
20: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
19: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
22: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
23: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
22: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
23: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
22: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
23: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
22: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
24: Αχ, πίνασα.
25: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
24: Και από πού θα παραγγείλουμε?
25: Από το Food for You.
24: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
25: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
24: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
25: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
26: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
25: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
26: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
25: Food for You,
26: το δικό μου αγαπημένο.
27: Έλα, Γιώργη!
28: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
27: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
28: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
27: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
28: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
29: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
28: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
29: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
28: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
27: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
30: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
31: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
0: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Άρχισε το μάτς λοιπόν. Καλησπέρα στην πόλη του Θεού. 12 και 18. Έτσι. Είμαστε εδώ για το τελευταίο 2ωρο της συγκεκριμένης ζώνης, αφού γυρνάει στην θέση του ο Γιάννης ο δασκάλου από Δευτέρα. Εν τω μεταξύ ήθελα να κάνω, δεν σας είπα χτες, σκέφτηκα να κάνω και ένα 2-4 κάποια στιγμή. Δεν με αφήνουνε. Εν τω μεταξύ θα κάνω γκάλο, ποια ώρα θέλετε να ακούτε την συγκεκριμένη εκπομπή? Πρέπει να κάνω ένα γκάλο μεταξύ των όποιων λίγων ακροατών έχουμε σαν εκπομπή και να κάνω, ρε παιδί μου, έτσι να βάλω έτσι, ότι ξέρω εγώ, ακούνε 10 άνθρωποι, οι 4 θέλουν 10-12, οι 3 θέλουν 8-10 και οι άλλοι 3 θέλουν 12-2. Και άμα είναι και κανένας 11, θέλει 2-4. Οι ώρες οι πιθανές που σας δίνω σαν multiple choice, παιδί μου, είναι από τις 8 το πρωί μέχρι, άσε τις 2, μέχρι τις 2. Είναι τα 3-2, 8-10, 10-12, 12-2, άσε το 2-4. Άντε να μην ακουμπήσουμε και τον Μίτσο. Λοιπόν, μπορείτε να με στέλνετε έτσι λίγο να δω, ρε παιδάκι μου, λίγο ποιες είναι οι ώρες οι οποίες ανάμεσα στους ακροατές, έτσι, όχι ανάμεσα σε όλο τον κόσμο του Άρη, ή ανάμεσα στο. Αυτοί που ακούνε, οι 10-15 άνθρωποι που ακούνε. Αυτοί, όχι τώρα για τους υπόλοιπους, και αυτοί που ακούνε και τους αρέσει, όχι αυτούς που δεν τους αρέσει. Τώρα μπορεί να πεις ότι και αυτούς που δεν τους αρέσει θα μου απαντήσουν με τέτοιο τρόπο ώστε να με κατευθύνουν σε μια ώρα που δεν ακούνε. Ναι, το ακούω και αυτό. Αλλά επειδή εγώ θέλω από αυτούς που τους αρέσει που ακούνε την εκπομπή. Από εκεί θέλω να πάρω έτσι λίγο μια ιδέα. Σε ποιο 2ωρο αλήθεια είναι αυτό το οποίο θα θέλατε να ακούτε τη συγκεκριμένη εκπομπή? Ποια σας βολεύει, ρε παιδί μου, εσάς ως όποιους σας περνάτε καλά έτσι με την φωνούλα μου? Εντάξει, φωνούλα δεν τη λες τώρα, τέλος πάντων. Είναι λίγο εκνευριστική. Εν τω μεταξύ το πιο εκνευριστικό πράγμα, νομίζω αυτό συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους, το έχω ζήσει αυτό. Το πιο εκνευριστικό πράγμα είναι να ακούς την φωνή σου. Πω, δεν ακούγεται στα αυτιά σου. Είναι ένα σύχαμα και μισό. Κανονικά έτσι. Πιστεύω ότι σας έχω ξαναπεί την ιστορία που έβριζα τον εαυτό μου και τη φωνή τη δική μου. Χωρίς να ξέρω ότι είμαι εγώ έτσι. Πιστεύω ότι το έχω πει αυτό, έτσι. Βέβαια θα μου πεις, το έχω πει μια φορά, δεν το έχετε ακούσει όλοι. Εν πάση περιπτώσει, έτσι εντάχει, μια και το έφερε η κουβέντα. Είμαστε μαζεμένοι σε ένα σπίτι φιλικό και έχει κόσμο, ρε παιδί μου, έχει καμιά, είμαστε καμιά δεκαπενταριά, έτσι. Και σε όλο το σπίτι πλωμένοι, ρε παιδί μου, και παίζει το ραδιόφωνο. Κάποια στιγμή, για να με κάνουν πλάκα, βάλανε, παιδί μου, τώρα μια από κάπου, βάλανε στο τέτοιο να ακούσω, μια εκπομπή η οποία ήταν, μπορεί να ήταν και στο ραδιόφωνο και να βάζανε και επανάληψη. Δεν ξέρω, μπορεί να είπα και το ραδιόφωνο επανάληψη. Δεν θυμάμαι τώρα πώς είχε γίνει αυτό. Έβαλε το ραδιόφωνο επανάληψη. Βάλανε αυτή μια που είχαν, κάτι φίλοι μου. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι κάποια στιγμή ακούω εμένα. Αλλά δεν κατάλαβα, δεν άκουγα τι, ήμουν και λίγο μακριά και δεν άκουγα τι έλεγα για να καταλάβω ότι αυτά που λέει πολύ μου είναι γνωστά, ας πούμε. Δεν έκρινα δηλαδή αυτά που έλεγε, τον ήχο της φωνής. Και πετάγομαι έτσι με περίσσιο θάρρος και θράσος έτσι. Και τους βάζω χέρι, αλλά ειλικρινά τους βάζω χέρι, όχι υποκριτικά, ούτε για να κάνω χαβάλε. Και σου λέω, έλα τώρα κλείστε αυτή τη χαζομάρα, λέω, μας έχει πάρει τα αυτιά. Δεν ακούγεται ο τύπος μου. Δηλαδή, όχι τι λέει αυτά που λέει, άμα συμφωνώ ή διαφωνώ. Προφανώς, αν τα άκουγα, θα συμφωνούσα γιατί εγώ τα έλεγα. Αλλά αυτό που έβγαζε ο ήχος της φωνής του, ρε παιδί μου. Το. Χρειά. Με εκνεύριζε. Δηλαδή, εκνευρίστηκε. Πραγματικά εκνευρίστηκε. Όχι αστεία. Δηλαδή, δεν έκανα πλάκα. Και αυτοί νομίζαν ότι εγώ κάνω πλάκα. Και άρχισαν να ψευτογελάνε και να λένε «Α, πολύ χαριτωμένο και χιούμορ και τέτοιο». Λέω «Ποιο χιούμορ, τι χαζίστε». Αντέλαξε το. Και πώς πάω να πλησιάζω προς την, να έχω πιο καλό ήχο και αρχίζω και διακρίνω πλέον και τι λέει. Και αυτά που λέει μου ήταν πολύ οικία, ας πούμε. Και λέω «Οπα, ποιος είναι αυτός». Ρε τι γίνεται. Και σκάσαν στα γέλια. Ναι, αλήθεια λέω, δεν ακούγεται φωνή. Νομίζω ότι όλοι μας όταν ακούμε τη δική μας φωνή θεωρούμε ότι δεν ακούγεται. Τώρα μπορεί μερικές φορές όντως δεν ακούγεται. Δηλαδή, η δική μου μπορεί να είναι αντικειμενικό το ότι δεν ακούγεται. Αλλά και να ακουγότανε, δεν, ο καθένας την δική του, επειδή δεν έχει συνηθίσει να την ακούει, δεν είναι εξοικειωμένος, του φαίνεται πολύ άσχημη. Τώρα βέβαια με τα ηχητικά μηνύματα, με τα messenger και με αυτά, με την τεχνολογία που μπορείς να ηχογραφήσεις ένα μήνυμά σου και να το στείλεις σε ένα φίλο σου και μετά να το ξανακούσεις αυτό που έστειλες, αρχίζει και γίνεται και πιο οικία η φωνή σου. Κόλπο. Τέλος πάντων, αυτά. Εγώ θέλω τώρα να μου πείτε 8, 10, 10, 12 ή 12, 2 όσον αφορά τα εξωγωνιστικά, τα δικά μας δηλαδή. Τώρα θα πάμε και για Άρη βέβαια. Άρη έχει μπόλικο. Άρη πως δεν έχει? Έχει ποδόσφαιρο που όπως λέει και ο Κελαϊδόνης αρχίζει το μάτς. Πρώτο μάτς στο Χαριλάου. Μέλημα οπαδικό να πάμε στο γήπεδο και να βοηθήσουμε την ομάδα, να φωνάξουμε ένα δυνατό Άρης, να την βοηθήσουμε, να τις αυξήσουμε τις πιθανότητες να κερδίσει μία ομάδα που θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή μαζί με την ΑΕΚ έχει την ελκυστικότερη εικόνα τηρουμένων πάντων των αναλογιών και του ρόστερ της σε σχέση με τις προσδοκίες που μπορεί να έχει η, όποια, η ομάδα. Όλες οι ομάδες έχουν κάποιες προσδοκίες. Την ελκυστικότερη εικόνα θεωρώ την έχει η ΑΕΚ, που είναι και στο υψηλότερο επίπεδο προσδοκιών και τα κατάφερε κιόλας. Και ακολουθεί, δεν λέω ακολουθεί, δεν είναι ότι είναι πρώτη και δεύτερη, ακολουθεί γιατί έχει χαμηλότερες προσδοκίες, χαμηλότερους στόχους, έτσι. Τους οποίους κατάφερε όμως ήδη σε εξαιρετικό, με άριστο τρόπο, έτσι, στο απόλυτο. Είναι ο Όφι. Ο Όφι ο οποίος είναι καθαρά, μα καθαρά, το πρότυπο ομάδας που δουλεύει σωστά σε όλα τα επίπεδα. Όσο και να μην τους πολυχωνεύουμε, γιατί δεν τους πολυχωνεύουμε. Τους πολυχωνεύουμε γιατί δεν μας χωνεύουν. Αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν μας χωνεύουν αυτοί γιατί έχουν ένα κόμπλεξ. Επειδή ο Άρης πάντα είναι δεδομένο, και αυτό είναι το αυτονόητο, και δεν χάζω τώρα να συγκρινόμαστε με τον Όφη, γιατί ο Άρης είναι ένα τεράστιο κοινωνικό μέγεθος της χώρας. Ο Όφη είναι μια ομάδα που απασχολεί μόνο την Κρήτη, και αυτή είναι όχι όλοι. Δεν ξέρω αν είναι και η πλειοψηφία η οπαδή του Όφη στην Κρήτη. Παίζει και να μην είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια ομάδα που έχει τοπικό χαρακτήρα, και αυτό είναι, νομίζω είναι ξεκάθαρο σε σχέση με οποιαδήποτε, με τους άλλους πέντε, έτσι, και φυσικά τον Άρη εννοείται, που ο Άρης δεν είναι μια ομάδα η οποία αφορά μια πόλη, μια περιοχή, είναι μια ομάδα που αφορά όλη την Ελλάδα, και αυτό είναι ξεκάθαρο. Οπότε εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να υπάρχει σύγκριση οικοδομήματος, σύγκριση μεγέθους, κοινωνικού, αθλητικού, προφανώς αθλητικού, αλλά αν τα βγάλουμε όλα αυτά και μείνουμε στο σήμερα και φύγουμε και από αυτή τη σύγκριση, γιατί δεν συγκρίνουμε, δεν θέλουμε να συγκρίνουμε κάτι, απλά θέλουμε να περιγράψουμε το βαθμό που, στο οποίο το level της δουλειάς που γίνεται σε συγκεκριμένη ομάδα χωρίς να συγκρίνεται με κάτι άλλο, έτσι, ή να μπαίνει σε διαδιαστολή. Πάντως, η συγκεκριμένη ομάδα όντως δουλεύει εξαιρετικά σε όλα τις επίπεδα, και αυτό φαίνεται στο γήπεδο, χωρίς να είναι η ομάδα η οποία πάτησε ένα κουμπί μία μέρα και έγινε πλούσια. Δηλαδή, π.χ. έχουμε το παράδειγμα του μπασκετικού ΠΑΟΚ, ας πούμε. Σε ένα βράδυ μέσα μεγάλωσαν οι προσδοκίες που δεν είχε ποτέ, έτσι, λόγω της έλευσης ενός ιδιοκτήτη. Δεν έχουμε τέτοιο παράδειγμα, δεν έχουμε τέτοια περίπτωση. Έχουμε μια περίπτωση που σιγά σιγά μέσα από δουλειά και μέσα από οργάνωση κατάφερε να φτάσει στο συγκεκριμένο επίπεδο το οποίο βρίσκεται τώρα. Και ποιο είναι αυτό το επίπεδο? Να έχει ήδη χαρεί δύο κατακτήσεις τίτλων, και πιο πρόσφατα, χθες το βράδυ, να ντουμπλάρισε και τις νίκες της με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Όχι κακή ομάδα, νομίζω όφη την έκανε να φαίνεται κακή η μέτρια. Μια ομάδα η οποία κάνει πρωταθλητισμό στη Βουλγαρία και είναι ομάδα θρύλος του Βουλγαρικού Ποδοσφαίρου. Διαχρονικά εννοώ, όχι αυτή τη στιγμή ότι είναι η νούμερο ένα. Η Λουντογκόριτς είναι και η Λεύσκη. Και η ΤΣΣΚΑ εννοείται, αυτή τη τρεις είναι. Αλλά η Λουντογκόριτς έχει πάρει 14 πρωταθλήματα συνεχόμενα. Πέρσι το πήρε η Λεύσκη από ό,τι έμαθα προχτές. Τα πρωταθλήματα στη Βουλγαρία, ξέρετε, είναι 31, έχει πάρει η ΤΣΣΚΑ. 27 η Λεύσκη και 14 η Ντογκόλη. Σας το έχω ξαναπεί αυτά, αλλά ξέρετε να είναι και η άξιση πληροφορία της ημέρας. Και έχουμε απέναντί μας αυτή την ομάδα. Αυτή την ομάδα η οποία έχει αυτή την εικόνα, την οποία νομίζω ότι είτε τη αρέσει αυτή η ομάδα, είτε τη χωνεύεις, είτε δεν τη χωνεύεις, είτε ξέρω και εγώ τι, είτε δεν την υπολογίζεις, είσαι υποχρεωμένος να αποδεχτείς ότι δουλεύει σωστά. Και αυτό φαίνεται έτσι. Και επίσης έχουμε μέσω αυτής της εικόνας, νομίζω, και την πρώτη περίπτωση που ίσως με κάνει να αλλάξω γνώμη, να βρω την εξαίρεση στον κανόνα που έχω μέσα μου, τον κανόνα περί Ελλήνων προπονητών, γιατί ψάχνω πολλά χρόνια να βρω την εξαίρεση και μου φαίνεται ότι θα με αναγκάσει ο συγκεκριμένος τύπος να δείξω στο πρόσωπό του μια εξαίρεση στον κανόνα τον οποίο έχω για τους Έλληνες προπονητές που θα φέρω. Ελπίζω, μια και έχει ο άλλος Έλληνα προπονητή, να μετά από λίγο καιρό, στο τέλος χρονιάς, να κάνω μια ίδια αναφορά και για τον δικό μας, αφού αν τα καταφέρει, θα σημαίνει ότι έχει προσφέρει κάτι στην ομάδα μου. Άρα είναι κάτι το οποίο θα εύχομαι ήδη να συμβεί και να μπει και αυτός σε ένα σε μια τέτοια ανάγνωση δουλειάς. Λοιπόν, βέβαια, ναι μεν ο Όφη μπορεί να είναι σε αυτήν την κατάσταση που γράφουμε, αλλά, ναι μεν, αλλά, στο Χαριλάου παίζουμε, όπως λέει και το σύνθημα. Στο Χαριλάου, με τον κόσμο να είναι δίπλα στην ομάδα όσο είναι εφικτό να γίνεται, όσο είναι δυνατόν, όποιος μπορεί, όποιος θέλει, νομίζω ότι το έχω πει 2,5 εκατομμύρια φορές, αν το πω ακόμα μία, ότι αδιαπραγμάτευτος οπαδικός κανόνας μέσα μου και νομίζω μέσα σε κάθε αριανή ψυχή και κάθε οπαδική ψυχή, νομίζω σε όλες τις ομάδες το ίδιο ισχύει, είναι να βρίσκονται δίπλα στην αγαπημένη της ομάδα οποιαδήποτε και αν είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται το εκάστοτε τμήμα ποδοσφαιρικό ή μπασκετικό ή οτιδήποτε. Και οποιαδήποτε έτσι μούδισμα μπορεί να σε προσφέρει ή οποιοδήποτε στεναχώρια μπορεί να σε προσφέρει κατά καιρούς. Η δουλειά του... Δουλειά, το βλέπουμε σαν δουλειά. Η γκάβλα, ρε παιδί μου, αυτό που λέμε, η παδική, το σαράκι, είναι να πας στο γήπεδο. Να πας στο γήπεδο, να μυρίσεις το κλίμα, να πας στη μυρωδιά, να νιώσεις όμορφα ότι πήγες ξανά στο σπίτι σου και θα παίξει εκεί η αρρώστιά σου, η ομάδα που αγαπάς, η ομάδα που έχεις σαν τρόπο ζωής, η ομάδα που λατρεύεις, η ομάδα που σε έχει κάνει να νιώσεις δεκάδες συναισθήματα και στεναχώριας, okay. Χαράς εννοείται πολλές φορές. Οποιοδήποτε συνέστημα είναι συνέστημα, δηλαδή είναι σημείο αναφοράς, είναι σε αγγίζει, ακόμα και η στεναχώρια, ακόμα και το δάκρυ, ακόμα και ο λυγμός, ακόμα και το κλάμα, ακόμα και ο εκνευρισμός, ακόμα και ο θυμός. Εννοείται τα αντίθετα, δηλαδή χαρά, ευτυχία, το γέλιο, η ικανοποίηση, όλα αυτά, ο ενθουσιασμός, όλα αυτά είναι δεδομένου ότι είναι θετικά, οπότε δεν τα αναφέρω, αλλά και τα αρνητικά συναισθήματα είναι δείγμα της αγάπης σου για την ομάδα. Δηλαδή δεν θα στεναχωρηθείς π.χ. τώρα ή θα κνευριστείς για κάτι που δεν σε ενδιαφέρει, για κάτι που δεν αγαπάς, για κάτι που δεν τρελαίνεσαι. Δεν νομίζω ότι έχετε εκνευριστεί ποτέ στη ζωή σας για κάτι το οποίο σας είναι αδιάφορο. Όταν υπάρχει συνέστημα υπάρχουν και αυτά. Χαριλάω λοιπόν με 7,5 ώρα. Νομίζω 7,5 παίζουμε. Σωστά, μην στείλω ανάλογη διαφορετική ώρα. 7,5 ώρα την Κυριακή το απόγευμα. Με τον Άρη να έχει ένα μοναδικό σκοπό, να φτάσει τους 6 βαθμούς. 6 βαθμούς που θα του δώσουν ψυχολογική, ψυχική, βαθμολογική εκ των πραγμάτων ανάταση για την συνέχεια. Να οχυρωθεί ο Άρης με 2-2, να οχυρωθεί και πρακτικά στην θέση του στη βαθμολογία, να ξεκινήσει δηλαδή με το απόλυτο, να πάρει το πρώτο τρίποντο στο σπίτι του, δείγμα πάρα πολύ ικανοποιητικό για τη συνέχεια αν συμβεί, να πάρει ένα παιχνίδι το οποίο απέναντι σε μια ομάδα η οποία εμφανίζει αυτά τα χαρτιστικά που είπαμε πριν και όλη η Ελλάδα αρχίζει και τη βλέπει λίγο διαφορετικά πλέον, λίγο με άλλο μάτι, Δηλαδή μια νίκη του Άρη απέναντι στον Όφι, π.χ. σε, γενικά σε όλη μας την ιστορία, με την Αυριανή, με την Αυριανή, θα έχει και ένα χιλιοστό σχολιασμό παραπάνω από κάποιους που θα πούνε εντάξει, καλά, καλός Όφι, αλλά εντάξει, μέσα στο Χαριλάου δεν, εντάξει, μέχρι εκεί, μέσα στο Χαριλάου θα χάσει, τι θα κάνει, θα χάσει, θα χάσει. Αν δεν χάσει, θα είναι ένα ακόμα, γιατί και για αυτούς είναι ένα στοίχημα, γιατί σου λέει καλοί είμαστε, καλή χρυσή, πήραμε το κύπελο, πήραμε το Super Cup, περάσαμε στην Ευρώπη, είναι ένα στοίχημα ιδιαίτερο να πάμε στο Χαριλάου για να μην χάσουμε, γιατί είναι ένα, το λογικό αποτέλεσμα είναι ο Άσος, πώς θα γίνει τώρα, ο Άλης είναι το φαβορί του αγώνα. 4 εκατομμύρια αιώνες να παίζουμε Άρη Σόφι στο Χαϊλάου, Β' Εθνική να είμαστε εμείς, πρωταθλητές να είναι αυτοί που λέει ο λόγος. Πάλι η νίκη του Άρη θα είναι από τα λογικά αποτελέσματα που μπορεί να συναντήσει σε ένα Άρη Σόφι. Θυμάμαι ένα Άρη Σόφι 4-1 κύπελο Β' Εθνική εμείς, σωστά, Χαϊλάου. Μετά παίξαμε τον Παναθηναϊκό και αποκλειστήκαμε. 97, σωστά τα θυμάμαι. Για να κάνω ένα τεστ μνήμης. Άρη Σόφι 4-1 στο Χαριλάου. Σωστά δεν θυμάμαι. Πρέπει να ήταν 97. Εν τω μεταξύ για ώρες μόνο ένας με έστειλε. Α, όχι. Με στείλατε. Α, και εγώ. Α, στείλατε καμιά 500 μηνύματα. Ρε. Και εγώ λέω ότι μόνο ένας. Μόνο τα τελευταία είδα. Κάτσε να το αποζητώ και μετά γίνεται χαμός. Α, ακούτε εσείς. Α, εντάξει. Οπότε έχω ψωμάκι να διαβάσω. Μηνυματάκια. Έχουμε και γραμμούλες. Τι να αρχίσω, τι να κάνω τώρα. Άντε να πάρω γραμμές, γιατί η Παρασκευή και η Δευτέρα, θα διαβάσω και μηνύματα όμως, η Παρασκευή και η Δευτέρα είναι μέρες γραμμών. Δηλαδή πριν το μάτς και μετά το μάτς. Α, πούμε και καμιά πιθανή δεκάδα. Ψήνεστε. Και είναι όλοι παρόντες, ε. Όλοι. Για τους κακεντρεχείς λέω, που, τους γκρινιάρδες που λένε ότι, που λένε ότι τραυματισμοί και τέτοια. Όλοι. Όλοι. Και Καντεβέρα και Κουαμέ. Όλοι. Για να δούμε τι θα επιλέξει ο Γρηγόριο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται.
1: Πολύ καλά θυμάσαι.
0: Α, για τον Όφ. Είναι σωστό.
1: Λοιπόν, είναι σωστό. Έχουμε παίξει, έχουμε κερδίσει το συμπολίτη στο Παλέντε Σπορ. Είναι η ίδια μέρα.
0: Αχα.
1: Είναι σαν χθες.
0: Ναι.
1: Είναι 97, έχουμε εμείς την ομαδάρα η οποία αργότερα πήρε το κόρατς με το τους δύο συγχωρεμένους ψηλούς, τον
0: Ορτίφ
1: Σάκλεφορντ. Μπράβο. Έχουμε κερδίσει και ο ΠΑΟΚ, πολύ καλή ομάδα τότε. Με Κόναρντ Μακρέι συγχωρεμένο, Σκοτ Σκάλις, αν τη θυμάσαι εκείνη την ομάδα.
0: Λοιπόν,
1: γενικά μιλάμε για πολύ υψηλό επίπεδο μπάσκετ την εποχή εκείνη. Ναι. Έχουμε κερδίσει λοιπόν που λες.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα που λες υψηλό επίπεδο μπάσκετ εκείνη την εποχή για την πόλη, έχω ακούσει ατάκα εχθές. Θα σε χαλά λίγο τη σκέψη σου, αλλά θα το πω. Ξέρεις ότι λόγω της δουλειάς εγώ βλέπω τα μάτς όλα. Όλα και με παρέα τους οπαδούς, τους φίλους των ομάδων που παίζουν εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, οπότε όπως και χτες, το ίδιο πράγμα συνέβη. Έπαιζε ο ΠΑΟΚ με την Μπραν. Τελειώνει το μάτς και ήμουν μέσα σε κόσμο που ήταν. Όλοι ήταν 90% ήταν ΠΑΟΚ.
1: Εννοείστε που με στεναχώρια που είσαι, κατά στεναχώρια.
0: Ναι, λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Κάθομαι εγώ, έχω πάει και τα popcorn μου εκεί πέρα λίγο.
1: Τα όρια της κατάθλιψης ο Χατζηθανασίου. Ναι.
0: Και έρχεται ένα παοξάκι και τι με λέει ψυχούλα. Με λέει τι κάνεις Χατζη. Χαζεύω, λέω. Δύσκολη μέρα για σας. Έλα μωρέ με λέει. Μην αγχώνεσαι. Είμαστε έτοιμοι λέει πρώτον πυλών. Το γενίκευσε λίγο. Για δεκαετία του 90. Τι εννοείς λέω. Όλη η πόλη ένα άθλημα. Για ξαναπέστε μου λίγο. Έλα μωρέ, ποιος ασχολείται με το ποδόσφαιρο τώρα.
1: Πλάκα μου κάνει. Εκεί θα πάει το έργο.
0: Ορίστε.
1: Εκεί θα πάει το έργο. Θα το γυρίσουν τον μπιφτέκι.
0: Φίλε, έβαλε και εμάς βέβαια στην κουβέντα να το κυκλώσει. Σου λέει εντάξει και εσείς δεν έχετε. Και το κύκλωσε και λέει, έλα μωρέ λέει. Τι στίχης Γιάννη τη είχα πάντα. Λέω τι εννοείς.
1: Εδώ ρε φίλε, που ξαφνικά γιατί βγάλανε κάποια site τέλος πάντων το γεγονός ότι αυτό το πράγμα δηλαδή, ότι είχε και τη φωτογραφία του μεγαλομετόχου μας, ότι εμείς δεν δώσαμε αυτά τα λεφτά για αυτό το περιβόλιο και έρχεται την άλλη μέρα ότι ο μεγάλος Ρίτσαρντ θα πληρώσει με δική του χρηματοδότηση όλο αυτό και έχουν φίλε, έχουν εξαφανιστεί. Για αυτούς τι γίνεται.
0: Ναι, σωστό το αυτό που πας να πεις τώρα, αυτό με το αθλητικό κέντρο, έτσι.
1: Ρε φίλε, από εκεί να καταλάβεις ότι ο άνθρωπος για αυτόν τα 70 εκατομμύρια, δηλαδή από εκεί πλέον έχω πιστεί 100% ότι είναι θέμα στρατηγικής. Όταν ένας άνθρωπος που δεν έχει να κάνει, δηλαδή δεν είναι υποχρεωμένος να πάει να το φτιάξει τώρα αυτό με δικά του λεφτά. Είναι, μιλάμε τώρα κάτι, είναι σαν να λέει πετάω λεφτά γιατί έρχεται και μιλάει για τέτοιο μεγαλόπνο πράγμα που θέλει να φτιάξει. Δηλαδή τώρα συγγνώμη, 70 εκατομμύρια για τον Ρίτσαρντ είναι, τι να σου πω για μένα και σένα, 700 ευρώ, πολλά είπα φαντάζομαι.
0: 700 πολλά, ναι, είπες αρκετά.
1: Μπράβο, είπα αρκετά για μένα.
0: Δηλαδή, από για μας αρκετά.
1: Ναι, από εκεί να καταλάβεις και για τον τελευταίο Αργενό που μπορεί να λέει ότι γιατί το περάσανε σε κάποια στιγμή.
0: Δεν νομίζω να τίθεται θέμα ότι δυναμικής και αν και... Δεν νομίζω.
1: Τώρα για ένα δισεκατομμυρίουχο με τέτοιο βεληνικές κύκλο.
0: Είναι καθαρά θέμα στρατηγικής και θέμα προσέγγισης.
1: 100% ρε φίλε, 100% πλέον είναι επιπισμένος. Και το 1% πλέον ο Αργιανός που μπορεί να πίστευε στο πίσω μέρος του μυαλού και ότι το έκανε για να μην δώσει, έρχεται αυτό εδώ πέρα και τελειώνει η φάση. Και ήθελα λοιπόν να σου πω για αυτό που λέγαμε για εκείνη τη ματσάρα που είχαμε κερδίσει τον 4-1, που απλά δεν το κερδίσει. Περάσαμε από πάνω του, επειδή ήμουν σε γιον το παιχνίδι. Σου μιλάω τώρα για... Δεν καταλάβαινες ποια ήταν η ομάδα της Β' Εθνικής και ποια ήταν η ομάδα της Α' Εθνικής. Που τι θέλω να σου πω, ότι με όποιον, και συμφωνώ απόλυτα, αυτό είναι θέσπατο. Άσε τους τέσσερις από ούτε τους τέσσερις, δεν θα βάλω γιατί το δείτε το συμπολίτε, τους τρεις της Αθήνας. Με οποιονδήποτε έπαιζε ο Άρης στο Χαριλάου, οποιαδήποτε στιγμή θεωρώ ότι ήμασταν φαβορεί ανεξαιρέτως κατηγορίας. Αυτό που λες δηλαδή φαίνεται και από εκείνο το παιχνίδι. Γιατί όφη εκείνη την εποχή ήταν στην Αλτονική, ήταν και έπαιζε και καλούτσι και μπάλα, αν θυμάσαι.
0: Αλλά και τέσσερα γκολ, έτσι, 4-1. Και την επόμενη φάση παίξαμε με τον Παναθηναϊκό. Πήγα στο ΆΚΑ ήμουνα τότε. Μπήκαμε κάπου στο 20 λεπτό, 25 λεπτό, γιατί εγώ τότε ζούσα στην Αθήνα το 97. Και περίμενα την εκδρομή να έρθει και μπήκα κάπου στο 25 στο μάτς. Όλη η εκδρομή δηλαδή, μπήκε αργά. Και χάσαμε 2-0.
1: Ήταν νομίζω φθινόπωρο το 97, αν δεν κάνω.
0: Φθινόπωρο το 97.
1: Απλά εδώ θα κάνω μια διευκρίνηση και κλείνω με αυτό. Γιατί έκανα... Δεν ήταν η χρονιά του Κόρατ, ήταν η χρονιά που...
0: Σεζόν 97-98 ήταν.
1: Μπράβο, που μετά όμως λόγω οικονομικών προβλημάτων ήταν η του Πάσπαλη και του Ορτή, που πήραμε το κύπελο παρόλα αυτά.
0: Το Κόρατ το είχαμε πάρει μερικούς μήνες πριν.
1: Μπράβο.
0: Τον Μάιο του 97, τον Απρίλιο.
1: Τους είχαμε πάρει μερικούς μήνες πριν και επίσης θέλω να πω κάτι, εκείνη ήταν μια, η προηγούμενη χρονιά ήταν μια χρονιά, φίλε, που φτάσαμε όσο πολύ κοντά και το πιστεύω για εκείνη την ομάδα, ενώ που πήρε το Κόρετ, να μπορέσει να πάρει, δηλαδή εκείνη η ομάδα πώς δεν πήρε εκείνο το πρωτάθλημα, πώς έγιναν εκείνα τα μαγικά με τον Πειραϊκό, αν θυμάσαι που χάσαμε εκείνο το παιχνίδι. Είχαμε κερδίσει μέσα στον Παναθηναϊκό.
0: Ήμουνα στο γήπεδο. Με τον
1: Πειραϊκό. Εκείνη η ομάδα λοιπόν είναι πραγματικά περίεργο.
0: Με Γιάννη Βουτσινά μέσα σε πατρία Περεθίνων.
1: Μπράβο, πέμπτη στο πρωτάθλημα και αντίθετα ο Πάο Κοπλή ήταν έκτος. Αν θυμάσαι, είχε σπάσει την έδρα και είχε βρεθεί να παίξει στους τελικούς με το.
0: Καλά, εκείνο το μάτς, όχι στον Πειραϊκό, Πειραϊκό ή Παπάγου.
1: Πειραϊκό ήταν.
0: Πειραϊκό, ναι.
1: Πεσμένο ο Πειραϊκό. Κερδίζει τον Πειραϊκό, βγαίνει τρίτο σε ισοβαθμία με τον.
0: Ήταν και ο Παπάγου στην Αθηνική τότε. Είχαμε παίξει και στον Παπάγου.
1: Ήταν η χρονιά που αν κερδίζαμε θα βγαίναμε δεύτερη σε ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό. Και αφήναμε τον.
0: Όχι, δεν ήμουν σε εκείνο το μάτς στον Πειραϊκό, ήμουν στον Παπάγο.
1: Και για μένα, και κλείνω με αυτό, ήταν στη μεταγκάλη εποχή η πλήρη, εκείνη η ομάδα του συγχωρεμένου του Ζαφίρη του Σαμολαδά, και μπορώ να σου αποδείξω αυτό με το ρόστερ, ήταν η πληρέστατη ομάδα σε ομάδα επίπεδου πρωταθλητισμού.
0: Το 97 ήταν και η χρονιά που πήρε το πρωτάθλημα το Βόλο, έτσι.
1: Μπράβο, ήταν η πληρέστατη χρονιά. Που πήραμε, ήταν η χρονιά που σηκώσαμε δύο κούπες στα τρία μεγάλα αθλήματα. Μακάρι να τα ξαναζήσουμε αυτά εδώ πέρα.
0: Ήταν
1: να είστε καλά, Δημήτρη.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Για να τα λέμε και όλα, για να θυμόμαστε και τη στενάχωρη πλευρά του 97. Το 97 ο Άρης ήταν μια χρονιά. Το 96-97, έτσι. Το Άρης Όφη ήταν 97 Οκτώβριο-Νοέμβριο. Το 96-97 ο Άρης και στα τρία αθλήματα έκανε κάτι που δεν το ξεχνά. Ήταν η χρονιά που. Στο τέλος της, στο φινάλι της, έγιναν και στα τρία αθλήματα πράγματα που δεν μπορεί να ξεχάσεις. Δυστυχώς τα δύο ήταν θετικά. Το ένα ήταν αρνητικό. Ήταν το κατάκτηση του Κόρατς, ήταν το πρωτάθλημα του Βόλη και ήταν και ο υποβάσμας στο ποδόσφαιρο. Ο Άρης των άκρων. Ο Άρης των απόλυτων αντικρουόμενων εικόνων. Ένας κόσμος ο οποίος το 97 πραγματικά δεν μπορούσε να συναμολογήσει τη χρονιά και να την ορίσει ως τη θετική που πήρε σε ένα ευρωπαϊκό μπάσκετ. Θετική γιατί ήσουν αποταλητής Ελλάδος στο Βόλι, αλλά όλα καπαληθήκαν από το υποβασμό του ποδοσφαίρου. Και το 97 κόντρα για να κατρώ πράγμα έτσι. Το 97 χαρακτηρίζεται και φυσικά χαρακτηρίζεται μαύρο Άρη. Αλλά κάλωσε

0: συνηθισμένο. Αυτό που το βλέπαμε στο μπάσκετ, ότι τις περισσότερες φορές αυτοί προηγούνταν το σκορ, αλλά στο τέλος πέρανε το
1: Ήταν χέρι. Τόσο συνηθισμένη η εικόνα που δεν πανηγυρίζανε καν όταν προηγούνταν.
0: Ήτανε μπροστά αυτοί όταν μπήκαμε μέσα, στο τέλος χάθηκε.
1: Έχεις δει αγώνα μπάσκετ, έτυχε ποτέ, για κάποιο λόγο ρε παιδί μου, μεταφυσικό, γιατί είναι λίγο δύσκολο να συμβεί αυτό, αλλά έχεις δει ποτέ αγώνα μπάσκετ εκείνη την εποχή με φίλο σου παοξή μαζί, να μην έχεις πάει στο κήπεδο? Λίγο δύσκολο, λίγο δύσκολο. Εντάξει, και εγώ.
0: Αν θα σου πω κάτι τώρα δεν θα το πιστέψεις. Επί 5 χρόνια,
1: ναι,
0: δεν είχα πάει στο παιχνίδι, πήγε ο αδερφός μου με το κύπελο που χάσαμε από το ΠΑΟ. Από την ημέρα εκείνη και μετά, για το κύπελο που είχαμε κάνει.
1: Ναι.
0: Και το πρωτάθλημα και το κύπελο, πότε ήταν το 80...
1: Α, το... ναι, το 80... Ναι. Περίμενε ρε, το 82, 83.
0: 84.
1: Ναι, το 84. Όχι ρε, πότε το πρωτάθλημα μας πότε, ήταν το 85.
0: Το 79 είναι.
1: Άσε το κινητή, από το Σερίλιο, από τα 7 συνεχόμενα.
0: Ρε Χριστιανέ.
1: Ποιο?
0: Όταν χάσαμε το πρωτάθλημα και το κύπελο και μετά ήρθε ο Γιαννάκης.
1: Αλήθεια, ωραία. Αυτό έγινε όμως το 84 ήτανε. Αυτό, δεν μπορεί να 83.
0: Λοιπόν, σε εκείνο το παιχνίδι δεν είχα πάει, στο τελικό πήγε αδερφός μου. Από εκείνο το παιχνίδι, πρόσεξε τι θα σε πω.

0: Τι να πω.
1: Δεν συμβαθιά ακούγεται.
0: Τι να πω.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ήταν εκείνο το παιχνίδι το 4-1, ναι, με τον Όφη. Θυμάμαι ένα γκολ είχε βάλει ο Μάνος ο Μητσόπουλος.
0: Μητσόπουλος, ε.
1: Λοιπόν, και ο Βλαχούδης πρέπει να βάλει ένα.
0: Και ο Βλαχούδης.
1: Ο Γιώργος ο Βλαχούδης.
0: Μπορμπόκης μήπως, Στέφανος.
1: Αυτόν, όχι.
0: Όχι.
1: Για Μπορμπόκη. Τέλος πάντων, ήθελα λίγο κάτι άλλο να πω. Mm. Γιατί τελικά, ρε παιδί μου, ορισμένοι άνθρωποι είναι... ο κόσμος γενικά δεν βάζει το μυαλό του να σκεφτεί πριν γράψει κάτι, πριν πει κάτι. Πιστεύει κανένας ότι ο Άρης δεν θα παίξει στην Ευρωλίγκα?
0: Εγώ είμαι επιπισμένος ότι θα παίξει στην Ευρωλίγκα, αλλά νομίζω...
1: Όλα ακούγονται, ρε παιδί μου, ακούγονται ό,τι θέλετε. Ακούστε ό,τι θέλετε, διαβάστε ό,τι θέλετε. Υπάρχει Αργιανός που πιστεύει ότι ο Άρης δεν θα παίξει στην Ευρωλίγκα. Ακόμα και να μην πάρουμε το Μαστραπά, ο Άρης θα παίξει στην Ευρωλίγκα. Τώρα, πώς μπορεί να έχουμε αυτόν τον άνθρωπο που έχουμε και να πιστεύουν οι Αργιανοί ότι δεν θα παίξουμε στην Ευρωλίγκα? Μόνον οι Αργιανοί μπορούν να το λένε.
0: Ναι, όντως.
1: Κατάλαβες τι θέλω να σε πω?
0: Ναι.
1: Ναι, τα franchiser θα παίξουν πιο μπροστά, ρε παιδί μου. Και τα πιστεύουμε, ρε. Ναι. Τα πιστεύουμε. Τι να κάνω? Γιατί, φίλε, είμαστε ένας λαός στερημένος. Και ο στερημένος, το μυαλό του είναι άστα να πάνε πάνε.
0: Άστα να πάνε πάνε.
1: Άστα να πάνε πάνε.
0: Αυτό όμως είναι και σύνθημα, έτσι.
1: Ορίστε.
0: Αυτό είναι και σύνθημα.
1: Βέβαια ήταν.
0: Άστα να πάνε πάνε. Άστα να πάνε πάνε.
1: Κουράστηκα να ακούω τα μηνύματα, εκείνο τον Γκάλι τον έχουν τρελάνει. Να προσπαθεί κάθε μέρα να τους πει τι και πώς. Δηλαδή έλεγε, είναι κρίμα, αλήθεια αυτό λέω, είναι κρίμα.
0: Σ' αφήνω, Θανάση.
1: Και κάτι τελευταίο, ας ευχηθούμε αυτό το καλό που έγινε. Γιατί έγινε ένα καλό χτες, αγόρι μου. Και μπορεί να μας λένε κακεντρεχείς, μπορεί να μας λένε με τη λύπη του αλουνού. Όταν εγώ είμαι χάλια, το εκμεταλλεύονται κάποιοι. Ας εκμεταλλευτώ κι εγώ όταν αυτή είναι
0: μα
1: χάλια.
0: Μην πας μακριά. Αυτό που είπα, Θανάση, αυτό τώρα που έχεις στο μυαλό σου και προσπαθείς να το, έτσι, να το πεις. Μην πας μακριά. Με άλλα λόγια, το είπε ο Παοξάκη που σε περιέγραψα πριν, χτες το βράδυ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αυτό εννοώ, αυτό είπε, αυτό που πας να πεις. Ναι. Όταν μετά τον αποκλεισμό γυρνάει και λέει...
1: Ποιο ποδόσφαιρο.
0: Ποιο ποδόσφαιρο τώρα. Το γενικεύει βέβαια, σου λέει και εσείς δεν είστε, ρε παιδί μου, τίποτα μα και ντε. Ναι, εντάξει. Και εσείς δεν είστε, και εσείς με τον μπάσκετ βλέπεστε, ξέρω κι εγώ, από εκεί φτιάχνεστε, από εκεί τρέφεστε. Και εμείς όμως πλέον, σου λέει, και εμείς. Μπάσκετ, φίλε. Δεκαετία του 90, φίλε. Ποιος ασχολείται με το ποδόσφαιρο?
1: Άστο, μην το ψάχνεις, φίλε. Άστο, μην το ψάχνεις. Υγεία να έχουμε, ο Θεός να δώσει. Επιτέλους φέτος το ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου. Επιτέλους το ποδόσφαιρο. Ας το δώσει.
0: Αλλά περίμενες.
1: Και έκανα το σταυρό μου.
0: Μισάς τα είπα όμως.
1: Και το λέω και δεν τρέπομαι. Έκανα το σταυρό μου όταν ο Χιλιανός προσπαθούσε να εκτελέσει το φέραντ για να το βάλει. Λέω, Θεέ μου, δώσ' το, ρε παιδί μου, το έδωσε. Ένα ακόμα το δώσει, διότι θα δούμε πολύ όμορφα πράγματα αν ο Άρης θα τερματίσει πιο πάνω από τον ΠΑΟ.
0: Δεν με πρόλαβες, Θανάση.
1: Προσέξτε, δεν χρειάζεται να... Μόνο που θα βλέπουμε τους άλλους.
0: Άντε,
1: θα ζούμε όμορφες στιγμές.
0: Άντε, φίλε.
1: Γιατί, πρόσεξε, έχει και κάτι άλλο, με συγχωρείς. Που εχθές το διάβασα σε ένα site. Γιατί εμείς να παίζουμε με Έλληνες διαιτητές, με την ΑΚ, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, κύριε Λανουά? Εμείς γιατί με Έλληνες? Αυτό και μόνο με τρομάζει περισσότερο από όλα τα άλλα.
0: Για να δούμε.
1: Και γίνεται τώρα που φαίνεται ότι ο άλλος... Άστα να πάνε πάνε. Άιτε.
0: Φιλιά, να είσαι καλά.
1: Τα λέγαμε, τα λέγαμε.
0: Λοιπόν, μην μπαίνετε τώρα, διαβάσω για ένα μήνυμα. Λοιπόν, καλά,

που τον πέθανα, γιατί τα μισά σας είπα, το φινάλι που ήταν πιο εξαντλητικό για την ψυχολογία του, ήταν όταν είπε, έλα μωρέ Χάντζη, λέει, εντάξει, μια πόλη, ένα άθλημα, δεκαετία του 90, ξανά ποδόσφαιρο και μπάσκετ, ξανά μπάσκετ, λέει, και εμείς και εσείς. Και εκείνη που τον τελείωσε, λέω, α, δεν ξέρω για εσάς. Δεν ξέρω για εσάς, γιατί πλέον, έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα στη Super League, δεν έχω λόγο να μην ελπίζω και σε κάτι καλύτερο φέτος στον Άρη, στον ποδόσφαιρο. Τι εννοείς, με λέει. Τι να εννοώ, λέω. Αυτό που κατάλαβες, του λέω. Λοιπόν, δεν ήθελα να συνεχίσει την κουβέντα. Anyway, λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε μηνύματα που λέμε για τις ώρες. Ο Πάνος, όχι ο Πάνος, ο Βασίλης. Έλα Χατζηδανασίου, τι κάνετε? Χατζηδανασίου, τι κάνετε? Δεν είμαστε πολύ, ένα σημείο. Το στέλνω και σε σένα, καλημέρα. Στο ερωτηματολόγιο του ΑΣ που τους έγραψε ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να κάνει δημοσκόπηση ανανομό Δήμο και Περιφέρεια, κυρίως και την Μακεδονία, ώστε να δούμε πού είμαστε δυνατοί οπαδικά και πού πάσχουμε. Εγώ είμαι υπεύθυνος πωλήσεων. Οφείλω να ξέρω πόσους πελάτες έχω, ποια η δυναμική του καθενός, πώς θα προσεγγίσω τον καθένα ξεχωριστά. Αυτά είναι το Α και το Μ. Από εκεί και πέρα ξεκινάει, είναι και χτίζει. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις ως όπλο και συζητήσεις με την κυβέρνηση. Ο ΑΣ είναι μπλε αυτή τη στιγμή, αλλά διαφωνώ μόνο στο ότι προασπίζουν πρώτα τα κοινόμαυρα συμφέροντα και όχι τα μπλε. Δεν σκέφτονται όλοι έτσι. Υπάρχουν και τα προσωπικά συμφέροντα του καθενός. Κάποιοι στον ΑΣ είναι άξιοι, κάποιοι άλλοι στον ΑΣ ή την ΠΑΕ μπήκαν λόγω κόμματος για να βγάλουν από αυτό. Τέλος πάντων, πολλά είπα, λέει ο Βασίλης, τα είπε όλα. Χίμανος. Ο Νίκος. Εσπερινά υπάρχουν και σχολές το απόγευμα. Πώς το με καλημέρα, Νίκο. Όχι, αυτό είναι ο Νίκος. Αντές, καλησπέρα, Χάτζη. Ειλικρινά, ρε γαμώτο, πόσο δύσκολο είναι να κάνουμε αυτό που έκανε ο Όφη, πόσο δύσκολο να κάνουμε αυτό που έκανε ο Όφη, δηλαδή, και έχουμε ξεφτυλιστεί από κάτω χωρίς της Ευρώπης. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή. Πόσο δύσκολο, ρε, πώς την πουλή. Απ' την άλλη, βέβαια, λάθος το ότι επαναλαμβάνεται, λάθος που επαναλαμβάνεται είναι λάθος. Δεν αποκλείται την πιθανότητα να μην έχουμε λάθη. Ξέρεις γιατί είναι λάθη μένα, αλλά ξέρεις γιατί επαναλαμβάνονται. Γιατί πολύ απλά δεν τα έχει δει. Ότι κάνει λάθη. Αν έχεις μια πιθανότητα να διορθώσεις το λάθος, είναι να αντιληφθείς ότι έχεις κάνει.

καθόλου στο μυαλό σου ότι μπορεί να μην έχει κάνει κάτι καλά εσύ, τότε είσαι καταδικασμένος να επαναλαμβάνεις τα λάθη και να έχετε και άλλες στιγμές ατυχίας και αδικίας. Καλησπέρα Μίτσο, καλησπέρα, λέει στο ο Γιώργος, 12 με 2 για να μιλάμε ελεύθερα, 12 με 2 να κάνεις εσύ. 12 με 2 το βράδυ κάναμε 6-7 χρόνια, πόσα κάναμε, καλημέρα καληνύχτα στην πόλη Θεού, δεν είσαι καλά. 53 γίναμε μεγάλη, αυτά τα κάναμε στα 30, στα 40, στα 38, στα 37, στα 36, όχι στα 53, είσαι καλά ρε. Νίκος Ζάμος, 12-2 καληνύχτα στην πόλη Θεού, ναι έγινε και εσύ, εντάξει, έγινε, ναι Νικόλα, καλημέρα. Ο Ηλίας, όπα Νίκο το ψυγείο, τι να δω, λέει, τι να δεις. Θα μας ξύνει παραπέντε, να διαβάσουμε κανένα μήνυμα, όσο γίνεται πιο πολλά. Και αν τον κάλο που βγάλει καμιά ώρα, αν τον κάλο βγάλει κάποια ώρα, θα πάω στην διεύθυνση και θα πω αυτή την ώρα θέλω. Γιατί το λένε κροατές. Αν με συμφέρει κιόλας, θα το χρησιμοποιήσω. 8 με 12, καλό μεσημέρι, Μιτσάρα, Θεόφιλε, καλημέρα. 8 με 12 είναι τετράωρο, αδερφέ, δεν έχει μάθει να μετράς. Δύο ώρο είπαμε. Ιδανικά με Κώστα Πάπα. Άτζη Αθανασίου, μόνο 10 με 12 νύχτα στην πόλη του Θεού, όπως σε μάθαμε. Ναι, είσαι καλά, μου φαίνεται, Στέλιο. Με Κώστα Πάπα, ας έρθει ο Κώστας. Αν έρθει ο Κώστας, θα έρθω κι εγώ. Δεν θα έρθει ο Κώστας όμως, γιατί δεν ζήνεται να έρθει τέτοια ώρα. Στο 8-10 σε θέλουμε, Μίτσο, 8-10 το πρωί. Απάντηση. Μια ένας άποψη που απάντησε σοβαρά σε αυτό που του ζητήθηκε. Καλημέρα, Χάτζη, αν και ακούω και τον Νίκο, εγώ σε θέλω 10 με 12. Να κάνουμε μαζί τότε, να μας ακούσει και τους δύο. Σίμος, καλησπέρα. 8-10, να το 8-10. 8-10 λέει ο Λευτέρης, μπα, 12 με 2 το βράδυ. 12 με 2 το βράδυ απορρίπτεται, παιδιά. Είπαμε από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Όχι μέχρι τις 2, 8, 10, 10, 12 και 12, 2, ναι. Αλλάξω. Βέβαια θα μου πεις τώρα, υπάρχουν εκπομπές τώρα, αυτό μην θυχθεί κανένας από τα παιδιά. Είναι γκάλο που κάνουμε έτσι, να χαμηλά λέγαμε. Μην μου γυρίσει κανένα από τι άλλε ώρε και μου πει γιατί έβαλε αυτόν τον ώρα, άρα υποθάλπτει σε μένα. Μην με έχω τέτοια πράγματα. Δεν θέλω, δεν τα μπορώ αυτά. Καλησπέρα, Μιτσάλα και καλή εκπομπή. Τα συγχαρητήρια μου σε όλε τι ελληνικέ ομάδε που συνεχίζουν στα κύπελα Ευρώπη. Κάναμε το 4 στα 4, λέει ο Κώστας που είναι αλήτη. 8 με 12 να κάνει εκπομπή. 8 με 12 να κάνει εσύ, Κώστα, 4 ώρε. 2 ώρε θέλω να μου πει. 8 με 10 μια χαρά με τον καφέ. Και εγώ νομίζω εκεί συγκλίνω, στο 8 με 10 κοπελιά. Θέλουμε 10 το πρωί με 12 το βράδυ. Ναι, ρε Νίκο. Έγινε, δεν το σκέφτηκα αυτό. Πώς το σκέφτηκα εσύ αυτό το πράγμα. Πασχάλη. Ήμουνα σίγουρο ότι ο Πασχάλη. Ήμουνα. Πασχάλη, δεν χρειαζόταν να το γράψει. Το φαντάστηκα ότι εσύ θα. Θα έπρεπε. Άσε να απαντήσω εγώ για σένα. Ο Πασχάλη θα έλεγα απαντάει 4 με 6. Είναι ένα δίωρο το οποίο πληρεί πολλές προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε από αυτό. Τέσσερις μέχρι σου λέει, μιλά μόνος σου. Καλημέρα, Μιτσάρα. Η δική μας η αμυντική μετάβαση, αλλά συγχρόνως και η επιθετική μετάβαση του όφη με προβληματίζουν την Κυριακή. Αλήθεια λες, ξέρεις μπάλα, βλέπεις μπάλα και νομίζω ότι έχεις εστιάσει σωστά στο πρόβλημα. Ελπίζω να μην συμβεί, δηλαδή να έχει εστιάσει σωστά, να έχει δει αυτό το ότι ελοχεύει εκεί η θέμα και να βρει τον τρόπο να αντιμετωπίσει. Ο Γρηγοριός, μην είμαστε δηλαδή έτσι άνετοι, μην έχουμε άγνοια κινδύνου. Όταν τον κίνδυνο τον βλέπεις, μπορεί να τον γλιτώσεις κιόλας τελικά. Δεν σημαίνει ότι αν τον γλιτώσεις δεν υπήρχε κίνδυνος, σημαίνει ότι τον είδες και προστατεύτηκες. Για αυτούς που θα τρέξουν να προλάβουν στο Δημήτρη και να του πούνε αν π.χ. πάνε όλα καλά, ότι να εσύ που έλεγες ότι έχουμε πρόβλημα. Πρόβλημα υπάρχει, είναι δεδομένο σε αυτό το debate εκεί πέρα. Στο debate, σε αυτό το κούμπομα εκεί πέρα. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν λύσεις. Αν το εντοπίσεις ότι υπάρχει πρόβλημα, προπονητικά εσύ δηλαδή, μπορείς να βρεις και τις ανάλογες λύσεις. Πολλοί αυτοματισμό βγάζουν με γρήγορε πάσει, ξέρουν συνεχώ που βρίσκεται ο συμπαίκτη του. Είναι καθαρά ομάδα δύο χρόνων και ομάδα του προπονητή του. Όλοι έχουν τον δικό του ρόλο. Συμφωνώ 100% μαζί με την ΑΕΚ. Είναι οι δύο ομάδε αυτή τη στιγμή του πρωταθλήματο που είναι πιο ομάδα από όλε. Ομάδα, έτσι. Όχι το κάιτε ο ρόστερ. Μακάρι να το πάρουμε το μάτσα, αλλά είναι πολύ δύσκολο, λέει ο Μίτσο. 12-2 θα κάνει για να είναι εδώ 10 το πρωί. Μην παίρνετε τηλέφωνο ούτε στο Viber ούτε στη γραμμή. 12-2 λε. Εντάξει. Πού είσαι όμως τώρα, να είσαι. Ο Σοκράτης, καλημέρα και καλή εκπομπή. Μεσημέρι στη θέση του Ασλαμά. Γιατί το φάγατε το Μάριο το παιδί. Τζίμι, καλημέρα. 10 με 12 είναι η καλύτερη.

0: 2 ώρες να σε απολαμβάνουμε μια ζωή μπραν. Μια ζωή μπραν, αν και Ρόζεμπουργκ εγώ στην Νορβηγία, σε αυτά οπαδικά δεν χωράνε. Να πούμε τα συγχαρητήριά μας στην μπραν. Βασικά, Λίλεστρομ είμαι στην Νορβηγία, γιατί φοράει κοιτρινό μαύρα. Προκριθήκε και χθες η Λίλεστρομ, απέκλεισε την Εγνατία, οδό, την Αλβανική. Δεν είμαι Ρόζεμπουργκ, το παίρνω πίσω. Ρόζεμπουργκ φοράει σπρώμα μαύρα. Λίλεστρομ είμαι που φοράει και κοιτρινό μαύρα. 2 με 4 το βράδυ, χαχανέρε, έγινε ρε Κωστά. Γιατί πώς θα το σκέφτηκα αυτό. Αλλά νομίζω 4 με 6 το απόγευμα είναι καλύτερο. Απόγευμα δεν έχει, υπάρχει ως επιλογή. Το μήνυμα διαγράφηκε. Νίκος, καλημέρα. Αν μπορούσα να διαλέξω, θα ήθελα εσένα 10 με 12 και 12 με 2 τον Νίκο. Καλή συνέχεια, λέει ο Νίκος. Είναι ωραίο πράγμα πάντως αυτό που, που κάναμε εδώ πέρα με τις ώρες έτσι. Να δούμε τη γνώμη των ακροατών. Καλημέρα, Δημήτρη. 8 με 4 σε θέλουμε, είσαι άρρωστος. Εσύ. Και βάζεις και πολύ δύσκολα σε άλλους φίλους οι οποίοι μπορεί να μην με θέλουν και καθόλου. Ακόμα δεν έχω θα διαβάσω σίγουρα. Είναι στα προσεχώς μηνύματα. Θα ζω να διαβάσω αυτό το μήνυμα. Πουθενά μεγάλε, δεν θέλουμε να σε ακούμε, εκνευριζόμαστε. Στα προσεχώς, το μαντεύω ότι υπάρχει, το αισθάνομαι. Χάτζη, καλημέρα, μια χαρά είναι η φωνή σου, τριαντάφυλλο, τι καλός άνθρωπος. Εγώ ντρέπομαι να στείλω ηχητικό μήνυμα επειδή ακούω τη φωνή μου και είναι άθλια. Τώρα πήγα λίγο. Μα έτσι είναι, τριαντάφυλλε. Έτσι συμβαίνει σε όλους. Προτιμώ 12 με 2 εκπομπή. Χαμπή, το Όφι έχει τεράστια ρέντα. Ρέντα μπορεί να την έχει. Χαμπίτο. Ο Όφι τεράστια, και το έργο θα γυρίσει. Μπορεί. Προφανώς και δεν θα είναι έτσι ο Όφι. Δεν είναι και η ομαδάρα που έχει τη ροστερά, άρα τη φοβερή. Αλλά ότι είναι δουλεμένη ομάδα είναι. Μη λες τώρα, Χαμπίτο. Φαίνεται ότι είναι δουλεμένη ομάδα ποδοσφαιρικά. Άσε το διοικητικά που νομίζω ότι αυτά πηγαίνουν μαζί συνήθως. Αλλά ποδοσφαιρικά φαίνεται ότι είναι καραδουλεμένη ομάδα. Ότι ξέρουν ο καθένας τι ρόλο έχει μέσα στο γήπεδο. Δεν σημαίνει ότι είναι καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Άλλο είναι το ένα, άλλο είναι το άλλο. Και φυσικά το Ρέντα. Ρέντα μπορεί να έχει, αλλά κοίταξε το Ρέντα. 2 εύκολες νίκες έκανε. Το Ρέντα δεν ξέρω τι εννοεί. Θα γίνει βάρος του κάποια στιγμή, το θεωρώ δεδομένο. Έχω εικόνα και άποψη ποιο Ρέντα πεθαίνει. Ο Παναθηναϊκός δίχως και Λιβάη Γκαρσία είναι μια μέτρη ομάδα. Ναι, αλλά δεν είναι αυτό λογική. Έχει και Τετέ και Λιβάη Γκαρσία. Και θα πέσει έξω ο Μίτσο που βλέπει ψηλά, μόνο με πολύ, πολύ σμπρόξιμο θα πάει ψηλά. Η εικόνα του Παναθηναϊκού δεν έχει αφήσει τις υποσχέσεις και τα μηνύματα που θα ήθελε ένας οπαδός του Βάζελου, ας πούμε. Θεωρώ όμως ότι έχει το ρόστερ να αλλάξει την εικόνα του. Το έχει το ρόστερ. Αλλά αυτό θεωρητικά. Σε επίπεδο εμφάνισης, αν μπορούσα να βάλω ένα τίτλο χτες και γενικότερα για το ζευγάρωμα με τη Χράντετς του Βάζελάκου, θεωρώ ότι σαν 2,90 λεπτά πέρασε δίκαια. Θα μπορούσε όμως να έχει αποκλειστεί στην παράταση χτες. Τελικά προκρίθηκε, δεν πλήρωσε την κακή του εικόνα στην παράταση. Ο Γιώργος, δεν φτάνει που έχουμε 4 πλούσιους και δεν μπορούμε να. Θα δούμε τώρα, έχουμε σοβαρό ανταγωνιστή και τον Όφη. Εντάξει. Είναι καθαρά στη δική μας εικόνα το πόσο θα αποτελέσει στο βάζο του Όφη, αλλά ο Όφη πραγματικά είναι μια ομάδα η οποία δουλεύει πάρα πολύ σωστά. Και σε συνδυασμό το ότι πλέον έχουν αλλάξει και τα οικονομικά του δεδομένα, γιατί έχει κάνει τις επιτυχίες που έχει κάνει και τις έχει πληρωθεί και θα τις πληρωθεί, σημαίνει ότι έχει αλλάξει πλέον και το οικονομικό στάτος του, που πλέον δεν διαφέρει από το δικό μας. Ενώ ο Άρης όλα αυτά τα χρόνια ξεκινούσε εξορισμού, άσχετα με την τσέπη των ιδιοκτητών. Ξεκινούσε εξορισμού με διπλάσιο μπάτζετ από τον Όφη. Εξορισμού. Θα πάμε τώρα διαλυματάκι, 1:05 να μην μας κράζουν οι χορηγοί μας και θα γυρίσουμε με μηνυματάκι αυτό με το γκάλοπ, με τις ώρες. Άντε, καλό μου, άντε.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.

0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
0: Ο Αλφα Σίγμα Άρης παρουσιάζει τα χορηγικά πακέτα για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με διαφορετικά επίπεδα προβολής και δυνατότητες ενεργοποίησης μέσα από τα τμήματα και τις δράσεις του Συλλόγου. Δείτε τις διαθέσιμες δυνατότητες συνεργασίας και συμπληρώστε τη φόρμα χορηγικού ενδιαφέροντος στο aris.gr/sponsors. Αλφα Σίγμα Άρης. We are the colors.
3: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
4: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
5: Αχ, πίνασα.
6: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
5: Και από πού θα παραγγείλουμε?
6: Από το Food for You.
5: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
6: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
5: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
6: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
4: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
6: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
4: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
6: Food for You,
7: το δικό μου αγαπημένο.
8: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη λεωφόρο Χώρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Katranji.
9: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
9: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
10: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
9: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
10: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
9: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
11: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
12: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
11: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
12: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
11: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 889 781.
12: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
11: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
13: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
14: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
15: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
14: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
15: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούνησα με το καλημέρα.
14: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
15: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
16: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
17: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
16: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
17: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
16: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
18: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
20: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
19: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Καλά τώρα.
18: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
22: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
21: Στη Θεσσαλονίκη?
22: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
23: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
0: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
2: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
3: Λοιπόν, κάτσε λίγο, έχουμε πολλά μηνύματα, χαμός γίνεται. Ο Ντένις, 10 με 12 πρωί και 10 με 12 το βράδυ, 4 ώρες ή τίποτα, τι λέει ρε, αυτό το σκέφτηκες πολλή ώρα, Ντένις, δηλαδή το ψάξες πολύ, το βάλες κάτω δηλαδή και κατέληξες εκεί πέρα. Βαγγέλης, 4 με το πρωί, 4 το απόγευμα με 2 το βράδυ. Είσαι καλά, ρε. Διάλειμμα 2 ώρες στον Οσαλή και μετά ξανά το ίδιο ωράριο. 6 στα 7. Η μία ρεπό θα είναι το μάτς. Μπας και ισορροπήσει λίγο η κατάσταση, λίστα του Άρη, λέει ο Βαγγέλης. Άρρωστος εσύ, αγόρι μου. Εσύ έχεις πρόβλημα. Τώρα περίμενε σε λίγο, θα έρθουν και αυτοί οι άλλοι από εσάς που έχετε τρέλα μαζί μου εδώ πέρα. Θα έρθουν και οι άλλοι που έχουν τυπήσει τρέλα από την ανάποδη. Και θα πούνε, θα στείλουν κανένα μήνυμα. Βράδυ, εγώ μου πάνε σπίτι σου. Δεν θέλουμε ούτε μια ώρα να σε ακούμε. Σωστά, 4-1 και μετά στο παλέ με τα παιδιά. 97-98 κύπελο, λέει Σίδωρος. Ο Αλέξανδρος, την ίδια μέρα νομίζω κερδίσαμε συμπολίτη μπάσκετ και βόλεϊ. Ευρωπαϊκό στο. Την ίδια μέρα. Δύο γκολ ο Μητσόπουλος από έναν Λιωρίδη και Βλαχούδη στο 4-1. Είχαμε χάσει 1-0 στο Ηράκλειο. Σωστά. Άρη Σόφη 4-1, λέει ο Λουκάς. Σωστά. Ο Γιώργος, ανεβήκαν καθόλου τα διαρκείας, έχουμε καμία πληροφορία, δεν έχω ιδέα. Γιώργο, μακάρι να ανεβήκανε. Ο Γιάννης, ήταν η επόμενη χρονιά από το Κόρατσι, η επόμενη, σωστά. Γκρέκ, κοιτάω αποδόσεις, μπαίνει 1,60, εμείς 5,25 όφι. Είπαμε φαβορή, αλλά 1,60. Επίσης, συμφωνώ ότι ο όφι έχει απίστευτη ρέντα, ειδικά στο πρώτο μπάσκετ ευρωπαϊκό, είναι μαγικό κόνα. Θα μπορούσαμε πολύ εύκολα να έχει φάει 1-2 γκολ. Ναι, παιδιά, προφανώς και υπάρχει ρέντα παράλληλα με όλα, αλλά υπάρχει δεδομένα μια εικόνα η οποία. Είμαι σίγουρος ότι δεν μπορεί να μείνει αυτή η εικόνα. Σίγουρα θα κάνει και το διάστημα το μέτριο κακό του όφη. Αλλά αυτή τη στιγμή εξαργυρώνει αυτό που λέμε την εικόνα που έχει ως ομάδα και τη δουλειά που κάνουν 2 χρόνια μαζί. Το ρόστερ δεν είναι τίποτα φοβερό, μην τραθούμε. Δεν μπορεί να είσαι τόσο υψηλά επίπεδα συνέχεια. Έτσι. Απλά ό,τι έχει πετύχει το έχει κάνει μέσα από δουλειά και από λειτουργία ορθολογική, ποδοσφαιρικά. Δεν είναι όμως η ομαδάρα που θα πεις ότι έχει τελειώσει, έχει αλλάξει επίπεδο, έχει πάει αλλού. Το ρόστερ της είναι πολύ συγκεκριμένο. Εντάξει, είπαμε, όπα. Μίτσο, καλύτερα από. Καλησπέρα από Πράγα. Κάνει 4 νίκες στο πρωτάθλημα στα 5 πρώτα και ιδιαίτερα το δεύτερο με τα παιδιά απέναντι να δω κάτι, λέει. Μαζί με νίκη στο κύπελο 8-10 ή 4-6. Αλέξανδρες, αυτά θέλω να πείτε, λέει. Ρε φίλε, τι ζούμε, τι ακούμε, χθες, εγώ θέλω τρόπαια, λέει. Θα πανηγυρίσω που αποκλείστηκε χθες ο άλλος. Εντάξει, εννοείται ότι θέλουμε τρόπαια. Πάντα, Αλέξανδρε, οποιαδήποτε κακή βραδιά του άλλου, οποιαδήποτε. Στη Δέλτα Εθνική να είσαι εσύ και αυτός χάσει τον τελικό του Champions League, εσύ μια γροθιά θα τη σφίξει. Στη Δέλτα Εθνική να είσαι εσύ και αυτός να παίζει τελικό Champions League. Αν το χάσει. Μια γροθιά θα τη σφίξεις. Όχι γιατί έλυσες τα προβλήματά σου, αλλά γιατί παρακαλάς όσο το δυνατόν λιγότερα να κερδίσει αυτός, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι με δεδομένη τη δική σου κατάσταση, τη μετριοκακή, αυτός κάθε επιτυχία του μετράει διπλάσια. Όσο εσύ δεν κάνεις πράγματα. Δηλαδή, αυτά ισχύουν. Αλλά φυσικά αυτό που θέλεις πρωτίστως και σε ενδιαφέρει είναι εσύ να τα κάνεις όλα σωστά. Αλλά δεν είναι το ένα απέναντι στο άλλο. Φίλε, για την έκθεση έχουμε κανένα σχέδιο για τη Θεσσαλονίκη, για τη δέθεση 5 του μήνα. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιο σχέδιο. Τι εννοείς για διαμαρτυρίες και τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω. Αλλά αυτό το οποίο τώρα που λες ΔΕΘ αξίζει αναφοράς είναι η πρόθεση της ΚΑΕ Άρης να κάνει το γήπεδο, το προπονητήριο με την, έναν χώρο στην Αγία Φωτεινή, παλιά Αγία Φωτεινή, στη συνέχεια του πάλι τέλος πάντων εκεί, λεωφόρο στρατού και αυτά όλα, αρχαιολογικό μουσείο, εκεί ξέρετε που, αυτά Τζόγλιο, ένα χώρο στο οποίο θα λειτουργήσει ως προπονητήριο για τον Άρη, ένα γήπ κλειστό προφανώς και με πολύ έτσι με πολλούς χώρους και με πολλές δυνατότητες για πάρα πολλά πράγματα που θα στιγματίσει, θα χαρακτηρίσει και την κοινωνία της πόλης γενικότερα και δεν θα είναι απλά ένα αθλητικό κέντρο. Τα χαμένα σε μια εβδομάδα Μεγάλη Τετάρτη και Τετάρτη του Πάσχα ήταν το 83-84, τελευταία χρονιά χωρίς τρίποντα. Η πρώτη χρονιά από τα 7 ήταν το 85. Αυτό ήθελα να πω στη κίνηση της Κομιθία Κώστα. Η πρώτη χρονιά, όταν έλεγα πρώτη χρονιά, δεν έλεγα το πρώτο πρωτάθλημα. Η πρώτη χρονιά από τα 7 σερί ήταν το 85. Αυτό έλεγα τότε στο Θανάση. Τι να. Ψυχοθεραπεία, λέει ο Αλκιβιάδης, 8 με 10. Ο Νίκος. Καλησπέρα, εγώ θέλω 12 με 2 πρωί να άρχισε. Μίτσο, καλησπέρα, φίλε. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Άμα κερδίσουμε την Κυριακή, θα λένε όλοι: α, μπράβο, άρεσε η καλή ομάδα, κέρδισε τον Όφη. Ή θα πούνε τα κλασικά: έχασε Όφη από τον Άρη. Όσο για τους άλλους, εντάξει, μήνυμο στόχος να κερδίσουν τον Άρη φέτος, έτσι δεν μας λένε, τσακίστε τους. Εγώ πάντως, έτσι που πάντα ο παδός τον πιάνει μια στεναχώρια πάντα υπερβολική με την ομάδα του, όταν δεν, κάτι δεν πάει καλά. Το κλίμα στους φίλους μας, επειδή είμαι από αυτούς που μπορούν να σας μεταφέρουν κλίμα γιατί τους ζω. Λόγω επαγγελματικού Κωνσταντροόρου. Αν μιλήσει με τους 8 από τους 10 που θα μιλήσεις μαζί τους, χωρίς να το προσδιορίσουν σε σένα, αλλά σε σένα το ουσιαστικά το φωτογραφίζουν, γιατί εντάξει, η πρώτη ομάδα που τους έχετε στο μυαλό πάντα από την τετράδα και κάτω είναι ο Άρης. Το πρώτο πράγμα που λένε σε μια έτσι. Σαν αποτέλεσμα αυτών που περνάνε τώρα, είναι ότι φίλε. Δεν μας βλέπω δηλαδή την ομάδα τους. Δεν μας βλέπω ούτε τέταρτος φέτος. Φωτογραφίζοντας ότι είναι η ευκαιρία σας, ότι με την κατρακύλα που έχουμε, αν κάνετε μια καλή χρονιά, να το εκμεταλλευτείτε και να μπείτε εσείς στην τετράδα. Αυτά είναι τα λόγια τους. Φυσικά και ο Άρης πρέπει να κάνει και αυτός τη χρονιά που θέλουμε να βλέπουμε την ομάδα. Από μόνο τους δεν γίνεται τίποτα και αν ο Άρης δεν είναι αυτός που πρέπει, τότε μπορεί άλλος να εκμεταλλευτεί πιθανή συνέχιση κατρακύλας του συμπολίτη. Ξαναστέλνω, εγώ θέλω 12-2 πρωί να άρχισε, λέει. Μίτσο, καλησπέρα, φίλε. Εγώ, ναι, το είπα. 12 με 2, λέει ο Νίκος. Ξαναστέλνω, εγώ θέλω 12 με 2 πρωί να άρχισε ο Κώστας. Ο Γιώργος, 6 με 8, 2 με 4 γερμανικό. Έγινε, ρε. Καλησπέρα, 8 με 12, τετραωράκι. Μπράβο, ρε Μιχάλη. Να σε καλά. 8 με 12 τότε, μωρή αρρώστια, λέει ο Κώστας. 8 με 10. Έτσι. Το 8 με 12 έγινε 8 με 10 πιο συγκεκριμένο, είσαι ωραίος. 4 με 6 για να φύγει ο Σλαμάς. Τον φάγατε τον Μάριο. Τον φάγατε. Ο Απόστολος, τελικά τρελό Αριανάκη ο Κυριάννης. Ο Κυριάννης, πού το θυμήθηκε στην Απόστολη τον Κυριάννη. Την έκφραση. Χρόνια τον λέω έτσι και δεν ξέρω γιατί ενοχλούνται κιόλας. Τι άλλο να τον πω. Τον ενοχλούνται που το λένε Ρώσο. Τον ενοχλούνται που το λέω και Κυριάννη. Αποφασίστε ρε παιδιά. Όλα ενοχλείστε εσείς. Εν τω μεταξύ τους έλεγα χρόνια Παθεσσαλονίκη, Αγγλικό, αμάξι των Ιωπολιτών, ενοχλούντουσαν. Γιατί το λες αυτό. Πήγανε, το κάνανε αυτοί ολόκληρο τέτοιο βάλανε στη θύρα 4 από πάνω. Το γράψαν έτσι μεγαλοπεπέστατα Παθεσσαλονίκη, Αγγλικό, αμάξι των Ιωπολιτών. Δηλαδή πρέπει να είναι ακροατές μου, δεν ξέρω αλλιώ. Αλλά εκεί δεν είπαν τίποτα. Εκεί δεν είδα καμιά αγανάκτηση, καμιά αντίδραση. Τόσα χρόνια, άμα δείτε ψηλά στη θύρα 4 πάνω, γράφει Παθεσσαλονίκη Αθηνικό Αμάξι των Ιωπολιτών. Δηλαδή έτσι όπως προσφωνούσα εγώ τόσα χρόνια. Και ακόμα. Σε μένα αντιδρούσαν. Το ότι το γράψανε ακριβώς όπως το προσφωνώ, με ξεπερνάει. Δεν το καταλάβει τελικά. Είναι με πτώ να του φωνάει να του λε Παθεσσαλονίκη Αθηνικό Αμάξι των Ιωπολιτών, ή είναι καλό. Δεν το καταλάβει ακόμα. Ειλικρινά. Λίγο να με βοηθήσουν κάποιοι σε αυτό, αλλά Πάντως αυτή την έκφραση έτσι, έτσι ακριβώς όπως τους έλεγα, έτσι ακριβώς ήταν και γραμμένη. Στήρα τέσσερα ψηλά πάνω. Λέω ακροατές. Χάτζι Χούλς, λέει ο Γιάννης Χάτζι, αλλά αν σώνει και καλά, θες ένα 2-12-2. Ο Δημήτρης, συγγνώμη, όταν σαν αύριο 29-8 το πάρτι στο 1-4, λες, Χάτζι όλες τις ώρες, λέει ο Δημήτρης. Εντάξει, Δημήτρης λέει Χάτζι όλες τις ώρες. Δεν μπορεί, θα διαβάσουμε και κανένα μυστήριο άλλο. Ακόμα δεν έχει στείλει κανένας φίλος μου που να μην θέλει να με ακούει. Εν τω μεταξύ, αρνείται να το ανοίξει αυτό. Είμαι σίγουρος ότι έχω ένα μήνυμα το οποίο θα γράφει αυτό που πιστεύω ότι θα γράψει. Είμαι σίγουρος ότι θα γράψει, αλλά αρνείται να το ανοίξει. Γιατί δεν το ανοίγει. Είναι φοβερό πράγμα. Θα φωνάξω να έχω και μάρτυρα. Δεν το ανοίγει. Είναι σίγουρα ένα μήνυμα το οποίο με κράζει, γιατί ξέρω ποιος το στέλνει. Αλλά δεν το ανοίγει. Γιατί? Αλλά το άνοιξε. Και εγώ λέω γιατί. Το μήνυμα που αρνούταν να ανοίξει, το άνοιξε τελικά, γιατί επέμενα πάνω από 8 με 10 φορές. Αν δηλαδή ήθελα να το αποφύγω, δεν το άνοιγα. Γράφει. Πες ρε ότι δεν θες να κερδίσει ο Άρης και κάνεις εκπομπή όταν. Και ο Άρης και εκπομπή να κάνεις όταν είστε κλειστά. Να το. Φυσικά ήξερα ποιος θα το στείλει αυτό το μήνυμα, γι' αυτό επέμενα να το ανοίξει. Πες ρε ότι δεν θες να κερδίσει ο Άρης και εκπομπή να κάνεις όταν είστε κλειστά. Μα όταν είμαστε κλειστά, πώς θα κάνουμε εκπομπή? Ρε αγόρι μου γλυκό, λίγο, όταν θες να πεις κάτι, πες το λίγο με σωστά ελληνικά. Να έχει νόημα. Όταν είναι κλειστά ένα ραδιόφωνο, δεν κάνει εκπομπή. Πες κάτι άλλο. Πες μην κάνεις εκπομπή. Να είναι κλειστά. Δηλαδή να κλείσει το ραδιόφωνο, να κάνεις εκπομπή τότε. Δεν είναι κλειστά. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, διατύπωσε το λίγο κάπως αλλιώς. Πάντως έκανε προσπάθεια για να σου ανοίξω το μήνυμα, γιατί ήξερα τι θα γράψεις περίπου και ήθελα να το δω έτσι να γελάσω λίγο. Ο Νίκος, καλημέρα Χάτζη, 10 με 12. Χάτζη, κάνε όποτε θέλεις, αρκεί. Καλημέρα, Νίκο. Άγνωστο. Καλημέρα, 8 με 10. Λίλε στο μετακοτό, λέει ο Ντιελτίδα, ενώσε που θα είμαστε. Αλλά και η Μπρά, μια χαρά. Εντάξει, το είπαμε, δεν χωράει επαδικά σε αυτά. Εγώ λέει να ρωτήσουμε τον κύριο Γιώργο, λέει ο Ντι, τι ώρα τον βολεύει για να σε ακούει. Είσαι αλήτης, ρε Ντι. Ο Ιγκόρ, γεια σου ρε Ιγκόρ. Καλησπέρα Δημήτρη και σε όλο το λαό του Άρη μας. Εγώ σε θέλω από τις 8 μέχρι τις 3 για να μπορέσω να σε ακούω τις ώρες που δουλεύω. Είσαι καταπληκτικός. Ευχαριστώ πολύ. Τελικά, ακούει κόσμος την εκπομπούλα. Δεν το λες και λίγα. Έχω κουραστεί να διαβάζω μηνύματα. Και είναι και πάρα πολλά. Όχι Μίτσο, κανένα θέμα με ασλαμά. Εντάξει, χαβαλέ κάνεις, μα και εγώ χαβαλέ κανένα. Ο Γιάννης, γεια σου ρε Γιάννα ρε, γεια σου ρε παίκτη. Γεια σου ρε Μίτσο, ρεαλιστικά 10 με 12 το βράδυ. Βρε καρδούλα μου, 10 με 12 το βράδυ. Εγώ ξέρει, δεν είμαι 35 πλέον. Άσε που 10 με 12 το βράδυ είμαι στο μαγαζί. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό. Από τις 6 το απόγευμα, στις 4 το απόγευμα και μετά, 4 με 6 κλείνουν τα πάντα. Αν δεν υπάρχει πολύ συγκεκριμένος λόγος, 4 με 6 κλείνουν τα πάντα, δεν υπάρχουν. Από τις, εκτός αν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος δουλειάς. Αν δεν έχω δουλειά, αν δηλαδή δεν έχω απαραίτητη παρουσία επαγγελματικά στο χώρο μου 4 με 6, δεν έχει κάτι δηλαδή από άποψη αγώνων και τηλεθέασης και τέτοια, και πάω στο μαγαζί μετά τις 6. 6 με 12 το βράδυ είμαι στο μαγαζί, τελειώσαμε. Άσε το κλείσα στο μαγαζί, δεν γίνεται. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση. 12 με 2 θα μπορούσε, αλλά 12 με 2 δεν μπορεί. Θα μπορούσε στα 35. Στα 53 δεν μπορεί. 12 με 2. Άσε να πάμε να κοιμηθούμε και όταν δεν κοιμόμαστε να πιούμε και κανένα ποτάκι λίγο έτσι να ηρεμήσει η ψυχή μας. Οπότε περισσεύουν εξ ορισμού οι ώρες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το πρωί. 8, 10, 10, 12, να βάλουμε και το 12, 2, τη μισένε και είναι έτσι έτω. Δεν θα βλέπει, δεν το βλέπεις και θα μαζευτούν 10 διαφορετικά μηνύματα. Δεν τα βλέπεις, ναι, λέει, ναι. Καλησπέρα, θα πάρω όλα από την αρχή Στάθη. Καλημέρα, επειδή ξεκινάμε στις 8 δουλειά, πρέπει να πας από τις 8, 10, να το έχουμε σε ρία από τις 8, 4 στο γέλο. Επιχειρηματολογεί. Αλλά μιλάμε για 8, 10, όχι 8, 30 με 10. Προνοεί γιατί ξέρει ο Στάθης. Άκου να σε πω, 8.30 δεν θα είναι σήμερα, φέτος. Θα είναι πιο νωρίς. 8 δεν μπορεί να είναι. Αλλά δεν θα είναι και 8.30. Να σου πω τι ώρα θα είναι. 8 και 4 θα είναι. Γιατί πρέπει 8 να ανοίξω. Τώρα θα μου πεις, δεν μπορεί να ανοίξει κανένας άλλος. Μπορεί. Αλλά κάτι τι χρειάζεται για 10 λεπτά ένα τεταρτάκι. Μέχρι να πάρουν μπρος. 8 και 4 πιστεύω θα είμαι εδώ. Έτσι πιστεύω. Καλημέρα Μιτσάρα, 8 μέχρι τις 2, διάλειμμα για φαΐ και 4 με όσο αντέχεις, Άρης νικητής. Άρης νικητής, έβαλα Τάσο το Άρης νικητής, αλλά δεν θέλω να τα λέω αυτά γιατί εγώ δεν είμαι και Άρης, φίλε. Δεν θέλω να τα λέω αυτά τώρα. Τέλος πάντων, δεν θέλω να τα πω. Για να τα μάθεις δεν θα στα πω. Πάρε τηλέφωνο τον Πασχάλη και ρώτα τον με το Άρης νικητής. Το είχα πει και στο Λαμπριάκο ότι θα του το κάνω, το φύλαγα. Δεν είχε κάτσει το μάτι στο 0-1, στο 0-0 δεν μου έγινε 0-1, στο 1-1 δεν μου έγινε 1-2, δεν μου καθότανε. Έγινε όμως μη και καλή 2-3. Ρώτα τον Σταύρο τι τον έκανα τον Πασχάλη, έπαθε φωκομπλόκο. Δεν θέλω να το πω ακριβώς τι έγινε, γιατί είπαμε ότι εγώ δεν είμαι και Άρης και εγώ παρακαλώ να χάσει ο Άρης. Ουφ, τι ακούω φίλε. Κωνσταντίνος, 4-6 και καθαρά. 4-6 φίλε κοιμάμαι. Μεγάλος άνθρωπος είμαι. Τρίτη ηλικία κοιμάται στις 4-6. Να ηρεμήστε λίγο. Το γράψανε στο γήπεδο για να μάθουν οι άπληδοι τι σημαίνει το όνομα της ομάδας. Δεν το γράψανε. Έχω τίποτα, λέω τίποτα ψέματα. Δεν γράψανε. Είπαν Θεσσαλονίκη, ο Δυτικός Όμιλος και των Πολιτών, τα παιδιά πάνω ψηλά στη 3-4. Εγώ τα παρατηρώ αυτά. Μα ήτανε. Αλλά σε μένα, όποτε με συναντούσανε. Είσαι ήρωνας. Αυτό με το ότι είμαι ήρωνας, δεν το καταλαβαίνω πάλι. Τέλος πάντων. Πώς πάει το μυαλό τους αυτό το πράγμα, δεν με καταλάβει. Και όχι μόνο αυτοί, και άλλοι. Και άλλες ομάδες οπαδοί. Λοιπόν, είσαι ήρωνας, είσαι εμπαθής, είσαι προκλητικός, είσαι αυτά, είσαι εκείνο, είσαι το άλλο. Και τσουπ το βλέπω γραμμένο στο γήπεδό τους. Αυτός που το έγραψε δηλαδή ήταν προκλητικός με την μισά, δεν ξέρω. Και εσύ γιατί το δεχτήκατε εκεί πέρα. Μέτσο, μια καλή ιδέα για θέμα εκπομπής είναι επικές ατάκες των δίπλα. Π.χ. χθες μου είπαν ότι η διατησία στο μάτς με την Μπράγκα και την Άντερ ήταν δάχτυλος Μουστακίδη. Φίλε, μέσα στο μυαλό μου είσαι. Έχω ακούσει και αν δεν έχω ακούσει, και τώρα για να το γενικεύσω για να φανώ και λίγο καλός, γενικά ο οπαδός Νίκο, έχουμε και εμείς τέτοιους για να είμαστε και λίγο έτσι, να, όλες οι ομάδες έχουν αυτή την κατηγορία οπαδών, αυτή που περιγράφεις τώρα. Βέβαια πιο διασκεδαστικό στο αυτί σου είναι όταν εμφανίζεται το φαινόμενο στην ομάδα τέλος πάντων που θέλεις. Τώρα, συγκεκριμένη περίπτωση, όταν το ακούσα από τα συγκεκριμένα άτομα με στόματα, συγκεκριμένη ομάδα οπαδού, το διασκεδάζει λίγο περισσότερο. Άμα το ακούς τέτοιες ατάκες από δικούς οπαδούς, νιώθεις λίγο άβολα, αλλά όλες οι ομάδες έχουν τέτοιους οπαδούς. Αλλά βέβαια, εμείς θα συγκροτούμε με τους άλλους. Έτσι. Λογικό. Μίτσο, ή 12-2 κάνε στην Αγγλία να έχει την ίδια ώρα με την Ελλάδα. Ή 12-2 ή κάνει την Αγγλία να. Ή 12-2 ή κάνει την Αγγλία να. Να κάνω την Αγγλία να έχει την ίδια ώρα με την Ελλάδα δεν γίνεται. Δεν γίνεται, ψυχούλα μου. Να κάνω 12-2, δηλαδή αυτή την ώρα που κάνω τώρα. Γιάννη Δασκάλου, ισχύει. Από Δευτέρα. Ή 8 με 10 με τον καφέ μας. Το 8 με 10 είναι η ώρα φαβορή, έτσι. Η ώρα που είναι αυτή η οποία ήμασταν και πέρσι. Πρόπες. Τώρα θα λέγονται Πανελλήνιοι στο Ελληνικό Όμιλο Καλαθοσφαίρισης. Το γυρίσαν έτσι. Τώρα θα λέγονται, λέει ο Σούπερ Τριάνι, Διονύσης. Πού είσαι Διονύση? Χρόνια πολλά Διονυσάρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, γιορτάζεις σήμερα. Πήρε το μάτι μου ότι γιορτάζεις. Ο Ρουφιάνο στο Facebook. Αλλά δεν μου ανήκει το μήνυμά σου όπως και πριν. Για σένα δεν έχω λόγο να μην το ανοίγει. Γιατί πριν είχε λόγο, αρνούτανε. Ήξερε τι θα διαβάσει. Τώρα γιατί αρνείται. Το ανοίξω όμως, δεν μπορεί. Λέει, σήμερα διάβασα πολλά μηνύματα, έτσι. Δεν μπορείτε να πείτε. Λοιπόν. Ο Διονύσης. Ναι, αλλά να μου το ανοίξει κάπου, ψυχούλα μου. Τι θα γίνει τώρα. Γιατί δεν μου το ανοίγει. Ρε Διονύση, τι έγινε. Γιατί το κάνα του. Δεν σε θέλουμε, Λεγκρινιάρη. Α, γι' αυτό δεν το άνοιγε. Γιατί έστειλες και εσύ τέτοιο πράγμα. Πού να φανταστώ. Φίλε, παιδιά, είναι απίστευτο. Δύο μηνύματα αρνούταν να ανοίξει ο υπολογιστής και τα δύο είναι αυτά που δεν με θέλανε. Ο ένας βέβαια κάνει χαβαλέ, ο άλλος το εννοεί. Αλλά το υπολογιστής δεν μπορεί να καταλάβει ποιος κάνει χαβαλέ. Οπότε με το που διαβάζει ότι δεν σε θέλει, δεν με ανοίγει. Και επιμένω, έχει δύο λεπτά, έφαγα εκεί πέρα για να προσπαθήσω να ανοίξω. Φοβερά πράγματα συμβαίνουν. Οπότε και να κάνεις, θα σε βρούμε και θα σε ακούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιτσάρα, σε βραδινή σε θέλουμε με σφαγιανάκι, καρά, τερζή, γονίδι και άρι. Η αλήθεια είναι ότι με τα τραγουδάκια που έχω εγώ λίγο έφεση να βάζω και να επικοινωνούμε πράγματα με τον κόσμο μέσω τραγουδιών, το βράδυ είναι καλύτερα. Η αλήθεια είναι. Δεν μπορώ να πω. 10 με 12 το πρωί και 10 με 12 το βράδυ, 4 ώρες ή τίποτα, λέει ο φίλος. Ωραίος. Δεν μπορώ να πω. Μετράει που θα τα έλεγες όλα και διάβαζες τα δύο πρώτα. Α, έχει άλλα, ναι. Περίμενε. Επίσης, όταν κάποιος είναι αχάριστος, το βρίσκει μπροστά του. Και αυτοί είναι και αχάριστοι και παρτάκηδες. Ναι, Στάθη, είναι όμως, ρε φίλε, είναι φοβερό πράγμα τώρα. Όταν είναι. Δεν ξέρω πώς συμβαίνει αυτό με αυτούς. Καταργούν νόμους και θεωρίες και αλήθειες όταν είναι να εφαρμοστούν όλα εις βάρος τους, καταργούνται τα πάντα, ρε φίλε. Να σου πω ένα παράδειγμα. Όταν υπάρχει ένας εμφύλιος σε έναν οργανισμό, η λογική λέει 9 στις 10 φορές είναι ότι το πληρώνει ο οργανισμός. Αυτοί, ρε φίλε, είχαν εμφύλιο και δεν το πληρώσαν έναν ολόκληρο χρόνο. Και τώρα το ότι βιώνουν πράγματα δεν το πληρώνουν από τον εμφύλιο. Τώρα, αυτό ότι όταν κάποιος είναι αχάριστος, το βρίσκει μπροστά του. Συμφωνώ. Και αυτή είναι και αχάριστη και πάντα. Είναι. Έλα όμως που. Ξέρω, ρε φίλε. Μακάρι να βρει. Είναι αλήθεια αυτό που λες. Μακάρι να συμβεί και όντως. Να μην αποτελέσει πάλι μια εξαίρεση. Δημήτρη, ο μπάτζε του Όφη είναι όσο κάνουν οι πέντε φόρμας. Ναι, όλα αυτά ίσχυαν. Ο Όφη όμως, η λογική λέει Στάθη, με τα χρήματα που από εδώ και πέρα θα εκταμιεύσει, λέει ότι θα ανεβεί ένα σκαλοπατάκι στη συγκεκριμένη σκάλα. Θα φύγει από τον σωρό των άλλων ομάδων και θα έρθει πιο κοντά μας. Έτσι λέει η λογική. Δεν ξέρω άμα έρθει στα ίσια μας, αλλά σίγουρα θα έρθει πιο κοντά μας σε οικονομικά δεδομένα. Τα διάβασα όλα. Ψυχούλα μου, δεν σου κάνανε τη χάρη να βρεις πάτημα να μην κάνεις εκπομπή. Θα σου κάνω τη χάρη γιατί σε αγαπώ και να σου πω, άντε ρε Χάτζη που θέλεις να σπαταλήσουμε ένα διαφωνικό χρόνο για σένα, πάνε φτιάξε ένα φρέντο εσπρέσο σκέτο. Ωραίος. Ωραίος. Βοηθάει την κατάσταση. Ψυχούλα μου, λέει, δεν σου κάνανε τη χάρη να βρεις πάτημα να μην κάνεις εκπομπή. Άντε, λέει, να βοηθήσω κι εγώ. Πάρε τον μπούλο σας να τελειώνουμε. Καλός άνθρωπος είσαι. Πάντως, συγκεκριμένα μηνύματα αρνείται να ανοίξει ο υπολογιστής. Α, άνοιξε. Ποιος σώφηρε που θα έρθει με τα απομεινάκια του Ολυμπιακού. Μάλιστα. Εντάξει. Ποιος σώφηρε. Η αλήθεια, ξέρετε, τώρα με αυτή η αφορμή, το ποιος σώφηρε που θα έρθει με τα απομεινάκια του Ολυμπιακού. Φανταστείτε τώρα, έτσι φανταστείτε, φαντάσου κι εσύ που εγώ διαχρονικά φυσικά συμφωνώ με το πιο σόφι, αλλά από την μία, αλλά από την άλλη φανταστείτε λίγο τώρα για να είμαστε και ειλικρινείς. Φανταστείτε τώρα, κάντε μια φαντασία έτσι. Να έπαιρνε η ομάδα μας, ο κάθε ένας οπαδός που λέει όταν βλέπει απέναντι κάτι άλλο, να το κάνει πράξη στην ομάδα του. Και τι λέει όταν το βλέπει απέναντι και τι θα λέει όταν είναι το κάνει η ομάδα του. Φανταστείτε τώρα η δική μας ομάδα που είμαστε εμείς, μας ενδιαφέρει, να έκανε αυτά που έκανε ο Όφη. Δηλαδή να έπαιρνε ένα κύπελο, να έπαιρνε μετά από τρεις μήνες ένα Super Cup και καπάκι να έκανε 3-0-0-2, 1-2 πόσο. Και να έπαιρνε. Φαντάσου τώρα μετά έκανε αυτά. και να είχες κάποιον να σου πει ποιος Άρης, μωρέ. Φαντάσου τώρα πώς θα, τι θα έλεγες. Εσύ Γιώργο, ειδικά τώρα που το λες. Ποιος όφει διαχρονικά φυσικά και ποιος όφει ακόμα και σήμερα, συμφωνώ εγώ. Εγώ συμφωνώ το, επί της ουσίας. Αλλά από την άλλη, δεν μπορούμε να πούμε σιγά μωρέ και τι έκανε ή να απαξιώνουμε όλα αυτά τα οποία έχει φτιάξει. Και τα έχει φτιάξει μέσα από συγκεκριμένο δρόμο και σε χαρητήριά τους που έχουν κάνει αυτό που έχουν κάνει, χωρίς να σημαίνει ότι θα συνεχίσουν να το κάνουν, χωρίς να σημαίνει ότι είναι καμιά υπερομάδα, χωρίς να σημαίνει ότι δεν θα έχουν τα κενά τους διαστήματα, χωρίς να σημαίνει τελικά ότι πάλι εμείς είμαστε αυτοί που έχουν τον πρώτο λόγο σε αυτή την προσβλητική για μένα φάση μεταξύ Άρη και Όφη για την πεντάδα πλέον. Που αυτό προσβάλλει τον Άρη ουσιαστικά για μένα. Το να καθόμαστε και να κουβεντιάζουμε. Αλλά άλλο αυτό και άλλο το ότι να αποδεχτείς ότι ναι, έχεις κάνει δουλειά ρε, εσύ απέναντι. Όποιος να είσαι εσύ απέναντι, αυτή τη στιγμή το ρόλο του απέναντι τον έχει Όφη. Γιατί αν τα έκανα εγώ αυτά, ο Γιώργος τώρα θα είχε κάνει τον πρόεδρο της ομάδας που θα έκανε αυτά, θα τον έχει ανεβάσει στο ευκό πύργο που τον έχει ήδη ανεβασμένο εκεί πέρα και θα τον υμνούσε από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν θα κοιμόταν κιόλας, θα μείνει και αείμνος για να τον υμνεί αν έκανε αυτά που έκανε ο Όφη, αν τα έκανε ο δικός του πρόεδρος. Αυτά Γιώργο, εν πάση περιπτώσει. Και λογικό. Εν τω μεταξύ έχεις καταφέρει Χάτζη να σε αποκαλούν ηρωνικό και τα παιδιά απέναντι και με είδος δικούς μας. Ναι, αυτό πάλι, αυτό εννοούσα όταν το είπα αυτό. Το είπα με άλλα λόγια γέλου. Αναστάση. Δημήτρη Μιχάλης ο Λεάλης ξεκινάει 12 με 2 εκπομπές από Δευτέρα. Πόσο χρόνων είναι και μπορείς και εσύ. Είναι και μπορεί και εσύ, όχι. 12 με 2 εκπομπές από Δευτέρα. Τι το βράδυ. 12 με 2 κάνει ο Μιχάλης. Δεν ξέρω, ο Μιχάλης έχει άλλες αντοχές. Είναι πιο μεγάλος από μένα. Ο Μιχάλης σίγουρα είναι πιο μεγάλος από μένα. Δεν ξέρω πόσο είναι όμως, πόσο χρονών είναι ο Μιχάλης. Αλλά και δεν ήξερα. Κύριε Διευθυντά! Κάτσε να ρωτήσω λίγο.

Ο Μιχάλης έχω ενημερωθεί ότι βράδυ στο, βράδυ στο Μέγα Λούρ. Πού να ξέρω εγώ που κάνει ο Μιχάλης. Ο Άρης, τι έγινε, ούτε φτάνει, ανά. Μύρλα της καρδιάς μας, μια φορά τη βδομάδα μετά από κάθε μας 12 το βράδυ με 8 το πρωί, 12 το βράδυ με 8 το πρωί, έχω κάνει, μετά από την πρόκριση με, με τον Πάπα κάναμε, μετά την πρόκριση με τη Ρόζεμπορκ, σωστά. Όχι μετά την νίκη με την Ατλέτικο που ζητούσε τόσο κόσμος να κάνουμε, γιατί δεν είχαμε προκριθεί και είχαμε πει με τον Κώστα ότι θα κάνουμε όταν προκριθούμε και προκριθήκαμε στο Χαριλάου με τη Ρόζεμπορκ και κάναμε εκείνη την ημέρα ολονύχτια. Εμείς που δεν είμαστε και πολύ Άρης. Α, ξέχασα, τότε δεν ήταν ο Καρυπίδης, ήμουν Άρης τότε. Τώρα δεν είμαι. Το ξέχασα. Α, τότε κάναμε και ευρωπαϊκές προκρίσεις. Επίσης. 12 με 2 φέρουμε το δασκάλου, λέει ο Γιώργος. Καλησπέρα Δημήτρη. 10 με 12 το πρωί και οπωσδήποτε τηλεφωνική συμμετοχή στις δημοσιογραφικές εκπομπές την ημέρα μετά το μάτς. Είσαι ο μόνος που μπορείς να τους πιέσεις με ερωτήσεις, λέει ο Άγγελος. Σε ευχαριστώ πολύ, Άγγελε. Να σε καλά. Χάζη, ξέρεις τι παίζει με την πυραρία, θα ανοίξει κανά, πού να ξέρω, ψυχούλα μου. Είδες σήμερα που πέρασε από έξω ότι γίνονται εργασίες. Δεν ξέρω, καρδούλα μου. Καλά, ρε φίλε, και στο budget, και το budget το δικό σου είναι όσο 4 παιχτών τον δίπλα, αλλά πριν λέγαμε να τον περάσουμε. Ναι, αυτό που λέει, που είπε ο Στάθης, λέει ο Δημήτρης ότι για τα budget που λέμε, όσο όφι έχετε, το budget του όφι είναι όσο οι τρεις παίχτες και εμείς αντίστοιχα. Το δικό μας όλο το budget είναι σε σχέση με τις τέσσερις πλούσιους, έχει μια αντίθετη, μια αντίστοιχη αναλογία. Εμείς αυτό που κάνουμε, εμείς αυτά τα κάνουμε τα πιο σόφη και λοιπά, με τρεις νίκες στο πρωτάθλημα, με καμιά Κηφισιά, Αγρίνιο και καμιά Σέρες, φυσικά, Κώστα, εννοείται. Μίτσο, με τη λογική σου για τον όφη και οι απέναντι με λεφτά από μεταγραφή του Ντέλια θα ενισχύσουν το ρόστερ και θα δυναμώσουν. Ναι, άμα πέσουν τα λεφτά στην ομάδα, το έχω πει αυτό, Χαμπίτο. Μα το έχω πει αυτό. Άσχετα με, με την κατρακύλα που, στην οποία έχουν πάρει όσον αφορά γενικότερα όλη τους την περιουσία στην ατμόσφαιρα στην ομάδα τους και την εικόνα που έχει η ομάδα τους κιόλας, οι ποδοσφαιρικά, η λογική, η ποδοσφαιρική λογική λέει όταν υπάρχουν τόσο μεγάλες πωλήσεις σε μια ομάδα, αν τα λεφτά, αν τα λεφτά πέσουν στην ομάδα, γιατί ο Κυριάννης μπορεί να θέλει να τα δώσει και πουθενά άλλου για να τα βάλει τσέπη. Αν πέσουν στην ομάδα, η λογική λέει ότι μακροπρόθεσμα, εφόσον γίνουν και σωστές επιλογές βέβαια τώρα, έτσι, υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες, να το πούμε έτσι, ότι η ομάδα θα βγει κερδισμένη. Αλλά αν είναι σωστές επιλογές και μακροπρόθεσμα. Γιατί και σωστές να είναι επιλογές, πρέπει να γίνουν, να αλλάξει και όλη η ποδοσφαιρική της φιλοσοφία. Αυτά τα πράγματα που κάνατε, που έκαναν με τον Κωνσταντέλια, θεωρώ ότι έπρεπε, αν θα σου πάντων μιλήσω για λογαριασμό τους, αν τυχεί, δεν με πέφτει και λόγος, αλλά αν τα κάνανε, αν τον Κωνσταντέλια το δίνανε ας πούμε τον Ιούνιο και ρίχανε αυτά τα λεφτά καπάκι σε όλο το καλοκαίρι και προετοιμάζαν την ομάδα τους έτσι, μπορεί να είναι κερδισμένοι. Βέβαια το κάναν τελείως άγαρπα και άκομψα και νομίζω το κάναν με έναν τρόπο που νομίζω ότι θα το πληρώσουν και αγωνιστικά πλέον όσον αφορά την φετινή χρονιά, γιατί δεν είχαν κάνει προεργασία και απλά διώξανε και τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν. Και γιατί να μην βάλει και ο Μπούσης τσέπη, ρε φίλε, μπορεί να βάλει τσέπη. Εγώ λέω, εφόσον τα έσοδα με οποιοδήποτε τρόπο έρχονται πέσουν στην ομάδα, είτε έσοδα προκρίσεων στην Ευρώπη, είτε έσοδα μεταγραφών, πωλήσεων, είτε οτιδήποτε, εάν αυτά πέφτουν συνέχεια στην ομάδα, υπάρχει σε πολύ σοβαρό σενάριο ότι η ομάδα να ενισχυθεί. Ποδοσφαιρικά. Να ωφεληθεί. Ευκαιρία για τους συμπολίτες να αφοσιωθούν ως γνήσιο μπασκετικό σωματείο που είναι στο μαραθώνιο κατάκτησης στη EuroLeague με τη μεικτή Κορδελιού. Χαβαλέ κάνει ο φίλος ο Τέο. Τρομερό πινελίκι όμως τον άνθρωπο που τους έδωσε. Καλά, ναι. Το τι απαξίωση, τι πινελίκι, τι αχαριστία για έναν άνθρωπο που άλλαξε την μοίρα του στο ποδοσφαιρικό χάρτη. Μια ομάδα που είχε ταβάνι, ταβάνι η προσδοκία, εν πάση περιπτώσει, να περάσει τον Άρη. Μια ομάδα που μέχρι την έρευση του Σαββίδη οι διαφορές ΠΑΟ και Άρη σε επίπεδο
θέσεις στη συνείδηση του κόσμου σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή αν έκανες ένα γκάλα από το 2010 π.χ. και έλεγες σε όλη την Ελλάδα πού κατατάσσεται ποδοσφαιρικά τον ΠΑΟ και τον Άρη, ας πούμε. Όχι να μην ρωτούσες ΠΑΟΞΙΔΕΣ και Αριανούς, τους Σουδέτες να ρωτούσες κάπου το 2010, 2009, 2008, το 1995, το 2003, το 1988. Έτσι, έτσι, Super 3. Λοιπόν, όλα αυτά τα χρόνια στην πλώσα βίντεο εποχή, τέλος πάντων. Αν ρωτούσες, όχι Αριανό, ούτε ΠΑΟΞΙ, αυτοί είναι να μην συμμετέχουν. Τους υπόλοιπους, πού κατατάσσετε ρε μάγκες αυτά τα δύο ποδοσφαιρικά μεγέθη, τέλος πάντων, αυτούς τους δύο ποδοσφαιρικούς οργανισμούς, αύριο στους βάζους, το χανούμε. Νομίζω ότι η πλειοψηφία των απαντήσεων θα ήταν λίγο γενική. Δεν θα ήταν τόσο συγκεκριμένη. Θα λέγανε δύο σωματεία πάνω κάτω στα ίδια από άποψη επιτυχιών. Ο Άρης πιο πολλά πρωταθλήματα διαχρονικά, τέταρτη ομάδα της χώρας σε κατακτήσεις πρωταθλημάτων. Ο ΠΑΟΚ πιο πολλές καλές πορείες όσον αφορά την έξοδό του στην Ευρώπη. Ο Άρης πιο πολλά limit down. Λίγα παραπάνω κύπελα ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, όχι λίγα παραπάνω. Τέσσερα είχαν πάρει μέχρι τότε. Ένα ο Άρης. Τα πρωταθλήματα είναι αυτά που μετράνε. Πάνω κάτω, δύο ομάδες, βέβαια με πολύ λαό και οι δύο. Πάνω κάτω στα ίδια, μωρέ. Κάπως έτσι θα στην περιγράφαν τη φάση. Έρχεται ο Σαββίδης το 2012 και το 2026 η αντίστοιχη ερώτηση έχει μονοεκτική απάντηση πολύ συγκεκριμένη, με τον ΠΑΟΚ πλέον να έχει, να είναι η ομάδα ισότιμη στα χρόνια του Σαββίδη να διεκδικεί τίτλους, πράγμα που ήταν μόνο σαν όσον ήρωξη μπορεί να ήταν. Αυτόν τον άνθρωπο τον απαξιώνουν, τον βρίζουν. Τιάπ. Μας τα κάνατε τσουράκια με τον Όφη, λέει, με τον Φόφη. Ούτε ο Γάβος, ούτε ο Βάζελος, ούτε ο Συμπολίτης πήραν τίτλο και από την ΑΕΚ πήρε ένα περισσότερο. Άρα είναι καλύτερος και από αυτούς. Δεν είπε κανείς τέτοια πράγματα. Γιατί θέλουμε να απαξιώνουμε? Και πάντα, για να μην κάνετε αυτό το λάθος, γιατί διαχρονικά έτσι είναι όπως τα λες, αλλά μην κάνετε ένα λάθος για να δικείτε τη στιγμή. Πάντα να κάνετε την αντίστοιχη αντικατάσταση με την ομάδα που αγαπάτε. Κάντε λοιπόν εικόνα ότι να έκανε ο Άρης αυτά, το πώς θα το συμπεριφερόμασταν εμείς, και να το άκουγε ένας Γάβρος, ένας Βάζελος, ένα Χανούμι, το πώς θα μιλούσαμε εμείς. Και θα έλεγε και εκείνος άλλο στην παπαριά του. Ποιος Άρης, μωρέ, τη μόνιμη θέση να δούμε. Αυτό είναι ότι... Δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνει. Ο παδός και εγώ πολλές φορές έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτές τις συμπεριφορές. Αλλά όσο περνάνε τα χρόνια, θέλω να είμαι λίγο πιο ρεαλιστής και πιο κοντά στην αλήθεια. Πιο έτσι. Διαχρονικά είπα ότι είναι προσβλητικό για τον Άρη να στέκεται δίπλα στη λέξη Όφη, να στέκεται η λέξη Άρης. Είναι προσβλητικό για την ιστορία σου. Το είπα, το ξαναείπα, το ξαναείπα, το ξαναείπα, Κωνσταντίνε. Αλλά αυτά που έχει κάνει τελευταίο τετραμινάκι ο Όφη, αν τα κάναμε εμείς, θα είχαμε κάνει προσωπικές ενέργειες, να κάναμε και ένα δωματιάκι πάνω εκεί ψηλά στο Λευκό Πύργο, στο οποίο θα βάζαμε μόνιμο κάτοικο το Θόδωρο Καρυπίδη και πέρα το λέγαμε κάτσε εδώ, μην κουνιέσαι, πήρες κύπελο, πήρες Super Cup, μπήκες στο Europa League, θα σε βάζαμε μόνιμο εκεί πάνω στο Λευκό Πύργο, πάνω ψηλά, δεν τον αφήναμε να κατέβει, γιατί... Όταν με αυτό τον απολογισμό 10 χρόνια έχουμε αυτές τις θεωρίες, φαντάσου να έχει αυτό τον απολογισμό. Οπότε μην απαξιώνεις πράγματα τα οποία προφανώς και αν τα κάναμε εμείς θα τα διαχειριζόμασταν διαφορετικά. Φυσικά και είναι η λέξη Όφη δίπλα στη λέξη Άρης είναι προσβλητικό για τον Άρη. Εννοείται. Κωνσταντίνε μου. Εννοείται. Και όπως επίσης έχω πει και εγώ ότι δεν θέλω, ότι επειδή ακριβώς τον Άρη τον έχω πολύ ψηλότερα από τον Όφη, δεν θα ήθελα ο Αριανός να κάνει αυτά που κάνει ο Όφιτζης με αυτές τις κατακτήσεις. Γιατί όταν τα κάνεις αυτά, σημαίνει ότι αντιλαμβάνεσαι και που είναι και το μέγεθός σου και τα κάνεις.
Ο Αριανός βέβαια θα τα έκανε αυτά. Αυτά που κάνει ο Φιτζής, αυτά θα κάναμε κι εμείς και πιο πολλά. Τι να κάνουμε. Χατζηβασιλείο δεν είμαι. Χατζηβασιλείο, Χατζηθανασίου, δεν έχει σημασία, πολύ μικρή σημασία και αυτό. Εσύ, σαν Άρης, δύσκολα να τα έκανες όλα αυτά σε ένα μικρό χρόνο, γιατί απλά ο Όφη υποτιμήθηκε με το συμπολίτη και πήρε το κύπελο, όπως και το ότι δεν έχει την ίδια αντιμετώπιση σαν μπραντ από τις ευρωπαϊκές ομάδες. Δηλαδή, τώρα τι λες, ρε Γιάννη, ότι δηλαδή η ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Τι, ότι τον. Σαν μπραντ δεν τον αντιμετώπισε και. Αυτό πρέπει να το σκεφτείς, αλλά σίγουρα κάνει και οι ίδιοι κάτι πολύ καλό. Δηλαδή, ότι τον υποτιμήσανε, αυτό λες. Μάλιστα. Ο Όφη θα πάρει 4.300.000 συν εισιτήρια που θα έχει. Είναι σημαντικό, Λάζαρε. Χάτζη, αν σου έβαζα το πιστόλι στον Κρόταφο και σου έλεγα διάλεξε ανάμεσα σε Καρυπίδη και Μπούση για πρόεδρο του Άρη, ποιον θα επέλεγες? Λέω ο Ηρακλής. Δεν ξέρω τι σημαίνει Μπούση επί της ουσίας. Δεν ζω το 24ωρό του. Τώρα θα μου πεις... Πρέπει να το ζήσεις. Το δείγματα γραφής του δεν τα ξέρεις. Και τις οικονομικές. Διάβασα κάποια στιγμή για τις οικονομικές του δυνατότητες. Ότι δεν είναι και ανύπαρκτος. Να σου απαντήσω λίγο με τρίπλα. Όταν λέμε να αλλάξει επίπεδο ο Άρης και να φύγει από τον Καρυπίδη, δεν εννοούμε να έρθει ένας Μπούσης. Καλύτερα. Ήταν λίγο διπλωματική απάντηση. Ηρακλή. Δεν μπορεί να πεις. Όταν λοιπόν λέμε ο Άρης να αλλάξει επίπεδο και να πάει σε μια κατάσταση η οποία θα τον κάνει απόλυτο πρωταγωνιστή, ισότιμο διεκδικητή με τους άλλους, δεν εννοούμε τον Μπούση. Ο Μπούσης δεν μπορεί να κάνει τον Όφη ισότιμο διεκδικητή με τους άλλους. Μπορεί να κάνει αυτό. Αυτό το κύπελο, ας πούμε, που πήρε το Super Cup, που είναι θέμα 4 αγώνων όλα μαζί, και άλλοι 2 αγώνες φυσικά είναι 6-90 λεπτά, αυτά μπορεί να τα κάνει και ο Καρυπίδης. Ηρακλή, κοίτα, έκανες ωραία ερώτηση. Αυτά μπορεί να τα κάνει και ο Καρυπίδης με τη στοιχειώδη οργάνωση. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι εκτός πραγματικότητας να τα κάνει και ο Καρυπίδης αυτά. Με λίγο πιο ορθολογική σκέψη, λίγο πιο

30 λεπτά. Θα μου πεις λίγα είναι, αλλά δεν είναι και 26, δεν είναι μια χρονιά ολόκληρη. Καταφέραν όμως λίγο με τη ρέντα, λίγο με την, γιατί θέλει ρέντα. Όταν έχεις τόσο διαφορά ρόστερ χαμηλότερο από τους άλλους, θέλει ρέντα. Λίγο ότι το κάνανε και 5 πράγματα σωστά για να φτάσουν να ζητήσουν και τη ρέντα να τους βοηθήσει. Λίγο το ότι το σνομπάραν, όπως λέει και πριν ο φίλος. Λίγο το ένα, λίγο το άλλο, φέρανε τα αποθετά αποτελέσματα σε αυτά τα 6 ματσάκια. Και καταφέρανε αυτόν τον απολογισμό. Εγώ προσωπικά το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι δεν αποκλείω να, εφόσον μείνει, γιατί ο Καρυπίδης εξαρτημένει και είναι αιώνιος πρόεδρος. Έτσι. SAE. Όταν είναι κάποιος αιώνιος, κάποια στιγμή, νομοτελειακά, όταν έχει και τον Άρη στα χέρια του, εδώ όφη το έκανε. Θα το κάνει κάποια στιγμή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι ο Άρης. Ακόμα και αν τα κάνει αυτά που τόσο πολύ λέμε για τον όφη και ο φόβη, όφη και όφη. Ο όφη καλά κάνει και χαίρεται γιατί είναι όφη. Όταν λέμε ο Άρης να αλλάξει επίπεδο, δεν εννοούμε να γίνει ο όφη του Μπούση, που δουλεύει σωστά, που δουλεύει οδολογικά. Μακάρι να κάνει ο Καρυπίδης αυτή τη λειτουργία λίγο καλύτερη, γιατί είναι μέσα στις δυνατότητές του. Είναι μέσα στις δυνατότητές του οικονομικές, είναι μέσα στις δυνατότητες που του δίνει το μπραντ δικαίωμα, τα έσοδα του συλλόγου. Είναι μέσα στις δυνατότητές του. Αρκεί να κάνει 5 πραγματάκια λίγο σωστότερα, που είναι εφικτό να γίνει. Δεν το αποκλείω. Αρκεί να καταλάβει ότι κάποια στιγμή έκανε και κάποια λάθη. Αν δεν καταλάβει ποτέ ότι έκανε λάθη και νομίζει ότι όλα είναι θέμα ατυχίας, τι να πω. Αλλά όταν λέμε θέλουμε να αλλάξει επίπεδο ο Άρης και να ξεκινάει τον Αύγουστο τη χρονιά δια 5, ο Όφη δεν είναι αυτή τη στιγμή ομάδα που ξεκινάει δια 5. Ο Όφη ακόμα και σήμερα που μιλάμε στα καλά του είναι το φαβορί για την έκτη θέση του πρωταθλήματος. Τι να κάνουμε τώρα, ο Άρης είναι πάλι το φαβορί για την πέμπτη θέση. Και τώρα που είναι στα καλά του Όφη, τι να κάνουμε, το ζόρι δηλαδή να πούμε ότι ο Όφη είναι φαβορί για την πέμπτη θέση, όχι, ο Άρης είναι. Και ενδείγματο ότι είναι και το πώς θα αντιλαμβάνει το ποδοσφαιρικός κόσμος είναι και οι αποδόσεις των στοιχηματικών εταιριών την Κυριακή. Άρης Όφη 1,65. Δεν λέει το διπλό 1,80. Εγώ θέλω ο Άρης να δίνει το διπλό του μέσα στην Κρήτη 1,60 ή 1,55. Να φτάσει ο Άρης σε αυτό το επίπεδο, που σημαίνει τι, για να φτάσει σε ένα σημείο να πληρώνει 1,50 το διπλό του Άρη μέσα στην Κρήτη, πρέπει να έχεις μια ομάδα όπως την πληρώνει 1,50 το διπλό του Ολυμπιακού μέσα στην Κρήτη, του Παναθηναϊκού μέσα στην Κρήτη. Άρα, Ηρακλή, που με έδωσες πολύ καλή, με έκανες πολύ καλή ερώτηση και ευκαιρία να πω τι έχω και στο μυαλό μου όσον αφορά τις προσδοκίες για αλλαγή παραγωγικού επίπεδου, όχι, δεν είναι το όνειρό μου να είναι ο Μπούσης, ένας Μπούσης. Αλλά του το δίνω του Μπούση για τη λειτουργία του στον Όφη, χωρίς να σημαίνει ότι είναι το όνειρό μου. Θα μπορούσε ο Καρυπίδης να είναι ο Μπούσης του Άρη. Θα μπορούσε, δεν έχει να ζηλέψει κάτι. Λίγο οργάνωση και ορθολογική δουλίτσα και λίγο περισσότερο και στο επικοινωνιακό κομμάτι. Αλλά οργάνωση. Δεν υπολείπεται ο Καρυπίδης με αναστήματος από τον Μπούση. Μην τρελαθούμε τώρα. Γι' αυτό αν μπούμε τετράδα είναι υπέρβαση. Ποιος διαφωνεί? Γι' αυτό αν μπούμε τετράδα είναι υπέρβαση. Ποιος διαφωνεί? Αυτό ήταν για να μην... Και λέει, Στάθης, πεθάει στο γέλιο. Και Λεύσκη Όφη έδινε 1,55. Δεν ήταν Λεύσκη, Τσεσεκά Σόφια. Ήταν 1,55, ένα και 1,0. Δεν έχει σημασία, Γιώργο. Δεν έχει σημασία το αποτέλεσμα από τις αποδόσεις. Οι αποδόσεις δίνουν το πώς εκτιμάει η πιάτσα και από εκείνη που παίρνει σφυγομέτρηση το πώς αντιλαμβάνεται ο ποδοσφαιρικός κόσμος στο μάτς. Το τι γίνεται δεν έχει σημασία. Και ο Ολυμπιακός στο κοινόχωμα μπορεί να παίξει και να δίνει 1,15, 1,05 ο Άσος και να κερδίσει το κοινόχωμα. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Μην τρελαίνεστε με το τελικά τι γίνεται. Μην το χρησιμοποιείτε αυτό. Οι αποδόσεις είναι ο καθρέφτης στο πώς αντιλαμβάνεται η ποδοσφαιρική πιάτσα τα διάφορα μεγέθη, τα διάφορα ρόστερ, τις διάφορες αξίες, τη διάφορη αντικειμενική ανάγνωση του παιχνιδιού. Δεν κερδίζει πάντα αυτό που αντικειμενικά φαίνεται ω

0: φαβορί, με ποδόσφαιρο είναι. Αλλιώ θα ήμασταν όλοι πλούσιοι. Θα παίζαμε ό,τι υπάρχει, ένα 15, ένα 25, ένα 35, ένα 55, ένα 65, ένα 90, ένα 80. Θα το παίζαμε τυφλοσούρτι όλα και δεν θα δουλεύαμε κανένα. Μην τώρα λέμε πραγματικά ανοησίες. Προφανώς και μπορεί να έρθει σε ένα παιχνίδι οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Είτε γιατί. Για χιλιάδες λόγους. Είναι ψιλοσοσίες μου, λέει Άρης. Καλημέρα, η δική μας αμυντική, το είπαμε αυτό. Μίτσο, ή 12. Εν τω μεταξύ, ο Λεάνης είναι ψιλοσοσία σου, λέει. Και ολονύχτια πριν τον τελικό, κάνατε επικές εποχές που δεν πήραμε τίτλους ποτέ. Θα τρελαθώ, λέει. Ολονύχτια πριν τον τελικό είχαμε κάνει, Ναι, είχαμε κάνει ολονύχτια πριν τον τελικό, ναι. Ναι. Τι ώρα είναι? 2. Τι λες? Αυτά, φεύγουμε. Έληξε το... Οι 2 εβδομάδες οι οποίες θα... Ήρθαμε, όχι θα ερχόμασταν, ήρθαμε. Στη θέση του Γιάννη, του δασκάλου, τελείωσε η αδειούλα του. Από Δευτέρα θα τον ευχαριστηθείτε πάλι την ώρα που εσείς έχετε μάθει να το κάνετε αυτό. Εγώ κατά 90% δεν έχω και πληροφόρηση, σας πω την αλήθεια. Μάλλον 8 με 10 θα πάω. Μάλλον. Δεν ξέρω, λέτε από τον Γκάλοπ να επηρεάστηκε κανένας, αλλά τα περισσότερα 8 με 10 ήταν, η αλήθεια είναι. Εντάξει, είχε και πολλά 10-12 και πολλά 12-2. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Δεν περίμενα, η αλήθεια είναι. Δεκάδες μηνύματα. Πράγμα που σημαίνει ότι. Ευχαριστώ, πραγματικά ευχαριστώ. Το 99,9% των μηνυμάτων ήταν όλα έτσι, σε θετικό πνεύμα. Ειλικρινά ευχαριστώ. Εντάξει, πάντα θα υπάρχει και ο άνθρωπος ο ένας για να επιβεβαιώνει τον κανόνα. Εννοείται. Ο φίλος μου ο Γιώργος. Το 12-12 να φύγει μας έχει κουράσει, λέει ο Δημήτρης. Φυσικά ένας είναι που το έγραψε. Αυτός δεν χάνει ευκαιρία. Υπάρχουν και άλλοι που απλά δεν γράψαν και πολύ καλά. Σου λέει, δεν ασχολούμαστε μαζί σου, Δημήτρη. Αυτά. Να είστε καλά. Άσος για την Αριανάρα την Κυριακή. Κόσμος στο γήπεδο την Κυριακή. 6 βαθμούς την Κυριακή το βράδυ να γράφουν οι βαθμολογίες για τη μεγαλύτερη ομάδα του πλανήτη. Όποιος θέλει ας το βάλει. Να πω και μια δεκάδα, Δημήτρη. Θα την ακούσεις να, να με πεις πόσο κοντά έπεσα. Λοιπόν, ο Βέλιος. Εύκολο αυτό. Ο Πετρής, εύκολο αυτό. Ο Ρίτσαρτς, εύκολο και αυτό. 3. Ο Φαμπιάνο, 4. Ο Σούταλο, 5 ή όχι. Ντεμπούτο Σούταλο βλέπω. 5. Εύκολα αυτά. Εύκολα, είναι εύκολα τώρα. Στη χρονιά αυτά είναι τα διαχρονικά τώρα για το άμεσο, δεν ξέρω, 5. Ράσιτς με Μπασιρού, 7. Μανού, 8. Γκαρέτο εύκολο, 9. Μυρ, 10. Και... Παλάσιος το 11. Πόσα έπιασα?
1: 8 με 9.
0: Φεύγω. Άντε φυλάκια. Καλύτερη εκπομπή όλων των εκπομπών. Λάβαμε ένα τέλος. Αυτό είναι ιδανική φράση από τον Γαβριλίδη. Εκπομπή των εκπομπών, Παναθημάτων. Αυτά μόνο ο Γαβριλίδης τα λέει. Τα λέει και τα πιστεύει και μόνος του. Τα λέει και συμφωνεί με τον εαυτό του. Τέλος πάντων. Άντε φυλάκια, καλά να περάσετε. Νίκη στην Αριανάρα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Παγωτά Πυρούλο και Όρεο, 50% φθηνότερα. Κρύο Τσάι Life, 500 ml, μόνο 98 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
6: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
10: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
11: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
10: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
11: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
10: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
11: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
12: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
13: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
12: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
13: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
12: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
14: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
15: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
16: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
15: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
16: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
15: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
16: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
15: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
17: Αχ, πείνασα.
18: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
17: Και από πού θα παραγγείλουμε?
19: από το Food for You.
20: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός!
19: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
20: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
19: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
21: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
19: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
21: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
19: Food for You,
21: το δικό μου αγαπημένο.
22: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
23: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
20: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
23: Στη Θεσσαλονίκη?
20: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
24: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
25: Στήριξε τον ΑΣΥΓΜΑ ΡΙΣ στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον Σύλλογο ή, αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του ΑΣΥΓΜΑ ΡΙΣ. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
26: Έλα, Γιώργη!
27: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
26: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
27: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
26: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
27: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
25: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
27: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
25: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
27: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
26: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
28: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
21: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
29: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
30: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
0: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Ωσανλής, Χρήστος Γκάλης, σας κρατούν συντροφιά. Ο Δημήτρης Ωσανλής μέχρι τις 4, ο Χρήστος Γκάλης 4 με 6, με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, όλα τα νέα, ποδόσφαιρο στο πρώτο δίωρο της εκπομπής, μπάσκετ στο δεύτερο δίωρο της εκπομπής. Έχουμε να πούμε αρκετά αγωνιστικά, γιατί σήμερα είναι Παρασκευή. Είμαστε δύο μέρες πριν από το παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ανάμεσα στον Άρη και τον Όφη. Είναι Παρασκευή, οπότε λογικό είναι να ασχοληθούμε περισσότερο με το αγωνιστικό κομμάτι. Θα πούμε βέβαια και τα υπόλοιπα τα οποία υπάρχουν στην επικαιρότητα και για το παιχνίδι της Κυριακής. Είδαμε τον αντίπαλό μας χθες στο ευρωπαϊκό του παιχνίδι. Δεύτερη νίκη κόντρα της ΣΚΑ Σόφιας και πρόκριση στους ομίλους του Europa League. Όλα αυτά θα τα αναλύσουμε στη συνέχεια. Μετά τις 3 θα έχουμε και Φώτη Πλιάκο μαζί μας. Τηλεφωνικά, Φώτη Πλιάκο να μας δώσει και αυτό τη δική του άποψη για το παιχνίδι της ομάδας που ακολουθεί την Κυριακή, για το παιχνίδι δηλαδή με τον Όφη, και ό,τι άλλο θέλει και ο ίδιος να σχολιάσουμε. Εγώ να πω ότι μας παρακολουθείτε με όλους τους γνωστούς τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις σελίδες που μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7. Like στο βίντεο, subscribe. Μπορείτε να κάνετε για να ακολουθείτε το κανάλι μας όποτε ξεκινάει κάτι με εκπομπή ή οτιδήποτε άλλο. Χορηγή της εκπομπής μας, μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24, το κορυφαίο στο είδος του. Επίσημες μεταφράσεις και επικυρώσεις σε πάνω από 100 γλώσσες από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Τηλέφωνο 2310-52-55-85, email info@μεταφρασεις24.gr, μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Η ασφάλειά σας είναι προτεραιότητά μας. Σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, θυροτηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα και Starlink. Τηλέφωνο 6981-33-44-55. Ειδικές τιμές για τους ακροτές του Yellow Radio. Επίσης, Άκανθος Καφέ Ζαχαροπλαστείο. Τελευταίο Σαββατοκύριακο είναι αυτό για τον Αύγουστο. Το Άκανθος Καφέ Ζαχαροπλαστείο είναι μια πολύ καλή επιλογή για το πρωινό, το καφεδάκι, το σνάκ σου, ό,τι επιθυμείς, στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Πάμε εμείς να ξεκινήσουμε τα θέματά μας. Πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά. Προκειμένου να μπορέσουμε να συζητήσουμε για το παιχνίδι κυρίως το οποίο έχουμε μπροστά μας και φυσικά και τα υπόλοιπα τα οποία υπάρχουν στην επικαιρότητα. Ο Άρης από χθες επικοινώνησε τη συμφωνία του με τον Ζαουί, ο οποίος γίνεται μία ακόμη μεταγραφική κίνηση για την ομάδα. Τον περιμένουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο να έρθει στην Θεσσαλονίκη για να μπει και αυτός στις προπονήσεις της ομάδας. Γενικότερα νομίζω είναι μία επιλογή η οποία την κάνεις με το βλέμμα στο μέλλον, όπως και άλλες που έχουν γίνει στο παρελθόν από την ομάδα. Νομίζω ότι δεν θα πάρει η ομάδα άλλο εξτρέμ, εφόσον πήρε τον συγκεκριμένο, ο οποίος παίζει και στο 10, παίζει και στο πλάι. Δεν νομίζω ότι θα προχωρήσει σε κάποια άλλη κίνηση η ομάδα του Άρη. Βέβαια, θα ήθελε, εννοώ στην επίθεση για κάποια άλλη κίνηση, έτσι. Θα ήθελε και ένα αριστερό μπακ και έναν κεντρικό αμυντικό για να πει ότι είναι γεμάτο το ρόστερ, αλλά φυσικά και κάποιοι να αποχωρήσουν. Το λέμε. Περνάει απλά ο χρόνος. Ο χρόνος περνάει. Πλησιάζουμε στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου όσον αφορά τις περισσότερες χώρες. Σε κάποιες χώρες θα συνεχιστεί η μεταγραφική περίοδος, όπως είναι και στην Ελλάδα, μέχρι 15 Σεπτεμβρίου. Αλλά δεν είναι πολλές αυτές. Οι επιλογές δηλαδή λιγοστεύουν και για τους επέκτες, ο οποίος πιθανόν θες να δώσεις δανεικούς ή οτιδήποτε άλλο. Και αυτό είναι πρόβλημα, όπως το έχουμε πει. Όσο σημαντικό είναι να έχεις παίκτες, να έχεις γεμάτο ρόστερ, τόσο σημαντικό είναι να μην έχεις και τόσο μεγάλη πληθώρα, η οποία δεν βοηθάει στον τρόπο με τον οποίο θα θέλεις να διαχειριστείς την κατάσταση. Έτσι, δεν σε βοηθάει σε καμία των περιπτώσεων να μπορέσεις να διαχειριστείς την κατάσταση και για τον προπονητή κυρίως. Έτσι, το πρόβλημα είναι κυρίως για τον προπονητή. Πώς θα μπορέσει να το διαχειριστεί. Ένα λεπτάκι λίγο. Πολλά έχουμε να συζητήσουμε, παιδιά. Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Εντάξει, βλέπω τώρα, στέλνετε και κάποια μηνύματα, παιδιά. Θα τα πούμε και για τα παιχνίδια των ομάδων των ελληνικών στην Ευρώπη. Οι τέσσερις συνεχίζουν. Στο Champions League η ΑΕΚ, στο Europa League ο Ολυμπιακός και ο Όφη από χθες. Στο Conference League η ομάδα του Παναθηναϊκού. Αυτοί όλοι θα έχουν παιχνίδια, οι τρεις θα έχουν παιχνίδια μέχρι και το Γενάρη. Ο Παναθηναϊκός θα έχει σίγουρα παιχνίδια μέχρι τέλος
Δεκέμβρη που τελειώνει το, η φάση τη link phase του Conference Link. Είναι 6 αγώνες το Conference Link. Θυμίζω 8 σε Champions και Europa Link. Έγινε και κλήρωση νωρίτερα από ό,τι είδα. Ωραία παιχνίδια και για τον Όφη. Ομάδες καλές οι οποίες θα βρεθούν στην Κρήτη για να παίξουν κόντρα στους κριτικούς. Εντάξει, παιδιά, είναι... για αυτούς είναι κάτι πάρα, πάρα πολύ θετικό, όπως και να το κάνουμε. Και το Ολυμπιακό νομίζω έγινε κλήρωση. Έγινε για το Europa League. Για αυτούς είναι κάτι πάρα, πάρα πολύ θετικό, όπως και να το δούμε, όπως και να το κάνουμε. Μακάρι και εμείς να ήμασταν στην θέση τους. Πιστεύω ότι θα το θέλαμε πάρα, πάρα πολύ. Μπενφίκα βλέπω, ας πούμε, για τον Όφη, με την οποία θα παίξει εκτός έδρας. Όφη Λεβερκούζεν. Στην έδρα του δηλαδή θα παίξει με, την, με τη Λεβερκούζεν. Νομίζω είναι σημαντικά παιχνίδια. Για τον Ολυμπιακό βλέπω Μίλαν, Μαρσέιγ, Σπάρτα Πράγας, Ρεν, Τσέλιε, Γιαγκελόνια, Τορένσε. Τορένσε, πια πώς είναι αυτή, και Χόφενχάιμ. Αυτή είναι η αντίπαλη για τον, για τον Ολυμπιακό. Τώρα βγαίνει και του, και του Όφη τα υπόλοιπα. Ρεν Όφη βλέπω, αλλά παίζει με τη Ρεν και Όφη και με την Άντερλεχτ. Εντάξει, είναι παιδιά, είναι το, το ενδιαφέρον έτσι σε κάθε περίπτωση. Μακάρι και εμείς να είχαμε τέτοιο, τέτοιο ενδιαφέρον. Αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ιτήθηκε από την Μπραν με, με 3-2 και δεν συνεχίζει. Εντάξει, παιδιά, έχουν και αυτοί τα δικά τους προβλήματα. Τα βλέπουμε, τα προβλήματα τα οποία έχουν οι, οι συγκεκριμένοι. Εμείς, εγώ το λέω συνέχεια, ότι μας απασχολεί τι κάνουν και οι άλλοι, γιατί παίζουμε στα ίδια πρωταθλήματα. Στο ίδιο κύπελο, στο ίδιο πρωτάθλημα παίρνουμε στο ίδιο κύπελο, στις ίδιες διοργανώσεις αγωνιζόμαστε. Αλλά κυρίως μας ενδιαφέρει τι κάνουμε εμείς. Κυρίως μας ενδιαφέρει η ομάδα μας. Κυρίως μας ενδιαφέρει πώς εμείς θα μπορέσουμε να πετύχουμε πράγματα. Απλά τους ακούτε. Όχι η διαιτησία έφταιγε, όχι το ένα έφταιγε, μας κυνηγάνε. Πάλι άρχισαν αυτό το, την ιστορία με το, το δικό τους κομμάτι. Όταν τα λέμε εμείς, εμείς είμαστε τρελοί που τα λέμε. Εμείς είμαστε κομπλεξικοί, εμείς μικραίνουμε την ομάδα μας όταν τα λέμε. Βλέπετε, έτσι ένα αποκλεισμό κάνανε και ανακάλυψαν ότι τους κυνηγάνε θεοί και δαίμονες συγκεκριμένους, οι οποίοι έχουν την αβάντα της αβάντας όλα αυτά τα χρόνια. Την αβάντα της αβάντας. Και πάλι κάποιοι τώρα τους, τους κυνηγάνε. Έτσι, να τα βλέπουμε κι εμείς, γιατί καμιά φορά μπαίνουμε εμείς σε αυτή τη διαδικασία, μας πιάνει, μας πιάνει τρέλα. Τώρα, πάμε λίγο, πάμε στα δικά μας. Κλείνω λίγο με τα μεταγραφικά στα γρήγορα. Ο Ζαουί έρχεται μέσα στο Σαββατοκύριακο. Η ομάδα συνεχίζει να κοιτάει και για κεντρικό αμυντικό και για παίκτη στο αριστερό άκρο της άμυνας, με την ιδιαιτερότητα για το αριστερό άκρο της άμυνας ενός παίκτη ο οποίος θα είναι και στην ηλικιακή κατηγορία για να παίζει στο κύπελο, δηλαδή από 1/1/2004 γεννημένος και μετά. Έχει κάποιες περιπτώσεις ξεχωρίσει, έτσι, και προσπαθεί με κάποιους εξ αυτών να, να συμφωνήσει. Ο Άρης αυτή τη στιγμή συζητάει και για δανεισμό, να σας πω, δύο παικτών, του Νίνκ αλλά και του Μάικιτς. Του Νίνκ σε ομάδα στην, στην Ελλάδα, του Μάικιτς σε ομάδα στο εξωτερικό. Σωστό είναι, πρέπει να γίνει, να πάνε κάπου και να παίξουν τα, τα παιδιά, να πάρουν έτσι, για τον Νίνκ ιδίως, να πάρει έτσι λίγο παραστάσεις, γιατί είναι ένας παίκτης που αξίζει να πάρει χρόνο συμμετοχής. Απλά στον Άρη, έτσι όπως είναι το ρόστερ δομημένο, δύσκολο θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Και υπάρχουν πάντα και άλλες περιπτώσεις, όπως του Δόνη, όπως του Γαλανόπουλου, που και αυτές μπορεί να ενεργοποιηθούν αν χρειαστεί, αν, αν γίνει. Επειδή αρκετές φορές έχω αναφερθεί στο θέμα του, του Μακούν και αν ο αποκλεισμός της Λεύσκη φέρει κάτι διαφορετικό, παιδιά, είναι θέμα του, του Μακούν και του ατζέντη του. Αν ο ατζέντης του Μακούν πει ότι ενδιαφερόμαστε και πάλι, ο Άρης πιστεύω ότι θα, θα επιστρέψει, θα επανέλθει για το συγκεκριμένο θέμα. Θα το ξαναδεί. Και το θεωρώ και δεδομένο ότι πρέπει ο Άρης να πάρει ένα ακόμα κεντρικό αμυντικό. Το θεωρώ δεδομένο. Φαμπιάνο, μια χαρά είναι ο Φαμπιάνο, αλλά είναι σε μια ηλικία. Έχει και μια αλφα ευπάθεια στους κοιλιακούς προσαγωγούς. Μπορεί να βγάλει ζητήματα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Έτσι. Είναι νομίζω ιδιαίτερα σημαντικό να μπορέσεις να το, να το κάνεις. Λέει εδώ ένας. Αχ, μ' αρέσει αυτό. Ο καλύτερη κλήρωση λένε του ΠΑΟΚ, τους απέφυγε όλους ένα. Όπως ήταν και η δικιά μας το καλοκαίρι που τους αποφύγαμε όλους γιατί δεν παίζαμε. Έτσι και αυτοί αποκλείστηκαν και δεν συνεχίζουν στην, στην Ευρώπη τη φετινή σεζόν. Απλά παιδιά. Με στεναχωρεί που βλέπω τους άλλους, δηλαδή πραγματικά βλέπω κάτι ομάδες, να τις πω απίθανες, τα ονόματα απίθανα που δεν τις ξέρουμε, και τις βλέπω να παίζουν στους ομίλους και εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε κάθε χρόνο, δηλαδή που πηγαίναμε τα προηγούμενα χρόνια και δεν μπορούσαμε να το κάνουμε, αυτό σε πληγώνει ακόμα περισσότερο. Σε στεναχωρεί ακόμα περισσότερο. Μία φορά έστω θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Τώρα ο Όφη είχε και την τύχη με το μέρος του, καθώς παίρνοντας το κύπελο βρέθηκε στα playoff του Europa League, δηλαδή είχε σίγουρη παρουσία σε όμιλο.
Στο conference ήταν 100% σίγουρος. Απλά με τις δύο νίκες που έκανε βρέθηκε και στο Europa League. Κάποιοι φίλοι μου λένε και τυχερός, παιδιά, τι τύχη χρειάζεται. Όλα χρειάζονται. Όλα χρειάζεται να τα έχεις μαζί σου για να τα καταφέρεις. Απλά έπαιζε και με μηδέν πίεση. Καμία πίεση δεν είχε όφη. Εμείς δεν μπερθήκαμε ποτέ να παίξουμε με μηδέν πίεση. Μηδέν πίεση. Ήξερε ότι είναι σίγουρα στον όμιλο του link face του conference link. Έπαιξε τα παιχνίδια, τα κέρδισε, δύο νίκες. Και βρέθηκε και στον όμιλο του Europa League. Πιο δύσκολος ο όμιλος του Europa League. Εντάξει, είναι περισσότερα τα έσοδα. Δεν είναι τραγικά περισσότερα. Είναι όμως περισσότερα τα έσοδα τα οποία έχουν οι ομάδες οι οποίες αγωνίζονται στο Europa League. Εντάξει. Λοιπόν, τι βλέπω και του Όφια στην Πόκη αυτή την κλήρωση. Θα παίξει με Leverkusen, Benfica, Anderlecht, Rennes, Lech Poznan, Sturm Graz, Hoffenheim, Tihapuel, Berseva. Αυτή είναι η αντίπαλη για τον Όφη, είπαμε και του Ολυμπιακού νωρίτερα. Αργότερα στις 3 ώρα γίνεται και κλήρωση για τον Παναθηναϊκό. Europa League και Αραράτ. Ποια Αραράτ, η δικιά μας? Εντάξει, παιδιά, εκεί δεν έχει πολλές ομάδες στις χώρες. Είναι λίγες. Έτσι. Λίγες ομάδες οι χώρες. Παιδιά, το αν θα έχει τύχη ή δεν θα έχει τύχη, βαθμό μπορεί να μην μαζέψει. Πήγε στον όμιλο του Europa League. Πήγε, θα παίξει ευρωπαϊκά παιχνίδια μέχρι το Γενάρη. Θα παίξει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άσε τι θα κάνει από εκεί και πέρα. Έτσι. Άσε από εκεί και πέρα τι θα κάνει. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, μια άλλη συζήτηση. Άρα για το θέμα του Μακούν, ξαναλέω, είναι θέμα του ατζέντη του και του ίδιου του παίκτη. Αν επιστρέψει, αν πει ότι ενδιαφερόμαστε και πάλι, πιστεύω ότι ο Άρης θα ασχοληθεί με την περίπτωσή του, γιατί είναι ένας παίκτης που νομίζω ταιριάζει πάρα πολύ. Ταιριάζει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής στην ομάδα. Είναι. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι θέμα του κοροϊδεύαμε ή δεν του κοροϊδεύαμε αυτούς. Είναι και οι χώρες στις οποίες είναι, OK, βγήκαν στο Europa, τα κατάφεραν και μπράβο τους. Μπράβο τους, τι να πω δηλαδή. Μπράβο τους που τα κατάφεραν. Και η Εγνάτια θα παίξει στο conference, μάλιστα. Ποια ήταν αυτή, μια. Από την Αλβανία νομίζω ήταν αυτή. Που θα παίζαμε είτε με την Εγνάτια είτε με την Αραράτ. Θυμάμαι τότε που ήταν η κλήρωση και περιμέναμε να δούμε ποια από τις δύο θα παίξουν. Εντάξει. Είναι μια πραγματικότητα, παιδιά. Είναι πολύ άσχημο που εμείς δεν τα καταφέρουμε. Κάθε φορά που έχει μια κλήρωση, κάθε φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Στο μυαλό μας το σκεφτόμαστε. Και λέμε, γιατί ρε φίλε να μην είμαστε εμείς τώρα σε αυτή την θέση. Γιατί είναι να μην είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα έχουμε παιχνίδια ευρωπαϊκά. Λοιπόν, αφήνω τα μεταγραφικά. Πάμε λίγο σε αυτήν την ανακοίνωση που βγήκε νωρίτερα όσον αφορά τη μεταβίβαση εισιτηρίου. Εμείς σας είχαμε ενημερώσει τις προηγούμενες ημέρες ότι επιτρέπεται πλέον η μεταβίβαση εισιτηρίου. Απλά πλέον υπάρχει και η ανακοίνωση από την Bayer. Παιδιά, διαβάστε την, γιατί έχει κάποια χρηστικά τα οποία ενδιαφέρουν αυτόν ο οποίος θα μπει στη διαδικασία να μεταβιβάσει το εισιτήριό του. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα ηλεκτρονικής μεταβίβασης εισιτηρίου διαρκείας. Ενημερώνει τους κατόχους των εισιτήριων διαρκείας της ομάδας μας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 ότι ενεργοποιήθηκε μια δυνατότητα ηλεκτρονικής μεταβίβασης στις θέσεις τους. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορείτε να βρεθείτε στο γήπεδο, Κλεάνθης Βικελίδης, μπορείτε πλέον να παραχωρήσετε τη θέση σε κάποιον άλλον φίλο της ομάδας μας γρήγορα και απλά μέσω της εφαρμογής gov.gr wallet. Χρονικό όριο. Αυτό, παιδιά, προσέξτε το. Η διαδικασία μεταβίβασης για κάθε εντός έδρας αναμέτρηση ολοκληρώνεται αυστηρά έως και 24 ώρες πριν από τη σέντρα του εκάστοτε αγώνα. Δηλαδή, αν μία ώρα πριν το μάτσο αποφασίσει ότι δεν θα πας και δεν το δώσει κάποιον άλλο το εισιτήριο, δεν μπορείς. Μέχρι και 24 ώρες πριν το παιχνίδι, θα πρέπει να έχεις μεταβιβάσει το εισιτήριό σου σε αυτόν που θέλεις. Άρα, τι ώρα παίζουμε? 7.30 ώρα παίζουμε την Κυριακή. Μέχρι αύριο, στις 7.30 ώρα, έχεις δυνατότητα να το κάνεις. Αυστηρά. Οι περιορισμοί που υπάρχουν με μεταβίβαση εισιτηρίου διαρκείας ανηλίκων δεν είναι εφικτοί. Ισχύει μόνο η δυνατότητα αλλαγής συνοδού όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, έχω εγώ εισιτήριο διαρκείας οικογενειακό, εγώ και τα δύο μου παιδιά. Δεν μπορώ να πάω σε αυτό το μάτς, αλλά τα παιδιά μου μπορούν να πάνε. Τι κάνω, το μεταβιβάζω σε κάποιον άλλον, ο οποίος θα μπορεί να τα συνοδεύσει για να είναι στο γήπεδο. Και αυτό νομίζω είναι σημαντικό, το ότι μπορείς να το κάνεις. Αναφέρονται και η διαδικασία, τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε, να ανοίξει την εφαρμογή Gov Wallet, να μεταβεί την κατέρα των εισιτήριων, να επιλέξει το εισιτήριο διαρκείας σου, πατάς πάνω δεξιά στις τρεις τελείες, στο επάνω δεξιά μέρος της οθόνης και επιλέγεις την μεταβίβαση εκεί που λέει. Συμπληρώνεται στο πλαίσιο που εμφανίζεται το αφημί, έτσι το διευκρινίζουμε. Τον αφημί βάζετε, τον αριθμό φορολογικού μητρώου, όχι το ΑΜΚΑ. Το ατόμο που επιθυμείτε να μεταβιβάσει το εισιτήριο διαρκείας σας. Το εισιτήριο έχει αποσταλεί στον προσωρινό του κάτοχο και απομένει να το αποδεχτεί πηγαίνοντας στα αιτήματα στην εφαρμογή του και πατώντας αποδοχή. Και μετά, παιδιά, δεν κάνει τίποτα. Αυτός που του στείλατε το εισιτήριο δεν κάνει τίποτα. Εσείς που το στείλατε, πατάτε ανάκληση, είναι ακριβώς από κάτω, θα δείτε. Θα σας δίνει τη διαδικασία ανάκληση όταν το μεταβιβάσετε και μετά. Πατάς ανάκληση και επιστρέφεις σε ένα το διαρκείας
κανονικά για το επόμενο παιχνίδι. Δεν υπάρχει κάποιο περιορισμό να μπορεί κάποιε, α πούμε, να το κάνει 5 φορές ή 3 φορές κτλ. Όσε φορέ θέλει. Μπορεί να κάνει τη μεταβίβαση του εισιτηρίου διαρκεία σε κάποιον άλλον για να βρεθεί στο γήπεδο. Αυτό τουλάχιστον νομίζω ότι είναι σημαντικό. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό κιόλα. Ότι θα μπορέσουν να βρεθούν. Να θα μπορέσει κάποιο να, να μεταβιβάσει το εισιτήριο διαρκεία σε κάποιον άλλον για να πάει στο γήπεδο. Εντάξει, λέμε τα αρνητικά, σχολιάζουμε τα αρνητικά, σχολιάζουμε αυτά τα οποία δεν μας αρέσουν, αλλά αυτό είναι κάτι πολύ θετικό που από φέτος υπάρχει ως δυνατότητα για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας του ποδοσφαιρικού Άρη. Λοιπόν, ένα λεπτάκι. Κάνω και μια αναδέωση, ωραία. Λοιπόν, πηγαίνουμε λίγο τώρα στα αγωνιστικά. Η εβδομάδα αυτή ήταν θετική για τον προπονητή του Άρη, δηλαδή ήταν θετική γιατί είδα αρκετούς παίκτες που δεν τους είχε στη διάθεσή του να τους έχει και τους καινούργιους οι οποίοι προπονήθηκαν κανονικά και είναι διαθέσιμοι, δηλαδή ο Ρίτσαρντς, ο Σούταλο και ο Μάνου Γκαρθία, οι τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις που ανακοίνωσε η ομάδα, συν τους τρεις που ήταν τραυματίες, δηλαδή τον Καντεβέρε, τον Γκουαμέ και τον Χόγκλα. Θεωρώ ότι κατά πάσα πιθανότητα και οι έξι θα είναι στην αποστολή του Άρη για το μεθαυριανό παιχνίδι. Και οι έξι θα είναι στην αποστολή της ομάδας για το μεθαυριανό παιχνίδι. Γι' αυτό, παιδιά, τώρα να το κάνεις μεταβίβαση, να προκύψει κάτι σε αυτό που θα το δώσεις, για να το πάρεις πίσω, για να το δώσεις σε κάποιον άλλον, παιδιά, τώρα πάτε πολύ μακριά. Πάτε πολύ μακριά. Δεν ξέρω αυτό αν γίνεται. Αυτό, παιδιά, τσεκάρετε το εσείς ή πάτε ένα τηλέφωνο να τον ρωτήσετε. Δεν το ξέρω αν γίνεται. Πρέπει να πάρετε όχι στην ΠΑΕ. Παιδιά, αυτή η διαδικασία είναι του GovWallet. Δηλαδή εκεί πρέπει να πάρετε τηλέφωνο να ρωτήσετε. Δεν έχει κάποια σχέση ΠΑΕ με αυτό, να ξέρετε. Μην ρωτάτε στην ΠΑΕ γιατί πιθανότατα δεν ξέρουν καν να σας απαντήσουν. Σας το λέω από τώρα. Έχοντας λοιπόν περισσότερους παίκτες στη διάθεσή του ο προπονητής του Άρη, έφτιαξε το πλάνο του, το σκεπτικό του. Νομίζω ότι αυτό που τον βάζει λίγο έτσι στη διαδικασία σκέψης είναι πόσους από τους έξι, δηλαδή τους τρεις που ήταν τραυματίες και τους τρεις καινούριους θα βάλει. Είδαμε ότι δεν διστάζει να βάλει πάντως παίκτες οι οποίοι ήρθαν τελευταία στιγμή στην ομάδα. Δεν διστάζει δηλαδή να βάλει ένα παίκτη ο οποίος ήρθε την Τετάρτη, ξέρω εγώ, να παίξει το Σάββατο ή την Κυριακή, αν δει ότι είναι εντάξει από φυσική κατάσταση και ότι μπορεί να βοηθήσει την ομάδα. Το είδαμε, το έκανε και με τον Ρικάρντο Δέλιο και με τον Ζερεμί Πετρής. Και τους δύο μέσα στην εβδομάδα είχαν έρθει την προηγούμενη και τους έβαλε να παίξουν κανονικά στο παιχνίδι με την Καλαμάτα. Νομίζω είναι σημαντικό. Δεν ξέρω, παιδιά, στο μπάσκετ τι ισχύει. Τώρα ρωτάτε για το μπάσκετ. Αυτό ισχύει στο ποδόσφαιρο. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι δύσκολο. Ας προσαρμοστούμε σε αυτό που ισχύει. Μην ψάχνουμε να βρούμε τώρα δικαιολογία σε οτιδήποτε. Ας προσαρμοστούμε σε αυτό που ισχύει. 24 ώρες πριν πρέπει να έχεις κάνει τη μεταβίβαση. Τελείωσε. Αν δεν την έχεις κάνει μέχρι τότε και θέλεις να την κάνεις μετά, δεν μπορεί να την κάνεις. Δεν πειράζει, την επόμενη φορά. Έτσι, προσαρμόζεσαι σε αυτό το οποίο λέει. Μην μπερδεύεστε. Απλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι πλέον με την είσοδο και των υπολείπων παικτών στη διάθεση του προπονητή, καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο πράγμα και η αποστολή. Ποιους δηλαδή θα έχει στην αποστολή, ποιους θα κόψει από την αποστολή, είναι ζήτημα για τον προπονητή του Άρη. Δηλαδή, αν δούμε την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι, ως παράδειγμα, να πω ότι γύρισαν κανονικά στις προπονήσεις και ο Γιάννιωτας και ο Γαλανόπουλος, θα είναι και αυτοί μάλλον θα έχουν τη δυνατότητα να βρίσκονται στην αποστολή της ομάδας για το παιχνίδι με τον Όφη. Άρα και άλλες επιλογές για τον προπονητή του Άρη. Η αποστολή λοιπόν του Άρη την προηγούμενη εβδομάδα ήταν 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 και 11, 23. 23 έτσι κι αλλιώς μπορείς να δηλώσεις σε κάθε παιχνίδι. Από αυτούς λοιπόν τους 23 που ήταν στην αποστολή πρέπει να κοπούν τώρα, αν μπουν και οι 6 οι καινούργοι, πρέπει να κοπούν 6. Μεγάλο νούμερο. Έτσι, 6. Πέσω ένας είναι ο τερματοφύλακας, ο τρίτος, ο Μπαρμπόπουλος, αυτό είναι εύκολο. Οι πιτσιρικάδες λογικά θα κοπούν κάποιοι από τους πιτσιρικάδες, δηλαδή ο Κάμτσης το θεωρώ σίγουρο, πιθανόν και ο Χαρούπας, ο Κέρκες πολύ πιθανόν και αυτός να κοπεί. Τιάν Ματάρ, δεν ξέρω, σαν ουσί Διαλό. Βλέπετε ότι ήδη, έτσι όπως είναι τώρα το ρόστερ και όταν υπάρχουν και διαθέσιμοι όλοι οι παίκτες, είναι πρόβλημα αυτό για την ομάδα. Να σας πω κάτι άλλο όμως. Τους πιτσιρικάδες που θα τους χρειαστείς
στο κύπελο δεν πρέπει να τους έχεις έτσι κάπως ενεργούς έστω και στην αποστολή. Από την άλλη, αν είναι να μην αγωνιστούν καθόλου, για μένα καλύτερα να παίξουν με την ΚΑΠΑ 19, να έχουν τουλάχιστον ένα αγωνιστικό ρυθμό, γιατί μετά τον, όχι αυτή τη βδομάδα, την επόμενη βδομάδα, όχι αυτή που μας έρχεται δηλαδή, την επόμενη βδομάδα θα έχουμε και κύπελο. Εκεί θα ψάχνεις να τους χρειαστείς πάλι. Και πώς είναι, Μποριαζίδης, Χαρούπας, Παπασαλαφιανός και Κάμψης. Αυτοί οι τέσσερις είναι, εφόσον ο Αντωνιάδης δεν έχει υπογράψει ακόμη επαγγελματικό συμβόλαιο, δεν έχει ανακοινωθεί τουλάχιστον ότι έχει υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο, αυτοί οι τέσσερις είναι. Αυτομάτως είναι πρόβλημα αυτό για την ομάδα. Ότι πρέπει να τους έχεις ενεργούς. Γιατί και οι τέσσερις θα είναι στην αποστολή στο παιχνίδι με τον. Στο παιχνίδι του κυπέλου. Έτσι όπως είμαστε τώρα, και οι τέσσερις θα είναι στην αποστολή. Δύο πρέπει να παίζουν και να έχεις τουλάχιστον δύο στον πάγκο για να κάνεις τις αλλαγές. Αν χρειαστεί μες στο παιχνίδι. Ή αν κρίνει ο προπονητής μέσα στο παιχνίδι και θέλει να κάνει αλλαγές. Αυτό ισχύει φέτος στο κύπελο. Μην το ξεχνάμε. Πρέπει λοιπόν με κάποιο τρόπο να τους έχεις όσο γίνεται πιο ενεργούς. Είναι και αυτό ένα ζήτημα πέραν από όλα τα υπόλοιπα που έχει να αντιμετωπίσει η ομάδα. Βλέπετε τώρα, είμαστε τώρα που είναι όλοι σχεδόν διαθέσιμοι, κατευθείαν πρόβλημα και για την αποστολή. Γιατί ξέρετε, άντε στον πάγκο, οκ. Okay. Εκτός αποστολής, εύκολο είναι το εκτός αποστολής. Δεν είναι εύκολο να το κάνει ο προπονητής που σας αφήνει εκτός, όταν ξαναλέω είναι όλοι διαθέσιμοι. Τους δύο σίγουρα λένε να τους έχει. Τους δύο σίγουρα στην αποστολή. Να τους έχει. Αν τους έχει τους δύο στην αποστολή, παιδιά, αυτομάτως πρέπει να κοπούν κάποιοι από τους υπόλοιπους. Να το πρόβλημα, κατευθείαν. Ποιους θα κόψεις, δηλαδή τους έκανες μεταγραφή κάποιους, τους έφερες και τώρα θα τους κόψεις. Και μετά, αν προκύψουν τραυματισμοί, δεν είναι, παιδιά, είναι αυτό που λέμε. Όταν έχεις τόσους παίκτες, όταν όλοι είναι διαθέσιμοι, καταλαβαίνετε ότι είναι κατευθείαν πρόβλημα. Κατευθείαν πρόβλημα. Ας πούμε για τον Γκάμτσι. Εγώ πίστευα, ας πούμε, στο μάτς με την Καρδίτσα, με το που είχε το πρόβλημα και ο Γιέννης, ότι θα βάλει τον Γκάμτσι στη θέση του. Λέω, μένουν 10 λεπτά με έναν σκάρτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Η ομάδα κερδίζει 0-2. Έτσι, προηγείται 0-2. Δεν φαίνεται να έχει κάποιο πρόβλημα. Παίζει με έναν αντίπαλο ο οποίος έχει κλατάρει. Μια ομάδα που ξεκίνησε πριν από 2 εβδομάδες την προετοιμασία της. Οι παίκτες μαζεύτηκαν ουσιαστικά άρων των άρων για να παίξουν το παιχνίδι κυπέλλου με τον Άρη. Τη Καρδίτσα, δεν μπορεί να κάνει φάση, θα βάλει τον Γκάμτσι, λέω, δίπλα στον Φαμπιάνο. Και όμως έβαλε τον Κέρκεζο ο προπονητής. Άρα μου δείχνει ότι δεν τον υπολογίζει. Δεν γίνεται να έχει για τόσους παίκτες. Αυτή τη στιγμή έχουμε 34 στο ρόστερ. Μαζί με τον Ζαουί 34 και αν βάλω και τον Αντωνιάδη 35. Υπάρχει τώρα θέμα, ρε παιδιά, με 35 παίκτες, πού να πας με 35 παίκτες. Αν πάρεις άλλο κεντρικό αμυντικό, και ο Ματάρ τι αν πρέπει να πάει δανεικός. Έξι, επιναλλακτική λύση, το Γένσεν στο κέντρο της άμυνας. Τέταρτο. Να έχεις τρεις και τέταρτο το Γένσεν. Και πέμπτο το Χόγκλα, ξέρω εγώ αν χρειαστεί, που έχει παίξει και αυτός κεντρικός αμυντικός. Μέχρι εκεί να το φτάσεις. Πέρσι πάντως δεν είχαμε θέμα με το ρόστερ, που πάλι ήταν αρκετά μεγάλο. Δεν είχαμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Γιατί δεν είχαμε ιδιαίτερο πρόβλημα, γιατί είχαμε πολλούς τραυματισμούς. Τι πάω ξύλο, να μην έχουμε φέτος πολλούς τραυματισμούς. Αλλά αν δεν έχουμε τραυματισμούς, τότε αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε πρόβλημα. Στην αποστολή, παιδιά, δεν είναι μέχρι πόσους παίκτες μπορείς να έχεις. Πας στο προηγούμενο παιχνίδι της ομάδας και βλέπεις ότι είχε 11 που παίζανε και 12 στον πάγκο. 12, να τους μετράω και με το χέρι που λέμε τους μετράω. Είχε 12 παίκτες στον πάγκο, αλλά ήταν 23 στην αποστολή. Δεν υπάρχει 20 αποστολή, παλικάρι μου. Παλιά ήταν 20 αποστολή. Από τότε που επετράπησαν οι 5 αλλαγές, όχι ακριβώς από τότε, λίγο μετά επιβεβαιώθηκε και το 23 στην αποστολή. Από πέρσι έγινε αυτό. 23 παίκτες μπορεί να έχει στην αποστολή. Ναι, αυτό τώρα, παιδιά, το ότι ψάχνουμε παίκτη πιτσιρικά για το αριστερό μπακ σημαίνει είτε ότι με τον Αντωνιάδη δεν θα υπογράψει το επαγγελματικό συμβόλαιο, είτε ότι δεν του έχει εμπιστοσύνη ο προπονητής. Κάτι από τα δύο. Για τους πιτσιρικάδες τώρα, παιδιά, ο σίγουρος για το κύπελλο είναι ο 100% ο Βοριαζίδης. Και από εκεί και πέρα, προβάδισμα έχουν Χαρούπας ή Παπασαλαφιανός. Ξαναλέω από αυτά που βλέπω.
Βοριαζίδης, ο ένας σίγουρος. Και από εκεί και πέρα Χαρούπας είπα Παπασαραφιανός. Χαρούπας αριστερό μπακ βέβαια τον έβαλε στο παιχνίδι. Παίχτες παιδιά που μπορούν να φύγουν χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα στην ομάδα υπάρχουν. Το θέμα είναι ποιοι θα φύγουν. Το να το λέμε εμείς μόνο μεταξύ μας το λέμε. Ποιοι θα φύγουν είναι το θέμα. Ποιοι θα μπορέσουν να φύγουν όταν δεν έχει φύγει κανένας μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα η ομάδα έχει φτάσει 28 Αυγούστου, έχει φύγει κανένας. Να πεις ότι λύσαμε το συμβόλαιο αυτού του παίκτη. Κανένας, όλοι εδώ είναι. Όλοι εδώ είναι. Από την αποστολή της προηγούμενης εβδομάδας, ποιους θα άφηνα εκτός. Είναι καλό ερώτημα αυτό. Έτσι πριν πάω στα της εντεκάδας. Καλό ερώτημα είναι. Ποιους θα άφηνα εκτός από την αποστολή. Τον Μπαρμπόπουλο είναι ο σίγουρος. Έτσι με δύο τερματοφύλακες, οκ, okay, είμαι στην αποστολή. Ένας είναι αυτός. Το Γκάμτσι, δύο. Εφόσον έχω και το Σούταλο πλέον στην αποστολή. Δύο το Γκάμτσι. Το Χαρούπα, αναγκαστικά τρεις. Λοιπόν, τον Σανουσί, τέσσερις. Τον Κέρκες, πέντε. Και από εκεί πέρα εδώ ο Γαλανόπουλος, αν δεν είναι πολύ καλά να τον αφήσω και τον Γαλανόπουλο έξω και αν χρειαστώ στα χάβη να βάλω τον Μπουσαΐτ, να αφήσω τον Ματάρτιάμ έξω. Εκεί έναν από τους δύο θα έπαιζε από εκεί και πέρα. Βάσει ξαναλέω τις αποστολές της προηγούμενης εβδομάδας, έτσι που βλέπω. Αυτό σκέφτομαι. Βασίλειο, Δόνης δεν ήταν παιδιά στην αποστολή την προηγούμενη εβδομάδα, γι' αυτό δεν λέω το Δόνη. Ο Δόνης δεν ήταν στην αποστολή την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Δόνης ήταν εκτός αποστολής την προηγούμενη εβδομάδα. Άρα δεν τον αναφέρω καν. Ήδη ήταν εκτός αποστολής από την προηγούμενη αγωνιστική. Τώρα, μήπως θα τον επαναφέρει, βρέθηκε τρόπος να φύγει. Γιατί, okay, του είπαμε φύγε. Βρες να πας κάπου αλλού. Υπήρξε ένα ενδιαφέρον θεωρητικό από το ΑΠΟΕΛ. Πήγε στο ΑΠΟΕΛ ο παίκτης, δεν πήγε. Εδώ είναι. Άρα, αυτομάτως πρόβλημα. Α, ποιοι φύγαν τώρα, μου λέει εδώ ο φίλος. Τεχέρο, σωστά, έφυγε ο Τεχέρο. Ο Ντουντού, σωστά. Σαμόρα, Σαμόρα δεν ήταν στην ομάδα έτσι κι αλλιώς. Διαντή Σαμόρα δεν τους βάζω, δεν ήταν στην ομάδα. Και ο Σούντμπεργκ, σωστά. Σούντμπεργκ, ο οποίος τραυματίστηκε κιόλας. Καλά να είναι το παιδί. Να μην έχει θέμα. Καλά να είναι και να μπορεί να αγωνίζεται. Ας το αφήσουμε όμως αυτό, παιδιά. Ας πάω λίγο στο κομμάτι της εντεκάδας, γιατί έχει το ενδιαφέρον του. Βασικά το ενδιαφέρον του έχει ποιοι από τους έξι θα μπουν στην εντεκάδα. Έτσι, είναι έξι, τρεις καινούργιοι και τρεις τραυματίες που επέστρεψαν. Ποιοι λοιπόν από αυτούς τους έξι θα μπουν στην εντεκάδα. Συν τι θα κάνει με τον Γιαννιώτα. Έτσι, ο Γιαννιώτας, ο οποίος είχε μια ίωση, την ξεπέρασε, προπονήθηκε τώρα, από την Τετάρτη προπονείται. Τετάρτη, Πέμπτη. Σήμερα είναι Παρασκευή, το απόγευμα. Είναι σημαντική προπόνηση για το που έχει καταλήξει ο προπονητής του Άρη, που έχει κατασταλάξει όσον αφορά την εντεκάδα, καθώς είναι παιχνίδι το οποίο θα γίνει προπόνηση που θα γίνει στο Βικελίδης. Θα σας πω, παιδιά, για αυτό, για τις ανακοινώσεις που σας είπα, θα σας πω στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έτσι, στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας, θα σας πω για τις ανακοινώσεις και για το, βασικά και την ανακοίνωση για το ραδιόφωνο. Ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα έχει πλέον και εκπομπή στο ραδιόφωνο. Θα σας το παρουσιάσω. Πού ακριβώς θα το δούμε και αυτό θα το πούμε σε δεύτερο χρόνο. Σε πρώτο χρόνο θα πούμε ότι θα είναι πλέον στο ραδιόφωνο και θα κάνει εκπομπές. Όπως και θα σας πω και πού θα βγαίνω και εγώ, πού θα μπορείτε πλέον να με ακούσετε. Υπάρχει και αυτό. Αχ, λοιπόν. Θα πάω στα τις 11. Δεύτερη ώρα θα τον έχουμε τον Φώτη Πλιακό. Το λέω εδώ να τα ακούει και ένας φίλος μου που με ρωτάει. Γιατί δεν μπορούσε την πρώτη ώρα. Τη δεύτερη ώρα, μετά τις. Γύρω στις 3 και 4 θα τον έχουμε τον Φώτη για να μπορέσετε να τον ακούσετε. Πάω λοιπόν στα τις εντεκάδας. Εγώ ποντάρω στο ότι περίπου από τους. Πόσους έχουμε. Από τους 6, η μισή περίπου θα είναι στην αποστολή. Περίπου η μισή. Από τους 6. Άρα. Οι τρεις. Καλά, κουβέντα κάνουμε, παιδιά, τώρα. Τι θα πει, είναι θέμα προπονητή. Δεν κάνουμε την κουβέντα για το ποιος και το γιατί θα παίξει. Πάμε λοιπόν για την δεκάδα. Βέλιο κάτω τα δοκάρια.
Νομίζω ότι το έδειξε κιόλας ο προπονητής του Άρη με το που ήρθε τον παίκτη, τον έβαλε στην εντεκάδα. Αυτόν υπολογίζω βασικό goalkeeper του Άρη την φετινή σεζόν πλέον ο προπονητής της ομάδας, τον Βέλιο, Ρικάρντο Βέλιο. Αυτός θα είναι κάτω τα δοκάρια και στο κυριακάτικο παιχνίδι. Από εκεί πέρα το κέντρο άμυνας. Πρώτο ερωτηματικό. Προηγούμενη εβδομάδα έπαιξαν Φαμπιάνο Γένσεν. Ο Φαμπιάνο είναι ο σίγουρος. Έτσι, ο Φαμπιάνο είναι ο σίγουρος, ο ένας από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς. Από εκεί πέρα έχει πλέον στη διάθεσή του και το Σούταλο. Θα βάλει Σούταλο δίπλα στο Φαμπιάνο, θα κρατήσει Γένσεν. Έχω την αίσθηση από όσα τουλάχιστον δοκίμασε μέσα εβδομάδα πριν όμως τη σημερινή, για την απογευματινή προπόνηση που θα κάνει, που ουσιαστικά είναι και προσωμείωση του αγώνα. Πιθανολογώ ότι δεν θα το αλλάξει. Θα κρατήσει δηλαδή το Φαμπιάνο Γένσεν όπως έχουν παίξει σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και στα φιλικά παιχνίδια αλλά και στα επίσημα. Θα κρατήσει τον Γένσεν δίπλα στο Φαμπιάνο τουλάχιστον αυτό το παιχνίδι. Και το επόμενο θα δούμε για Σούταλο. Αυτό αντιλαμβάνομαι, ξαναλέω, από όσες δοκιμές έκανε ο προπονητής του Άρη μέσα στην εβδομάδα. Άρα, ο πρώτος από τους καινούριους, μεταγραφή ο συγκεκριμένος, όχι επιστροφή από τραυματισμό, δεν θα είναι κατά πάσα πιθανότητα στην εντεκάδα. Άρα, μένουν πέντε. Το λέω έτσι, καταλάβατε σχηματικά, γιατί το ενδιαφέρον ήταν σε αυτούς τους έξι παίκτες αν θα ήταν στην εντεκάδα. Αν θα είναι μάλλον στην εντεκάδα. Από εκεί και πέρα, πάμε στο αριστερό άκρο. Στο αριστερό άκρο, ο Μα Ρίτσαρντς, που έτσι κι αλλιώς ήρθε για να είναι ο βασικός για την ομάδα στο αριστερό άκρο της άμυνας, έδειξε σε καλή κατάσταση στις προπονήσεις, σε πολύ καλή κατάσταση είναι η αλήθεια, καθώς είχε παίξει και σε φιλικά παιχνίδια, έτσι, και σε φιλικά παιχνίδια είχε αγωνιστεί ο συγκεκριμένος παίκτης με την Νότιχαμ, θα είναι αυτός στο αριστερό άκρο της άμυνας. Αυτός είναι από αυτούς που λέμε έρχονται και μπαίνουν κατευθείαν, γιατί και πρόβλημα έχεις, δεν έχεις καθαρό αριστερό μπακ αυτή τη στιγμή στο ρόστερ σου και γιατί έδειξε και σε πολύ καλή κατάσταση. Άρα, Ρίτσαρντς αριστερά. Πάμε τώρα δεξιά. Δεξιά, και εδώ τώρα δημιουργείται ένα πρώτο ερωτηματικό. Φαντιγκά ή Πετρίς. Φαντιγκά που είναι σε όλο το διάστημα της προετοιμασίας εδώ, κανονικά με την ομάδα από πέρσι, δεξιά στη θέση του, ή Πετρίς που είναι μια μεταγραφή, τον έβαλες να παίξει κατευθείαν στο παιχνίδι με την Καλαμάτα. Να παίξει ο Πετρίς δεξιά και συνέχεια τον πήγες και αριστερά φέροντας τον Φαντιγκά δεξιά. Μετά τον γκολ το οποίο δέχτηκε η ομάδα, μετά το cooling break ουσιαστικά στο παιχνίδι με την Καλαμάτα. Άρα πολύ σημαντικό ερωτηματικό. Φαντιγκά ή Πετρίς. Εγώ λέω ότι έχει ένα μικρό προβάδισμα ο Φαντιγκά. Γιατί είναι από πέρσι εδώ, την ξέρει καλύτερα την ομάδα, έχει ένα μικρό προβάδισμα ο Φαντιγκά. Εδώ τώρα, στο δεξιάκρο της άμυνας ο Άρης έχει δύο παίκτες, οι οποίοι και οι δύο είναι για βασική. Και ο Φαντιγκά και ο Πετρίς. Ένα μικρό προβάδισμα, ξαναλέω, στον Φαντιγκά, λόγω κυρίως ότι είναι από πέρσι στην ομάδα και στην προετοιμασία και σε όλα τα υπόλοιπα. Πάμε τώρα στα χαφ. Ο Ράτσι εκεί είναι σίγουρος. Δεν τίθεται θέμα συζήτηση αν θα παίξει ο Ράτσι ή όχι. Νομίζω κανείς πλέον δεν το συζητάει. Είναι ο αρχηγός της ομάδας, είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι σε πολύ καλή κατάσταση από το ξεκίνημα της προετοιμασίας. 6 γκολ στην προετοιμασία, σκόραρε και στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με πέναλτι στο παιχνίδι με την Καλαμάτα και αυτό έχει τη σημασία του και στην ψυχολογία του ποδοσφαιριστή, του Ούρος Ράτσιτς. Αυτός λοιπόν είναι ο σίγουρος, ο δεδομένος στο κέντρο στα χαφ, στο κέντρο. Τώρα ποιος θα παίξει δίπλα του. Εδώ είναι ένα ερωτηματικό το οποίο και την προηγούμενη εβδομάδα το είχαμε. Κατέληξε τελικά στον Τόμ Ντέλε Μπασίρου. Το έχουμε και αυτή την εβδομάδα. Πλέον ο Χόγκλα έχει μπει κανονικά στο πρόγραμμα των προπονήσεων, αλλά παιδιά μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος έκανε την επέμβαση που έκανε και ήταν εκτός για πολύ μεγάλο διάστημα. Από αρχές Αυγούστου βέβαια προπονείται, αλλά πλησιάζει να συμπληρώσει μήνα που προπονείται ο Χόγκλα. Νομίζω όμως ότι δεν θα μπει στη διαδικασία να τον βάλει από την αρχή. Πιστεύω ότι θα τον δούμε να παίρνει χρόνο συμμετοχή στο παιχνίδι, να μπαίνει σαν αλλαγή ο Χόγκλα. Αλλά πιθανολογώ ότι δεν θα τον βάλει από την αρχή, γιατί δεν το θεωρεί σίγουρο ο προπονητής αν θα αντέξει να παίξει παραπάνω από ένα ημίχρονο. Άρα, λογικά, ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου θα ξεκινήσει και πάλι δίπλα στον Ράτσιτς. Εδώ τώρα, παιδιά, έχουμε να κάνουμε με έναν παίκτη, τον Μπασίρου, που είναι καλός παίκτης, τουλάχιστον με τα στοιχεία τα οποία είχε, τουλάχιστον με τη στατιστική του πριν έρθει στον Άρη, με τα στατιστικά του πριν έρθει στον Άρη.
Ένας καλός παίκτης ο Τόμ Ντελεμπασίρου. Στα μάτια μου δεν είναι έτοιμος. Τουλάχιστον αυτό που είδα μέχρι το προηγούμενο Σάββατο. Πέρασαν βέβαια 8 μέρες. Έτσι, πέρασαν 8 μέρες. Αλλά στα μάτια μου, από αυτό που είδα το Σάββατο, νομίζω ότι ο Μπασίρου δεν είναι ακόμα έτοιμος. Παρ' όλα αυτά, μέσα τα παιχνίδια θα προσπαθήσει να του δώσει ρυθμό ο προπονητής του Άρη. Και εφόσον ο Χόγκλα δεν είναι έτοιμος στο 100%, θα ξεκινήσει ο Μπασίρου δίπλα στο Ράτσις. Έχουν παίξει και περισσότερες φορές μαζί, στο διάστημα της προετοιμασίας, αλλά και στο επίσημο παιχνίδι με την Καλαμάτα. Έτσι θα ξεκινήσει και θα φέρει από τον πάγκο τον Χόγκλα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Πάμε τώρα μπροστά. Έτσι. Πάμε τώρα μπροστά. Μπασίρου δεν είχε κάνει προετοιμασία. Στον Άρη έκανε προετοιμασία ο Μπασίρου. Μπασίρου, παιδιά, ήρθε όταν η ομάδα ήταν στην Ιταλία, αν θυμάστε. Πήγε πάνω, έκανε κάποιες, ξεκίνησε να κάνει προπονήσεις από εκεί. Ναι, παιδιά, ήταν πίσω. Είναι κλασική περίπτωση παίκτη, ο οποίος στο διάστημα της προετοιμασίας δεν δούλευε. Στο διάστημα της διακοπής και των διακοπών δεν δούλευε όσο θα έπρεπε. Υπάρχουν παιδιά παίκτες, οι οποίοι στο διάστημα που είναι οι διακοπές τους, δουλεύουν όπως δουλεύουν κανονικά και μέσα στη χρονιά. Ξεκουράζονται για 10 μέρες. Βασικά, είχα μιλήσει κάποτε με έναν γυμναστή ποδοσφαίρου, ο οποίος μου είχε πει αυτό το πράγμα. Δημήτρη, πάνω από 10 μέρες δεν επιτρέπεται να αφήσει το σώμα του ένας αθλητής. Αν το αφήσει πάνω από 10 μέρες, αν δηλαδή κάτσει ένας παίκτης ένα μήνα και δεν κάνει καθόλου τίποτα, όταν θα επιστρέψει θα θέλει τουλάχιστον 1,5 με 2 μήνες για να είναι εντάξει. Να πω ένα παράδειγμα, ποδοσφαιριστή ο οποίος το καλοκαίρι κοπροσκύλιαζε. Άντε το λέω έτσι, δεν μ' αρέσει κιόλας πως το λέω. Ήταν ρέμπελος, δεν έκανε τίποτα. Πέρασαν τα χρόνια, είναι αυτά που λέω καμιά φορά που τα λέμε. Δεν υπάρχει πλέον ποινή. Ο Σάσα. Τον θυμάστε πως επέστρεφε κάθε καλοκαίρι ο Σάσα από τη Βραζιλία. Που ήθελε τουλάχιστον 1 με 1,5 μήνα για να βρει τα πατήματά του. Γιατί στο διάστημα της άδειας των διακοπών έκανε διακοπές πραγματικές, δεν έκανε τίποτα. Και φαινόταν αυτό. Ήθελε τουλάχιστον 1 με 1,5 μήνα για να είναι εντάξει. Και ο Μπασίρου, από ό,τι φαίνεται, στο διάστημα της διακοπής δεν έκανε τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από αυτό που βλέπω, ξαναλέω έτσι, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος πάνω από 1 μήνα προπονείται με την ομάδα και ακόμα μου δείχνει πίσω. Στα μάτια μου. Πάει και τα χαφ. Πάμε τώρα μπροστά. Άρα, μέχρι στιγμής έχουμε ένας στους τρεις καινούριους στην 11η. Καινούριους, ξαναλέω, οι τρεις τραυματίες που επέστρεψαν και οι τρεις τελευταίες μεταγραφές. Μέσα ο Ρίτσαρτς, έξω ο Σούταλο, έξω ο Χόγκλα, στον πάγκο δηλαδή. Σούταλο και Χόγκλα. Βάσει, ξαναλέω, με όσα δοκίμασε μέχρι και χθες ο προπονητής του Άρη. Πάμε τώρα μπροστά. Μπροστά. Ο Γκαρέ σίγουρος. Ξεκινάω από τον σίγουρο. Ο Γκαρέ είναι σίγουρος είτε δεξιά είτε αριστερά, θα ξεκινήσει κανονικά στο βασικό σχήμα. Δεν τίθεται θέμα συζήτησης για τον Μπενχαμίν Γκαρέ. Παιδιά, το Βοριαζίδη

μείνει στον πάγκο. Αυτό φέρνει στην εντεκάδα το Μάνου, ο οποίος είναι σε καλή κατάσταση. Ο Μάνου, ο οποίος έπαιζε παιχνίδια, όχι απλά έκανε προπονήσεις, έπαιζε παιχνίδια με την Κάνσας, καθώς το πρωτάθλημα του MLS είναι σε εξέλιξη, το πρωτάθλημα στις ΗΠΑ. Ο Μάνου είναι καλά, άρα θα τον δούμε κατά πάσα πιθανότητα στο βασικό σχήμα, στο 10, μπροστά από Ράτσι και Μπασίρου. Ράτσι Μπασίρου λοιπόν και μπροστά τους ο Μάνου Γκαρθία. Δεύτερος από τους καινούριους που θα είναι στην εντεκάδα. Στο άλλο άκρο της επίθεσης, στο δεξί άκρο της επίθεσης, γιατί ο Γκαρέ μάλλον θα παίξει αριστερά, στο δεξί άκρο της επίθεσης θα είναι ο Σεμπαστιάν Παλάσιος. Οι δύο Αργεντίνοι λοιπόν, ο Παλάσιος δεξιά και ο Γκαρέ αριστερά. Ή και το ανάποδο. Αλλά λογικά έτσι, γιατί ο Γκαρέ άνετα μπορεί να παίξει αριστερά και το έδειξε και στο παιχνίδι με την Καρδίτσα που είχε την καλύτερη του εικόνα παίζοντας αριστερά. Αντίθετα, ο Παλάσιος νομίζω ότι δεξιά μπορεί να προσφέρει περισσότερα. Άρα, Μάνου στο 10, Παλάσιος δεξιά, Γκαρέ αριστερά. Αυτή είναι η πιθανή τριάδα πίσω από τον φόρο. Και πάμε τώρα και στην κορυφή. Εκεί τώρα είναι το μεγαλύτερο ερωτηματικό. Εκεί έχει 5 διαθέσιμους τώρα. 5 που και οι 5 μπορούν να παίξουν. Χωρίς συζήτηση. Να πω ότι για την τριάδα στο extreme, συγγνώμη, την τριάδα πίσω από τον επιθετικό, έχει πιθανότητες και ο Αλφαρέλα. Έχει κάποιες πιθανότητες και ο Αλφαρέλα. Να ξεκινήσει αριστερά, ας πούμε, και να πάει ο Γκαρέ δεξιά. Παίζει και αυτό. Κρατήστε το στο μυαλό σας. Έτσι, παίζει και αυτό. Πάμε τώρα κορυφή επίθεση. Εκεί τώρα έχουμε Μυρ, Μωρόν, Καντεβέρε, Κουαμέ, Αλφαρέλα. 5 παίκτες υποψήφιους για την κορυφή της επίθεσης. Πολύ μεγάλο νούμερο. Είναι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα. Πόσους παίκτες έχεις, πόσους διαχειρίζεσαι. Τώρα ένας θα παίξει και ένας θα μπει αλλαγή. Άντε να μπουν δύο αλλαγή, γιατί θα δει να το κάνεις πιο επιθετικό το σχήμα, ξέρω, και να παίξει με δύο επιθετικούς. Να μπουν και δύο αλλαγή. Αυτομάτως οι δύο δεν θα παίξουν καθόλου. Βλέπετε πώς κατευθείαν εμφανίζεται ένα πρόβλημα διαχείρισης, γιατί άντε πέσω Αλφαρέλα, που κι αυτός όμως, εφόσον έμεινε, και αυτός θέλει να βρει χρόνο συμμετοχής. Αν είχε φύγει, okay, εφόσον έμεινε, πρέπει να βρει χρόνο συμμετοχής. Αν τον βάλει αριστερά, αν κάνει δηλαδή το δεύτερο που δοκίμαζε, βγάλει τον Παλάσιο δηλαδή έξω και βάλει τον Αλφαρέλα αριστερά, λες ένας τουλάχιστον θα παίξει εκεί. Από την άλλη όμως ξαναλέω είναι 4. Άντε να βγάλει τον Αλφαρέλα. 4. Μυρ Μωρόν, Καντεβέρε Κουαμέ. Δύσκολο. Δύσκολο στη διαχείριση. Από τις δοκιμές που έκανε, φαίνεται ότι το πιθανότερο είναι να ξεκινήσει ο Καντεβέρε. Καντεβέρε, τον οποίο τον πιστεύει πάρα πολύ ο προπονητής του Άρη. Ο Καντεβέρε, ο οποίος όταν είναι υγιής, τουλάχιστον από το διάστημα της προετοιμασίας και τα λοιπά, είδαμε ότι αυτόν θεωρεί μάλλον για βασικό στην κορυφή της επίθεσης ο προπονητής του Άρη. Τον Τίνο Καντεβέρε. Επέστρεψε από τον τραυματισμό του, είναι οκ, προπονείται από την πρώτη μέρα αυτής της εβδομάδας. Έτσι. Από την πρώτη μέρα αυτής της εβδομάδας προπονείται κανονικά ο Τίνο Καντεβέρε και φαίνεται ότι θα μπει στη θέση του Μυρ. Άρα γι' αυτό καταλήγουμε περίπου εκεί που σας λέω. 3 από τους νέους μεσαγωγικά θα παίξουν. Δηλαδή ο Ρίτσαρτς, ο Μάνου και ο Καντεβέρε. Και οι υπόλοιποι θα έρθουν από τον πάγκο. Κάπως έτσι τη βλέπω την ενδεκάδα με τα ερωτηματικά που άφησα. Θα την πω ξανά. Βέλιο κάτω από τα δοκάρια. Φαμπιάνο και Γένσεν στο κέντρο της άμυνας. Αφήνω ένα μικρό αστερίσκο για τον Σούταλο. Ρίτσας αριστερά. Δεξιά ο Φαντιγκά με ερωτηματικό για Πετρίς. Και εκεί αφήνω ένα αστερίσκο. Στα χαφ Ράτσιτς Μπασίρου. Αφήσω αστερίσκο για Χούγκλα. Δύσκολο το βλέπω, πολύ δύσκολο. Εκτός αν σήμερα στην προπόνηση δείξει ότι είναι πολύ καλά. Γκαρέ και Παλάσιο στα άκρα ή Γκαρέ και Αλφαρέλα στα άκρα με το Μάνου πίσω από τον Καντεβέρε. Αυτό βλέπω σαν πιθανή αρχική ενδεκάδα. Από εκεί και πέρα, παιδιά, ιδίως μπροστά έχει πολλούς παίκτες προκειμένου να κάνει διαφοροποίησεις. Μπροστά έχει πολλούς παίκτες που μπορούν να έρθουν από τον πάγκο. Έτσι, Αλφαρέλα, αν δεν παίξει, δηλαδή να έρθει από τον πάγκο. Κουαμέ να έρθει από τον πάγκο. Ο Μύρ να έρθει από τον πάγκο. Ο Μωρόν να έρθει από τον πάγκο. Έχει πολλούς παίκτες για να φέρει από τον πάγκο. Παιδιά, ο Ρίτσαρντς είναι πολύ καλά και είναι το μοναδικό καθαρό αριστερό μπακ που έχουμε αυτή τη στιγμή.

0: Δηλαδή, γιατί να μην παίξει ένα παίκτη ο οποίο προπονείται κανονικά από την Τρίτη, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, θα κάνει κανονικά προπόνηση. Για ποιο λόγο να μην παίξει, εφόσον είναι καλά. Και να βάλω ένα δεξιμπάκ να παίξει αριστερά. Δεν έχει λογική αυτό. Ίσα ίσα. Ξαναλέω, έδειξε στις προπονήσεις ότι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Μπορεί να μπει μέσα και να μην κάνει τίποτα, ε. Εγώ λέω τι έδειξε στις προπονήσεις. Στις προπονήσεις λένε ότι έδειξε ότι είναι πολύ καλά. Και είναι το μοναδικό καθαρό αριστερό μπακ που έχω. Γιατί να μην τον βάλω. Και να κάνω μια αλχημία, δηλαδή να πάρω και να βάλω κάποιον από δεξιά-αριστερά. Δεν ξέρω. Θα το δούμε. Κάπως έτσι το βλέπω. Τα είπα όλα έτσι προς τα Καρέ Παλάσιος, είπαμε η Φαλφαρέλα, και στην κορυφή ο Καντεβέρε ή ο Μύρ. Τον Καντεβέρε βάζω λίγο πιο ψηλά. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Θυμίζω τους χορηγούς εκπομπής μας. Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24 και Άκανθος Καφές Αγροπλαστείο στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε. Αρχικά θα σας πω δύο πράγματα. Λίγο για το που θα μπορείτε να με δείτε και να με ακούσετε από την επόμενη εβδομάδα. Συνέχεια Φώτης Πλιάκος, θα τον έχουμε για σχόλιο και όχι μόνο. Και στη συνέχεια θα διαβάσουμε και θα σχολιάσουμε και τα δικά σας μηνύματα. Μπορείτε πάντα να τα στέλνετε, παιδιά, είτε κάτω το post της εκπομπής σελίδα του Γκέλλου, είτε στο Facebook, είτε στο Viber του σταθμού, στο 6936-5120-99.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Γκέλλου. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
9: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116, αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
14: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα, Auto Market.
15: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
14: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
15: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
14: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
15: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
14: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
16: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
17: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
18: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
17: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
18: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
17: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
18: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
17: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
19: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
20: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
22: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
23: GPS και βυθόματο έχεις?
22: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
23: GPS λόγιο έχεις?
22: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
23: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
22: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ
23: με ημάρεις.
22: Με ημάρεις.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
1: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7 και συνεχίζουμε με ποδοσφαιρικό Άρη. Σε λίγο θα έχουμε Φώτη Πλιάκο σε 1-2 λεπτάκια. Αρχικά να σας πω ότι προέκυψαν, παιδιά, 2 εισιτήρια για το παιχνίδι της Κυριακής. 2 εισιτήρια για το παιχνίδι της Κυριακής για τη θύρα 7 του Κλεάνθης Βικελίδης, για τα επίσημα δηλαδή του Κλεάνθης Βικελίδης. Γράφετε το ονοματεπώνυμο, το άμκα και το email σας και στέλνετε το μήνυμά σας αποκλειστικά στο Viber του σταθμού το 6936-5120-99 διεκδικώντας ένα από τα 2 αυτά εισιτήρια για τη θύρα 7 του Κλεάνθης Βικελίδης. Τα προσφέρει η Toshiba Caracasis, όπως και άλλες φορές στο παρελθόν, έτσι και σήμερα η Toshiba Caracasis προσφέρει 2 εισιτήρια για το παιχνίδι της Κυριακής Άρης Όφη στη θύρα 7 του Κλεάνθης Βικελίδης. Ονοματεπώνυμο, άμκα και email γράφετε και στέλνετε αποκλειστικά στο Viber του σταθμού το 6936-5120-99 διεκδικώντας αυτά τα 2 εισιτήρια. Την κλήρωση θα την κάνουμε με την ολοκλήρωση της εκπομπής. Θα κάνουμε την εκκλήρωση προκειμένου να μάθουμε να βρούμε τους 2 νικητές, οι οποίοι θα βρεθούν την Κυριακή στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ανάμεσα στον Άρη και τον Όφη. Λοιπόν, εντός δεν παίρνουμε τηλέφωνο όμως. Απλά στο Viber στέλνουμε μήνυμα. Κάποιοι μπερδεύονται και παίρνουν τηλέφωνο. Στο Viber, παιδιά, στέλνουμε το μήνυμά μας όπως κάνουμε όλες τις κληρώσεις εδώ στο σταθμό. Έτσι και σε αυτήν την κλήρωση. Έτσι θα μπορέσετε να συμμετάσχετε στέλνοντας ονοματεπώνυμο, άμκα και email στο Viber. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε Φώτη. Σε πολύ λίγο. Εγώ να πω ότι από την Δευτέρα, πέρα από την εκπομπή μας εδώ καθημερινά που θα την ακούτε όπως την ακούτε μόνιμα, θα μπορείτε να με ακούτε αλλά και να με βλέπετε και στο κανάλι των Μπεταράδων, έτσι, betarades.gr, το κανάλι το οποίο υπάρχει στο YouTube εδώ και αρκετά χρόνια με ιδιαίτερα μεγάλη δυναμική, στην εκπομπή Μουτσάτσος, η οποία είναι πρωινή, θα μεταδίδεται πλέον 10 με 12 το πρωί καθημερινά. Θα βγαίνω για να δίνω ρεπορτάζ Άρη. Θα μπορείτε λοιπόν και εκεί να με ακούσετε και να με βλέπετε κιόλας. Θα δίνω ρεπορτάζ Άρη λοιπόν στους Μπεταράδες, στην εκπομπή Μουτσάτσος, καθημερινή 10-12 το πρωί. Εγώ θα δίνω το ρεπορτάζ του Άρη. Αυτό έτσι ως διευκρίνηση για αυτούς που με ρωτούσαν πού αλλού θα μπορούν να με ακούν πέραν εδώ από την εκπομπή μας. Έχουμε τώρα μαζί μας Φώτη Πλιάκο και τον Καλησπερίζω. Καλησπέρα, Φώτη.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνετε?
1: Καλή επιτυχία, σου εύχομαι.
0: Να σε καλά, Φώτη μου, να σε καλά. Και εγώ, να σου ευχηθώ καλή επιτυχία πέραν από όλα τα υπόλοιπα, γιατί από το επόμενο διάστημα θα σε έχουμε πιο ενεργό.
1: Ναι, έτσι φαίνεται, έτσι δείχνει η κατάσταση.
0: Αυτό σημαίνει λοιπόν, παιδιά, για να το πω, ότι ο Φώτης πλέον, πέραν από την συνεργασία που έχουμε μαζί έτσι όλο αυτό το διάστημα, που με βοηθάει, που βγαίνει στην εκπομπή τη δική μου και του Χρήστου και μας δίνει έτσι τις απόψεις του, το σχολιασμό του, θα τον έχουμε και με εκπομπή στο ραδιόφωνο. Τα τι και τα πώς θα τα πούμε το επόμενο διάστημα ακριβώς. Έτσι θα πούμε τα τι και τα πώς, πού ακριβώς θα είναι, πώς και τα λοιπά. Θα τα πούμε το επόμενο διάστημα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο Φώτης πλέον θα είναι πιο ενεργό στέλεχος του ραδιοφώνου μας, πέραν από την συμμετοχή στις εκπομπές μας κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, θα με δική του εκπομπή.
1: Θα τα κρατάς, γιατί εγώ τα μαθαίνω on air.
0: Καλά, έτσι σε φτιάχνω. Πώς θα γίνει.
1: Ελπίζω οι δύο μεταγραφές μας να αποδειχθούν επίπεδου γκαρέ. και μη φανούμε παλτά.
0: Μην γίνουμε κάτι άλλο, λες.
1: Ας μην μπούμε σε ονοματολογία, ναι.
0: Μην πούμε ονόματα, μην θίξουμε υπολείψεις, δεν χρειάζεται.
1: Το γέλο πάντα το άκουγα. Είμαι δηλαδή ακροατής χωρίς να είμαι στέλεχος. Ενδεχομένως, ξέρεις, δηλαδή άκουγα και αρκετές ώρες. Να δούμε πώς θα πάει αυτό το εγχείρημα μελλοντικά. Είναι κάτι το οποίο το θέλαμε, το κυνηγούσαμε, το ήθελαν και φίλοι. Που, δηλαδή,
0: και φίλοι και ακροατές, πολλοί μου λέγανε το Φώτη, γιατί τον έχετε παραπάνω κτλ. Εντάξει, παιδιά.
1: Είχα πολλούς και εγώ, ναι, γιατί δεν πας να κάνεις ακόμη στο γέλο κτλ. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, τώρα που αφού το θέλανε αρκετοί. Εντάξει, φαντάζομαι και κάποιοι ενδεχομένως να μην το θέλανε, αλλά από αυτούς που έχω εγώ τουλάχιστον.
0: Αυτά τα πράγματα είναι, έτσι γίνεται πάντα.
1: Επαφή, ναι, θα γίνει τέλος πάντων αυτό που ήθελε κάμπος ως κόσμος.
0: Έτσι, να δούμε διάστημα, θα τα πούμε ακριβώς, έτσι θα τα πούμε ακριβώς.
1: Ναι, νομίζω ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε μια πιο πιο καλή έτσι, εικόνα του τι και πώς και τα λοιπά. Πώς θα πάει. Βεβαίως. Αλλά νόμιζα, εσύ λες με κρατάς, έτσι, δηλαδή θα βγαίνουμε κανονικά.
0: Εντάξει. Εγώ θέλω να σε έχω στην παρέα, έτσι. Σε θέλω.
1: Εντάξει. Εντάξει. Να πάνε όλα καλά για όλους, να έχουμε
0: όλα, υγεία. Να κάνουμε τη συνεργασία μας, παιδιά. Να σας πω κάτι. Καλή διάθεση να υπάρχει, πέραν από όλα τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Ξέρετε τι γίνεται, το γέλο. Τώρα το λέω εγώ πώς το αισθάνομαι που είμαι εδώ πέρα στο 12ο χρόνο. Είναι, ρε παιδί μου, ένα ραδιόφωνο το οποίο έχει μια συγκεκριμένη αποστολή. Ποια είναι η αποστολή του? Η αποστολή του είναι να ενημερώνει, τουλάχιστον αυτό κάνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, οι υπόλοιποι, η παραγωγή, με το δικό τους τρόπο τα υπόλοιπα, να ενημερώνει για τον Άρη, να ενημερώνει, να λέει αυτά τα οποία έχει στο μυαλό του ο κόσμος, να ακούει μάλλον για αυτά που έχει στο μυαλό του ο κόσμος, να είναι δίπλα στην ομάδα. Έχουμε η κόκκινη γραμμή μοναδική την οποία έχει το γέλο και το έχω πει πολλές φορές, είναι ο Άρης, ο σύλλογος. Είμαστε δίπλα στον Άρη, μοναδική κόκκινη γραμμή που έχει το γέλο. Έτσι, στην άποψη του καθενός δεν μπαίνουμε, πώς το λένε, και χαγιάδες στην άποψη κανενός. Φτάνει να μην προσβάλλει ή επηρεάζει τον σύλλογο. Αυτό νομίζω είναι κάτι που το καταλαβαίνει ο καθένας. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Πώς το λένε, είναι ένα ραδιόφωνο το οποίο πλέον εξελίσσεται περισσότερο και επαγγελματικά. Και αυτή είναι η προσπάθεια την οποία κάνουμε και εμείς όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και όσοι προστίθεται σταδιακά στο δυναμικό μας.
1: Να ξέρεις, χαρτάκι δεν έχω μόνο από τον Γκάλι. Από κανέναν.
0: Και εγώ μόνο από τον Γκάλι δεν έχω. Αυτό γνωστό είναι. Μόνο από τον Γκάλι. Καλώς ήρθες λοιπόν, Φώτη. Έτσι, να σου ευχηθώ καλή επιτυχία να έχεις.
1: Να ευχηθώ. Το πιο σημαντικό να έχουμε υγεία και εφόσον είπες και αυτή την κόκκινη γραμμή, τουλάχιστον να συζητάμε για περισσότερα ευχάριστα θέματα έτσι, όσον αφορά τον Άρη. Δηλαδή, να μην μιζεριάζουμε με την έννοια να ξέρεις αρνητικά αποτελέσματα, κακές ειδήσεις, δυσβάστακτη δισογραφία, ξέρω εγώ. Να μην το. Γιατί επηρεάζει, έτσι. Επηρεάζει μας και επαγγελματικά. Δεν το καταλαβαίνει ο περισσότερος κόσμος. Μας επηρεάζει και ψυχολογικά.
0: Και στην ψυχολογία μας τώρα, το ίδιο πράγμα.
1: Χάνει ο Άρης, όταν δεν πηγαίνει καλά ο Άρης, είμαστε εξωφρενών.
0: Λοιπόν, να πω το καλώς ήρθε σε σένα, να το πω και από τον Πέτρο του Γαβριλίδη και γενικότερα από τους συντελεστές του ραδιοφώνου. Έτσι, οι οποίοι το θέλαν πάρα πολύ.
1: Στο μαρκάρισμα ο Γαβριλίδης καλός.
0: Είναι καλός το μαρκάρισμα. Πώς να το χαρακτηρίσουμε.
1: Σούταλο. Για να τον.
0: Να μαρκάρει καλά μόνο Σούταλο. Μην μας βγει που δεν μαρκάρει καλά και θα έχουμε.
1: Όχι.
0: Και μας γίνει Γένσεν. Σούταλο.
1: Το σίγουρο είναι. Τον έχεις φάει τον Γένσεν και σου λέω.
0: Αδερφός μου είναι ο Γένσεν, τον αγαπάω. Να πάει να παλεύει τη θέση του άνθρωπο.
1: Το παιδί μια χαρά το παλεύει και χωρίς να είναι η θέση του.
0: Αξιοπρεπής.
1: Άρα. Μακάρι δηλαδή και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο προφανώς και τα τμήματα του ΑΣ να έχουμε να συζητάμε στην διάρκεια του μέλλοντος των επόμενων ημερών, εβδομάδων και μηνών και των ενδεχομένως τα βάζω όλα τα χρονικά περιθώρια, συζητάμε για ωραία πράγματα, για επιτυχίες, για να είμαστε και εμείς και ψυχολογικά καλά και ξέρεις έτσι, δηλαδή και ο κόσμος να έχει αυτή την ανταπόκριση. Να μην υπάρχει μαύρο κλίμα γύρω από την ομάδα συνολικά. Οπότε νομίζω ναι, και ο Πέτρος Γαβριλίδης και οι υπόλοιποι θα το επικοινωνήσουν, θα το δούμε πώς θα δημορφωθεί αυτή
0: βεβαίως. Και θα η
1: συνεργασία. Ναι. Μην γίνω σαν τον Κροάτη μόνο τίποτα, ξέρεις. Δηλαδή, πριν πέσουν οι υπογραφές.
0: Δικηγόρο ποιον έχεις. Αυτό να...
1: Κροάτη έχω κι εγώ.
0: Ακροάτη δικηγόρο, αυτό είναι ένα ζήτημα.
1: Αυτό
0: είναι ένα ζήτημα. Ο Κροάτης δικηγόρος, αλλά νομίζω ότι θα την. Θα τη βρούμε την άκρη.
1: Θα το λύσει
0: το πρόβλημα. Του Σούταλ, όχι του Γιούρισιτς.
1: Όχι του Γιούρισιτς, ναι. Και μακάρι να συνοδευτεί τώρα μια και γενική φόρο το σερί στο ποδόσφαιρο. Εγώ βάζω και τα μάτια της περσινής σεζόν να συνεχιστεί και με.
0: Όλα παίζουν, όλα έχουν τη σημασία τους, βέβαια.
1: Και με νίκες. Έτσι.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά από τις επόμενες ημέρες, πώς θα το σχηματοποιήσουμε. Τώρα το πιο σημαντικό όλων είναι προφανώς το παιχνίδι της Κυριακής. Τα νέα πρόσωπα τα οποία θα βάλει ο Μιχάλης Γρηγορίου, τους παλιούς, γιατί νομίζω ότι θέλει να ισορροπήσει και ο ίδιος κάνοντας έτσι μια ενδεκάδα που θα έχει μια συνέχεια από αυτά τα πράγματα που εργάστηκε, που δούλεψε, που δοκίμασε στην προετοιμασία. Ταυτόχρονα φυσικά βάζοντας και τους νέες μεταγραφές που ήρθαν στην ομάδα για να την ανεβάσουν επίπεδο. Χρονικά, και το λέω και σαν στοιχηματική αντίληψη, εγώ όλο το καλοκαίρι, επειδή συνεχίζω και εξακολουθώ και παίζω στοίχημα, κοντράρω τις ομάδες που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, ειδικά αυτές που παίζουν την Πέμπτη. Οπότε αναγκάζονται να παίξουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι την Κυριακή. Ο Όφη προφανώς και ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. Έχει καλή ψυχολογία, πέρασε πολύ πιο εύκολα από ό,τι περίμενε και ο ίδιος και οι άνθρωποι του το εμπόδιο της ΤΣΚΑ. Θα είναι στους ομίλους του Europa League. Αυτό από μόνο του συνιστά μια επιτυχία για τον Όφη. Θεωρώ ότι έχει κάποια κοινά στοιχεία, με την έννοια ότι εκεί αλλαγή προπονητή με την έλευση του Χρήστου Κόντι έγινε πιο νωρίς συγκριτικά με το πότε ήρθε ο Μιχάλης Γρηγορίου στον Άρη, και εκεί, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, ο πρόεδρος ο Μπούση αντιμετώπιζε σημαντικά προβλήματα, υπήρχε γκρίνια, θυμόμαστε και πέρσι, έτσι, δηλαδή μέχρι να μας κερδίσουν στο ουδέτερο γήπεδο.
2: Πανώ στο γήπεδο υπήρχαν για τον Μπούση.
1: Ναι, ναι, υπήρχαν πανώ εναντίον της διοίκησης. Τότε υπήρχε κακό κλίμα, πήγε ο Κόντις, δεν τον πίστεψε κανείς, εγώ σίγουρα δεν τον πίστεψα ότι θα μπορούσε να καταφέρει όλα όσα αυτά κατάφερε αυτό το επόμενο διάστημα, μέχρι και εχθές δηλαδή. Εκεί βλέπω και την ομοιότητα με τον Άρη, έτσι, δηλαδή ότι υπάρχει μάλλον, έτσι, για να το σχηματοποιήσουμε, ένα κακό κλίμα το οποίο βελτιώθηκε, βελτιώνεται μέρα με τη μέρα, τώρα με κάποιες κινήσεις με τα εισιτήρια και αυτά υπάρχει αυτή η αναταραχή. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα ισορροπήσει η κατάσταση, δηλαδή αυτό το θέμα με τα εισιτήρια, εγώ το σκηνοποιώ στα πέταλα, έτσι, δηλαδή εκεί το βάζω το θέμα, στα εισιτήρια πόρτας, ναι, προφανώς τα διαστά διαρκείας, και είναι μια κουβέντα την οποία την έκανα και με ανθρώπους που αγόρασαν διαρκείες για τη θύρα 3, ναι, πιο συγκεκριμένα, ότι έβγαινε το παιχνίδι κατά μέσο όρο 12 ευρώ, δηλαδή έχω μιλήσει με άνθρωποι που πηγαίνουν στο γήπεδο και μου λέει, ντρέπομαι ρε παιδί μου, πριν βγει. Ντρέπομαι που θα δίνω μέσω όρο 12 ευρώ για να δω, ξέρω εγώ, 25 παιχνίδια του Άρη κατά μέσο όρο. Καλώς ή κακώς δεν μπορούν όλοι να αγοράσουν εισιτήρια διαρκείας. Άλλος το κάνει επειδή δεν γουστάρει, να το πω έτσι. Άλλος επειδή πραγματικά δεν έχει την οικονομική ανάγκη. Αλλά πιστεύω ότι συνολικά η διοίκηση τις επόμενες ημέρες, και αυτό το λέω και το πιστεύω, όταν κυλήσουν τα πράγματα, και επειδή θεωρώ ότι η ομάδα θα πάει καλά, θα βρει μια λύση, έτσι ώστε, ξέρεις, ούτε να υπάρξει μια μείωση και να φανεί ότι κάνει πίσω, αλλά μια μέση λύση όσο θα πηγαίνει καλά η ομάδα, γιατί αυτό το θεωρώ καθοριστικό, έτσι, αυτό το θεωρώ σημαντικό, γιατί είναι κάποιες λεπτές ισορροπίες πάνω στις οποίες ακροβατεί ο Άρης το τελευταίο διάστημα. Εγώ λέω ότι ακόμα και αυτοί που αισθάνονται δυσαρεστημένοι, ότι έχεις να αντιμετωπίσεις ένα συγκεκριμένο πράγμα. Όλοι στο μυαλό μας έχουμε μια ιδιατή κατάσταση. Αλλά εφόσον έχουμε όλοι ένα κοινό σκοπό, ότι θέλουμε να πάει καλά ο Άρης, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα υπό αυτό το πρίσμα. Έτσι. Εγώ τα ακούω όλα, τα καταλαβαίνω, όλες τις ιστορίες, ότι δεν μπορούν πάρα πολλοί άνθρωποι οικονομικά, δεν μπορούν οι άνθρωποι που έρχονται από την επαρχία. Ναι. Σε μια παρέα με πιτσιρικάδες, αυτοί που βγαίνουν στο πέταλο, πραγματικά κάποιος μπορεί να μην έχει το 25. Άλλος θα ακολουθήσει, θα το δει με το φίλο του σε μια τηλεόραση, επειδή δεν γουστάρει να σπάσει αυτόν τον ισχυρό δεσμό, τον οπαδικό που υπάρχει και συνδέει τους ανθρώπους, γιατί θέλει να το δει, θέλει να δει την ομάδα, θέλει να το δει με το φίλο του. Νομίζω ότι θα αξιολογηθεί η κατάσταση έτσι όπως πρέπει, και οι δύο πλευρές, και ειδικά οι οπαδοί, να το αντιμετωπίσουμε, όσο και αν το αισθανόμαστε άδικο, γιατί να είναι 25 ευρώ, γιατί να είναι το πιο ακριβό εισιτήριο πόρτας στο πέταλο, να το ισορροπήσουμε, και πιστεύω ότι, γιατί πάντα μου αρέσει να σκέφτομαι αισιόδοξα, ότι θα βρεθεί μια λύση, έτσι ώστε να μπορέσει να εξυπηρετηθεί όλο και περισσότερος κόσμος. Εγώ σου λέω, τα ακούω τα επιχειρήματα από όλες τις πλευρές, ότι συμφέρει να πάρεις διαρκείας 100%, ναι, ότι ανέβηκε το budget, ναι, ότι όλα τα ακούω, και από την άλλη πλευρά, έτσι, ότι είναι, το θεωρούν και οι φίλοι του Άρη, και είναι έτσι, αντικειμενικά είναι ακριβό το εισιτήριο στα πέταλα, όλοι να κάνουμε την απαραίτητη κίνηση με τον γνώμονα αυτό που θέλουμε, έτσι, δηλαδή η ομάδα να πάει ως δυνατόν καλύτερα. Το θετικό είναι ότι το αγωνιστικό, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν από πέρσι, με το Φεβρουάριο ήρθε ο Γρηγορίου, κάπου εκεί τέλος πάντων, το αγωνιστικό ότι εξυπηρετεί μια κατάσταση έτσι ώστε να κερδίζει τουλάχιστον σε αυτό το τομέα, να μην έχουμε θέματα, να μην έχουμε προβλήματα. Και παρά το γεγονός ότι το παιχνίδι της Κυριακής είναι δύσκολο, για τους λόγους που όλοι το καταλαβαίνουμε, ότι ο Όφη είναι φορμαρισμένος, ότι ενδεχομένως και σε επίπεδο προετοιμασίας να είναι πιο μπροστά από τον Άρη, ότι έχει μια δεμένη ομάδα με αρκετούς Έλληνες παίκτες που έχουν πολύ καλή ψυχολογία. Αυτή είναι μια εικόνα. Η δεύτερη εικόνα είναι ότι ήρθανε 3.30 πήγανε στην Κρήτη χθες τα ξημερώματα, επέστρεψαν από την Βουλγαρία. Θα υπάρχει μια ψυχολογική και σωματική προφανέστατα κόπωση για τους παίκτες του ΟΦΗ, τους οποίους όμως περιμένω ακόμα και κουρασμένοι να ανταπεξέλθουν στις συνθήκες του αγώνα. Γιατί αυτό που σου έλεγα νωρίτερα, ότι θα προσεγγίζω τα παιχνίδια και στοιχηματικά με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να κοντράρω τις ομάδες που Πέμπτη παίζανε στο Europa League, δεν επιβεβαιώνεται πάντα έτσι, ανεξαρτήτου δυναμικής αντιπάλων. Δηλαδή, έχουμε δει και τεράστιες εκπλήξεις. Δηλαδή, μια ομάδα να παίζει στο Conference League, στο Europa League, να υποδέχεται έναν πολύ υποδέστερο αντίπαλο μετά στο πρωτάθλημα την Κυριακή, να είναι ο άσος, ας πούμε, σου λέω, ένα 20, ένα 30 και να μην κερδίζει. Έχουμε δει και ομάδες να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Σίγουρα πάντως αυτό που λέμε, ότι ειδικά στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, ότι αυτό που μετράει είναι το αποτέλεσμα, που έχει τόσο εμφανίσει. Εγώ το θεωρώ δεδομένο πάντως ότι ο Άρης θα πρέπει να παίξει καλά για να τον κερδίσει τον Όφη. Αυτό το οποίο έδειξε και αυτό το οποίο πάνω στο οποίο θα πατήσει στο παιχνίδι με την Καλαμάτα, θα πρέπει να το εξελίξει την Κυριακή. Και για να το εξελίξει αυτό το πράγμα, ο Μιχάλης Γρηγορίου τώρα καλείται και θα το κάνει νομίζω, γιατί έχει ανταπεξέλθει και σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια, να κάνει αυτή την ενδεκάδα έτσι όπως περιέγραφες νωρίτερα, να έχει μια λογική συνέχεια και να μπολιάσει παίκτες σε αυτή. Νομίζω ότι η λογική συνέχεια έχει να κάνει με την επανεμφάνιση του Καντεβέρε στο αρχικό σχήμα. Νομίζω ότι θα ξεκινήσει βασικός ο Καντεβέρε. Έχω την αίσθηση ότι αν ήταν στο 100% και ο Κουαμέ ότι θα τον έβαζε, δηλαδή αυτή την ενδεκάδα που είχαμε δει στο παιχνίδι με την Μόντσα, τουλάχιστον όσον αφορά το επιθετικό παιχνίδι, η οποία άρεσε πάρα πολύ, έτσι, μια τριάδα κατά κύριο λόγο μεσοεπιθετικά με Γκαρέ, Κουαμέ και Καντεβέρε. Ο Κουαμέ νομίζω ότι δεν μπορεί ακόμα να...
2: Όχι, δεν είναι για 90 λεπτό.
1: Να μπορέσει να παίξει 90 λεπτό, ναι, ότι θα... Ναι, θεωρώ ότι θα είναι στην αποστολή, αλλά θα έχει ένα ρόλο αναπληρωματικού σε αυτό το παιχνίδι. Και για να πάρουμε τα πράγματα έτσι από πίσω, στην άμυνα, ναι, και εγώ νομίζω ότι αυτή θα είναι η τετράδα, δηλαδή να κρατήσει τον Γένσεν. Ο Σούταλο, από αυτά που μαθαίνω, έχει αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις στις προπονήσεις, δείχνει και αυτός έτοιμος, αλλά θέλει νομίζω ο Γρηγορίου μεγαλύτερη ομοιογένεια. Γι' αυτό θεωρώ πιθανότερο το ενδεχόμενο να κρατήσει τον Γένσεν, που εγώ λέω ότι με τις δυνάμεις του και με τις αδυναμίες του δεν έχει εκτεθεί, δηλαδή τώρα θεαματικά, στο ρόλο του στόπερ, να παίξει ο Φαντιγκά στην θέση του δεξιός, να γίνει μία αλλαγή, παρά το γεγονός ότι τον είδαμε τον Πετρίς και ήταν καλός έτσι στο παιχνίδι με την Καλαμάτα. Να δούμε και τον Ομάρ Ρίτσαρντς, που είναι ο κλασικός αριστερός μπακ, και τουλάχιστον τα τρία τέταρτα της άμυνας να είναι αυτοί οι οποίοι παίζανε και στην προετοιμασία. Δηλαδή Φαντιγκά, Γένσεν και Φαμπιάνο. Σταδιακά αυτό το πράγμα προφανώς και θα αλλάξει με την μεγαλύτερη έτσι ενεργοποίηση του Σούταλο στις ανάγκες της ομάδας. Τα χαβ, όπως είπες, Ντέλε Μπασίρου, πιστεύω και εγώ ότι εφόσον τον ξεκίνησε, εφόσον τον κράτησε και αρκετή ώρα στο παιχνίδι, δηλαδή στο 20 λεπτό έγινε αλλαγή στο παιχνίδι με την Καλαμάτα, ότι και αυτός μαζί με τον Ράσιτς, ο οποίος είναι ο ηγέτης του Άρη, θα κρατηθεί στην επίθεση. Σου είπα Καντεβέρε, πιστεύω, Γκαρέ δεδομένος, ο παίκτης ο οποίος φέρνει κόσμο στο γήπεδο, ανεξάρτητα αν είναι φτηνά τα διαρκεία και ακριβά τα εισιτήρια πόρτα, ο Μανού Γκαρθία. Και αυτός σε πολύ καλή κατάσταση, και αυτός με αγωνιστικό ρυθμό, και αυτός ορεξάτος, έτσι, γιατί η δικιά του επιθυμία ήταν να επιστρέψει στον Άρη, να ξαναδουλέψει, να συνεργαστεί, να είναι συμπαίκτης με τον Μωρόν, με τον Ράφα Μίρ, με τους άλλους παίκτες, τον Φαμπιάνο κτλ. Που έχουν μείνει στο ρόστερ. Και εγώ πιθανολογώ, εδώ πιστεύω ότι είναι και το σημαντικό έτσι, δίλημα του Γρηγορίου, αν δηλαδή θα κρατήσει τον Παλάσιος, ο οποίος παίζει καλά στα δεξιά, δεν μπορεί να παίξει στα αριστερά. Ο Γκαρέ και αυτός νομίζω ότι παίζει στα αριστερά, αλλά η καλή του θέση είναι στα δεξιά. Μήπως δούμε έτσι μια παρόμοια ενδεκάδα με αυτή που έχει ξεκινήσει στην Νάπολη, δηλαδή με την ταυτόχρονη παρουσία και του Ράφα Μίρ και του Καντεβέρε έτσι, στην επίθεση, χωρίς αναγκαστικά αυτό να σχηματοποιήσει 4-4-2 τη διάταξη της ομάδας. Αλλιώς θα παίξει ο Παλάσιος, να παίξει αυτό στα δεξιά δηλαδή, yeah. Και να πάει ο Γκαρέ στα αριστερά. Κοίτα, τώρα μπροστά και μόνο από τα ονόματα που λέμε, δηλαδή Μανού Γκαρθία, Καντεβέρε, Γκαρέ, Παλάσιος, το Γιαννιώτα δεν τον ανέφερα καν ας πούμε, και με αυτούς που μπορούν να έρθουν από τον πάγκο, δηλαδή ο Κουαμέ, ο Μωρόν και όλοι οι υπόλοιποι. Μεσοεπιθετικά το βλέπουμε ότι η ομάδα, αν δουλευτεί, αν οι παίκτες είναι ωρεκάτοι, αν έχουν υγεία, ότι θα δούμε πραγματάκια συνδυαστικά φυσικά και με τις κατευθύνσεις που δίνει ο Γρηγορίου, γιατί από τη στιγμή που ανέλαβε ο Γρηγορίου άρχισε να τσουλάει κάπως η μπάλα στο Κλειάνθης Βικελίδης. Αισιοδοξώ ότι και η άμυνα με τις προσθήκες που γίνονται, ότι θα είναι στο επίπεδο, σε καλό επίπεδο, όπως θα είναι και η μεσοεπιθετική γραμμή. Όλα αυτά κόντρα σε έναν αντίπαλο, επαναλαμβάνω, ο οποίος έρχεται φορτσάτος, έχει καλή ψυχολογία, θα είναι πιο κουρασμένος, θα είναι πιο έτοιμος. Γενικά είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι αρκετά δύσκολο για τον Άρη. Πρέπει να παίξει καλύτερα από ό,τι έδειξε με την Καλαμάτα, που δεν ήταν κακός έτσι, ίσα-ίσα και στο πρώτο μήχρονο και τις ευκαιρίες του. Ήταν και ένα διάστημα από το 45 μέχρι το 60 που έχασαν, ας το πούμε έτσι, κατά κάποιο τρόπο, είχαν χάσει αυτή τη σπιρτάδα που είχαν, αυτή την ενέργεια που έβγαζαν, να πατήσει πάνω εκεί, να το βελτιώσει, να μπει ο Μανού που θα μπει, να επανέλθει ο Καντεβέρε και να φανεί συνεπής και η άμυνα στο στυλ παιχνιδιού του Όφη. Όφη ο οποίος πέρασε με πολύ μεγάλο σκορ και άξια και δίκαια και σε σημείο να πούμε ότι του αξίζουν και πάρα πολλά συγχαρητήρια, αλλά η αλήθεια είναι ότι και στα δύο παιχνίδια, όσο και αν αυτό ακούγεται, ξέρεις, δηλαδή υπερβολικό για ένα ζευγάρι το οποίο μια ομάδα προκρίθηκε με συνολικό σκορ 5-0, yeah. Όλες οι λεπτομέρειες και στα δύο παιχνίδια ήταν υπέρ του. Δηλαδή, χθες είχε τέτα τέτη, Τσεσκά στο 0-0. Ο Μπουχαλάκης πήγε να βάλει μόνος του ένα αυτογκόλ, η μπάλα μπήκε στο δοκάρι στη συνέχεια. Και όφη είχε ανάλογες φάσεις και γκολ το οποίο ακυρώθηκε, είχε και μεγάλες ευκαιρίες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η Τσεσκά Σόφιας δεν φάνηκε ότι μπορεί να το διεκδικήσει και στα δύο παιχνίδια, αλλά σίγουρα νομίζω ότι και στα δύο μάτς θα μπορούσε να είχε τουλάχιστον σποράρει, έτσι, με αυτή την έννοια το λέω, ότι, δηλαδή και ο Όφη, ότι ναι μεν Europa League, πρόκριση, Super Cup, όλα αυτά είναι επιτυχίες, τελικώς με τον ΠΑΟΚ πέρσι προφανέστατα και αυτό πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά έχει και αυτός αδυναμίες του, στην άμυνα έχει τα θέματα του. Ο Γρηγορίου, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι ακόμα και σε φιλικό παιχνίδι θα μελετήσει τον αντίπαλο, θα προσαρμόσει τα πλάνα του χωρίς να φεύγει από την κεντρική ιδέα. Οπότε αισιοδοξώ ότι η ομάδα θα το πάρει το αποτέλεσμα. Έτσι.
0: Εδώ τώρα... Πες.
1: Όχι, αν ισορροπήσουμε και στο θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε, δηλαδή να έχουμε και καλό κλίμα. Επαναλαμβάνω, ο καθένας από την πλευρά του θεωρεί ότι έχει δίκιο να δούμε όλοι το σωστό, έτσι, το στόχο.
0: Στο κλίμα, βέβαια, για να δουλέψει καλά και το κλίμα, είναι κάτι που το λέγαμε και στο ξεκίνημα. Τι θα γίνει και με τους παίκτες? Είναι πολλοί παίκτες. Είναι πολύ μεγάλο το ρόστερ.
1: Αυτό δηλαδή... είναι θέμα στις προπονήσεις, έτσι. Είναι θέμα του Γρηγορίου. Είναι 34.
0: Όχι μόνο στις προπονήσεις. Πριν, ας πούμε, ψάχνα να βρω, λέω, αν μπουν και οι 6, και οι 3 δηλαδή που ήταν τραυματίες, και οι 3 καινούργοι που ήρθαν, ποιοι 6 θα βγουν από την αποστολή? Γιατί για να βάλεις 6, πρέπει να βγάλεις 6.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύω, επειδή νομίζω ότι ο Γρηγορίου έχει κερδίσει τα αποδυτήρια και νομίζω ότι και οι παίχτες τον θεωρούν δίκαιο όσον αφορά τις αποφάσεις, εκεί είναι τώρα, εκεί έχει, γιατί πιστεύω ότι και πάλι θα πάρει τις δίκαιες αποφάσεις όσον αφορά και την αποστολή και την ενδεκάδα. Κάποια αναγκαστικά, όταν έχει 34 παίκτες, θα μείνουν εκτός. Γι' αυτό από εβδομάδα ο Ρέγες, ο τεχνικός διευθυντής, νομίζω ότι αυτούς τους παίκτες, οι οποίοι κάποιοι θα πρέπει να φύγουν, έτσι, αναγκαστικά.
0: Για το δηλαδή. Δόνι, πάντως, φαίνεται ότι είμαστε αρκετά κοντά.
1: Νομίζω ότι θα πάει στην Κύπρο, έτσι.
0: Στο Αποέλ, εκεί που ήταν και πριν έρθει σε εμάς.
1: Ο Δόνης, ναι, άλλοι παίκτες είναι οι οποίοι θα ψάξουν χρόνο και τα λοιπά, πέρα από τις εύκολες εντός εικόν αποφάσεις. Τον Νίγκ, ας πούμε, δεν τον βλέπω να μπορεί να χωράει στην ομάδα, όπως είπες και εσύ νωρίτερα. Να γίνει αυτό το οποίο πρέπει να γίνει γρήγορα, έτσι κι αλλιώς, εντάξει, πλέον πιέζουν και οι ημερομηνίες. Γιατί, ξέρεις, έτσι, αντί να μειώνεται για να εξυπηρετηθεί ο προπονητής της προπονήσεις το ρόστερ, θα αυξηθεί, έτσι, με την άφιξη του, και εδώ να δείξω ότι επικοινώνησα με Γάλλο, πώς το λένε, καθηγητή της γαλλικής γλώσσας, είναι Ζαουέ τελικά, γιατί είναι δύσκολο το όνομά του, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Άριου, 22χρονος Ιβοριανός, είναι κανονικά θα πρέπει να το λέμε Ζαουαΐ, έτσι, άμα το διαβάζαμε στα ιταλικά ή στα ελληνικά, αυτό το α με το I είναι προφέρεται στα γαλλικά, που θα μας τα πει και ο ίδιος, φαντάζομαι. Ζαουέ, νομίζω ότι είναι η σωστή προφορά του ονόματός. Ήταν ένας παίκτης ο οποίος, από αυτά που έχουμε διαβάσει, έκανε πολύ μεγάλη έκρηξη πέρσι εκεί στην Παστιά. Έχω διαβάσει και μερικές υπερβολικούς παραλληλισμούς. Ο Ιβοριανός έζε και τα λοιπά. Έχουμε δει στα βιντεάκια ότι τουλάχιστον το ένα από τα δύο γκολ που πέτυχε πέρσι στο φινάλι του πρωταθλήματος είναι από δικιά του πίεση, κλέψιμο και πολύ ωραίο σου δείξει τη μεγάλη περιοχή. Φαίνεται ότι είναι ένα project το οποίο συγκριτικά με τα υπόλοιπα project που υπάρχουν στην ομάδα, δηλαδή τον Διαλό, τον Νίνκ, τον Τιάμ, τον αμυντικό κτλ. Εμένα μου δίνει την εντύπωση ότι και σε τεχνικά χαρακτηριστικά και σε αγωνιστικά χαρακτηριστικά είναι πιο μπροστά από αυτούς τους παίκτες. Δηλαδή, και εγώ πιστεύω ότι έρχεται με την προοπτική ότι γίνεται μια επένδυση και να έχει μια απορία μετά από 1-2 χρόνια, δεν ξέρω πόσο, σαν τον... έλα μωρέ, πώς το λένε, κόλλησα, το Σαουδική Αραβία που τον πουλήσαμε.
0: Τον Διαντή,
1: ναι. Αλλά νομίζω και από τον Διαντή ότι φαίνεται πιο έτοιμος παίκτης και από τον Διαλό φαίνεται πιο έτοιμος παίκτης. Άλλωστε έχει αγωνιστεί ένα χρόνο σε ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Όποιος υποτιμάει την Β' Γαλλίας, πολύ απλά δεν γνωρίζει τι γίνεται εκεί κάτω. Και τη Γ' Γαλλίας έχω σου βάζω, αλλά τη Β' Γαλλίας, αλλά τώρα κάποιος μπορεί να πει τρίτη εθνική, αλλά εκεί είναι σε Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία, την Ιταλία δεν την βάζω, αν και εκεί έχει ανταγωνισμό, και ακόμα και η γάμα κατηγορία πρέπει να είσαι κανονικός παίκτης για να μπορέσεις να τα απεξέλθεις. Αν μπορεί να παίξει και αριστερά, γιατί έχει παίξει λίγα παιχνίδια στα αριστερά, έρχεται από τον άξονα, θα εξυπηρετηθεί ακόμα καλύτερα το πλάνο του Άρη. Άμα δηλαδή τον βλέπουμε ότι είναι μόνο στο κέντρο, νομίζω ότι θα τον βρει το ρόλο του Γρηγορίου, κρίνοντάς τον και αυτόν δίκαια.
0: Έγινε, Φώτη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Αυτά. Τα λέμε στο γήπεδο την Κυριακή. Bye.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Φώτης Πλιάκος. Τον ακούσατε στο σχόλιο του. Όπως είπαμε και νωρίτερα, θα μπορείτε να τον ακούτε καθημερινά. Θα έχει εκπομπή ο Φώτης. Το πώς και το γιατί θα το πούμε το επόμενο διάστημα. Το πού ακριβώς θα τον ακούτε, σε ποια εκπομπή, τι ώρα. Όλα αυτά τις επόμενες ημέρες, παιδιά. Το βασικό είναι ότι ο Φώτης πλέον θα είναι ένα στέλεχος του ραδιοφώνου μας, όχι μόνο με το σχόλιο του στις εκπομπές μας, θα το συνεχίσουμε αυτό με το σχόλιο στις εκπομπές μας, αλλά και με δική του εκπομπή, για την οποία θα συνεμιλώσουμε το επόμενο διάστημα. Για τους φίλους που μου έστειλαν πριν πάω στα μηνύματα σιγά σιγά για τους μουτσάτσους ότι θα διώξω τον Παπαδόπουλο από εκεί, παιδιά, όχι. Ο Νίκος Παπαδόπουλος κανονικά μένει στους Μπεταράδες, απλά θα πάει στην επόμενη εκπομπή που θα έχει και θα βγαίνει 12 με 2. Στο κανάλι των Μπεταράδων ο Νίκος. Έτσι. 10-12 δεν θα μπορούσε έτσι κι αλλιώς να βγαίνει, γιατί έχει εκπομπή εδώ στο Yellow. Γι' αυτό θα βγαίνω εγώ 10-12 στους Μουτσάτσος. Και 12-2 θα μπορείτε να. Τον Νίκο στους Μπεταράδες θα συνεχίσει να βγαίνει στην επόμενη εκπομπή, την οποία θα την παρουσιάζουν ο Άγγελος Χαριστέας και ο Πάνος Βόγλης. Εκεί θα μπορείτε να τον ακούτε όσον αφορά, ξαναλέω, τη συνεργασία μας με τους Μπεταράδες. Έτσι. Στο γέλο κανονικά ο Νίκος 10-12 και εγώ κανονικά φυσικά το μεσημέρι 2 με 4, όπως είμαστε παιδιά πλέον στη 12η χρονιά μας. Έτσι, έχουμε κλείσει τα 11 χρόνια. Στη 12η σεζόν μας είμαστε στο Yellow. Έχει ξεκινήσει από το Μάιο. Εμείς 25 Μαΐου είχαμε έρθει, η πρώτη εκπομπή εδώ είχαμε κάνει με Χρήστο Γκάλη, 25 Μαΐου 2015. Είμαστε πλέον 28 Αυγούστου 2026, στο 10ο χρόνο και συνεχίζουμε και στην ίδια ώρα, έτσι, 2-5 απλά κάναμε κάποιες φορές. Εκεί 2 η ώρα το μεσημέρι, εδώ και 12 χρόνια, ξέρετε, θα βάλετε Yellow, είτε στην παλιότερη συχνότητα, είτε σε αυτή που έχουμε όλα τα τελευταία χρόνια, στους 101,7. Και θα ακούσετε την αγριοφωνάρα μου να ξεκινάει την εκπομπή, είτε τον Χρήστο από τη δική του πλευρά. Πριν πάω στα μηνύματα, να θυμίσω το διαγωνισμό μας. Παιδιά, προέκυψε στο ημίχρονο της εκπομπής, στο διάλειμμα. 2 εισιτήρια για το Κυριακάτικο Άρης Όφη, 7.30 ώρα στο Κλεάνθης Βικελίδης. 2 εισιτήρια στη θύρα 7 του Κλεάνθης Βικελίδης, τα επίσημα δηλαδή του Κλεάνθης Βικελίδης. Προσφορά από την Τοσίμπα Καρακάσης, μας έχει προσφέρει και άλλες φορές εισιτήρια, μας προσφέρει και τώρα. Ονοματεπώνυμο, άμκα και email, γράφετε και στέλνετε αποκλειστικά στο Viber του σταθμού 6936-51-20-99, διεκδικώντας ένα από τα 2 εισιτήρια που δίνουμε για το Κυριακάτικο παιχνίδι. Ονοματεπώνυμο, άμκα και email. Έτσι και τα 3. Τα γράφετε, το στέλνετε το μήνυμα, θα την κάνουμε την κλήρωση με τον Χρήστο. Θα μας βοηθήσει ο Χρήστος δηλαδή να την κάνουμε την κλήρωση με την ολοκλήρωση της εκπομπής του δικού μου κομματιού της εκπομπής, δηλαδή στις 4 η ώρα. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα, να ρίξουμε μια ματιά, να διαβάσουμε, να σχολιάσουμε πολλά βέβαια τα μηνύματα και για τα 2 εισιτήρια για το Κυριακάτικο παιχνίδι. Ναι, παιδιά, στη θύρα 7 είναι για τον φίλο που με ρωτάει. Είναι στη θύρα 7 τα εισιτήρια της αναμέτρησης. Μπορείτε να μπείτε στην κλήρωση για να τα διεκδικήσετε. Θα σας τα στείλω εγώ μετά το τέλος της εκπομπής, που θα έχω τα ονόματα, θα μπορέσω να σας τα στείλω για να βρεθείτε την Κυριακή στο γήπεδο. Δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος, πρώτο παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης, δίπλα στην ομάδα. Λοιπόν, ο φίλος ο Κώστας λέει, ρώτησα πριν, λέει, μήπως γνωρίζεις τι γίνεται, λέει, με την πειραρία, αν θα λειτουργήσει ξανά, γιατί σήμερα που πέρασα είδα να γίνονται εργασίες. Δεν ξέρω, Κώστα, πραγματικά για την πειραρία δεν έχω κάποια ενημέρωση, δεν γνωρίζω κάτι. Ο Δημήτρης Δόνης Γαλανόπουλος λέει, και όσοι είναι να φύγουν, αν δεν φύγουν, θα αξιοποιηθούν από τον Γρηγορίου. Παιδιά, αν δεν φύγουν, μπορεί να αξιοποιηθούν από τον Γρηγορίου, απλά πού θα αξιοποιηθούν από τον Γρηγορίου, είναι το ερώτημα. Έτσι, είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Πού θα αξιοποιηθούν δηλαδή. Πώς θα αξιοποιηθούν. Έτσι είναι. Δεν είναι τόσο απλό. Το λέμε, αλλά δεν είναι τόσο απλό. Ο Γιώργος, το γήπεδο πρέπει να είναι γεμάτο. Πρώτο παιχνίδι στην έδρα μας φέτος, Βάμος Αδιανάρα, κυτρινόμαυρη, κίμηση σερών. Ο φίλος μας ο Γιώργος, γεια σου Γιώργο. Ο έτερος Γιώργος λέει, τυχερός ο Πάοκ συγκλήρωσης, πάντως λέει, τους απέφυγε όλους. Έτσι ακολούθησε τα βήματά μας. Ο Γιάννης θέλει την καλησπέρα του. Ο Μαρίνος, φήμες λένε ότι ο Πάοκ στην Πάρα θα παίξει Champions League μέσω franchise. Θα μπορούσε, παιδιά. Τώρα διαβάζουμε για 300 εκατομμύρια λέει θα δώσουν. Να μην τα δώσουμε στα κύρια. Στο μπάσκετ θα δώσουν στο ποδόσφαιρο, θα τους πάρουν στο Champions League, πώς λένε, με franchise. Ο Κώστας, φαντάσου λέει, να παίζαμε ευρωπαϊκούς ομίλους, πού θα έφτανε η τιμή των εισιτήριων. Άγιο είχαμε, λέει ο Κώστας. Καλό το χαβαλέ. Καλός ο χαβαλές. Ο φίλος ο Γιώργος, πέρσι στο μπάσκετ δεν μπορούσε να μεταβιβάσει το εισιτήριο μέχρι 10 φορές. Παιδιά, στην ανακοίνωση της ΠΑΕΑΡΙΣ δεν αναφέρει μέσα φορές κτλ. Λέει ότι μπορείς να το μεταβιβάζεις κάθε φορά το εισιτήριό σου. Άρα έχεις αυτή τη δυνατότητα απεριόριστα. Ο Νίκος, αυτόν τον τερματοφύλακα τον Μπαρμπόπουλο, λέει πώς τον πήραμε. Παιδιά, δεν το ξέρω καθόλου. Το παιδί στην προετοιμασία ήταν, υπέγραψε συμβόλαιο. Τώρα τι ακριβώς είναι, δεν ξέρω κάτι παραπάνω. Ο Κοτάλης, τώρα το έψαξα, λέει μέχρι πόσους παίκτες μπορεί να έχει στην αποστολή και βρήκα ότι είναι 20, όχι 23. 23 παίκτες είναι η αποστολή, έχει αλλάξει πλέον. Από πέρσι, πρόπερσι, πότε ήταν, 23 παίκτες μπορεί να έχει στην αποστολή. Στο προηγούμενο παιχνίδι, παιδιά, με τον Όφη είναι πολύ απλό. Όχι με τον Όφη, συγγνώμη, με την Καλαμάτα είχαμε 23 παίκτες στην αποστολή. Άρα πάβει η οποιαδήποτε άλλη συζήτηση. Ο Δημήτρης Κουαμέ Μωρόν Δόνης λέει, εκτός είναι αχρίαστη, Μάικιτς Κέρκες επίσης. Okay. Αχρίαστη όλοι αυτοί. Ο Σπύρος ασχολείται με το θέμα του προπονητή. Αυτός αποφασίζει ποιος μένει έξω και ποιος όχι, δεν μας πέφτει λόγος. Πάμε παρακάτω. Γιατί δεν Σπύρο, δεν κατάλαβα. Σχολιάζουμε. Δεν λέμε εμείς ότι τι θα γίνει, σχολιάζουμε. Ούτε εμείς αποφασίσουμε ποιον θα κόψει, ποιον δεν θα κόψει. Ο Γιώργος Η μεγάλη ομάδα τη πόλη με ποιου κληρώθηκε στο Champions League. Ο Γρηγόρης, γιατί λέει κάτι, μου λέει ότι έχουν γίνει κινήσεις για να πάμε, λέει, για το πολύ 5 μεταγραφές το καλοκαίρι. Βλέπω ότι υπάρχει προσπάθεια να υπάρξει κορμός για τα επόμενα τουλάχιστον 3-4 χρόνια. Παίκτες ποιότητα σε πολύ καλή ηλικία με πολύ καλές παραστάσεις. Γρηγόρη μου, από το. Όχι το στόμα σου, από το χέρι σου που το έγραψε. Και σου Θόδωρο ταυτί. Ο Κωνσταντίνος από την Ακρινή Κοζάνης, έχουμε δύσκολο μάτσο με τον Όφη. Ας γεμίσουμε τον γήπεδο να βοηθήσουμε όλη μας την ομάδα μας. Συμφωνώ σε όλα. Ο Κωστής. Γιατί δεν έχει ξεκινήσει η εντεκάδα που βλέπουμε στα φιλικά, που έχει βρει τη χημεία της, τουλάχιστον μπροστά, γιατί να παίζει με πάρα πολύ, γιατί παίζει με μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα. Και αν δεις ότι στραβώνει, βάζει τα Σιζάνια, Μανού Παλάσιος και Μυρ, με Μυρ και Μωρόν, λέει ο Κωστής. Κωστή μου, θα το δούμε. Ο Γρηγόρης, ο Ζαουίλη έρχεται ως η βασική κίνηση που θέλουμε για τα εξτρέμ αριστερά, ή θα πάρουμε άλλο κανονικό εξτρέμ, διότι αυτός δεν είναι καν εξτρέμ. Γρηγόρη μου, δεν νομίζω ότι θα πάρουμε άλλο στα μεσοπαιδευτικά, εκτός αν φύγουν παραπάνω από δύο. Λοιπόν, οι υπόλοιποι εδώ που στέλνετε για την κλήρωση, μπαίνετε κανονικά τώρα, σας τσεκάρω για να μπείτε στην κλήρωση. Όχι, παιδιά, δεν χρειάζεται κάρτα. Για αυτό το συγκεκριμένο εισιτήριο που θα κερδίσετε από την κλήρωση, δεν χρειάζεται κάρτα φιλάθλου. Το παίρνετε, το βάζετε κατευθείαν στον κόβο, αφού παίρνετε το εισιτήριο. Δεν... Κάρτα φιλάθλου τη χρειάζεται για να βγάλεις εισιτήριο. Αφού το εισιτήριο θα το βγάλω εγώ και θα σας το στείλω, δεν χρειάζεται κάρτα φιλάθλου. Βάζετε τον κωδικό στον Gov Wallet και είστε στο γήπεδο κανονικά. Γι' αυτό δεν χρειάζεται κάρτα φιλάθλου. Να το διευκρινίσω έτσι. Γι' αυτό. Ο φίλος ο Σάκης λέει από μια παραλία της Έγινας ακούει. Μάλιστα. Εγώ πιστεύω θα βάλει Σούταλο, λέει, όπως έβαλε και τους άλλους καινούριους για να μπει στο κλίμα. Θα δούμε, Σάκη μου, αν θα τον βάλει τον Σούταλο ή όχι. Ένα λεπτάκι λίγο.

Λοιπόν, ο φίλος εδώ, ο Αποστόλης. Καλή χρονιά να έχουν όλες οι ομάδες μας, λέει, και με την νίκη την Κυριακή. Ο Μίλτος, σε σχέση με τον αγώνα με την Καλαμάτα, πόσες αλλαγές στην δεκάδα με τον Όφη θα έχουμε? Εγώ λέω μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Κάπου εκεί τις βλέπω εγώ. Ο Νίκος, εγώ λέει, φέτος τον ποδοσφαιρικό άρα τον βλέπω, λέει, πάρα πολύ δυνατό, ειδικά, λέει, από την 6η-7η αγωνιστική και μετά ο φετινός Άρης δεν θα χάνει από κανέναν. Νίκο μου, μ' αρέσει η ισοδοξία σου. Μακάρι να είναι έτσι τα πράγματα. Ο Χρήστος, κανονικά και αυτό στην κλήρωση, όπως και οι υπόλοιποι. Τώρα γίνεται χαμός, παιδιά, έρχονται πάρα πολλά μηνύματα. Ο Κωνσταντίνος, το Ματάρτι Άμλ έχει τελειώσει ο δανεισμός στην Καλαμαριά. Ματάρτι Άμλ δεν το δώσαμε στην Καλαμαριά, δεν είναι κόρη. Με μπέρδεψες. Στην Καλαμαριά δώσαμε τον Εγκλεζόπουλο και τον Ταυσίρ Διόπ. Τους μπερδέψαμε γιατί είναι πολλοί. Τον Διόπ δώσαμε στην Καλαμαριά. Ταυσίρ Διόπ. Σενεγαλέζος και αυτός, φορ, που ήρθε στην ομάδα φέτος. Μαζί με τον Εγκλεζόπουλο, τον πήραμε από την Ελλάδα Σύρου και τον δώσαμε στην Καλαμαριά δανεικό. Δεν υπάρχει. Ο Ματάρτι Άμλ είναι κανονικά στον Άρη. Αγαπάμε μπεταράδες, λέει ο Κωνσταντίνος. Αγαπάμε, λέει, έξτρα Δημήτριο Σανλή. Οπότε, λέει, μαγικό χαρμάνι. Να σε καλά. Τρομερό νέο και για την παρουσία του Φώτη στο ραδιόφωνο. Μπράβο. Εμείς είμαστε πιστοί, λέει, μένα, αλλά όταν γίνονται αξιόλογες κινήσεις, στηρίζουμε ακόμη περισσότερο. Να σε καλά, Κωνσταντίνε μου, για τη στήριξη. Ο Αργύρης, λέει, χαίρομαι για σένα και μεγάλη χαρά, λέει, για την προσθήκη του Φώτη στο ραδιόφωνο μας. Έτσι, παιδιά, η προσθήκη του Φώτη πλέον με εκπομπή. Όχι μόνο με παρουσία και σχόλιο στην δική μας εκπομπή. Ο Ιωάννης, λέει, μου τσάτσε, έφαγε τη θέση του Παπαδόπουλου. Όχι, δεν έφαγε τη θέση του Παπαδόπουλου. Σχολιάζει εδώ για την εκπομπή διάφορα. Να είσαι καλά, Ιωάννη μου. Θα τα λέμε και εκεί πλέον. Εκτός από την εκπομπή μας εδώ, την κλασική. Ο φίλος ο Γιώργος. Καλώς ήρθατε. Καλή τύχη να έχουμε, λέει. Δεν φτάνει, λέει, που έχουμε τέσσερις πλούσιους και δεν μπορούμε να φτάσουμε. Λέει, τώρα έχουμε σοβαρό ανταγωνιστή και τον ΟΦ. Θα το δούμε, παιδιά. Δεν ανακοινώθηκε ακόμα η μέρα και η ώρα της Γενικής Συνέλευσης του ΑΣΥΓΜΑ. Ξέρω ότι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Περιμένουμε την ενημέρωση. Λοιπόν, περιμένω να μας πούνε τι δύσμευση πήραν για χώρο σε Ανατολική Θεσσαλονίκη για το γήπεδο. Ο Πάνος, λέει, μπράβο για την κίνηση να δώσει τη στήρα. Θέλουμε να έρθουμε, λέει, με τα παιδιά μας από μακριά και τιμές μας ζόρισαν. Να σε καλά για τα καλά σου λόγια, Πάνο, και για μένα. Θανάσης, λέει, αν μπήκα στο μετρό. Ναι, παιδιά, ξέχασα, είδες, ξέχασα να το πω. Είδες τι χαλβάς είμαι. Κανονικά μπήκα στο μετρό χθες, φεύγοντας από εδώ. Πήγα σπίτι μου με το μετρό. Τσακ, τσακ, μπαμ. Τσακ, μπαμ. Ούτε καθυστέρηση, ούτε τίποτα. Κατέβηκα εδώ στη στάση Μαρτίου, από εδώ από το ραδιόφωνο ευθεία κάτω. Στάση Μαρτίου μπήκα. Τρεις στάσεις είναι για μένα. Στάση Νομαρχία, στάση Καλαμαριά, στάση Αρετσού. Αρετσού κατέβηκα και με το πόδι εκεί την κατηφόρα την πήρα και πήγα σπίτι μου. Πάρα πολύ γρήγορα. Σε ένα τέταρτο ήμουν σπίτι μου. Σε ένα τέταρτο. Ενώ με το λεωφορείο έκανα τουλάχιστον μισή ώρα, ίσως και παραπάνω. Γιατί έπαιρνα και το 7, δεν περνάει πολύ συχνά. Ήταν ένα θέμα για μένα. Τώρα πλέον με το μετρό είναι μεγάλη βοήθεια. Ό,τι και να λέμε, παιδιά, ό,τι και να λέμε για άλλα πράγματα, το συγκεκριμένο είναι πολύ μεγάλη βοήθεια και για εμάς που είμαστε από την Καλαμαριά. Μας βοηθάει πολύ. Για τον Όφη, λέει, μιλάμε, όχι για την Μπάρτσα, λέει, που παίζει Champions League και La Liga. Είναι δυνατόν να περιμένουμε, λέει, κάτι από τον Όφη που να μας τρομάξει? Οκ, παιδιά. Εγώ βλέπω πάντως, λέει, Μανού και Μωρών και σε πάω στοίχημα. Θα δούμε. Το Α, λέει, με τις τελίτσες πάνω είναι Ε στα γαλλικά. Βγάλαμε και ένα Δελασάλ. Έλα, ρε Θανάση, έβγαλες Δελασάλ. Είσαι απόφυτος Δελασάλ. Σε παραδέχομαι. Σε παραδέχομαι. Άμα είσαι απόφυτος Δελασάλ, Θανάση μου, φιλαράκι μου, σε παραδέχομαι. Πραγματικά. Ο Παναγιώτης, λέει, άσχετο σχόλιο. Λέει, αλήθεια, δεν υπάρχουν, λέει, τα έξτρα βιντεάκια στο κανάλι στο YouTube. Είχατε κάνει, λέει, κάποιο τέλος σεζόν και μας είχε πει, Δημήτρη, ότι τα κάνατε πειραματικά. Ναι, πειραματικά τα κάναμε. Παναγιώτη μου, θα τα δούμε. Θα τα δούμε τι παραπάνω θα βάλουμε. Ο φίλος ο Χαβίτο από το Λεκανοπέδιο, την Κυριακή Λεθαρό θα βάλει δεξιά τον Πετρίς, όχι τον Φαντιγκά. Θα το δούμε, παιδιά. Όσα παιχνίδια και να παίξαμε, λέει, με τον Όφη, το ματσάρισμα Φαντιγκά νους δεν έβγαινε. Ο Πετρίς πιο εκρηκτικός και γρήγορος στα πρώτα και πλανά βήματα, κουμπώνει καλύτερα στον νους. Ωραία η παρατήρηση σου, μου αρέσουν οι παρατηρήσεις αυτές. Ο Κώστας, λέει, Όφη μεγαλώνει και ο Πάοκ μικραίνει. Λοιπόν. Ο Άρης, ανέβρε θέση ότι θα γίνει η Γενική Συνέλευση του Άρη την άλλη εβδομάδα. Δεν βλέπω να έχει βγει κάποια ανακοίνωση σήμερα. Δεν τη βλέπω κι εγώ την ανακοίνωση, παιδιά. Εγώ έμαθα ότι θα γίνει η Γενική Συνέλευση. Τώρα έμαθα για την επόμενη εβδομάδα. Τώρα, αν δεν γίνει την επόμενη, γίνει τη μεθεπόμενη. Θα γίνει πάντως τις επόμενες μέρες. Πιέζει ο χρόνος, λέει, και για τμήματα του ανδρικού βόλεϊ και πλέον και του γυναικείου ποδοσφαίρου, που είναι πολλά τα ερωτηματικά. Πολλά ερωτηματικά τα οποία ελπίζουμε να μας απαντηθούν.
Ο Χρήστος, 300 εκατομμύρια μπορεί να λένε αυτοί, λένε έρθει η ώρα να τα δώσουν, θα πούνε ότι αποσύρονται για τον τάδε χύψη λόγο. Ναι, μπορεί να δώσουν και 400. 300 είναι λίγα. Μπορεί να δώσει 400, έτσι να αποφασίσει. Ο Παναγιώτης λέει: ακούμε καθαρά δυτικά. Δεν ξέρω, Παναγιώτη μου, τώρα πού βρίσκεσαι. Ραδιοφωνικά φαντάζομαι εννοείς. Ο Κυριάκος από το Κιτρινόμορο Βούπερταλ. Άρης Βλάβη. Να είσαι καλά για την ευχή σου για καλή αρχή. Πρέπει να φύγουν Δόνης Μπουσαΐντ, λέει, και Κάμψης και Διαλό Δανική. Ο Μάκης Γαλανόπουλος και Γιαννιώτας, λέει, πρέπει να μείνουν. Οι μόνοι που παίζαν, λέει, και έβγαζαν πάθος την προηγούμενη περίοδο, να κρατήσουμε επιτέλους Έλληνες παίκτες στην ομάδα. Για τον Γιαννιώτα συμφωνώ. Ο Γαλανόπουλος δεν το έβγαλε τόσο πολύ αυτό. Ο Ερίκος, το παιχνίδι, λέει, είναι καθοριστικό και για τη συνέχεια, γι' αυτό γεμάτο γήπεδο και να παίξουν αυτοί που έχουν την καλύτερη φυσική κατάσταση. Σε αυτήν οφείλεται και η καλή απόδοση του Όφη. Καλή επιτυχία στην ομάδα μας και εύχομαι να φωνάξει τουλάχιστον 3 φορές γκολ, γκολ, γκολ. Ο Τέο από την κατακίτρινη Γερμανία. Πάμε δυνατά με τους κριτικούς την Κυριακή. Το πρόγραμμα του σταθμού.

Σε αυτά τα κομμάτια είμαι λίγο χαλβάς. Έχω δίπλωμα εδώ και πολλά χρόνια. 30 χρόνια έχω δίπλωμα, αλλά αυτοκίνητο έχω οδηγήσει ελάχιστες φορές για δικούς μου λόγους. Αν ρωτήσετε ποιοι είναι οι λόγοι, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Είναι δικοί μου. Τους κρατάω για μένα. Τα μέσα μαζική μεταφοράς λοιπόν είναι ο τρόπος με τον οποίο κυκλοφορώ και το μετρό πλέον είναι ένας τρόπος πολύ βοηθητικός για μένα για να μπορώ να μετακινούμε εφόσον πάει πλέον και στην Καλαμαριά. Στάση Αρετσού, έτσι όχι, έχουμε στάση Καλαμαριά, στάση Αρετσού, στάση Κρίνη, στάση Μίκρα. Αυτές είναι τέσσερις στάσεις. Εμένα η Αρετσού με βολεύει περισσότερο και η Κρίνη λίγο με βολεύει, αλλά περισσότερο η Αρετσού για να πηγαίνω στο σπίτι μου όταν φεύγω από το ραδιόφωνο. Λοιπόν, θα σας πω, παιδιά, και για ό,τι έχει για το πρόγραμμα. Θα τα πούμε το επόμενο διάστημα. Δεν το έχουμε σχηματοποιήσει ακόμα 100%, γι' αυτό θα σας λέω κάτι παραπάνω. Ο Τέο Λεκλέο να σεταριστεί, λέει. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο με την Νίκη. Να σεταριστεί, ρε παιδιά, αφού ο Ασλαμάς, παιδιά, είναι ένα πρόσωπο το οποίο για να έρθει στα ίσια του θέλει λίγο σετάρισμα. Τι να κάνουμε. Δεν σεταρίζεται εύκολα. Θέλει να μπορέσει να το φέρει σε μια ισορροπία τον Ασλαμά. Τι να κάνουμε. Άλλοι σετάρονται πιο εύκολα, άλλοι σετάρονται πιο δύσκολα. Λοιπόν, κάτσε να καλέσω τον Χριστό. Χριστό! Περιμένετε λίγο. Πάλι δεν με ακούει, πάλι λες να ήρθε και να εξαφανίστηκε πάλι ο Γκάλης. Λοιπόν, για να τσεκάρω. Ο Γρηγόρης λέει, είναι ιδέα μου, λέει, από τη Μαρτίου μέχρι την Ομαρχία το μετρό ρίχνει τρελά γκάζι. Κοίτα! Μου δείχνει ότι είναι μεγάλη απόσταση βασικά. Δεν ξέρω γιατί. Μου φαίνεται πολύ μεγάλη απόσταση σε αυτή την πρώτη στάση από Μαρτίου μέχρι Νομαρχία. Δεν ξέρω. Μου φαίνεται πολύ μεγάλη απόσταση.

0: Λοιπόν, τον ανακάλυψα τον Γκάλι, παιδιά. Δεν ξέρω κάπου ήταν κρυμμένο και δεν με άκουγε. Γιατί Γκάλι δεν με άκουγε.
1: Ε?
0: Γιατί δεν με άκουγε.
1: Γιατί ήμουν στο μπαλκόνι, κάπνιζα.
0: Ήταν στο μπαλκόνι ο Γκάλι. Βγήκε στο μπαλκόνι να καπνίσει. Δηλαδή, ζέστη τώρα, βγήκε έξω να καπνίσει. Αντί να κάτσει εδώ μέσα στη δροσιά.
1: Όντω σήμερα έχει πολύ ζέστη.
0: Καιρό έχουμε να κάνουμε μαζί, δεν Γκάλι. Πόσο καιρό έχουμε να κάνουμε μαζί εκπομπή.
1: Δεν ξέρω.
0: Κανα δίμηνο.
1: Εσύ είσαι υπεύθυνο προγράμματο.
0: Από τότε ήταν... που εξαφανίστηκε αυτό που θέλουν να σεταριστεί εδώ πέρα να επιστρέψει. Ο Σαλαμάς λέει πότε θα επιστρέψει. Για να επιστρέψει, παιδιά, πρέπει να μπει στον Κλίβανο, να τον φέρουμε σε μια ισορροπία, να γίνει να ισιώσει για να μπορέσει να έρθει.
1: Στον Κλίβανο δεν σε βάζουν ισορροπία, ρε.
0: Τον βάζουν, ο Σαλαμά τον βάζουν μόνο σε Κλίβανο.
1: Στον Κλίβανο δεν θέλει απολύμανση.
0: Αυτό για να έρθει σε ισορροπία πρέπει να μπει στον Κλίβανο, να τον σφίξουν όμω.
1: Να τον σφίξουν.
0: Για να ισιώσει για να μπορέσει να έρθει.
1: Ναι, θέλει μοντάρισμα. Θέλει μοντάρισμα. Έχει ξεγραβαλώσει κάποιε βίδε.
0: Τι να κάνουμε.
1: Ναι. Και Δευτέρα πάντως πες τον μην έρθει, γιατί θα έρθει ο Παναγιώτης. Έχουμε να μιλήσουμε για μπάσκετ. Θα έχει τις εθνικές ομάδες.
0: Με πιάνουν τα γέλια που τον περιμένεις αυτή τη Δευτέρα. Με δουλεύεις τώρα εσύ.
1: Α, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Από τον Οκτώβριο μπορεί να το δεις τον Ασλάμα. Λοιπόν,
1: εντάξει.
0: Ο Αντώνιο εδώ λέει: βάλε τον Μπόχο πρωί, το ανέβασε όλο το καλοκαίρι το πρωινό.
1: Το εκτόξευσε. Το εκτόξευσε.
0: Μπορεί να έχουμε και ποχάρα κάπου. Έχετε το στο μυαλό σας και μπορεί να είναι και πρωινό.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν λέω ακόμα, γιατί το πρόγραμμα δεν σεταρίστηκε και αυτό ακόμα, σαν τον Ασλαμά είναι.
1: Ναι.
0: Οπότε μόλις σεταριστεί θα σας ενημερώσω. Οπότε έρχεται ο Ασλαμάς εδώ, λένε κι άλλοι, στέλνουν μηνύματα.
1: Ποιοι είναι αυτοί?
0: Ασλαμόσκυλα. 4 η ώρα είναι τώρα, δεν τον περιμένω να τον ακούσουν.
1: Τα ασλαμόσκυλα πρέπει να τα διαγράψεις.
0: Γιατί? Αντώνιο Ψηλός είναι ασλαμόσκυλο.
1: Ο Αντώνιο Ψηλός είναι σαν την ομάδα του Ηρακλή. Έπεσε δεύτερη κατηγορία τώρα. Δεν την υπολογίζουμε. Τι να βρει και αυτός.
0: Α, στη... εδώ έχουμε το Μάκη. Χρήστο λέει, κινητή σελίδα ενημέρωση του μπασκετικού Άρη. Να είσαι γερός να απολαμβάνουμε την πλήρη ορθολογική και αληθινή σου ενημέρωση και του λόγου σου. Εσύ είσαι ο Μάκης.
1: Εγώ...
0: ο ίδιος είναι.
1: Εγώ είμαι.
0: Για να δω το νούμερο. Α, το ίδιο, του Γκάλι το νούμερο είναι. Είσαι και σαν Μάκη, στέλνεις μηνύματα δηλαδή.
1: Άμα είναι ο ίδιος Μάκης, γιατί δεν βλέπω μέχρι εκεί. Πρέπει να είναι μάλλον το νούμερο, για δες το λίγο καλά.
0: Ναι. Το δικό σου είναι, το δικό σου, εγώ το βλέπω.
1: Ναι, ναι.
0: Το δικό σου νούμερο. Στέλνει μηνύματα.
1: Νορβηγικό νούμερο είναι, ρε. Ο Μάκης από την Νορβηγία.
0: Στέλνει
1: είναι.
0: Μηνύματα σαν Μάκης, παιδιά, εδώ πέρα. Ο...
1: με νορβηγικό
0: ο Γκάλης,
1: κινητό.
0: Με νορβηγικό κινητό για να τον αποθεώνουν για να του δώσω εκπομπή. Ναι. Μπορεί, να σα πω, και αυτό μπορεί να γίνει. Βάλτε και αυτό στο μυαλό σα. Θα σα πω πώς και τι.

0: μπορεί να γίνει. Όλα μπορούν να γίνουν, παιδιά. Εδώ στο Yellow μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Λοιπόν, πάμε λίγο να κάνουμε και την κλήρωση τώρα. Ασλαμάς Hooligans εδώ, στέλνουν μηνύματα. Hooligans του Ασλαμά. Θέλουν Ασλαμά. Πάμε. Γκάλι, δώσε μου. Τρία νούμερα.
1: Εγώ νόμιζα να δώσουμε τον Ασλαμά. Πού στην τσέπη μου τον έχω.
0: Δεν μπορώ να τον δώσει, δεν είναι στην τσέπη σου.
1: Λοιπόν, όσοι στέλνετε μήνυμα για τον Ασλαμά, ναι, φωτογραφία το κινητό τους για να τους αποπέμψουμε από το Yellow Radio. Τώρα, εντάξει.
0: Ο Μάκης εδώ να μας πει. Μάκη, από τον Μπράν είσαι στην Νορβηγία. Από τον Μπράν είναι, λες. Από τον Μπέργκεν.
1: Δεν ξέρω αν είναι από το.
0: Από τον Μπέργκεν πρέπει να είναι.
1: Από τον Μπέργκεν. Πάντως από μικρό παιδί, υποστηρίζει την Μπράν. Μου το έχει γράψει
0: πιο πάνω. Είμαι σίγουρος, αφού το.
1: Είναι οπαδός της Μπράν.
0: Φαίνεται ότι είναι οπαδός. Μπράβο και στους οπαδούς της Μπράν τώρα που το θυμήθηκα. Το είδες στο Άλκιζης.
1: Βεβαίως.
0: Άλκιζης στην κερκίδα. Έτσι να το βλέπουν όλοι. Να ακουστεί παντού. Να μην ξεχαστεί ποτέ. Ποτέ να μην ξεχαστεί. Γκάλι από το 1.
1: Πάντως χωρίς να είμαστε κακοί, σήμερα κάνουμε ανενόχλητη εκπομπές, διότι εχθές δεν ξέρω αν είδες, μπήκανε 2-3 παοκτσίδες, αρχίζαν να βρίζανε εκεί στο τσάτ. Λοιπόν, ναι, ξεκινήσανε εμένα μετά. Σήμερα δεν υπάρχει περίπτωση. Σε σένα δεν μπήκανε, ούτε σε μένα θα μπουνε, γιατί προφανώς έχουν να λύσουν τα δικά τους προβλήματα. Έχουν και το δικό τους τον εμφύλιο. Δεν ξέρω αν βλέπεις το Twitter. Αρχίζουν τα τρόλ του Twitter, αρχίζουν και παίρνουν φόρα τώρα και από τις δύο πλευρές. Οπότε σήμερα θα κάνουμε ανενόχλητη εκπομπή. Θα μιλήσουμε μόνο για Άρη, θα συζητήσουμε μόνο για Άρη. Θα στείλουν μόνο οι δικοί μας. Αυτοί που ενδιαφέρονται για τον Άρη θα στείλουν μηνύματα, γιατί μπορεί να είσαι καλή ομάδα και να σ' αρέσει το μπάσκετ. Και εξάλλου ο Άρης φέτος από φέτος
0: ξαναμπαίνει. Θέλει να μάθει, ρε φίλε. Ναι. Δεν είναι κακό.
1: Μα ο Άρης πλέον αποκτά ρόλο πρωταγωνιστή. Εντάξει. Λοιπόν, πες νούμερα, πες νούμερα.
0: Λοιπόν, δώσε μου τους. Παιδιά, μπαίνει και ο τελευταίος ο Κυριάκος εδώ που έστειλε. Δώσε μου νούμερα από το 1 έως το 248. Δύο νούμερα.
1: Το 7.
0: Το 7 λέει ο κύριος Σεγκάλης. Λοιπόν, πρέπει να τον βρω κιόλας στο 7 για να πεις μετά το επόμενο. Μην βιάζεσαι. 249 πάμε, γιατί μπήκε ακόμα ένας φίλος. Γιώργος Βασβάνης, ο ένας.
1: Ωραία.
0: Το δεύτερο.
1: Και 198, έτσι να ψάξεις λίγο.
0: Τώρα τι θέλεις να... Κάτσε, αυτό τα μπερδεύω.
1: Έτσι. Όσο ψάχνει ο Δημήτρης, εγώ να σας πω ότι 4,5 ώρα έχουμε τηλεφωνικό ραντεβού με το πρώην μέλος του Ερασιτέχνη, τον Κυριάκο Χαμουζά, να μας μιλήσει για αυτή την έκταση που θα πάρει ο Άρης ή ενδιαφέρεται να πάρει μπρόστιον του Παλέντε Σπορ. Είναι η Αγία... όχι Κυριακή,
0: Αγία Φωτεινή, συγγνώμη.
1: Αγία Φωτεινή, μην με μπερδεύεις.
0: Ναι, και εγώ μπερδεύω. Αγία Φωτεινή.
1: Ναι, η Αγία Φωτεινή. Γιατί είναι ένα κάτι το οποίο το είδαν πρώτα οι άνθρωποι του Ερασιτέχνη, το είδαν, κάναν κάποιες ενέργειες και στη συνέχεια παρέδωσαν τη δουλειά στην διοίκηση της ΚΑΕ Άρης, η οποία άρπαξε την ευκαιρία.
0: Θα τα πεις,
1: ιδιαίτερα
0: θα τα
1: χώρο στην κεντρική Θεσσαλονίκη. Ο Κυριάκος Χαμουζάς θα μας πει για όλο το project, πώς ξεκίνησε και φυσικά και κάποια άλλα πράγματα για τον Ερασιτέχνη.
0: Πολύ ενδιαφέροντα. Λοιπόν, Γιώργος Βασβάνης, λοιπόν, ο ένας νικητής, και η δεύτερη είναι νικήτρια Μαρία Σιδηροπούλου. Ναι. Γιώργος Βασβάνης και Μαρία Σιδηροπούλου κερδίζουν από ένα εισιτήριο για το παιχνίδι της Κυριακής Άρης Όφη. Θα τους έρθει με μήνυμα στο mail που έδωσαν. Θα τους έρθει το εισιτήριο, το βάζουν στο Gov Wallet. Και την Κυριακή παρακολουθούν από κοντά την αναμέτρηση ανάμεσα στον Άρη και τον Όφη. Να είστε όλοι καλά. Εμείς θα λέμε και πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 2. Φυσικά και την Κυριακή θα με ακούσετε από το Κλειάνδης Βικελίδης και τη μετάδοση του αγώνα. Ακολουθεί Χρήστος Γκάλης. Σας κρατάει μέχρι τις 6 συντροφιά. 6 με 8 σήμερα θα έχουμε τα παιδιά κίτρινη κάρτα. Επιστρέφουν Στράτος Μουζίνας, Κωνσταντίνος Στόικος, 6 με 8. Και 8 με 10 κίτρινο πειρατικό Μεσάκι Αρβανιτάκι. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Παγωτά Πυρούλο και Όρεο, 50% φθηνότερα. Κρύο τσάι Life, 500 ml, μόνο 98 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
5: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast Αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
4: Στήριξε τον ΑΣ Άρης στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον Σύλλογο ή αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του ΑΣ Άρης. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
9: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
10: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Automarket.
11: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
10: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
11: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Automarket.
10: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
11: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
10: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
12: Αχ, πίνασα.
13: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
12: Και από πού θα παραγγείλουμε?
13: Από το Food for You.
12: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
13: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
12: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
13: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
14: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
13: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
14: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
13: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
15: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
18: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
17: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
18: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
17: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
18: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
17: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
21: GPS και βυθώματο έχεις?
20: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
21: GPS λογικό έχεις?
20: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
21: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
20: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
21: Μεϊμάρης.
22: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
23: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Φίλες και φίλοι του Yellow Radio, καλησπέρα σας. Συνεχίζεται η εκπομπή Yellow News και περνάει σκυτάλι από τον ποδοσφαιρικό Άρη στον μπασκετικό.

Παρασκευό, Σαββατοκύριακο και Δευτέρα εθνικών ομάδων. Έχουμε τους αγώνες της Εθνικής, οι περισσότερες ομάδες ή αν θέλετε οι πάνω ράφι ομάδες όπως είναι η Ελλάδα και ο Καναδάς δίνουν αγώνες για την προκριματική φάση εν ώψη του παγκοσμίου κυπέλου. Στις δεύτερες κατηγορίες οι ομάδες όπως είναι τα Σκόπια δίνουν αγώνες για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ του 2029. 25 πέρσι, 26 φέτος, 29 το επόμενο Ευρωμπάσκετ.

με τους διεθνείς, τους τραυματισμούς, αλλά θα έχουμε και μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με το πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερασιτέχνη Άρη. Έρχονται τα μηνύματα και ο Ιωάννης και ο Αλέξανδρος στα αδέρφια. Πρέπει να το γιορτάσετε χθες, να το γιορτάσετε. Λοιπόν, σαν πρόκριση του Άρη γιορτάσατε την πρόκριση της Μπραν. Όντως είναι μια, και κατά ψέματα τώρα δεν είχαμε το χρόνο να το συζητήσουμε με τον Δημήτρη, είναι μια ήττα που φέρνει μεγάλη αναταραχή στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Ήδη υπήρχε η κόντρα ανάμεσα σε αυτούς που είναι υποστηριχτές του Σαββίδη και σου υποστηριχτές του Μιστακίδη, και με τον Μιστακίδη τελευταία και με αυτά που Ευρωλίγκα, με το άρωμα Ευρωλίγκας και τις μεταγραφές των μπασκετικό πάω χωρίς βέβαια να υπάρχουν οι αγώνες, γιατί αυτή η ομάδα, όπως λέμε και για την ομάδα του Άρη, έτσι και η ομάδα του ΠΑΟΚ δεν έχει δοκιμαστεί στο παρκέ. Είναι ο Μιστακίδης κερδίζει στα σημεία τον αντίπαλό του όσον αφορά, γιατί κακά τα ψέματα ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ και το έργο της Τούμπας είναι το δέλεαρ για κάθε επιχειρηματία που θέλει να ασχοληθεί με τα κοινά της ομάδας. Οπότε καταλαβαίνετε, και επειδή υπάρχει ένας πόλεμος και δηλώσεων και ανακοινώσεων και εντυπώσεων στην γειτονική ομάδα, καταλαβαίνετε τώρα με το να πέφτει η δημοτικότητα του Σαββίδη τι προσπαθούν να κάνουν οι υποστηριχτές του Μιστακίδη. Γενικότερα δεν είναι καλά τα πράγματα, και σίγουρα τέτοιες αποτυχίες αγωνιστικές όπως ο αποκλεισμός από το Conference League συνέχεια της περσιμένης χρονιάς δεν βοηθάνε την κατάσταση να ηρεμήσει, να ομαλοποιηθεί. Έχει πολλά επεισόδια αυτό το σύριαλ. Φίλε Αλέξανδρε, φίλε Ιωάννη, αναψυχτικό popcorn και απολαμβάνουμε. Κλείνει η παρένθεση όσον αφορά την ομάδα εδώ τη δίπλα μας. Πάμε στα θέματα της εκπομπής. Είπαμε εθνικές ομάδες, τραυματισμοί και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη με το πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΥΓΜΑ Άρης, τον Κυριάκο Χαμουζά, να μας μιλήσει όσον αφορά το project της Αγίας Φωτεινής. Και λέω το project της Αγίας Φωτεινής, είναι μια έκταση η οποία ένα κομμάτι ανήκει στο δημόσιο, ένα κομμάτι ανήκει στο Δήμο. Το θέλει ο Άρης να το πάρει, να το αξιοποιήσει όσον αφορά προπονητήριο. Μην μου αρχίσετε πάλι να μου στέλνετε μηνύματα προπονητήριο για την πρώτη ομάδα. Μπορεί να γίνει ένα μεγάλο, λέμε τώρα που είναι μεγάλο, ένα μεγάλο, μια μεγάλη αίθουσα γυμναστηρίου, να γίνουν αίθουσες στις οποίες χρειάζεται η ομάδα. Αλλά προπονητήριο για να κάνει προπονήσεις δεν χρειάζεται η πρώτη ομάδα. Προπονητήριο χρειάζονται οι ακαδημίες. Επειδή τώρα οι ακαδημίες έχουν περάσει στα χέρια της ΚΑΕ και αύριο μεθαύριο θα περάσει και το γυναικείο μπάσκετ, του χρόνου αναμένεται να περάσει και το γυναικείο μπάσκετ, καταλαβαίνετε και εσείς ότι τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα όσον αφορά το παλέ. Γιατί είναι που είναι αυξημένες οι ανάγκες της πρώτης ομάδας. Έρχονται και από πίσω οι ανάγκες των τμήματων υποδομής, θα έρθουν και οι ανάγκες της γυναικείας ομάδας. Καταλαβαίνετε και εσείς ότι όσα γήπεδα και να έχεις σε εκείνη την περιοχή θα γεμίζουν και θα δουλεύουν 24 ώρες. Γι' αυτό και ο Άρης χρειάζεται και άλλα γήπεδα. Δεν χρειάζεται για να κάνει προπόνηση η ομάδα. Στο μπάσκετ τα εξηγήσαμε, εκεί που κάνει προπόνηση η ομάδα, εκεί αγωνίζεται. Δεν είναι σαν το ποδόσφαιρο που πρέπει να κάνεις αλλού προπόνηση και αλλού να αγωνίζεσαι.
Και αυτό γιατί υπάρχει ιδιαιτερότητα του χόρτου όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Εκτός αν μια ομάδα έχει πλαστικό χλωοτάπητα, οπότε εντάξει, εκεί μπορεί να καταπονηθεί ο τάπητας περισσότερο από ότι εάν είναι φυσικός ή η σύγχρονη τεχνολογία τους θέλει μειχτούς, δηλαδή θέλει ένα μεγάλο μέρος σε πλαστικό, αλλά ένα μέρος είναι φυσικός και τα δένουνε. Αυτά για να έχεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Ο φίλος ο Ηρακλής, νομίζω πλάκαμε κάνεις Ηρακλή, γι' αυτό γελάς. Όχι, μην το γέλας Ηρακλή, γιατί πάλι κάτι σαν τον Βασίλη θα αρχίσουν να λένε ότι εγώ στα έλεγα προπονητήριο, δεν χρειάζεται πρώτη ομάδα προπονητήριο. Πρώτη ομάδα έχει γήπεδο και προπονητήριο όσον αφορά το παλέ. Αλλά είπαμε ότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες και θα υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερες αυξημένες ανάγκες για χώρους, γι' αυτό και προχωράνε σε αυτές τις λύσεις. Όσον αφορά το φύλλο, για να καταλάβει πού ακριβώς είναι αυτή η περιοχή της Αγίας Φωτεινής, είναι τα κτίρια μπροστά και ο χώρος εκείνος πάρκινγκ που υπάρχει μπροστά από το γήπεδο το Παλέντε Σπορ. Είναι η Εγνατία, είναι αυτός ο χώρος και από πίσω είναι το Παλέντε Σπορ. Αυτό το χώρο μπροστά από το Παλέντε Σπορ, επί της οδού Εγνατίας, επί της οδού Νέας Εγνατίας, αν θέλετε, αυτό το χώρο θέλει να πάρει ΚΑΕ προκειμένου να τον αξιοποιήσει με δικά της κεφάλαια.

Θα έχουμε μια μικρή καθυστέρηση όσον αφορά το τηλεφωνικό μας ραντεβού. Σε λίγο θα ξανακαλέσουμε, είπαμε, τον Κυριάκο Χαμουζάκη. Αυτό γιατί για τη συγκεκριμένη έκθεση το βρήκε πρώτος για να αποδίδουμε τα το Κέσαρα. Το Κέσαρι το βρήκε πρώτος ο Άκης Τοσουνίδης μαζί με τον Κυριάκο Χαμουζά. Τρέξανε όσον αφορά για να συλλέξουν πληροφορίες. Ο Κυριάκος Τοσουνίδης το προχώρησε και λίγο περισσότερο, το έκανε και μελέτη, ή μάλλον φρόντισε να βρει μια μελέτη όσον αφορά για την αξιοποίηση του χώρου, και μετά αυτή τη δουλειά την παρέδωσε στην ΚΑΕΑΡΙΣ, η οποία δεν θα έλεγε όχι σε τέτοια ευκαιρία να πάρει εκείνον τον χώρο και να την αξιοποιήσει, μεγαλώνοντας το χώρο όσον αφορά του γηπέδου. Γιατί ουσιαστικά, αφού δεν μπορείς να πας ούτε αριστερά ούτε δεξιά ούτε πίσω, που είναι όλοι οι χώροι της έκθεσης, θα ρωτήσω τον Κυριάκο Χαμουζά όσον αφορά για την ΔΕΘ και κατά πόσο τώρα σήμερα, παρά το γεγονός ότι ο Άρης δεν έκανε τις... Και όταν λέω ο Άρης, εννοώ και η ΚΑΕ και ο ΑΣ, και ιδιαίτερα ο ΑΣ, ο οποίος ήξερε το θέμα. Και δεν μιλάω για την νυν διοίκηση, μιλάω για τις προηγούμενες διοικήσεις. Ξέρανε ότι θα γίνει το μοίρασμα της έκτασης της ΔΕΘ και δεν κουνήσανε δαχτυλάκι όσον αφορά να διεκδικήσει ο Άρης. Δεν λέω να πάρει, μπορεί να μην σε δίνανε, ρε παιδί μου, να το πέραν άλλοι. Αλλά να διεκδικήσεις κάτι από την έκθεση. Θα το ρωτήσω τον Κυριάκο Χαμουζά και για αυτό το θέμα. Ο φίλος ο Μάκης από την Νορβηγία υποστηρίζει τη Λίλεστρο γιατί φοράει κυτρινό μαύρα. Εντάξει Μάκη, ξέρω ότι υποστηρίζει τη Λίλεστρο, είσαι Άρης και Λίλεστρο, αλλά είχες μια μεγάλη συμπάθεια στην Μπραν, έτσι δεν είναι, ιδιαίτερα με την φετινή της ευρωπαϊκή πορεία. Επειδή στέλνετε πολλοί μηνύματα, παιδιά, λίγο να το διευκρινίσουμε. Ο Κυριάκος Χαμουζάς θα πρέπει να μας πει όσον αφορά για τη συγκεκριμένη έκταση το τι θα κάνουν για να το αξιοποιήσουν στην ΚΑΕ Άρης, τι έργα θα κάνουν, τι θα μας το πούνε οι άνθρωποι της ΚΑΕ. Την επόμενη εβδομάδα νομίζω θα έχουμε ενημέρωση και για αυτό το θέμα. Είμαι πολύ χαρούμενος που στην αγκαλιά των ακροατών μας επέστρεψε ο φίλος μας ο Τζόρτζ Άρης. Το ξέρουμε το παιδί, ξέρουμε ποιος είναι, εντάξει, άσχετα αν γράφει για επαγγελματικούς λόγους, γράφει με παρατσούκλι και το δεχόμαστε, αλλά ξέρουμε ποιος είναι, γιατί μας έχει πει ποιος είναι ο Τζόρτζ Άρης, ο οποίος Τζόρτζ Άρης, να ξέρετε ότι έχει κάνει δήλωση, και το λέω προς τους συναδέλφους και στον Τζαλτίδη και στον Μουρελί, ότι πλέον ακούει μόνο ο Σαλί και Γκάλι, και έχει απαρνηθεί και τον Τζαλτίδη και τον Μουρελί. Να ξέρετε, αγαπητοί συνάδελφοι, που κάνετε μια αξιόλογη προσπάθεια, ότι έχετε χάσει έναν ακροατή, σας τον έχουμε κλέψει σε εισαγωγικά, και εγώ και ο Σανλής. Ευχαριστούμε Τζόρτζ Άρης που επέστρεψες στην οικογένειά μας. Λοιπόν, και να ξέρεις ότι θα κάνουμε τα πάντα για να δικαιώσουμε την επιλογή σου.

και τους φίλους τώρα που στέλνετε κάποια μηνύματα όσον αφορά το chat. Πρώτον, για το φίλο που ρωτάει όσον αφορά να δεσμευόμαστε, παιδιά, το παλέ είναι σαν να είναι του Άρη. Απλώς η μόνη διαφορά είναι ότι δεν το παίρνει, ουσιαστικά το νοικιάζει, αλλά υπάρχει σύμβαση υπογεγραμμένη που αφορά αποκλειστική χρήση του Άρη και πληρώνει ένα σημαντικό ενίκιο. Και να τα λέμε και αυτά, εντάξει, για να είμαστε δίκαιοι, ότι μπράβο στον κύριο Βρούτση, ο οποίος είναι από τα τελευταία 15 χρόνια που προέκυψε θέμα ενοικίου, λίγο λιγότερο από 15, νομίζω ή 11 ή 12 σταμάτησε ο Άρης να το έχει με εκείνη τη σύμβαση του Βενιζέλου και άρχισαν να του ζητάνε ενίκιο. Μπράβο στον κύριο Βρούτση, γιατί πέρασαν αρκετοί υφυπουργοί αθλητισμού, οι οποίοι και ιδιαίτερα αυτοί του ΣΥΡΙΖΑ ήταν απαράδεκτοι, που είχαν βάλει ο Άρης να πληρώνει για γήπεδο 5.000 θέσεων στο παλέ ενίκιο ίσο με αθηναϊκή ομάδα, η οποία πάλι πληρώνει ενίκιο για τη χρησιμοποίηση γήπεδου το οποίο ήταν 15.000 θέσεων. Δηλαδή, σαν εσείς να νοικιάζετε ένα σπίτι το οποίο είναι 50 τετραγωνικά και να πληρώνετε στην ίδια οικοδομή, δηλαδή το ίδιο σπίτι, τα όλα, να πληρώνει κάποιος ο οποίος έχει σπίτι 150 τετραγωνικά τρεις φορές τα ίδια λεφτά. Το θεωρείτε δικαίο? Όχι, δεν ήταν. Και μπράβο στον κύριο Βρούτση. Και για να τα λέμε όλα, απαράδεκτη η Υφυπουργή Αθλητισμού επί ΣΥΡΙΖΑ, απαράδεκτες εκείνες οι επιτροπές επί ΣΥΡΙΖΑ που είχαν βρει τους ανθρώπους του Λάσκαρη που δεν ξέρανε πολλά πράγματα και τους βρήκανε, και λίγο πριν πάρει αδειοδότηση ο Άρης, με έναν στιγνό εκβιασμό πήραν πολύ υψηλό ενίκιο από τον Άρη. Είπαμε ότι αυτό, ο Άρης πληρώνει ίδιο ενίκιο με άλλη αθηναϊκή ομάδα που χρησιμοποιούσε τριπλάσιο γήπεδο. Λοιπόν, μπράβο. Φίλε Παπαδόπουλε, άφησε με να ολοκληρώσω. Μπράβο στην κυρία Νοτοπούλου, γιατί η πρώτη φορά που έφτασε ο Άρης να πάρει με πολύ ευνοϊκούς όρους το γήπεδο ήταν παραμονές των εκλογών του 2019, χάρη σε προσωπικές ενέργειες της τότε υπουργού, της Κατερίνας Νοτοπούλου. Τώρα τι θα γίνω? Τώρα θα γίνω παπαγαλάκι του ΣΥΡΙΖΑ? Φίλε, γράφετε πράγματα χωρίς να προλάβετε να ακούσετε κάτι. Εγώ δεν, σε αυτό το θέμα όσον αφορά για τον Άρη, δεν βάζω κανένα κόμμα το ένα πάνω από το άλλο. Εγώ απλώς σας εξιστορώ από το δικό μου το ρεπορτάζ και από όσα ξέρω ποιοι βοήθησαν πραγματικά τον Άρη. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι η Νέα Δημοκρατία. Σου είπα, Κοινοτοπούλου, μπράβο. Έφτασε, δίνανε το Παλέντε Σπορ. Εκείνη ήταν μια πολύ καλή σύμβαση, την οποία δεν την δίνουν τώρα να την υπογράψει ο Άρης. Δίναν το Παλέντε Σπορ και δίναν και πρίκα ετήσια, δηλαδή θα πληρώνει το δημόσιο να πληρώνει, λέμε, έξοδα 500.000 στο Παλέ. Λέω ένα τυχαίο νούμερο, δεν τα ξέρω ακριβώς τα νούμερα, ή μάλλον τα ξέρω, δεν είναι για να βγούνε. Έδιναν στον Άρη στο Παλέ και του δίναν και πρίκα και 300.000. Λίγο για να καταλάβω. Ήταν μια πολύ καλή σύμβαση. Και δεν υπογράφηκε εκείνη η σύμβαση που πρότεινε η Νοτοπούλου, γιατί μάλλον ο ερασιτέχνης Άρης και ο συγχωρεμένος ο Ψηφίδης με τον Γουλιέλμο. Μαλώνανε ποιος από τους δύο θα πάρει το Παλέ. Ο Γουλιέλμος ήθελε να το πάρει ΚΑΕ. Ο Ψηφίδης επέμενε να το πάρει ο ΑΣ και έβαζε ο ένας κόντρα στον άλλον.
έγιναν οι εκλογές, έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ τις εκλογές, μετά γεια σας. Αυτές τις ευκαιρίες τις αρπάζεις. Άρπαξε για 10 χρόνια το γήπεδο, άρπαξε για 10 χρόνια και την επιχορήγηση που σου δίνει το κράτος και πλέον μπορούσες να μιλήσεις με άλλους όρους. Εκείνη η συμφωνία που ήταν λουκούμι έφυγε. Τώρα σου ζητάνε να πάρεις το γήπεδο και δεν σε δίνουν τίποτα. Φίλε Παπαδόπουλε, Γρηγόρη Παπαδόπουλε, περιμένω να ζητήσει συγγνώμη. Το μήνυμα το διέγραψα. Περιμένω να ζητήσει συγγνώμη. Όσον αφορά φίλε Άρη, Γιώργο, τώρα όλους μας αγαπάς. Και εμένα είναι και τον Τζαλτίδη και τον Οσαλή και τον Μουρελή. Όλους μας αγαπάς. Εντάξει, θα τα πούμε από κοντά.

0: Όπως σας είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, έχουμε το πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΥΓΜΑΡΗ, τον Κυριάκο Χαμουζά, να μιλήσουμε όσον αφορά και αυτή την έκταση της Αγίας Φωτεινής, έκταση μπροστά από το Palais des Sports, την οποία, όπως δήλωσε χθες ο Υπουργός, ο κ. Χατζηδάκης, θα την δώσει στον Άρη από τη στιγμή που ο Άρης εκδήλωσε ενδιαφέρον να πάρει την συγκεκριμένη έκταση και να την αξιοποιήσει με δικά του χρήματα. Λοιπόν, αλλά αυτό το σκεπτικό, ο Άρης να πάρει αυτή την έκταση, ξεκίνησε, αν δεν κάνω λάθος, από εσάς κύριε Χαμουζά, μαζί με τον Άκη τον Τουσουνίδη. Εσείς δεν το βρήκατε αυτό?
1: Κοιτάξτε, κύριε Γκάλη, καλησπέρα καταρχήν.
0: Καλησπέρα, έλα ενικό, το παρακάμπτουμε το πρωτόκολλο και μιλάμε στον ενικό.
1: Είχαμε κάνει μια κουβέντα αρχικά με τον Άκη τον Τουσουνίδη, χωρίς να θέλουμε να καπελώσουμε τις ενέργειες που έχει ήδη κάνει η ΚΑΕ.
0: Ναι.
1: Είχαμε συζητήσει για εκείνο το κομμάτι και για το ιδιοκτησιακό του καθεστώς.
0: Ναι.
1: Και αν δεν κάνω λάθος, τότε είχε γίνει και μια προμελέτη για την κατασκευή ενός υπουργείου πάρκινγκ με από πάνω, επί του οποίου θα δημιουργούνταν γραφεία και ίσως και το μουσείο του
0: μπασκετικού
1: Άρη.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα είχαμε προβεί και σε ένα κομμάτι, είχε βρεθεί και κάποιος ο οποίος ενδιαφερόταν να χρηματοδοτήσει το έργο, αλλά είχαμε σταματήσει. Αυτό ήταν σε προγενέστερα στάδια, σε πολύ αρχικά στάδια, από το σημερινό, από την σημερινή, από τη χθεσινή μάλλον, για να είμαστε ακριβείς, εξέλιξη. Σίγουρα είναι ένα κομμάτι, είναι μια επιτυχία η παραχώρηση αυτού για τον μπασκετικό Άρη, γιατί εδραιώνει τη θέση του στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και του δίνει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί περαιτέρω τον γύρω χώρο πέρα του Palais des Sports.
0: Ερώτηση, από το κομμάτι αυτό μπροστά στην Αγία, πώς λέγεται, Αγία Φωτεινή, ένα κομμάτι ανήκει στο Δήμο Θεσσαλονίκης και ένα κομμάτι ανήκει στο κράτος?
1: Ένα κομμάτι ανήκει στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
0: Γιατί θυμάμαι ότι παλιά εκεί, τώρα μιλάμε, έχει πάρα πολλά χρόνια, βάζαν τα μικρά μηχανήματα καθαρισμού.
1: Εκτιμώ, Χρήστο, τώρα χωρίς να θυμάμαι όλες τις λεπτομέρειες, εκτιμώ ότι το κομμάτι εκείνο που χρησιμοποιείται ως πάρκινγκ κάτω από την Εγνατία είναι του Δήμου.
0: Ναι.
1: Δίπλα υπάρχει ένα κομμάτι που ανήκει στο Υπουργείο Άμυνας και είναι τα παλιά ΣΟΑ, είναι τα παλιά, οι παλιές οικίες αξιωματικών, αν δεν κάνω λάθος, και δίπλα είναι ένα κομμάτι που ανήκει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το οποίο αφορά, νομίζω, εγκαταστάσεις παλιές του ΤΕΦΑ, αν θυμάμαι καλά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές οι τρεις ιδιοκτησίες είναι.
0: Όλα αυτά τα παίρνει ή θα πάρει ένα μέρος από αυτά?
1: Νομίζω ότι παίρνει ένα μέρος, γιατί νομίζω ότι είναι μεγαλύτερο από πέντε στρέμματα. Είναι μεγαλύτερη από πέντε στρέμματα αυτή η έκταση για την οποία μιλάμε.
0: Καλά, άμα καταργήσεις και το δρόμο που είναι από μπροστά και δεν χρησιμεύει ουσιαστικά
1: εκτιμώ ότι ακόμα και αυτό ήταν ένα, ήταν ένα ενδεχόμενο που
0: έπρεπε. Δηλαδή δεν πειράζουν μόνο του Πανεπιστημίου?
1: Εκτιμώ, ναι, ότι δεν φτάνει μέχρι το κομμάτι του Πανεπιστημίου.
0: Μάλιστα.
1: Εκτιμώ ότι δεν φτάνει. Αλλά αυτό είναι να το δούμε και στις μοκέτες. Θα σας μιλήσουν και οι άνθρωποι.
0: Και οι άνθρωποι της ΚΑΕ, της ενέργειας που έχουν κάνει. Και μπράβο τους που πήραν την ιδέα από εσάς.
1: Εντάξει, τώρα δεν έχει σημασία να σου πω κάτι, ούτε ποιος είχε την ιδέα. Ούτε, η ουσία είναι ότι έχουμε ένα πολύ ευτυχές γεγονός και έχουμε στην ουσία την εδραίωση του Άρη στο κέντρο, του καλαθοσφαιρικού Άρη στο κέντρο της πόλης, που ανοίγει ίσως και μια πόρτα για την περαιτέρω επέκταση του Palais des Sports.
0: Ερώτηση.
1: Εξακολουθώ, θα μου επιτρέψεις, εξακολουθώ να εμένω όμως στην αρχική μου διατύπωση που έχω κάνει εδώ και αρκετές φορές και αρκετά χρόνια που έχω ασχοληθεί με τον Άρη. Αυτή η παραχώρηση φυσικά είναι ένα ευτυχές γεγονός, αλλά φυσικά δεν λύνει το πρόβλημα της αντιμετώπισης του σωματείου και των αδικιών που έχει υποστεί τουλάχιστον τις τρεις τελευταίες δεκαετίες της ύπαρξής του.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει πάρει τίποτα. Είναι ελάχιστα αυτά που έχει πάρει μαζί με αυτό.
0: Σίγουρα, εντάξει. Καλά, μην νομίζεις, και άμα δεν έλεγε ο Άρης ότι θα το πάρω και θα το αξιοποιήσω με δικά μου λεφτά, δεν θα το δίνανε με τόσο μεγάλη ευκολία.
1: Εκτιμώ το ένα κομμάτι είναι αυτό, αλλά επειδή ίσως και είναι και ένα φιλέτο εκεί πρασίνου που θα μπορούσαν να κάνουν, υπάρχει. Εκτιμώ σίγουρα ότι έπαιξε ρόλο το όνομα Άρης στην παραχώρηση και στις προοπτικές που έχει ο Άρης, αυτός που συζητάμε τώρα, ο μπασκετικός Άρης, σε σχέση με παλαιότερα χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή υπάρχει αξιοπιστία και στην αξιοποίηση και στην κατασκευή και στην ευρωστία του σωματείου, κάτι που σίγουρα έπαιξε ρόλο.
0: Ερώτηση. Ναι. Όσον αφορά την έκθεση και κομμάτια, ναι, αυτής, ο Άρης μπορεί τώρα, έστω με μεγάλη καθυστέρηση, να διεκδικήσει ή έχει κλείσει το θέμα της έκθεσης?
1: Εκτιμώ ότι είναι πολύ δύσκολο, Χρήστο, γιατί έχει βγει το οριστικό σχέδιο της έκθεσης, αλλά νομίζω ότι ένα κομμάτι ίσως να ξεχωρίσουμε επίσης, ότι το Palette Sport δεν ανήκει στο ευρύτερο project της έκθεσης, ούτε είναι,
0: ναι, ξέρετε,
1: η ιδιοκτησία της έκθεσης, είναι η ιδιοκτησία του Υπουργείου Αθλητισμού εκείνη γύρω χώρη. Εκτιμώ, ναι, ότι με αυτή τη γέφυρα που γίνεται με τα τέσσερα στρέμματα δημιουργείται έτσι μια προοπτική, θα έλεγα, μια ευκαιρία για να μιλήσουμε για την επέκταση του Παλέτ. Το σίγουρο είναι ότι ο Άρης θα επιμείνει, από ό,τι φαίνονται οι εξελίξεις, όχι θα επιμείνει, θα παραμείνει στην λύση του Παλέτ Σπορ και ελπίζω, συγγνώμη, ότι ως την έκθεση θα ανακοινωθεί και η παραχώρησή του για κάποια χρόνια στον Άρη. Το είχα πει και παλιότερα ότι ήταν πιο εύκολο αυτό το κομμάτι της παραχώρησης από την παραχώρηση έκτασης για γήπεδο του ποδοσφαιρικού Άρη.
0: Εντάξει, τώρα αυτό λες εσύ, εγώ θα πω ότι έπρεπε να έρθείτε στη διοίκηση χρόνια νωρίτερα, προκειμένου ο Άρης, έστω κι αν δεν έπαιρνε, να διεκδικούσε ένα κομμάτι από την έκθεση για να μεγαλώσει, αν θέλετε, για να έχει την προοπτική στο να μεγαλώσει το Palette Sport, το οποίο, εντάξει, το είδαμε και φέτος ότι είναι πάρα πολύ μικρό για να καλύψει τις ανάγκες μιας τόσο μεγάλης ομάδας που χτίζεται.
1: 100% Χρήστο μου, αλλά θα σου πω κάτι, ότι ο Άρης έπρεπε να αλλάξει το προφίλ του, πράγμα που γίνεται με χαρά, το διαπιστώνουμε αυτόν τον τελευταίο χρόνο, έπρεπε να αλλάξει τον προφίλ του για να είσαι, για να μπορείς να διεκδικήσεις, θα πρέπει να απαλλαγείς οριστικά από τον ρόλο του Ζητιάνου που είχες τα περασμένα χρόνια και να αποβάλεις την εικόνα αυτούς, την εικόνα αυτή από τους ανθρώπους με τους οποίους συνδιαλέγεις. Γιατί τους είχες δημιουργήσει μια εντύπωση ότι ήμασταν Ζητιάνοι και Επέτες.
0: Οι φτωχοί συγγενείς της πόλης.
1: Ακριβώς. Δεν είναι,
0: γιατί
1: έτσι,
0: το μόνο που ζητούσαμε ήταν λεφτά. Ζητούσαμε λεφτά.
1: Λεφτά, επιμήκυση χρεών, ναι, οτιδήποτε. Δεν φεύγαμε, δεν βλέπαμε μπροστά. Δυστυχώς υπήρχε μια έλλειψη οράματος και στους παράγοντες του Άρη.
0: Δεν υπήρχαν παράγοντες, ας μη μας χρυσώνεις το κάπι. Δεν υπήρχαν παράγοντες.
1: Έπρεπε ο Άρης να βλέπει μπροστά. Και μπροστά βλέπεις όταν φτιάξεις δύο υπερσύγχρονα γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ, τα οποία θα χαίρεται ο άλλος να πηγαίνει και θα αποτελούν τη βασική σου πηγή εσόδων. Και όχι να στηβάζεται ο κόσμος και να στηρίζεσαι σε ιδιοκτησίες και σε γήπεδα της δεκαετίας του 60, εν έτη 2026.
0: Ναι, όντως. Αυτό είναι τώρα...
1: Τα μεγάλα και τα σύγχρονα γήπεδα χρήσουν να φέρουν και τις επιτυχίες που τόσο πολύ επιζητούμε όλα αυτά τα χρόνια.
0: Στον αθλητισμό του 2026, ναι, συμφωνώ. Γι' αυτό όμως και θα πρέπει και λίγο και η κυβέρνηση, εκάστοτε κυβέρνηση, λίγο να δει και τη Θεσσαλονίκη. Καλά το έργο του μετρό, μπράβο.
1: Κοίταξε,
0: αλλά
1: η παρούσα
0: τουλάχιστον οι αθλητικές υποδομές έχουν πέσει όλο το βάρος στις ομάδες χωρίς να υπάρχει κράτος.
1: Συμφωνώ 100%. Κοίταξε, η παρούσα κυβέρνηση έχει δείξει και με τα έργα που γίνονται ότι έχει τη Θεσσαλονίκη ψηλά στην ατζέντα.
0: Ναι.
1: Εκτιμώ όμως ότι στο κομμάτι των αθλητικών παρεμβάσεων έχουμε μια υστέρηση. Έτσι. Και θα πρέπει να εξυγχρονιστούν, εγώ δεν λέω μόνο για μας, αλλά δεν είναι δυνατόν οι αθλητικές υποδομές της Θεσσαλονίκης να ανήκουν στην, η κατασκευή τους να ανοίξει στη δεκαετία του 60. Σίγουρα χρειαζόμαστε σύγχρονα στάδια και πολύ περισσότερο ο Άρης, ο οποίος δεν έχει ευνοηθεί. Το επαναλαμβάνω, στο παρελθόν ήταν πάντα το αποπέδεις αυτή την πόλη. Το αποπέδεις ως κυβερνητικές αποφάσεις, εις εκάστοτε, Χρήστο μου, και πολλές φορές να σου πω κάτι, έπαιρνε και τα ψίχουλα και θεωρούνταν ότι έπρεπε να είναι και ευχαριστημένος σε σχέση με αυτά που παίρνανε οι υπόλοιποι, έτσι.
0: Ναι. Εντάξει, η αλήθεια βέβαια είναι ότι δεν θα κατηγορήσω καμία κυβέρνηση, θα κατηγορήσω τον Άρη το ότι δεν είχαμε παράγοντες.
1: Άκου, Χρήστο.
0: Και πρόσεξε, τα λέμε τώρα, κάνουμε μια συζήτηση μαζί. Ναι. Εσύ, ο Τοσουνίδης και ο Βαζίδης τρέξατε πάρα πολύ και μιλήσατε με πάρα πολλούς πολιτικούς όσον αφορά το θέμα του διακανονισμού των οφειλών του ερασιτέχνη. Και εκεί πήρες μια ιδέα για το τι γνώμη είχαν μέχρι τώρα για τους παράγοντες του Άρη.
1: 100%, αλλά θα σου πω και κάτι, Χρήστο, μην περιμένεις κανένας πολιτικός, κανένα υπουργείο και καμιά κυβέρνηση να ασχοληθεί μαζί του και να μαζί σου και να σου προτείνει λύσεις όταν εσύ δεν έχεις μια στοιχειοθετημένη πρόταση. Όταν υπάρχει λοιπόν μια πρόταση, μια μελέτη και το αίτημά σου είναι τεκμηριωμένο, είναι πολύ δύσκολο η οποιαδήποτε κυβέρνηση να αρνηθεί να στο βραγματώσει. Έτσι, αυτό χρειάζεται ο Άρης. Θέλει παράγοντες, θέλει σχέδιο, θέλει όραμα, θέλει επί του χάρτου προτάσεις και μελέτες, και από εκεί και πέρα να προχωράνε τα πράγματα όπως πρέπει να προχωρήσουν για να πάρει το σωματείο αυτά που τόσα χρόνια δεν του τα έχουν προσδώσει.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει αδικηθεί κατάφορα.
0: Εντάξει, έχει αδικηθεί και πρέπει να τρέξει. Αλλά όπως είπες, συν Αθηνά και χείρα κίνη. Συν Αθηνά και χείρα κίνη. Δηλαδή,
1: σχέδια μελέτης υποβολή. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Μην περιμένει κάποιος ότι θα ασχοληθεί με τον Άρη και θα τον προτείνει. Όχι, εμείς πρέπει να κάνουμε τις προτάσεις μας για να είμαστε έτοιμοι για τις επόμενες δεκαετίες του Συλλόγου.
0: Μάλιστα. Ένα-δύο μηνύματα τώρα λίγο που έρχονται. Εντάξει, να υπενθυμίσω απλώς, παιδιά, ότι ο Κυριάκος Καμπουζάς έχει αποχωρήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣΥΓΜΑ Άρης. Α, ρωτάει ο φίλος ο Στέλιος, στον ΑΣΥΓΜΑ θα παραχωρηθεί από το κράτος η περιοχή της Αγίας Χοντρής? Όχι, στην ΚΑΕ Άρης κατευθείαν.
1: Νομίζω αυτό είναι το πλέον διαδικαστικό. Νομίζω ότι θα πάει στην ΚΑΕ. Δεν θέλω όμως να προτρέχω.
0: Εντάξει.
1: Γιατί είναι πιο fast track διαδικασία. Εντάξει. Όπου και να παραχωρήσει δεν έχουμε κανένα θέμα. Ευπρόσδεκτο είναι αυτό. Εντάξει. Επαναλαμβάνω, εδράζεται ο Άρης πλέον στο κέντρο της πόλης.
0: Και είναι καλό αυτό.
1: Εγώ πάρα πολύ.
0: Και κοίταξε τώρα. Δεν θέλω να κλαίγουμε, αλλά γήπεδο με δύο στάσεις μετρό να το εξυπηρετούν δεν υπάρχει στον κόσμο όλο.
1: Δεν το συζητάμε αυτό. Χρήστο, και γήπεδο καρδιά πόλης τώρα. Και να δώσει...
0: και ένα πάρκο, τι θα γίνει εκεί, η έκθεση Μητροπολιτικό Πάρκο, τι θα γίνει.
1: Ένα Μητροπολιτικό και ένα γήπεδο 10.000 εκεί. Δηλαδή μια επέκταση έστω προς την πλευρά του Παγοδρομίου, δηλαδή προς τη Γάμα Σεπτεμβρίου, και μια επέκταση του γήπεδου προς εκείνη την πλευρά να πάει στις 10.000, νομίζω ότι θα είναι ένα καλό σενάριο. 10-12.000 είναι ένα καλό σενάριο για το σωματείο.
0: Εδώ ένας φίλος, ο Κωνσταντίνος, ο οποίος ξέρει, λέει, ότι παζαρεύεται από άλλη ομάδα της Θεσσαλονίκης τα στρέμματα που είναι...
1: Το έχω ακούσει τα στρέμματα αυτά. Πες τους ότι έχουμε κάνει μια πρόσφατη κίνηση, να ξέρει ότι αυτά τα στρέμματα έχουν πάρα πολλά προβλήματα όσον αφορά το πολυδομικά.
0: Ναι.
1: Οπότε καλά είναι να είμαστε λίγο πιο... Γιατί και εμένα μου ήρθαν αυτά.
0: Ναι.
1: Ότι ενδιαφέρεται από άλλη ομάδα της από άλλη ομάδα της πόλης. Εμείς εξακολουθούμε να διεκδικούμε αυτή την έκταση. Νομίζω ο ΑΣΥΓΜΑ σύντομα και θα δημιουργήσει και μια επιτροπή γηπέδου και νέων εγκαταστάσεων.
0: Καλώς.
1: Νομίζω ότι είναι έτσι ακριβώς. Ότι θα αντιδράσουμε, γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο μας ενδιέφερε και εκτιμώ ότι μας ενδιαφέρει.
0: Και σίγουρα από εκεί θα περάσει το μετρό. Ο υπεραστικός σιδηρόδρομος πηγαίνοντας προς το αεροδρόμιο.
1: Εκτιμώ για μένα προσωπικά ότι είναι μια καλή λύση να κάνεις ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο. Για μένα όμως, λέω πάλι, έτσι, γιατί δικιά μου την άποψη.
0: Ναι, εντάξει. Η ΠΑΕ Άρης ή τέτοιοι μπορεί να ασχοληθούν και να βρουν άλλη έκταση, φιλέτο.
1: Έτσι, 100% είναι να αποφασίσουμε ότι θέλουμε να φτιάξουμε το Χαριλάο, να ανακατασκευάσουμε το Χαριλάο. Και αυτό το σχέδιο υπάρχει με τέσσερις πυλώνες, αν δεν κάνω λάθος, 28.000 θέσεις, 28.500. Υπάρχει νομίζω ένα σχέδιο και σε αυτό το είχαμε δει τότε με τον κύριο Τσουνίτη.
0: Εδώ και ο Κωνσταντίνος λέει ότι χτίζουν μόνο 600 μέτρα μόνο σε εκείνα τα 10 στρέμματα.
1: Τι εννοεί, δεν το κατάλαβα.
0: Και εγώ δεν το κατάλαβα.
1: Οι υπολογονικοί συντελεστές, κοίταξε, εκεί θα περάσει όλο μαζί. Εφόσον φτάσουμε σε μια διαδικασία ανταλλαγής, θα περάσει όλο μαζί και θα περάσουν και όλα μαζί τα πολεοδομικά, οι μεταβολές που πρέπει να γίνουν στους πολεοδομικούς συντελεστές.
0: Μάλιστα.
1: Είναι θέμα το οποίο το έψαξα πρόσφατα και εξακολουθεί, σας λέω, να ισχύει ότι ενδιαφέρει τον Άρη και δεν έχει παραιτηθεί από τη διεκδίκηση της έκτασης, να τονίσω. Οπότε οποιαδήποτε άλλη κίνηση θα αντιμετωπιστεί, θα έλεγα, εκ του πονηρού.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε για το χρόνο που μας διέθεσες από τις καλοκαιρινές σου διακοπές.

0: πρέπει, ναι, και πρέπει η διοίκηση να δώσει και να ενημερώσει τα μέλη της. Δεν λέω να βγει στο Yellow Radio και να πει τι έχει ακουστεί, τι γίνεται. Να ενημερώσει όμως τα μέλη του ερασιτέχνη με ακρίβεια.
1: Εγώ, Χρήστο, μου
0: κατά πόσο αυτά που ακούγονται είναι αλήθεια.
1: Εγώ είχα πει και αυτά που είχαμε βρει τότε όταν είχαμε αναλάβει εμείς τη διοίκηση. Και εγώ θα ήθελα να πω ότι πρέπει επιτέλους η σημερινή διοίκηση του ΑΣ με την οποία συντάσσομαι πλήρως να εξηγήσει στον κόσμο τι πραγματικά παρέλαβε για να καταλάβει και ο κόσμος τι απαιτήσεις έχει από τη νέα αυτή διοίκηση.
0: Ακριβώς, γιατί τα χρέη πόσα είναι, το είχες πει εδώ πέρα στην εκπομπή.
1: Γύρω στα 7 εκατομμύρια. Μαζί με το ποσοστό προσάυξης που πληρώνουμε στην εφορία το 30% για τον εξοδικαστικό ακουπούσε τα 7 εκατομμύρια. Είναι τα κεφάλαια αυτά που σβήσαμε, 2.900, συν 4 εκατομμύρια και κάτι που θα καταβαλότανε, που θα καταβληθούν σε βάθος 20 ετών. Άρα αυτά μόνο 7. Μόνο αυτά, έτσι, γιατί υπάρχουν και άλλα. Δεν είναι μόνο αυτά, είναι ενέργεια, είναι νερό, τέτοια αυτά που βρήκαμε δηλαδή.
0: Τη ΔΕΗ ακόμα δεν την έχουμε πληρώσει.
1: Νομίζω ότι είμαστε σε μια φάση, διακανονισμού. Δεν νομίζω ότι όλα πληρώνονται αμέσως.
0: Θυμάμαι.
1: Βρήκαμε μια διοίκηση που κάνει χρηστή έτσι, διαχείριση. Δεν βρήκαμε το θείο Σάμ από την Αμερική για να τα αποπληρώσει όλα αμέσως. Έτσι. Δεν βρήκαμε το δολάριο. Γίνεται μια χρηστή διοίκηση και νομίζω ότι σιγά σιγά τα χρήματα πέφτουν. Και αυτό είναι ο σκοπός, η οικονομική εξυγίανση. Δεν είναι ο σκοπός ο πρωταθλητισμός. Την πρώτη χρονιά ή τη δεύτερη που ρυθμίζεις όλη αυτή τη λέλαπα.
0: Μάλιστα. Ωραία, έγινε. Καλώς να επιστρέψεις στη Θεσσαλονίκη. Μάλλον, εντάξει, αφού από καλοκαιρινές διακοπές, κράτησε μια μέρα παραπάνω από εμάς και τα λέμε από Δευτέρα. Έγινε, Κυριάκο. Εμείς ευχαριστούμε για τις πολύτιμες πληροφορίες. Ήταν Κυριάκος Χαμουσάς, πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΥΓΜΑ. Μιλήσαμε για αυτή την έκθεση, γιατί από αυτούς ξεκίνησε. Όσον αφορά την έκθεση αυτή, την παίρνει η ΚΑΕ στην δική της δικαιοδοσία και την αξιοποιεί. Κάνει προπονητήριο, κάνει γραφεία, κάνει μουσείο, κάνει και υπόγειο πάρκινγκ. Γενικότερα κάνει πολλά πράγματα, γιατί είναι μια περιοχή, δεν είναι τεράστια, είναι όμως φιλέτο, είναι ακριβώς μπροστά στο παλέ και σου δίνει και τη δυνατότητα να κάνεις μια επέκταση του παλέ, είτε λίγο προς τα πάνω, είτε λίγο έτσι όπως κοιτάς βόρεια, έτσι προς τα δεξιά, δηλαδή προς το τρίτο σώμα στρατού. Λοιπόν, μέχρι το δρόμο, εντάξει, δεν μπορείς να ξεφύγεις παραπάνω. Γενικότερα είναι ένα καλό κομμάτι της που μπορεί να βοηθήσει τα όπλα. Τα όποια πλάνα, σχέδια έχει η ΚΑΕ, θα μας ενημερώσει πολύ σύντομα για αυτά. Μέσα στην εβδομάδα νομίζω θα υπάρξει ενημέρωση για το τι προτίθεται να κάνει. Τώρα αυτό το προπονητικό και το, πώς το είπε, δεν θυμάμαι τώρα, μου διαφεύγει. Εντάξει, είναι πολύ γενικό. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα πρέπει να μας ενημερώνουν όσο και ενημερώνουν τον κόσμο για να δείξει, επειδή είναι καινούργια διοίκηση, ότι έχει πλάνο, ότι βλέπει μπροστά και να αρχίζει να κερδίζει όλο ένα περισσότερο την εμπιστοσύνη. Λοιπόν, εδώ βάζουμε μια ανατελεία. Δεν έχω πειράξει καθόλου τα δικά σας μηνύματα, τα δικά σας ερωτήματα, ότι πρόλαβα να δω και το μετέφερα στον Κυριάκο. Όλα τα υπόλοιπα όμως αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούστε κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε με συνέχεια της εκπομπής Yellow News στο μπάσκετ.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
1: Έως το 40%.

0: Σάββατο. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
2: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
16: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν.
17: Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
18: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
19: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
18: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
19: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
18: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
19: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
18: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
20: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
21: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
21: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
22: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
21: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
23: Αχ, πίνασα.
24: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
23: Και από πού θα παραγγείλουμε?
24: Από το Food for You.
23: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
24: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
23: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
24: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
25: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
24: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
25: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
24: Food for You,
25: το δικό μου αγαπημένο.
26: Έλα, Γιώργη!
27: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
26: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
27: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
26: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
27: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
28: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
29: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
28: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
29: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
26: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
30: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια, Μίλτος.
31: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
0: παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε 14 λεπτά μετά τις 5, εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ. Είπαμε ότι τώρα που απόντως του Μάριου Ασλαμά ακούτε διευρυμένη μορφή της εκπομπής Yellow News, 2 ώρες για τον ποδοσφαιρικό Άρη, 2 ώρες για τον μπασκετικό ποδοσφαιρικό Άρης. Ολοκλήρωσε την προετοιμασία, έχει ξεκινήσει τις επίσημες αγωνιστικές του υποχρεώσεις. Για τον μπασκετικό Άρη πλησιάζουν οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Μάλλον πλησιάζουν οι φιλικές πρώτα αγωνιστικές υποχρεώσεις. Όσον αφορά για τις επίσημες, είναι σχεδόν έναν μήνα χρειάζεται ακόμα για να ξεκινήσουν τα επίσημα παιχνίδια. Τη Δευτέρα ο Άρης έχει το πρώτο του φιλικό παιχνίδι και κλεισμένο των θυρών με την ομάδα του Ηρακλή.

τις δύο ομάδες αυτές, Άρη και Ηρακλή, θα τις δούμε να αγωνίζονται και πάλι μεταξύ τους στα Μαυροσκούφια. Νομίζω ότι είναι 22 του μηνός, είναι το Άρης Ηρακλής και 20 το Άρης Ηρακλής και 20, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, εκεί κοντά 21-22 θα δούμε Άρη Ηρακλή και μετά από δύο μέρες θα δούμε το Άρης Μπακτσέσεχήρ και πάλι για τα Μαυροσκούφια. Έχουν έρθει πάρα πολλά δικά σας μηνύματα, τα περισσότερα εξ αυτών αφορούν την έκταση και το ενδεχόμενο να διευρυθεί, να μεγαλώσει το γήπεδο ή αν δεν μεγαλώσει το γήπεδο τουλάχιστον να γίνουν χώροι τους οποίους χρειάζεται η ομάδα, μια μεγάλη επαγγελματική ομάδα, αλλά συγχρόνως και θα δημιουργηθούν και χώροι από που θα έχει έσοδα η ομάδα. Λοιπόν, τώρα ακριβώς τι θα δημιουργηθεί, ποιο είναι το σκεπτικό τους, γιατί αυτό το, πώς το λένε, το προπονητήριο και το, να δούμε τώρα πώς το ονομάσανε, το sports, μισό λεπτό λίγο, το Sports and Wellbeing Park. Είναι λίγο κάτι το γενικό. Μακάρι να το πάρει. Να πάρει βασικά ό,τι μπορεί. Ό,τι μπορεί. Γιατί είπαμε ότι όταν μοιράζανε τα φιλέτα της έκθεσης, δεν ξέρω αν θα τα έπαιρνε. Μην είμαστε υπερβολικοί, παιδιά. Αλλά δεν διεκδίκησες τίποτα.

Πάμε λίγο στα δικά σας μηνύματα, γιατί θα φύγουμε για το θέμα του γηπέδου, παιδιά. Θα ασχοληθούμε με τα αγωνιστικά. Έχουμε αγώνες εθνικών ομάδων. Πρώτος αγωνίστηκε χρονικά ο Κεμ Μπίρτς με την Εθνική Καναδά. Εύκολη νίκη του Καναδά επί του Παναμά. Καλή εμφάνιση του Κεμ Μπίρτς, του Έλληνα, συγγνώμη Έλληνα, ενδυνάμει Έλληνα, Ελληνοκαναδού, ενδυνάμει Έλληνα, αλλά νυν Καναδού, σέντερ του Άρη. Θα σας πούμε λίγο και τη στατιστική του, τα έχουμε όλα έτοιμα. Σήμερα αγωνίζεται η Εθνική Ελλάδος, σήμερα δηλαδή θα δούμε τους Έλληνες διεθνείς να αγωνίζονται κόντρα στην Ουκρανία. Θα σταθούμε και λίγο σε αυτό το παιχνίδι, στο pre-game. Τώρα η Ελλάδα ξαναγωνίζεται την Κυριακή 30 του μηνός, όχι την Κυριακή, τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου η Εθνική Ελλάδος υποδέχεται την Ισπανία. Πλέον λόγω της βαθμολογικής θέσης της Ελλάδος και τα δύο παιχνίδια και σήμερα με την Εθνική Ουκρανίας στη Ρίγα και με την Ισπανία στο ΟΑΚΑ Νίκος Γκάλης τη Δευτέρα, είναι πολύ κρίσιμα παιχνίδια από βαθμολογικής άποψης. Θα σταθούμε και σε αυτό. Τη Δευτέρα επίσης αγωνίζεται, τη Δευτέρα ή την Κυριακή αγωνίζεται στο ένα παιχνίδι που έχουν να δώσουν η Εθνική Σκοπίων με την Αυστρία. Να υπενθυμίσω ότι η Εθνική Σκοπίων δίνει αγώνες για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ του 2029. Η Ελλάδα, ο Καναδάς, μια που το συζητήσαμε νωρίτερα, δίνουν αγώνες για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 27. Μην μπερδεύεστε. Αυτό μια γενική τοποθέτηση. Λοιπόν, πάμε στα δικά σας μηνύματα. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος από την Ακρινή Κοζάνη. Σήμερα μήπως παίζει η Εθνική με την Ουκρανία? Ναι, σήμερα παίζει 8 η ώρα αν δεν κάνω λάθος η Εθνική Ελλάδος με ναι, όχι, 7 η ώρα στη Ρίγα της Λετωνίας, Ουκρανία Ελλάδα, στην κρατική τηλεόραση θα δούμε το συγκεκριμένο παιχνίδι. Καλή επιτυχία σε όλους τους Έλληνες διεθνείς. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος από την Ακρινή Κοζάνη. Όσον αφορά το μήνυμα του Μίλτου, κρατήστε αυτό που θα σας πω. Ο Σιάου με τους επενδυτές του, το πλάνο που έχουν είναι να κάνουν Θεσσαλονίκη Μητρόπολη του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Μακάρι ρε φίλε, μακάρι να το κάνουν και να το, όχι απλώς να το κάνουν και να το πετύχουν, αλλά και να τους βοηθήσουμε για να το πετύχουν. Να τους βοηθήσουμε για να το πετύχουν.

Εδώ είμαστε, συγγνώμη για την σύντομη διακοπή, πρέπει να δούμε λίγο κάτι. Πάμε στα δικά σας μηνύματα, μην σας αδικήσουμε. Διαβάσαμε το μήνυμα του Μίλτου ότι θέλει να κάνει ο Σιάου μαζί με τους συνεργάτες του τον Άρη πρωτεύουσα του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Μακάρι και εμείς να τον βοηθήσουμε. Ο φίλος ο Ιωάννης, πού είσαι ρε Ιωάννη, μαζί με τον αδερφό σου τον Αλέξανδρο, γυρίσατε, έτσι που έλεγε και η συγχωρημένη Καρέζη, γυρίσατε από τις διακοπές σας. Ευχάριστη είδηση ότι ζητάμε το χώρο στην Αγία Φωτεινή, εκεί όπου ήταν τα σπίτια της στρατιωτικής μπάντας για χρόνια, δεν το ήξερα, αλλά και παρατημένο για χρόνια. Ελπίζω σύντομα να μπορέσει η ΚΑΕ να φτιάξει σύγχρονες εγκαταστάσεις. Ελπίζω χωρίς ξαφνικές. Δεν νομίζω να υπάρχει κανένας λόγος να την βάλουν. Στην Ελλάδα είναι να μην ζητάς λεφτά. Άμα δεν ζητάς λεφτά, όλα στα δίνουν. Ο Γιάννης Βράγκοβιτς ήρθε για τις προπονήσεις όπως φαίνεται, για να γίνει μεταγραφή. Δεν ξέρω αν θα βοηθήσει. Όχι, ρε, δεν θα γίνει μεταγραφή. Εξάλλου δεν ψάχνει τη θέση του συγκεκριμένου παίκτη σέντερ. Και δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, ακριβώς γι' αυτό δεν είναι για το επίπεδο του Άρη ο Ιωάννης Βράγκοβιτς. Και μην ξεχνάς, για πρωινό πάντα τρώμε δημητριακά και έχει μια γνωστή, κάνει λογοπαίγνιο με την brand την ομάδα και τα all brand τα δημητριακά. Ο φίλος ο Παναγιώτης, σιγά ρε Παναγιώτη, σε βάλαμε τέτοιο όπως το λένε, το μαχαίρι στο λαιμό. Εντάξει, από τη στιγμή που ανεβαίνει η φίλε Παναγιώτη στο YouTube, έχεις τη δυνατότητα να δεις και την, ή να ακούσεις την εκπομπή, να δεις, να ακούσεις την εκπομπή αργότερα. Και το μήνυμα του Ηρακλή το διαβάσαμε, που μας κάνει πλάκα. Ο φίλος ο Βασίλης, μια ερώτηση λόγω δουλειάς δεν πρόλαβα να ακούσω, τα εισιτήρια με όφη πώς πάνε, έχουμε κάποια εικόνα? Φίλε Βασίλη, νομίζω ότι πάνε πάρα πολύ καλά. Αν σκεφτείς ότι ο Σανλής κλήρωσε 2 εισιτήρια δωρεάν και ήρθανε 300 και μηνύματα, καταλαβαίνεις και εσύ ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Ο φίλος ο Αλέξανδρος, τι γίνεται Αλέξανδρο, γυρίσατε? Το ρώτησα νωρίτερα, τώρα μην παραπονιέσαι, το ρώτησα και σε σένα, όχι μόνο. Περάσω κάποια μέρα και από τη γειτονιά σας, να σας πετύχω να τα ξαναπούμε από κοντά. Καλή εκπομπή, φαντάζομαι πως μετά τα παιχνίδια της Εθνικής θα ξεκαθαρίσει και το θέμα με το... Δεν είναι ξεκαθαρίσει, θα έρθει να υπογράψει η παίκτη του Άρη, να το λογίζεις παίκτη του Άρη. Εγώ ήδη στις αναφορές, όπως βλέπεις από χθες, με τον Παναγιώτη που τον θεωρώ παίκτη του Άρη, τελείως. Το ότι δεν έχει υπογράψει ακόμα συμβόλαιο είναι τυπικό. Είναι παίκτη του Άρη. Μετά την Εθνική θα έρθει στη Θεσσαλονίκη να πιάσει δουλειά και να υπογράψει και συμβόλαιο και να τα κάνει όλα. Εντάξει, είναι η εποχή των ατυχιών, των τραυματιών. Δεν ξέρω άμα το είδες, η Χαποέλ Ιερουσαλήμ χάνει το Τζάρετ Χάρπερ, τον καλύτερο της παίχτη. Και καλύτερος παίχτης, τώρα το διαβάζω, ευχαριστώ τον φίλο που μου το έστειλε, MVP του Eurocup, ο Τζάρετ Χάρπερ, τις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Χαποέλ Ιερουσαλήμ, αντίπαλος του Άρη. Οπότε, σε αυτή την περίοδο, φίλε Αλέξανδρε, θα περιμένεις ατυχίες. Εξήγησα νωρίτερα και στο μήνυμα του αδερφού σου για τον Βράγκοβιτς. Στην Αγία Φωτεινή θα γίνει προπονητήριο για τον μπάσκετ. Άκουσες, βγήκε και ο αντιπρόεδρος. Για το τι θα γίνει ακριβώς θα μας πούν οι άνθρωποι της ΚΑΕ μέσα στις επόμενες μέρες, για να ξέρετε. Βακαλάω από την Νορβηγία. Ναι, τι ωραία φωτογραφία. Τι ωραία φωτογραφία. Μόνο εκεί, μόνο αυτό λέω. Τι ωραία.

τα υπόλοιπα με... Λάζαρε, και λέω που είναι ο Λάζαρος, που είναι ο Λάζαρος. Δεν υπάρχει ομάδα μπάσκετ που να κάνει αγώνες και προπόνηση σε διαφορετικά γήπεδα. Ο Χατζηδάκης είπε ότι θα παρακολουθεί ο χώρος στην ΚΑΕ ΑΕΣ και με δικά του κεφάλαια θα αλλάξει το οικιστικό τοπίο. Κάτι βέβαια που οι άνθρωποι του Άρη το ετοιμάζουν εδώ και καιρό. Είναι μια πανέξυπνη κίνηση, μοντέρνα, κοιτάζοντας στο μέλλον. Μπράβο, σωστά τα λες. Έχεις μπει στο νόημα του θέματος, φίλε Λάζαρε. Γεια σου, Χριστάρα. Είπα, φίλε Δημήτρη, για το γιο του Βράνκοβιτς. Ο φίλος ο Σάκης, καλή εκπομπή από το Κιτρινό Μαύρο. Εύωσμο, μια ερώτηση με τα στρέμματα για ανταλλαγή του Χαριλάου. Τι γίνεται με αυτό το θέμα? Δεν νομίζω να υπάρχει πλέον αυτό το θέμα. Αυτό είναι ο ερασιτέχνης, άμα το προχωρήσει, αλλά δεν θα... Άμα δεν το θέλει η ΠΑΕ, δεν θα την... Πρέπει δηλαδή να γίνει μεταξύ ΠΑΕ και ΑΣΥΓΜΑ, να γίνει και αυτό το θέμα. Ωραίο μαζί μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Θα ήταν πολύ ωραίο, φίλε Σάκη, αλλά φίλε, είναι πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Ο φίλος ο Γιώργος, η ανακοίνωση του Super 3 από χθες που βγήκε, θες να στη διαβάσω? Θα τη βρω και θα στη διαβάσω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ο φίλος ο Στάθης, για αυτό που γράφεις τον πρώην παράγοντα του Άρη, δεν έκανε. Κακός, απλώς τότε εκείνες τις εποχές ήταν απαξιωμένος ο ερασιτέχνης. Παιδιά, δεν έχει τηλεφωνικές γραμμές, αφήστε το. Ήταν απαξιωμένος ο ερασιτέχνης. Τον βρήκαν αυτόν τον καημένο, περνούσε απ' έξω, τον βάλανε. Δεν είναι. Και μέχρι και πριν από λίγο καιρό τον είχαμε και εμείς οι ίδιοι απαξιωμένο τον ερασιτέχνη, δεν το δίναμε σημασία. Έχετε να ακούσετε πράγματα στις επικείμενες γενικές συνελεύσεις. Μακάρι να ξεκινήσουν να τα λένε οι νυν. Οι νυν να ξεκινήσουν να λένε τι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια στην ερασιτέχνη. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος, άλλος Κωνσταντίνος, λέει, δεν κατάλαβες, λέει, γιατί μάλλον αν ποιος θα έχει την κουτάλα, τη διαχείριση των χρημάτων. Αυτά που μια ζωή σε αυτή την ομάδα βάζουν κάποιοι, το εγώ τους πάνω από τον Άρη με ξεπερνάει. Α, εννοείς Ψηφίδης με, ναι, εντάξει, το, η πρίκα από το δημόσιο για τα λειτουργικά έξοδα του Παλέ, θα πεις ότι ήταν ένα μεγάλο έσοδο, ναι, με ιδιαίτερα σε εκείνον, σε εκείνον τον ερασιτέχνη Άρη, σε εκείνον τον ερασιτέχνη Άρη. Ο φίλος ο Παραδείσης, φίλε Παραδείση, δεν ξέρω αν το κατάλαβες, αλλά εμείς δεν κάνουμε. Εγώ δεν κάνω για τα εισιτήρια και οι φίλοι Φωτεινή στέλνει για τα εισιτήρια. Δεν κάνω κλήρωση. Φίλε Σταύρο, είναι πολύ μικρός ο χώρος γι' αυτό στην Αγία Φωτεινή για να... χτιστεί άλλο γήπεδο. Είναι πολύ μικρός χώρος. Δες το να είναι το κομμάτι ακριβώς μπροστά από το παλέ. Ο φίλος ο Απόστολος, του μήνυμα του στόλου το διαβάσαμε. Ο φίλος ο Απόστολος από τον Κιτρινό Μαυροχορτιάτη, τις ευχές του, την καλησπέρα του. Ο φίλος ο Θανάσης, όχι κυρία Αξιόγλου, δεν μας έδινε το παλέ η κυρία Αξιόγλου. Μας το έδινε η κυρία Νοτοπούλου. Και μας έδιναν και πρίκα. Ήταν καλή συμφωνία εκείνη που σου έδινε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στα τελευταία της. Και δεν προχώρησε γιατί μάλωνε ο Ψηφίδης με το Γουλιέλμο.
αυτό που γράφεις ότι είπε θα πάρουμε περισσότερο, δεν το ξέρω. Ήταν έτοιμοι να το πάρουν και μαλώναν ο ψηφίτης με τον Γουλιέλμο. Σε ποιον θα περάσει το γήπεδο, στην ΚΑΕ Άρης που ήταν τότε μεγαλομέτοχος ο Γουλιέλμος ή στον Αριστέχνη Άρη που ήταν πρόεδρος ο ψηφίδης. Μαλώνανε. Και όπως είπε ο φίλος, μάλλον μαλώνανε για την πρίκα. Ποιος θα διαχειρίζεται τα χρήματα. Προσπαθούν να αλλάξουν τους συντελεστές δόμησης πριν τον κλείσουν για να το αγοράσουν. Ωστόσο έχουν απέναντί τους τον Λάτσι που δεν δέχεται με τίποτα κάποια αλλαγή. Η ΚΑΕ μας πρέπει να ενημερωθεί από την πολεοδομία του Δήμου Πηλαία. Εσύ λες για το συγκεκριμένο γήπεδο, ναι, γιατί με μπέρδεψες, ότι είναι 50 στρέμματα και χτίζονται μόνο 600 τετραγωνικά μέτρα, δεν μπορείς να κάνεις γήπεδο. Πρέπει να αλλάξουν όντως οι συντελεστές δόμησης, αλλά δίπλα είναι το κόσμος. Τώρα νομίζω ότι η εταιρεία του Λάτσι, άμα λέει όχι, όχι. Ο χώρος κάτω από το παλέ θα αξιοποιηθεί. Περιμένω να αξιοποιηθεί και αυτός. Ο φίλος ο Γιώργος, καλή επιτυχία σήμερα, καλή επιτυχία στην εθνική μας σήμερα. Ποια είναι η ομάδα της πόλης Χρήστο που διεκδικεί την ίδια έκθεση με εμάς? Δεν διεκδικεί την ίδια έκθεση με εμάς, φίλε Κώστα. Ο Κωνσταντίνος έγραψε και το είπε και ο Κυριάκος Χαμουζάς ότι ο ΠΑΟΚ, ο μπασκετικός, θέλει εκεί που είναι δίπλα στο κόσμος, που ήταν παλιά το Λούνα Πάρκ, εκείνη την έκθεση θέλει. Ο φίλος ο Μάριος. Φίλε, δεν διαβάζω, Μάριε, τέτοια φθέρα τα συμπεράσματα, δεν διαβάζω. Ο φίλος, ευχαριστώ πολύ ρε Βαλάντη, ευχαριστώ. Και τον Νίκ. Ο φίλος ο Σοκράτης, στις φωτογραφίες πάντως δείχνει πως η ΚΑΕ έχει ζητήσει παλιές κατοικίες, ένα πάρκινγκ και το εκκλησάκι και δύο κτίσματα που αυτή τη στιγμή στεγάζεται ένας πολυχώρος, αν δεν κάνω λάθος, το πρόβλημα είναι μόνο ο δρόμος. Θα το καταργήσουν το δρόμο, φίλε Σοκράτη. Θα το καταργήσουν. Και ο φίλος ο Αλέξανδρος, φίλε Αλέξανδρε, τα εισιτήρια δόθηκαν.

Και πάμε στην εθνική μας ομάδα, εκεί όπου αντιμετωπίζει σήμερα στις 7 σε ουδέτερη έδρα στη Ρίγα, για ευνόητους λόγους, την τυπικά γηπεδούχο Ουκρανία, στη δωδεκάδα της εθνικής. Από παίκτες του Άρη είναι ο Θανάσης Αντετοκούμπο, είδες τον χρόνο, είναι ο Κώστας, ο αδερφός ο Κώστας Αντετοκούμπο, ο Βασίλης Τολιόπουλος. Ήτανε και ο Χαραλαμπόπουλος και θα ήταν στο 12 της Εθνικής, αλλά τραυματίστηκε. Βλέπουμε την Εθνική σήμερα και κάνουμε ανάλυση τη Δευτέρα με τη βοήθεια, εστιάζοντας στους παίκτες του Άρη, εστιάζοντας στους παίκτες των Κιτρίνων. Κάνουμε ανάλυση με το φίλο μας τον Παναγιώτη τον Κουβάτση. Τώρα όσον αφορά την Εθνική Ουκρανίας, εντάξει, το μεγάλο της όνομα είναι ο Μιχαλιούκ, τον Γιούτα Τζαζ. Εσείς ρίξτε και μια ματιά στον γκάρτ, στον Λουκάσοφ, τον οποίο θα βρούμε και αντίπαλο στο EuroCup, γιατί αγωνίζεται στη Ρίγα Ζέλη. Είναι η δεύτερη ομάδα της Ρίγας, δεν είναι η παλιά Ρίγα που θυμάστε, είναι η Ρίγα Ζέλη, είναι η ομάδα με την οποία έπαιξε πέρσι ο Ηρακλής. Και για το φίλο που ρωτάει, ο παίκτης που τραυματίστηκε είναι ο Χάρπερ, ο Τζάρετ Χάρπερ, ο καλύτερος παίκτης, όχι μόνο γκάρτ, ο καλύτερος παίκτης του EuroCup τα δύο τελευταία χρόνια. Είπαμε νωρίτερα όσον αφορά τον αγώνα του Καναδά με τον Παναμά, κέρδισαν οι Καναδοί με 66-86, ο Παναμά έγινε το παιχνίδι. Καλή εμφάνιση του Κεμ Μπίρτς, ο οποίος αγωνίστηκε για 15 λεπτά, αντικαταστάτης του Καμπεγγέλε. Το θυμάσαι τον Καμπεγγέλε που έπαιζε στην ΑΕΚ, μετά πήγε στη Βενέτσια και από τη Βενέτσια πήγε στην Ευρωλίγκα. Λοιπόν, Καμπεγγέλε βασικός, Μπίρτς από πίσω, 21 λεπτά ο Καμπεγγέλε, 15 ο Μπίρτς, ο οποίος πέτυχε 6 πόντους, 3 στα 5 δίποντα, είχε, αυτό θέλουμε, μικρή και ουσιαστική εμφάνιση, 8 rebound, εκ των οποίων 5 επιθετικά, 5 επιθετικά πήρε το σκυλί ο Μπίρτς. Έκανε 2 φάουλ, έριξε μια τάπα, έκανε ένα κλέψιμο, έκανε και ένα λάθος η εμφάνιση του διεθνή σέντερ του Άρη στο παιχνίδι με τον Παναμά. Τώρα βέβαια έχουν στη συνέχεια των προκριματικών, δυσκολεύουν τα πράγματα όσον αφορά για τον Καναδά, γιατί υποδέχεται πότε είναι ο αγώνας, την Τρίτη είναι ο αγώνας, ο Καναδάς, όχι, πότε είναι ο αγώνας τώρα του Καναδά, έχει δεύτερο παιχνίδι ο Καναδάς και μία του μηνός ο Καναδάς υποδέχεται την Αργεντινή. Το παιχνίδι αυτό θα γίνει ξημερώματα 1 Σεπτεμβρίου. Όχι, εσύ έχετε δυνατότητα μέσω δορυφορικού συστήματος. Μπορείτε να βρείτε κάποιο καναδικό κανάλι που να δείχνει το παιχνίδι ή κάποιο κανάλι γενικότερα της Βορείου Αμερικής που να δείχνει το παιχνίδι. Το παιχνίδι αυτό θα γίνει στο Κεμπέκ. Εκεί θέλω να πάω, δεν έχω πάει ποτέ στο Κεμπέκ. Διαβάζω για το Κεμπέκ από τον Captain Mark. Θυμάστε το κόμικο Captain Mark. Αυτά όσον αφορά τον Μπέρτσα. Για τους Έλληνες διεθνείς είπαμε, για τον Τζάρετ Χάρπερ είπαμε, μεγάλος αντίπαλος η Χαποέλ Ιερουσαλήμ του Άρη για την πρώτη θέση. Στους φίλους που ρωτάτε, παιδιά, είναι πάρα πολύ κρίσιμο το σημερινό παιχνίδι
της Εθνικής Ελλάδος, γιατί δεν είναι να χάνεις. Και ιδιαίτερα από την Ουκρανία, μια ομάδα την οποία κυνηγάς για να την προσπεράσει. Η Ουκρανία έχει 4-2, η Ελλάδα έχει 3-3. Εάν κερδίσει σήμερα η Ελλάδα, κάνει το 4-3 και φτάνει την Ουκρανία. Που σημαίνει ότι στο εντός έδρας παιχνίδι που θα έχουμε, θα πρέπει να την κερδίσουμε πάλι για να την προσπεράσουμε. Το ίδιο ισχύει και για την Γεωργία. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα παιχνίδια εθνικών ομάδων, χθες είχαμε αγώνες για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Γαλλία διέλυσε τη Σλοβενία. Να δούμε τι έκανε ο φίλος μας ο Νουά. Ο Νουά αγωνίστηκε για 12 λεπτά, πέτυχε 5 πόντους, 3 βολές και ένα δίποντο, πήρε και 3 rebound, έκανε 2 φάουλ, έκανε και 2 λάθη. Δεν το λες και καλή απόδοση για τον Νουά. Μας έχει συνηθίσει σε πολλά, σε πολύ καλύτερα πράγματα. Ο Εμπανιάμα αγωνιζόταν περισσότερη ώρα στο 4, 22 πόντους πέτυχε ο Γάλλος NBA'er. Αυτά όσον αφορά για τη Γαλλία. Η Πολωνία του Ιγκόρ Μίλιτσιτς, που πολύ κοροϊδεύατε και ειρηνευόσασταν, απέδρασε από το κέρδισε το Ισραήλ εκτός έδρας σε ουδέτερο γήπεδο, και αυτό έγινε λόγω το ότι συμβαίνει στην Μέση Ανατολή. 86-106 κέρδισε η Πολωνία του Ιγκόρ Μίλτσιτς το Ισραήλ. Το παιχνίδι αυτό έγινε στη Ρίγα της Λετωνίας, εκεί που θα παίξουμε σήμερα εμείς. Μπαλτσερόφσκι 18 πόντους, Τζόρνταν Λόιτ 18 πόντους, Ματέους Πονίτκα 24 πόντοι, οι κορυφαίοι των Πολωνών. Για να δούμε ο Ιγκόρ Μίλισιτς, και ο γιος του Μίλισιτς αγωνίστηκε, 13 πόντους πέτυχε, 13 πόντους σε 23 λεπτά αγώνα.

Εθνική Πολωνίας, η οποία με αυτή τη νίκη παραμένει στην πρώτη θέση του ομίλου και έχει και το αίτητο, έχει και το απόλυτο, δεν έχει χάσει κανένα παιχνίδι μέχρι τώρα. Είναι σχεδόν σαν να έχει περάσει. Εχθές αυτά, εχθές είχαμε και για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ, Κύπρος Αυστρία 77-72, είπαμε Κύπρος, Σκόπια και Αυστρία μετέχουν στα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ του 2009, είναι νομίζω η δεύτερη φάση, είναι τρεις ομάδες, από τις τρεις οι δύο περνάνε, τώρα είμαστε να περάσει η Κύπρος και τα Σκόπια του δικού μας του παίχτη. Ας μείνει έξω η Αυστρία. Αυστρία δεν την έχω δει καθόλου, δεν ξέρω τίποτα. Ο φίλος μας ο Θανάσης στην Αυστρία θα μας πει αν έχει καλή εθνική ομάδα η Αυστρία στο μπάσκετ. Ένα παιχνίδι έχει ο Δημητρίγιοβιτς, παιδιά, μην μπερδεύεστε. Παίζει την Δευτέρα. Τη Δευτέρα, ναι, τη Δευτέρα παίζει. Όχι, την Κυριακή παίζει, το είπα νωρίτερα ρε παιδιά, γιατί είδαμε. Με την Αυστρία τελειώνει την Κυριακή ο Δημητρίγιεβιτς και έρχεται στις υποχρεώσεις του στον Άρη. Δεν έχουν άλλο παιχνίδι αυτοί. Ένα παιχνίδι θα δώσουν για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ. Είπαμε ότι είναι τρεις ομάδες στον όμιλο. Αυτά όταν τα κάνει η FIBA έτσι βάζει μόνο αριθμό σε όμιλο. Άστα να πάνε.

δεν σας προλαβαίνω, τα μηνύματα έρχονται. Τα διάβασα, λέω, τελείωσα τα μηνύματα και ήρθαν για καινούργια. Φίλος ο Ιωάννης, ένα σχόλιο για τον Όλη που πήρε η ΑΕΚ. Τι να σου πω, έχω να τον δω 1,5 χρόνο. Το τι έχει αλλάξει δεν το ξέρω. Τι να σου πω. Με ρωτάς τώρα, κάτσε να το δούμε αν άλλαξε καθόλου νοοτροπία, παιχνίδι. Είχε πάρα πολύ καλό σουτ. Φίλε Άρη, δεν έβγαλα άχρηστο τον Νουά. Εγώ ίσα ίσα σου λέω ότι ο Νουά δεν έπρεπε να φύγει από τον Άρη. Τον χρειαζόμασταν. Δεν έπαιξε καλά σε ένα παιχνίδι στην Εθνική. Δεν έκανε τίποτα. Δηλαδή τον έβγαλα άχρηστο κατευθείαν, φίλε Άρη. Γιατί πιάνετε την τρίχα, την κάνετε και παρεμηνεύετε τα λεγόμενα. Είπα εγώ ότι είναι άχρηστος. Είπε ότι δεν έπαιξε καλά. Και είπε ότι για Νουά είναι πολύ χαμηλή η στατιστική. Πάτε καλά. Πάτε καλά. Τι πίνετε ρε. Τι σας βάζουν ρε στον καφέ. Το πλάνο για το κηπεδικό, παιδιά, ό,τι ξέρουμε θα το μάθουμε μέσα στην εβδομάδα. Ό,τι ξέρουμε το είπαμε. Ό,τι είναι να γίνει τώρα μόνο τίτλος. Τώρα ενδιαφέρει κανέναν τα εισιτήρια, πόσα εισιτήρια πουλήθηκαν? Αυτό το με τα εισιτήρια μόνο ο λαός του Άρη το έχει. Πόσα εισιτήρια κόψαμε, πότε έγινε sold out? Τι είναι αυτά ρε που λέει, ασχολείστε. Παίζει ο Άρης ρε, δεν θα στηρίξουμε την ομάδα μας? Είσαι στεναχωρεμένος με τον με τον Καρυπίδη? Δεν θες να πας στο γήπεδο και θες να το δεις στο... Κάτσε δες του, δεν σε πει κανένας τίποτα. Μην γράφετε όμως τέτοια πράγματα. Μην ειρωνεύεστε την ομάδα σας. Μην κοροϊδεύετε αυτούς που πάνε στο γήπεδο, που παίρνουν εισιτήριο και πάνε στο γήπεδο. Προσγειωθείτε λίγο στην πραγματικότητα. Κακό στην ομάδα σας κάνετε. Τι είναι αυτά που κάνει? Σας παρακαλώ ρε παιδιά.

Δεν ξέρω τι να πω για εσάς. Δεν ξέρω. Απαξιώ να ασχοληθώ μαζί σας. Είστε άρρωστοι. Είστε άρρωστοι να πάτε σε γιατρό. Δεν είστε καλά. Κάθεσαι και ειρωνεύεσαι την ομάδα σου. Την ομάδα σου για τα πόσα εισιτήρια έκοψε. Και αν έκοψε 5.000 εισιτήρια ή 10.000 εισιτήρια. Και εσύ έξυπνη την ειρωνεύεσαι. Γιατί δεν γουστάρει τον Καρυπίδη. Κανένα δεν γουστάρει τον Καρυπίδη. Άρης είμαστε. Φίλε Γιάννη, η Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη την προσεχή Τρίτη Τετάρτη θα γίνει. Ή την Τρίτη Τετάρτη θα γίνει για να επικυρώσουμε λίγο για το βόλεϊ, το ΤΑΠ κτλ. Και να μπορέσει να αγωνιστεί η ομάδα βόλεϊ τώρα που ανέβηκε. Όπως θα αγωνιστεί με το μπάτζετ που θα αγωνιστεί, αλλά κύριο μέλημα είναι να ξεχρεώσουν τα παλιά χρέη όσον αφορά στο κοιτοβόλι, που και σε αυτό είναι πολλά. Ο φίλος ο συνονόματος. Δεν θα πρέπει να πάρουμε ακόμα ένα πιο καθαρό τριάρι. Θα πάρουμε ακόμα ένα παίχτη σίγουρα, ξένο παίχτη σίγουρα. Θα πάρουμε έναν παίχτη σίγουρα. Τώρα άμα είναι τριάρι, αν είναι τριάρο τεσάρι, άμα είναι τεσάρο τριάρι, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Η Μπραν νομίζω μπήκαν στη League Face. Ναι, μπήκε στη League Face, πήρε τη θέση του ΠΑΟΚ στη League Face του Conference League. Αυτά για σήμερα. Παίζει την Κυριακή ο Άρης. Να πάτε. Φίλε Μαρία, δεν είπα για σένα, για την ειρωνία. Έχεις τα πιστεύω σου, το έγραψες το μήνυμα. Και εγώ δεν σε ειρωνεύτηκα. Εγώ ειρωνεύτηκα αυτόν τον ανόητο, ο οποίος κάθεται και δεν έχει τι να κάνει, και με ένα ψευδό

Δεν κάνετε κανένα κακό, ούτε σε καρυπού, ούτε σε κανένας. Στον Άρη κάνετε κακό. Η ομάδα σας είναι. Η ομάδα σας είναι. Δεν θέλεις να πας στο γήπεδο, μην πας. Μην πας. Αλλά όχι να ειρωνεύεις και να κοροϊδεύεις αυτούς που κόβουν εισιτήριο και πάνε. Εσύ τι είσαι δηλαδή? Ο μάγκας σου, έξυπνος? Έτσι θα αλλάξεις τον Άρη, την αγαπημένη σου ομάδα, έτσι θα την αλλάξεις? Κοροϊδεύοντας όσους πάνε στο γήπεδο.

Ολοκληρώνω τη σημερινή εκπομπή. Τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα. Μερικοί χρειάζεστε σίγουρα χρειάζεστε ένα κρύο μπάνιο. Και τα ξαναλέμε από Δευτέρα. Γεια σας.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες, το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop, το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα Κουτί, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακά.

0: Ακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
1: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
0: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
1: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
2: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα αφθαλμών.
3: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
2: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
3: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
2: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
3: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
4: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκής σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
5: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
4: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
5: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
4: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
9: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
10: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
11: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
10: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmermann και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
11: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
10: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
11: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
10: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
12: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
13: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
14: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
13: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα,
13: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
13: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Αχ, πίνασα.
16: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
15: Και από πού θα παραγγείλουμε?
16: Από το Food for You.
15: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
16: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
15: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
16: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
17: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
16: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
17: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
16: Food for You,
17: το δικό μου αγαπημένο.
18: Έλα, Γιώργη!
19: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
18: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
19: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
18: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
19: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
20: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
19: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
20: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
19: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
18: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
21: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
23: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
24: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
25: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Τι θα γίνει, φίλε μου, με μας. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, Στράτος Μουζίνας, Διονύσης Γιακουμέλος. Διονύσης Γιακουμέλος και Στράτος Μουζίνας πίσω από τα μικρόφωνα του Yellow Radio 101,7. 28η ημέρα του Αυγούστου. Όχι και άσχημα, αν σκέφτεσαι ότι κάναμε τελευταία εκπομπή.
1: Πάρα προτελευταία του καλοκαιριού.
0: Πάρα προτελευταία του καλοκαιριού, ναι. Κοίταξε, εντάξει, το καλοκαίρι μετά το 15 Αύγουστο αρχίζει και φθήνει. Είναι η αλήθεια. Οπότε...
1: Είμαι λάτρης των εκφράσεων τύπου άντε τώρα τα κεφάλια μέσα.
0: Κεφάλια μέσα, κάθε κατεργάρι στον πάγκο
1: ναι,
0: του.
1: Ναι. Μετά μόλις μπει Σεπτέμβριος, wake me up, αυτά τα γραφικά μου αρέσουν. Είναι...
0: Σωστό.
1: Μίζερα, έτσι, ωραία μίζερα.
0: Εντάξει, ξέρω εγώ. Δεν με τρελαίνουν, δεν τα πεχθάνομαι τόσο, αλλά δεν με τρελαίνουν και ιδιαίτερα. Τι να σου πω. Όπως και να έχει εδώ, είμαστε, θα κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 8. Δεν ξέρουμε πότε θα ξαναείμαστε, υποθέτουμε βέβαια. Θα μπουν σιγά σιγά τα πράγματα και σε μια κανονική ροή. Ξεκινάει η νέα σεζόν. Θα ξεκινήσει και το νέο πρόγραμμα του Yellow. Δεν είναι φέτο χρόνο. Οπότε είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε για αρκετά πράγματα. Μια μεγάλη σεζόν θα είναι. Με αρκετή αγωνιστική δράση, ελπίζουμε, και με αρκετό ενδιαφέρον, έτσι.
1: Αρκετό ενδιαφέρον ξεκίνησε πρώτα από το ποδόσφαιρο, παρότι όταν είχαμε κλείσει τον Ιούλιο, πιο πολύ ο κόσμος εστίαζε στο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Τώρα επανερχόμαστε. Το ποδόσφαιρο, επειδή ξεκίνησε η χρονιά, μπήκαμε και λίγο πιο δυναμικά.
0: Μπήκαμε δυναμικά στη σεζόν, μπορώ να πω. Ναι. Μπήκαμε δυναμικά.
1: Με νίκη.
0: Με νίκη και με τη νίκη κιόλα.
1: Περιπετειώδη, εντάξει, έχω. Θα το πιάσουμε κάποια στιγμή και αυτό. Έχω βέβαια αρκετού αστερίσκου. Αλλά. Εντάξει, εμφάνιση δεν τη λε καλή.
0: Όχι, προφανώ δεν ξέρω. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι το άκουγα το παιχνίδι, αλλά δεν πρέπει να είναι εντυπωσιακή εμφάνιση.
1: Όχι, δεν ήταν. Είχε αρκετά θεματάκια. Βέβαια.
0: Τα γκολ που φάγαμε ήταν πολύ εύκολα.
1: Ναι, και αυτό. Ούτως ή άλλως και στα φιλικά, στα σοβαρά φιλικά που έπαιξε η ομάδα, φάνηκαν τα θέματα που έχει και στο αμυντικό transition και είναι θέματα που πρέπει να δουλευτούν. Βέβαια, μερικά από αυτά θεωρώ ότι καλύπτονται και με την απλή ενίσχυση του δυναμικού που υπάρχει, το οποίο είναι λίγο αδύναμο στην άμυνα, δεν υπάρχουν αρκετές επιλογές. Τώρα, για το Γένσεν ο Στόπερ, νομίζω τα είχαμε πει ήδη από τον Ιούλιο. Τι γίνεται.
0: Εντάξει, προσπαθεί το παιδί, αλλά προφανώς δεν είναι η θέση του, δεν έχει και το μέγεθος, δεν έχει και τις παραστάσεις για να αντεπεξέλθει.
1: Αδικείται και ο ίδιος πρώτα απ' όλα, γιατί δεν είναι κακός παίκτης. Απλά πρέπει να το αξιολογήσουμε σε μια θέση που.
0: Δεν είναι σωστό.
1: Ναι, δεν του ταιριάζει.
0: Γενικά είδαμε αρκετά πράγματα για διαφορετικά. Έχουμε μπροστά μας και ένα παιχνίδι πάρα πολύ απαιτητικό. Ένα παιχνίδι. Μεγάλη σημασία ψυχολογική κυρίω για την ομάδα και για τη γεύση που θα πάρει ο κόσμο που θα πάει στο γήπεδο όσον αφορά το πώ μπορεί έστω σαν αρχή να κυλήσει αυτή η σεζόν. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μια ενδεχόμενη γκέλα λε αμία από τα ίδια από πάρα πολύ νωρί.
1: Σίγουρα και είναι και σημαντικό στα πρώτα παιχνίδια που ακόμα δεν έχει σχηματοποιηθεί το ρόστερ πλήρω να μην έχει απόλυση όσο γίνεται η ομάδα. Θα αντιμετωπίσει μια από τι δύο ελληνικέ ομάδε με το πιο ανεβασμένο ηθικό. Η άλλη είναι η ΑΕΚ.
0: Ναι, σωστό.
1: Αυτές οι δύο πετάνε αυτή τη στιγμή στα ουράνια. Είναι σε πολύ καλό momentum.
0: 100%.
1: Μπήκε σε ευρωπαϊκό όμιλο. Εγώ θα του πω συγχαρητήρια του Όφη.
0: Ναι, μπήκε σε ευρωπαϊκό όμιλο και σε όμιλο Europa League κιόλας.
1: Europa κιόλας.
0: Δηλαδή, πολύ καλή διοργάνωση. Ειδικά από τη στιγμή που δημιουργήθηκε το conference, το Europa είναι φωτιά.
1: Είδα πραγματικά, επειδή είδα και την κλήρωσή του, ήταν δύσκολη.
0: Ναι, δεν ξέρω ποιες ήταν οι άλλες επιλογές.
1: Ναι, αλήθεια είναι. Θα μπορούσε από το τρίτο και τέταρτο του γκρουμ να αποφύγει λίγο κάποιες.
0: Ναι.
1: Κάποιες. Αλλά είναι, αυτό που πες είναι υψηλό το επίπεδο πλέον. Το Europa που όταν δημιουργήθηκε το conference έχει ανέβει.
0: Βέβαια.
1: Η δυσκολία του είναι σαν ένα κάτι ενδιάμεσο αυτό που είχαμε παλιά ως Champions League Europa. Ένα κάτι ενδιάμεσο.
0: Ναι, κάτι ενδιάμεσο. Τα μηνυματάκια φυσικά στο Viber στο 6936-512-099. Κόπιασα λίγο γιατί η αλήθεια είναι ότι έχω καιρό να το πω. Πάμε ξανά 6936-512-099 το Viber του σταθμού. Δεν είμαστε κονσέρβα, μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας και να τα διαβάσουμε κανονικότατα. Από εκεί και πέρα είχαμε επίσης και μεταγραφή στο ποδόσφαιρο. Όχι επίσημη ανακοίνωση, αλλά ο Άρης έχει κλείσει. Έχει κλείσει τον παίκτη, έχει κλείσει την περίπτωση του Αλεξάνδρε Ζαουαΐ. Έχουμε παιχνίδια ελληνικών ομάδων, έχουμε αγωνιστική που έρχεται, έχουμε αρισόφη, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Ας ξεκινήσουμε όμως από το νέο απόκτημα, όπως όλα δείχνουν, της ομάδας, τον Αλεξάνδρ Ζαουαΐ, για τον οποίο έχεις βρει κάποια πραγματάκια, είναι αλήθεια, έτσι.
1: Ναι.
0: Έτσι φαίνεται. Είναι μια περίπτωση παίκτη από αυτές πάντως που αρχικά σε πρώτη ανάγνωση ο Άρης θέλει να επενδύσει και το κάνει και τα νεαρούς ποδοσφαιριστές, εξελίξιμους και κυρίως μεσοεπιθετικούς κιόλας, έτσι.
1: Είναι μια επένδυση που. έτσι προσπαθώντας να σχεγραφίσω το παίκτη που κινείται, ποια είναι τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά, δεν νομίζω ότι αρχικά ανήκε στον προγραμματισμό της ομάδας. Δηλαδή, ξέρεις, από τις περιπτώσεις που ναι, προκύπτουν, προφανώς είδαν στην αγορά ότι υπήρχε μια ευκαιρία που άγγιζε να επενδύσεις. Δεν μπορώ να πω ότι έχει μια συγκεκριμένη θέση αυτή τη στιγμή στο rotation της ομάδας, αλλά σίγουρα θα διεκδικήσει τις πιθανότητες του. Είναι ναι. κυρίως δεκάρι. Τώρα το ότι μπορεί να παίξει στα άκρα που το ακούω λίγο. Έχω τις αμφιβολίες μου γι' αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Στον άξονα το αρέσει να παίζει. Αν όχι στο 10, λίγο πιο πίσω στο 8.
0: Αλλά σε τριάδα.
1: Σε τριάδα, ιστορικός μέσος. Αυτό έτσι έπαιξε τις προάλλες που μπήκε με, τελευταία φορά με την Παστιά. Με την Παστιά. Η Περσίνη ήταν η πρώτη του επαγγελματική σεζόν στην ουσία, στη League 2. Για τον ίδιο ήταν καλή σεζόν, για την Παστιά δεν ήταν γιατί υποβιβάστηκε.
0: Ναι.
1: Αλλά γι' αυτό ήταν μια σχετικά γεμάτη σεζόν, πήρε παιχνίδια. Τα περισσότερα δεν ήταν ως βασικός, αλλά πήρε, αν δεν κάνω λάθος, 12 παιχνίδια ξεκίνησε βασικός. Είχε 2 γκολ, 2 assist.
0: Ναι.
1: Και σε ό,τι είχε να κάνει με τα χαρακτηριστικά του, από αυτά που μπόρεσα να δω, δεν είναι το καθαρό αιμοδεκάρι τύπου Μανού που έχει την κάθετη πάσα, την εκρηκτική κίνηση στο μικρό χώρο, τη δημιουργία. Κίνηση, ναι. Ναι, η τεχνική του είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο, απλά είναι πιο ταχυδυναμικός, είναι παίκτης που ο οποίος μπορεί να πρεσάρει καλά στην πρώτη γραμμή.
0: Δηλαδή μπορεί να ταιριάξει πολύ καλά με ένα Forsong Adeferi, ας πούμε.
1: Ναι. Ναι.
0: Να παίξει εκεί πέρα, να πιέσει. Πολλές φορές το είχαμε δει και με το Γένσεν αυτό πέρσι, όταν έπαιζε στο 10, τις λίγες φορές που παίξει στη φυσική του θέση.
1: Ναι.
0: Να βγαίνει και στην πίεση ως φορ να πιέζει. Οπότε ίσως μπορεί να τον βλέπουμε.
1: Μου θυμίζει λίγο τον Μισεουί σε κάποια στοιχεία.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω βέβαια αν έχει την ίδια εκτελεστική ικανότητα, γιατί θεωρώ του Μισεουί η ικανότητα ήταν αρκετά μεγάλη.
0: Είχε καλή επαφή, ναι.
1: Και πριν έρθει στον Άρχη και 7 γκολ στη Βιντεολανδία ο Μισεουί. Αυτό, α πούμε, πέρσι σου είχε 2 γκολ, δεν ήταν τόσο ψηλά.
0: Ναι. Απλά ο Μισεουί δεν ξέρω κατά πόσο. Δεν είχε σε καμία περίπτωση αυτά τα τρεξίματα, αυτή την πίεση, αυτές τις εντάσεις.
1: Ναι. Θα μπορούσε να τα έχει, αλλά νομίζω λόγω τεμπελιά δεν τα είχε.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Ένα παιδί στην ηλικία του Μισεουί στα 20-21 λε. Ότι εννοείται πως θα μπορούσε να τα έχει όλα αυτά.
1: Τώρα ναι. Κάποια θετικά άλλα στοιχεία που βρήκα είναι ότι επιχειρεί γενικά να τριμπλάρει. Πέρσι για παράδειγμα είχε 1,6 τρίπλες ένα παιχνίδι. Τώρα για να έχουμε λίγο μια σύγκριση τι σημαίνει το να έχεις 1,6 τρίπλες ένα παιχνίδι. Στον Άρη πέρσι ο μοναδικός που είχε περισσότερες ήταν ο Γκάρε που είχε 1,8. Που συμφωνούμε όλοι είναι μακράν το δεύτερο καλύτερο τριμπλέρ στον Άρη.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν βάζω το Μανού μέσα, λέω.
0: Όχι, όχι. Που ήταν πέρυσι στην ομάδα ναι. Και έχει παίξει και φέτος ναι. Έκανε διαφορά, ξεχώριζε. Ναι. Σε μια ομάδα που δεν πρέπει να έκανε πολλές τρίπλες, είναι αλήθεια.
1: Και είχε ποσοστό επιτυχία στο Ζαουί 57%. Πάλι καλό είναι. Καλύτερο από του Πέρεθ για παράδειγμα πέρυσι στον Άρη. Καλύτερο από του Γένσεν εννοείται.
0: Το καλύτερο από τον Πέρεθ, βέβαια.
1: Ναι, δεν είναι πολύ ψηλό ο πύχη. Επίσης είχε 51% ποσοστό σε κερδισμένες μονομαχίες, είναι αξιοπρεπές για δεκάρι. Πάλι, αν του συγκρίνει με του περσινού μεσοεπιθετικού του Άρη, είναι πάνω σχεδόν από όλου.
0: Ναι, πολύ
1: βέβαια,
0: σημαντικό.
1: Πάλι ξανά μιλάμε για παίκτες οι οποίοι λίγο πολύ απέτυχαν πέρσι. Αλλά...
0: εντάξει, για αυτού. Όμως μιλάμε και για ένα παίκτη ο οποίος έρχεται 21 χρόνια να παίξει σε ένα επίπεδο στο οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν έχει βρεθεί ξανά.
1: Όχι, δεν έχει βρεθεί ξανά. Τώρα η Β' Γαλλίας που έπαιξε πέρσι.
0: Είναι αρκετά physical, φαντάζομαι, σαν
1: είναι
0: πρωτάθλημα.
1: Physical,
0: δεν έχω δει, αλλά φαντάζομαι.
1: Είναι ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, όντως. Σε επίπεδο είναι. Τώρα να πούμε ότι είναι σαν ένα εκτεταμένο play-out τη Super League.
0: Μπράβο, κάπως έτσι. Καλή παρομοίωση. 1,77 επίσης. Ναι. Δεν το λες και άσχημα για
1: δεκάρι. Ναι, γενικά είναι physical. Δηλαδή...
0: γενικά στο 10 οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές είναι βραχύσωμοι. Ο Ζαουί είναι μια τέτοια. Και δεν είναι μια τέτοια, μάλλον. Και έχουμε και το Γένσεν, ο οποίος θεωρητικά μπορεί να παίξει εκεί και δίνει κάτι παραπάνω, ή στο 8 ή στο 10. Αλλά το Γένσεν για φέτος δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να το λογίζουμε ως χάφι, ως δεκάρι. Δεν ξέρω.
1: Θα έπρεπε, αλλά και εγώ έχω τις αμφιβολίες μου.
0: Μπορεί να γίνει και δεξιμπακ, ξέρω εγώ. Αριστερόμπακ. Αριστερόμπακ είναι πολύ πιθανό να γίνει. Δεν
1: αυτή τη στιγμή ίσως να έπρεπε.
0: Αυτή τη στιγμή ίσως να έπρεπε. Έχει αριστερό μπακ. Τα τρεξίματα τα έχει.
1: Ναι, εν ολίγης αυτό που βλέπω είναι ότι είναι καλός χωρίς την μπάλα. Με την μπάλα έχει περιθώρια βελτίωσης και στο εκτελεστικό και στο δημιουργικό. Γενικά ενδιαφέρουσα περίπτωση. Απλά να μην σκέφτεται κάποιος ότι αν μπορούμε να διακρίνουμε πως υπάρχει κενό στο άκρο της επίθεσης, ειδικά στο αριστερό, δεν θα αναπληρώσει αυτό το κενό Ζαουί.
0: Ναι, και δεν χρειάζεται, μωρέ. Ας πάμε σε μια κλασική λύση ενός αριστερού εξτρέμ. Βαρέθηκα, δηλαδή. Πας πάρουμε ένα αριστερό εξτρέμ να παίζει βασικός. Ένα καλό αριστερό εξτρέμ. Και δεν σε
1: αφήνει. Εγώ συμφωνώ 100%.
0: Δηλαδή, εντάξει, φτάνει. Να έχεις μια Γκαρέ Παλάσιος, να έχεις από την άλλη ένα εξτρέμ και το Γιαννιώτα, το Δονίδη θα τον έχει όπω όλα δείχνουν.
1: Θα έχει τον Αλφαρέλα.
0: Νομίζω
1: εκεί θα καθιερωθεί, σαν αριστερό εξτρέμ.
0: Δεν μπορεί ο Σφορ. Δεν νομίζω ότι θα παίξει με δεύτερο επιθετικό η ομάδα. Αν και ο Γρηγορίου το έκανε αρκετά πέρσι, αλλά και πάλι έχει 3-4 ενώ ο Αλφαρέλα είναι τέταρτο.
1: Και προηγούνται άλλοι. Δηλαδή θα δοκιμάσει Καντεβέρ Εμίρ κάποια στιγμή. Καντεβέρ Κουαμέ.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Επίση με τον Μανού είναι λίγο δύσκολο να παίξουν, να καθιερωθεί σαν βασικό σχήμα με 2-4.
0: Ναι. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Αυτό είναι ο Αλεξάνδρ Ζαουί, ο οποίο εδώ ένα φίλο μα λέει ότι προφέρεται Ζαουέ ο Πάνο. Αυτά τα γαλλικά δεν πήγαινα ποτέ καλά.
1: Ζαουέ,
0: ναι.
1: Θα
0: μα πει σίγουρα και ο ίδιο.
1: Τρίτο η Βορειανό στην ομάδα, Αυξάνονται.
0: Τρίτο η Βορειανό στην ομάδα, ναι.
1: Γιατί είναι και ο Σανουσί.
0: Ο Σανουσί και ο Κουαμέ.
1: Ο Κουαμέ τον είχαμε πέρσι. Επίση να πω ότι επειδή το είχα σχολιάσει προχθέ πριν κλείσει μεταγραφή, έχουν μαζευτεί πάρα πολλοί παίκτε στα χαφ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή φτάνουμε πλέον σε έναν αριθμό μαζί με τον Ζαουέ, Ζαουί, όπως θέλετε πείτε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι γύρω στους 12. Τους βάζω όλους, παιδί μου, και ακόμα
0: βάζεις
1: και αυτοί
0: τα δεκάρια
1: που...
0: στα χαφ.
1: Ναι, ναι.
0: Βάζεις και δεκάρια. Ναι.
1: Παίκτες οι οποίοι αποδίδουν καλύτερα είτε στο 6 είτε στο 8 είτε στο 10. Σαν πρωταρχική θέση.
0: Έχουμε Ράτσιτς. Έχουμε Μπασίρου.
1: Μπασίρου, Χόγκλα, Γαλανόπουλο, Βοριαζίδη, Νίνκ, που είναι ας πούμε για το 6-8. 6 παίκτες.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Παπασαραφιανός. Ο Χαρούμπας, καλύτερη θέση είναι το 10.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Ο Μπουσαίντη, καλύτερη θέση είναι το 10.
0: Είναι το 10.
1: Σανουσί, 10.
0: Ναι.
1: Μανού, 10. Γένσεν, 8-10.
0: Το Γένσεν αυτό σου έλεγα, το Γένσεν το ξεχάσαμε.
1: Και το παιδί τώρα που ήρθε. Δηλαδή δεν ξέρω πώς μέτρησα. 12 είναι, 13 είναι.
0: Είναι πάρα πολύ.
1: Πρέπει να φύγουν 3, πρέπει να φύγουν.
0: Είναι πάρα πολύ.
1: Με δανεισμό, γενικά. Ανάλογα και για ποια περίπτωση μιλάμε.
0: Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Άρης κουλτούρα, καψούρα σε πουλτούρα, λέει ο Βασίλης. Καρυπίδι πούλα.
1: Τέλειο.
0: Άρης κουλτούρα. 1914 ζωές μόνο Άρης και Τυρνόμαυρος Άγιος Αντώνιος.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχω ιδέα. Κάτσε να ψάξω στο Google Maps που είναι ο Άγιος Αντώνιος αυτή τη στιγμή. Πριν πάμε στα του Άρη Σόφη. Άγιος Αντώνιος. Πού μπορεί να πέφτει ο Άγιος Αντώνης, τώρα δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Και πόσοι Άγιοι Αντώνοι υπάρχουν, έτσι, γιατί υπάρχουν πάρα
1: αυτό είναι, ναι. Και όσο ψάχνεις να πω απλά ότι συγκεκριμένα για τον Σανουσί, γιατί αυτό το παιδί δεν ξέρω, το συμπαθώ, θέλω...
0: Σανουσί Διαλό, ναι, στηρίζεις.
1: Έχει πάει 20 χρονών, πάλι το σχολιάζαμε από τον Ιούλιο, έχει πάει 20 χρονών και θες έτυχε... Δεν έχει πάρει
0: δεν έχει
1: επίσημα σε... λεπτά επαγγελματικά.
0: Α, ναι. Ο Βασίλης βλέπει πάνω από τη Σουρωτή. Ναι, εδώ το βλέπω τώρα.
1: Ωραία.
0: Μια χαρά πάνω από τη Σουρωτή. Ναι.
1: Δηλαδή να μείνει και άλλη μια χρονιά τώρα στον Άρη. Να μην πάει κάπου δανεικός. Mm-hmm. Τώρα καλώς κακώς ξέρουμε ότι λογικά δεν θα παίζει πολύ.
0: Ναι.
1: Ακόμα και να πάρει κάποιες ευκαιρίες δεν θα είναι πολλές. Δηλαδή να πάει του χρόνου 21 και ακόμα να μην έχει λεπτά επαγγελματικά στα πόδια του. Εσύ το βρίσκεις σωστό?
0: Όχι, πρέπει να παίξει.
1: Πρέπει να πάει δανεικός κάπου.
0: Πρέπει να παίξει το παιδί φέτος. Το ίδιο πιστεύω ισχύει και τον Νίνκ. Γιατί θεωρώ ότι και αυτός είναι παίκτης που μπορεί να παίξει. Έχει δείξει τα χαρακτηριστικά και το θράσος.
1: Απλά ξέρεις τι, αν έφευγε ο Γαλανόπουλος από τα χαφ.
0: Α, υπάρχει μια θέση.
1: Υπάρχει η θέση να μοιραστεί αυτός με τον Βοριαζίδη. Τα λεπτά στην ουσία του.
0: Ναι, ο Σανουσί λες είναι πιο μπροστά.
1: Ναι, ο Σανουσί είναι πιο μπροστά.
0: Είναι πιο μπροστά, οπότε είμαστε λίγο πιο δύσκολα. Ναι. Έχει πολλούς παίκτες στο ρόστερ αυτή τη στιγμή. Ο Άρης κάτι πρέπει να κάνει, πρέπει να δώσει ιδανικούς. Ίσως πρέπει να αφήσει και κάποιους ελεύθερους. Δεν ξέρω. Αν μπορεί να πουλήσει, εντάξει, είναι το ιδανικό σενάριο, αλλά κάποιους παίκτες πρέπει να τους. Πρέπει να αποσυμπιέσει το ρόστερ σε έναν βαθμό. Έχει πάνω από 30 παίκτες αυτή τη στιγμή.
1: 33.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο για μια ομάδα η οποία δεν έχει Ευρώπη.
1: Τον αποχωρήσει.
0: Δεν έχει πρωτάθλημα, μην κορδευόμαστε.
1: Ναι,
0: δεν έχει πρωτάθλημα και δεν έχει να παίξει Ευρώπη. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχει. Υπάρχουν
1: ακόμα και για Ευρώπη ίσως να ήταν μεγάλο το ρόστερ.
0: Και η Ευρώπη είναι μεγάλο, αλλά λες ότι ρε παιδί μου, αν υπάρχει και μια παραπάνω δικαιολογία, βάζει και ένα νεαρό μέσα να βγουν λίγο οι λίστες με τους Έλληνες και αυτά. Ξεχάσαμε και πώς γίνονται αυτά τώρα. Με τους Έλληνες, πρώτη λίστα, β' λίστα. Έχουμε καιρό. Πρέπει να ξαναπαίξουμε λίγο Ευρώπη, να τα θυμηθούμε.
1: Το να φύγει ο Δόνης για αρχή είναι ένα θετικό βήμα, γιατί ένας παίκτης ο οποίος έπιανε μια θέση στο ρόστερ που δεν βοηθούσε ουσιαστικά. Είχε σταματήσει να βοηθάει. Αν πούμε ότι βοήθησε κάτι πέρσι σε δύο παιχνίδια.
0: Ναι, οκ, okay, ναι, αυτό δεν βοήθησε στην παρουσία του στην ομάδα Δόνης. Οπότε συνεχίζουμε. Πάμε στο ρωτή. Λοιπόν, καλησπέρα, παιδιά. Η ομάδα φέτος στήθηκε με καθαρά επιθετικό χαρακτήρα. Αυτό όμως δεν δικαιολογεί την επιθετική συμπεριφορά της ΠΑΕ με τις μνημονιακού τύπου αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων.
1: Θα πούμε και γι' αυτό.
0: Είναι ένα θέμα που πρέπει να πούμε, τιμές.
1: Σοβαρό θέμα.
0: Και νομίζω ότι αυτή είναι η πρώτη κουτουλιά και θα έχει και μια άλλη κουτουλιά στο μάτς με τον Ηρακλή. Που είναι και πρώτη κατηγορία παιχνίδι.
1: Αν είναι και τι ερέει ο Ηρακλής, οπότε ναι. Και με την εικόνα που έχει παρουσιάσει ο Ηρακλής, δικαιολογεί να πληρώσουμε 30 ευρώ στο πέταλο για να δει την αρμάδα του ματσάρι.
0: Θα έχει. Σίγουρα δεν θα δει το ματσάρι πάντως.
1: Ναι.
0: Δεν θα δει το ματσάρι.
1: Πότε είναι το ματς, είναι μετά τον αγιασμό των σχολείων. Ναι, γιατί εκεί γύρω τον βλέπω να φεύγει το ματσάρι.
0: Ναι, με τον αγιασμό. Καλά, ο ματσάρι, αν χάσει τώρα από το Βόλο, αν χάσει 2-0, ας πούμε, δεν θα αποτελέσει παρελθόν. Δηλαδή.
1: Κοίτα, με μονέ. Πρόεδρο, όλα γίνονται.
0: Όλα γίνονται. Εμένα, εγώ πίστευα ότι μπορούσε να φύγει ένα ματσού κυπέλου, ας πούμε, δεν μου έκανε εντύπωση. Δεν μου έκανε καμία εντύπωση. Είναι και κάτι περίεργες δηλώσεις. Τέλος πάντων, θα πούμε για τα εισιτήρια. Καλησπέρα στην παρέα. Ποιοι ήρθαν, ποιοι έφυγαν. Στο ποδόσφαιρο έχουμε πλέον παίκτες. Να μην θα παίζει ο Γιάννησεν μπακ. Στην άμυνα αυτή τη στιγμή έχουμε τον Φαμπιάνο με τον Σούταλο. Τρίτο στο παίρνει ο Γιένσεν. Περιμένουμε να δούμε μετά αν ο Κάμψης ή ο Ματάρτη, αν πάρουν ένας από τους δύο, πάρει τη θέση του τέταρτου στόπερ. Ελπίζουμε ότι θα έρθει άλλος ένας. Στα δεξιά, στο δεξιά άκρο έχουμε δύο πολύ καλούς παίκτες, όπως όλα δείχνουν.
1: Στο δεξί είμαστε σετ.
0: Και στο αριστερό έχουμε τον Ρίτσαρντς, τον Κέρκεζ. Αυτά. Ναι. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
1: Για μένα λείπουν minimum ένα στόπερ και ένα αριστερό μπακ.
0: Ναι.
1: Για να μην σου πω σε ιδανικό σενάριο θέλεις άλλα δύο στόπερ.
0: Κανονικά ναι. Κανονικά ναι. Αλλά πάρε ένα στόπερ, κράτα τέταρτο τον. Τι να κρατήσει τέταρτο, τον Γένσεν, πραγματικά. Δεν
1: τον. Για μένα.
0: Τον Τιάμ.
1: Χωρίς να έχω ολοκληρωμένη εικόνα, ο Τιάμ ίσως.
0: Σαν κορμί κυρίως, ναι.
1: Ναι. Ο Κάμψης. Έχω ούτε εμένα, έχω επιφυλάξεις.
0: Ναι, ναι, δεν με πείθει ιδιαίτερα να σου πω την αλήθεια. Ο Γιάννησεν πάντως θα παίζει μπακ. Θα τον βλέπουμε να παίζει μπακ συχνά πυκνά, νομίζω φέτος. Αυτό δηλαδή που έγινε τελευταία αγωνιστική πέρυσι με το Λεβαδιακό δεν ήταν κάτι το οποίο. Απλά έγινε για να γίνει, μάλλον. Ήταν κάτι. Ήταν ένα προοικονομία, μπορούμε να πούμε. Ήταν προοικονομία για αυτά που θα έρθουν και τελικά ήρθανε. Δυστυχώς ο Γιάννησεν παίζει στόπερ στην ομάδα. Δεν φταίει αυτός, αλλά έτσι είναι. Η κατάσταση. Πρέπει να πάρουμε άλλον έναν. Να δούμε στην κατάσταση ήταν και ο Σούταλο, να δούμε πότε θα μπει. Και με αυτό
1: δεν νομίζω ότι θα μπει μεθαύριο.
0: Αυτό έτσι θα ήθελα να κάνουμε και μια γέφυρα για το παιχνίδι με τον Όφη. Να ξεκινήσουμε από τα γύρω-γύρω, από τα εισιτήρια δηλαδή, και να πάμε στη συνέχεια σε μια πιθανή ενδεκάδα, σε επιλογές, τι θα κάναμε, τι περιμένουμε κτλ. Είναι η πρώτη φορά που η ΠΑΕ Άρης βγάζει ανακοίνωση για τις τιμές των εισιτηρίων. Για τις τιμές, δεν βγάζει για τις τιμές των εισιτηρίων βασικά. Θα μπορούσε πάρα πολύ καλά να παραδειγματιστεί από την ΚΑΕ να έχει fix τιμές εισιτηρίων όταν βγαίνουν τα διαρκείας και να ξέρουμε ότι σε αυτά τα παιχνίδια θα έχει τόσο, στα άλλα τόσο, για να κάνει και ο κόσμος ένα προγραμματισμό που θέλει να αγοράσει διαρκείας. Αυτό το πράγμα, να όλα τα χρόνια είναι 15 ευρώ στο πέταλο και ξαφνικά
1: και πιο παλιά
0: 10. Και πιο παλιά 10. Ναι, ναι. Να είναι 15 ευρώ στο πέταλο και 10. Και, και μετά τη νίκη αυτή μέσα στην Καλαμάτα. Γιατί δεν πιστεύω ότι αν δεν έρχονταν νίκη στην Καλαμάτα θα ήταν στα 25 ευρώ.
1: Θεωρείς ότι ήταν στρατηγικό?
0: Θεωρώ ότι ήταν λίγο εκδικητικό. Θεωρώ ότι ήταν λίγο εκδικητικό.
1: Προσπαθώ να καταλάβω για ποιο λόγο αυτή η διευκρινιστική ανακοίνωση που δεν ήταν απόλυτα διευκρινιστική δεν είχε βγει 7 Ιουλίου όποτε ανακοινώθηκαν τα διαρκείες.
0: Άρα το να βγάζεις ανακοίνωση πριν το παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής είναι τουλάχιστον ερασιτεχνικό. Δείχνει ότι δεν έχεις ιδέα, δεν κάνεις προγραμματισμό, δεν ξέρεις τίποτα σχετικά με τη. Δεν έχεις καθαρίσει βασικά ούτε εσύ ο ίδιος την τιμολογιακή πολιτική σου. Έτσι. Δεν είναι κάτι που αλλάζει. Δεν συνέβη κάτι για να αλλάξει μες τη χρονιά. Έτσι. Δεν συνέβη κάτι δραματικό, κάτι ικανότητα να αλλάξει. Και δεν εξηγείται κιόλας πάλι, έτσι.
1: Τώρα να συζητάμε για 25 και να μας προδιαθέτει ότι θα υπάρχουν και πιο ακριβά.
0: Θα υπάρχουν και πιο ακριβά. Με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και Ηρακλή.
1: Δηλαδή, πού θα πάμε, με ΠΑΟΚ, πού θα πάμε, στα 35 θα πάμε.
0: Κοίτα, μπορεί να σκέφτεται. Ναι, πιστεύω. Μπορεί να σκέφτεται ότι ρε φίλε, εντάξει, αυτά είναι στο δεύτερο γύρο τα περισσότερα, αλλά τα έχουμε στον πρώτο εκτός. Οπότε με τις κινήσεις που θα κάνει η κυβέρνηση, ο κόσμος θα έχει χρήματα για να μπορέσει να αγοράσει το δεύτερο γύρο.
1: Α, ναι.
0: Που το σκέφτεται έτσι. Δηλαδή θα υπάρξει μια αύξηση 2 ευρώ στον κατώτο μισθό και θα γίνει κάτι. Αλλά επειδή μάλλον δεν θα γίνει ούτε αυτό, δεν ξέρω πραγματικά. Είναι μια πολύ. Είναι ανόητη κίνηση καταρχάς. Διώχνει τον κόσμο, έναν κόσμο ο οποίος θα πήγαινε στο γήπεδο. Εγώ δεν λέω ότι θα ήταν κατάμεστο με τον Όφη, θα πήγαινε ο κόσμος. Και τώρα θα πάει, αλλά όχι τόσο όσο θα πήγαινε πριν.
1: Ξέρεις τι, καταλαβαίνω ότι. Δεν υπάρχει ικανοποίηση από την κίνηση τα διαρκείας. Δικαιολογημένη βέβαια από τη μεριά του κόσμου. Και θέλει να ενισχύσει την αγορά των διαρκείας, γιατί η αλήθεια είναι ότι με διαρκείας, τα οποία ανακοίνωσε κιόλας ότι θα συνεχίσουν να διατίθεται, βγαίνουν αρκετά πιο φθηνά όλα τα παιχνίδια. Αλλά υπάρχει πόσος κόσμος που έρχεται από την επαρχία.
0: Έτσι.
1: Δεν το συμφέρει να βγάλει διαρκείας. Δεν μπορεί να έχετε κάθε εβδομάδα. Γιατί είναι και τα πηγενέλα, έχουν πάει βενζίνη στο Θεό, τα ξέρουμε όλοι, τα ζούμε.
0: Η αλήθεια είναι, ναι.
1: Το να του πεις πάρε με το ζόρι διαρκείας, γιατί αν θέλεις να έρθεις σε 5 παιχνίδια όλη τη χρονιά θα πρέπει να πληρώσεις για το καθένα από 25 συν ευρώ συν τις βενζίνες συν όλα τα υπόλοιπα, να πληρώνεις 400 ευρώ για 5 παιχνίδια, περισσότερα από όσα θα δίνεις για το διαρκείας.
0: Ναι, δεν χρειάζεται.
1: Είναι ασύμφορο και απομακρύνεις αυτόν τον κόσμο από το να έρθει στο γήπεδο.
0: Ισχύει, γιατί όντως έρθει πολλοί κόσμος που κάνει κάποια χιλιόμετρα για να δει την ομάδα. Να πούμε ότι έχει βγει η εκτός έδρας φανέλα του Άρη, με ένα βιντεάκι πάρα πολύ ωραίο με τον Μανού Γκαρθία εκεί να κάνει κάποιες τρίπλες σε εξωτερικούς χώρους Θεσσαλονίκης κλπ. Μαύρη με κίτρινη ρίγα προφανώς, από ό,τι καταλαβαίνω. Και είναι ήδη διαθέσιμη για όλους τους φιλάθλους στο φυσικό κατάστημα επί της Παπαναστασίου και ηλεκτρονικά στο Άρης FC Sport και στο Άρης FC Store, και από 3 Σεπτεμβρίου σε καταστήματα Intersport σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Ωραία τίμια φανέλα. Η φανέλα του Άρη, σε λίγο θα μπορέσετε να την δείτε και στο yellowradio.gr. Οπότε έχουμε και... έχουμε και την ανακοίνωση της νέας φανέλας πριν πούμε για τα του Άρη Σόφη. Ο Φαμπιάνο πόσο μάτς υπολογίζουμε να παίξει? Τώρα τι να πω, δεν έχω ιδέα. Μακάρι να τα παίξει όλα, αλλά δεν πιστεύω ότι γίνεται αυτό.
1: Κοίτα, με τη σωστή διαχείριση μπορεί να αποδώσει χωρίς τραυματισμούς και σε καλό επίπεδο γύρω στα 25 μάτς, πιστεύω.
0: 25 μάτς είναι μια χαρά.
1: Ναι, αλλά χαρά. Αυτό σημαίνει ότι τα μάτς είναι 40 επί 2,80, γιατί μιλάμε για δύο θέσεις στόπερ. Για να παίξει αυτά τα παιχνίδια, ο Φαμπιάνο πάει να πει ότι θα υπάρχουν άλλοι δύο που θα παίξουν από άλλα τόσα ο καθένας. Δηλαδή να έχει τρεις ενδυνάμει βασικούς.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή έχει έναν, το Σούταλο.
0: Έχει έναν, το Σούταλο, έχει και το Γένσεν, έχει, αλλά... αλλά δεν θέλω να το Γένσεν χωρίς τον Φαμπιάνο δίπλα του, είναι η αλήθεια.
1: Εγώ δεν θέλω να δω γενικά το Γένσεν. Θέλω να το δω στο 10, ναι, στο... και στο 8 Γένσεν. Ακόμα μπορεί ενδεχομένως.
0: Ναι, δεν θέλω να τον δω στόπερ ιδανικά αυτό. Ναι. Αυτό είναι. Δεν θέλουμε να τον δούμε στις θέσεις τον στόπερ, τον Φρέντρικ Γένσεν, ένα παίκτη ο οποίος έχει δείξει ότι μπορεί να προσφέρει, αλλά είναι κρίμα για την ομάδα ένα τέτοιο παίκτη να τον ουσιαστικά να τον αφήνει σε... να τον αφήνει στη μοίρα, να τον βάζει στόπερ. Θα προσπαθήσει, θα παίξει, είναι τίμιος, αλλά okay, θα το πληρώσεις σε κάποια σημεία αυτό και το ξέρεις. Έτσι είναι ψηλοδεδομένο ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο.
1: Τα έχει τα θεματάκια του και αυτός με την Καλαμάτα. Βέβαια δεν ήταν ο βασικός λόγος που.
0: Ο Γένσεν.
1: Τα έχει.
0: Ναι, τα είχε.
1: Όχι, γιατί άκουσα από εδώ και από εκεί ότι ο Γένσεν που ήταν καλός κτλ. Τα έχει τα θεματάκια του. Για παράδειγμα, στη φάση που γίνεται ένα λάθος μια συνεννοησία με τον Βέλιο στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, φταίνει από κοινού και οι δύο.
0: Ναι.
1: Γιατί λέει από τη μεριά του Βέλιο, γιατί τη δίνει εκεί, ενώ ξέρει. Υποτίθεται θα έπρεπε να ξέρει. Δεν ξέρει, αυτό είναι το θέμα. Ότι μόλις ήρθε.
0: Μόλις ήρθε αυτό.
1: Αλλά θα έπρεπε να ξέρει ότι είναι ο τάδε παίκτη, ο οποίο παίζει αριστερό στόπερ, αλλά είναι δεξιοπόδαρο, δεν έχει αυτή την ευχέρεια να βγάλει την μπάλα από την άμυνα σε εκείνο το σημείο. Αλλά επειδή ακριβώς υπάρχει και αυτό το θέμα, δεν μπορεί να. Δηλαδή με τον Γένσεν δημιουργούνται προβλήματα. Το positioning στην περιοχή, ενάρεις μονομαχίες, τη δυσκολία αυτή να βγάλει την. Χάνει πάρα πολλά στοιχεία.
0: Ναι, ισχύει. Λοιπόν, ο Διούδης, αν κλαίγεται που δεν παίζει.
1: Ρωτάει το.
0: Ρωτάει. Α. Δεν το ξέρω αυτό.
1: Δεν νομίζω.
0: Ναι, δεν πιστεύω.
1: Θεωρώ ότι και ο ίδιος ο Σοκράτης μπορεί να αναγνωρίσει ότι έχει έρθει ένα θεματοφύλακας ο οποίος αυτή τη στιγμή δικαιωματικά.
0: Είναι σε καλύτερη κατάσταση, ναι. Και θα έχει τις ευκαιρίες λογικά μέσα στη χρονιά. Υπάρχει και κύπελο, παιδιά. Και είναι ένας από τους παίκτες που μπορεί να πει ο Διούδης ότι σίγουρα πονάνε την ομάδα, έτσι. Για τους παίκτες μπορεί να πεις ότι πιο εύκολα μπορούν να βάλουν το εγώ τους κάτω από την ομάδα, ειδικά όταν αυτή η ομάδα είναι ο Άρης, έτσι. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τα μηνύματα. Σε μάτς με λιγότερες εντάσεις, αν υπάρχουν, γιατί Άρης θα το λέγατε να παίξουν οι μικροί, θα υπάρχουν αυτά τα μάτς? Δεν ξέρω πόσα μάτς, δηλαδή είναι μια κουβέντα που την κάνουμε κάθε καλοκαίρι, κάθε χρόνο. Αλλά πόσα είναι αυτά τα μάτς με λιγότερες εντάσεις που θα μπορούμε να καθαρίζουμε εύκολα και να παίζουν και οι μικροί? Δεν ξέρω αν υπάρχουν.
1: Νιώθω το κύπελο, δεν το βλέπω πολύ εύκολο στο πρωτάθλημα. Γιατί όλοι θα θέλουν τις ευκαιρίες τους.
0: Ας το κύπελο είναι που είναι αναγκαστικά, λες.
1: Είναι αναγκαστικό, ξέρεις για το κύπελο. Φέτος που γίνανε δύο από ένας.
0: Ναι.
1: Πέρσι είχε στην ουσία δύο παίκτες, κατά βάση ο Βοριαζίδης και ο Παναγίδης. Τώρα που είναι δύο, πρέπει να έχει γύρω στους τέσσερις.
0: Πρέπει να έχει, γιατί πρέπει να είναι δύο εκείνη την ώρα μέσα.
1: Οπότε, γι' αυτό που λέγαμε και πριν για τους δανεισμούς, δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια να φύγει κάποιο από αυτά τα παιδιά. Δηλαδή, είναι ο Βοριαζίδης, ο Χαρούπας ο Παπασαραφιανός και ο Κάμτσης.
0: Ναι.
1: Ο Αντωνιάδης δεν υπάρχει, γιατί το είπαμε και πριν, δεν έχει υπογράψει καν επαγγελματικό συμβόλαιο. Αυτή τη στιγμή δεν λογίζεται.
0: Δεν λογίζεται, όχι, όχι. Αυτοί είναι οι παίκτες που υπάρχουν για το κύπελο. Τους ξέρουμε και περιμένουμε να δούμε μάλλον τι θα κάνουν και ποια θα είναι η συμφορά στο παιχνίδι. Γιατί η αλήθεια είναι πρέπει να είναι σημαντική, έτσι ώστε να πάει η ομάδα μπροστά σε ένα στόχο, σε μια διοργάνωση που είναι στόχος πάντοτε, έτσι.
1: Η κλήρωση ήταν normal, οπότε που και να μην ήταν, ξέρεις, θα διεκδικήσεις πιθανότητες σου, αλλά...
0: Πόσο normal, ναι, είναι normal, πόσο normal να μην είναι. Οκ. Okay.
1: Θα μπορούσε να μην έχει, ας πούμε, ομάδα από τη Β' Εθνική. Άλλες ομάδες δεν είχαν. Δεν κυκλοφορούσαν. Ναι.
0: Okay, ναι,
1: ναι. Ακόμα και τον Παναθηναϊκό, εγώ τον προτιμώ από άλλες ομάδες από, από την τετράδα.
0: Ναι, το σέβομαι. Το σέβομαι αυτό. Το πιστεύω. Συμφωνώ βασικά.
1: Αν κρίνεις δε και από τη χθεσινή εικόνα του Παναθηναϊκού, δεν ξέρω αν είδες καθόλου. Μεγάλος Νταρίντα, μεγάλε Βλαντιμίρ Νταρίντα.
0: Είδα την παράταση. Τεράστιος Νταρίντα. Κρίμα γιατί τους άξιζε να τους αποκλείσει ο Νταρίντα έτσι πως ήταν. Κρίμα γιατί ήταν πάρα πολύ τυχερός ο Παναθηναϊκός. Μιλάμε απέσια εικόνα στην παράταση. Δεν υπήρχαν έτσι. Ήταν πάρα πολύ κακή. Απέναντι σε μια ομάδα που, okay, εντάξει.
1: Γενικά σταθερά δεν υπάρχουν από την αρχή τη σεζόν, αλλά από τις προκρίσεις παίρνουν.
0: Ναι, εντάξει, τις παίρνουν τις προκρίσεις.
1: Όχι με τίποτα σοβαρό αντιπάλου, εντάξει.
0: Όχι, αλλά τις παίρνουν, ρε φίλε. Γι' αυτό δεν είναι εύκολο. Θέλει και ρέντα, θέλει και τύχη. Μπορώ να πω ότι έχουν αρκετά τύχη με το μέρος τους κι αυτοί.
1: Στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια σταθερά, όχι μόνο φέτος.
0: Ισχύει. Δηλαδή η εικόνα και πέρσι που κάναμε πορεία και πήγαμε μέχρι τους 16 του conference, τους ήταν πάρα, μα πάρα πολύ. Και αποκλείστηκαν και από την Πέτης. Και όλα που λέει ότι αποκλείστηκαν από ομάδα που τέλος πάντων πάει να το πάρει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τους άξιζε κάτι πολύ χειρότερο πέρσι στην Ευρώπη.
1: Ναι, και η πρόκριση με τη Σαχτάρ πέρσι, με τη Μαρσέη παλιότερα.
0: Καλά με τη Μαρσέη ήταν.
1: Κοιμηθεί ο Θεός, εντάξει.
0: Αλλά θα πεις ρε παιδί μου, άντε, αυτό είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θες και να κοιμηθεί ο Θεός. Τώρα αυτό έχω κάνει πολλές φορές. Με τη Μαρσέη όμως όντως παρακοιμήθηκε ο Θεός. Δηλαδή έχω ξεκινήσει και έχω φάει γκολ στο ένα. Ναι, δεν είναι σε καλή κατάσταση ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω, είναι και αυτός μια ασταθή.
1: Και ποιος είναι βέβαια πέρα από την ΑΕΚ.
0: Δεν είναι και τον Όφη.
1: Και τον Όφη.
0: Τον προσεχή μας αντίπαλο. Ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε.
1: Πολλά θέματα.
0: Μέχρι το 55 εκεί που κάνει το 2-0 η Μπραν. Δείχνει ότι είναι πάρα πολύ εύκολο για αυτή να περάσει. Μετά εξαφανίζεται και λες ότι μπορεί να λήξει και 2-4, ας πούμε.
1: Ναι, εντάξει. Σαν ατομική ποιότητα θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ είναι πιο πάνω από την
0: Σίγουρα,
1: πάνω.
0: Σίγουρα.
1: Αλλά δείχνει να έχει αρκετά θέματα κι αυτός.
0: Πρέπει να έχει
1: ειδικά αμυντικά.
0: Πολύ ατομική ενέργεια, να εκμεταλλευτούμε το λάθος, να εκμεταλλευτούμε μια παλικαρίσια μονομαχία, κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Επίσης, πολλά νευράκια βλέπω εκεί πέρα. Τι γίνεται.
1: Από ποιον?
0: Εκεί με την Άντερλαχτ και τώρα, δηλαδή όλο τσαμπουκάδε στο τέλος.
1: Α, καλά, ναι, εντάξει. Αρκετά... Κάτι Ζήφκοβιτ και κάτι τέτοιο ξέρουμε.
0: Αρκετά νευράκια βγαίνουν εκεί πέρα, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται.
1: Και βλέπω ότι μπορεί και εκεί να το πληρώσει το μάρμαρο ο προπονητής. Ο οποίος προπονητής δεν είναι κακός.
0: Ο καημένος.
1: Ναι. Αυτός πραγματικά είναι φουκαράς, δηλαδή. Ναι, πουλήσει τον Κουσταντέλια.
0: Ναι, αυτός είναι όντως φουκαράς, δηλαδή. Δεν έχει. Εντάξει, δεν μπορώ
1: και έχει και τη φάτσα του φουκαρά λίγο.
0: Έχει και τη φάτσα, ναι. Ότι
1: δηλαδή είναι και λίγο σαν να είναι γραμμένο από τη μοίρα να του έρθουν τα,
0: ναι,
1: τα
0: ναι,
1: πράγματα
0: ναι.
1: Έτσι.
0: Σωστό, σωστό. Μα έχει μια φάση στο τέλος, εκεί στις καθυστερήσεις, που κάτι γίνεται και πάει να μαλώσει ο Ζαφύρης. Σηκώνεται και ο τσιφτσής από τον πάγκο και αυτός κοιτάει αριστερά, δεν ξέρει πάνω να τη μαζέψει γιατί τρώνε χρόνο. Δηλαδή είναι πολύ περίεργη κατάσταση. Λες, τι συμβαίνει εκεί πέρα. Πολύ καλά πήγαν κι αυτοί. Εκτός Ευρώπης, okay. Δεν άγγιζαν κάτι περισσότερο βέβαια.
1: Όχι, όχι.
0: Οπότε πάρα πολύ λογικό. Θα το δούμε στην Ελλάδα. Το Λεβαδιακό πάντως το κέρδισαν. Πόσα, 4 βάλανε.
1: Τραγικός Λεβαδιακός.
0: Δεν το είδα το παιχνίδι καθόλου.
1: Εσχρός.
0: Ναι,
1: εσχρός.
0: Ναι.
1: Ενώ ο προπονητής που έχουν ο Χαραλάμπους γενικά θεωρείται ότι έχει ένα καλό βιογραφικό.
0: Και όταν έπαιξε, και όταν ήταν με τη Στέου, έχτισε κάτι, ναι, πολύ καλό.
1: Δεν μου άρεσε καθόλου αυτό που είδα. Δηλαδή μια ομάδα η οποία πίεζε πάρα πολύ ψηλά, αλλά ταυτόχρονα ήταν τρομερά εύκολο να σπάσει αυτή την
0: πίεση. Αν φάσεις 4 γκολ, φίλε, ναι, πάω και δεν βάλεις κανένα, δηλαδή. Εντάξει. Δηλαδή, ναι. Κάτι παραπάνω πρέπει να κάνεις, φίλε. Κάτι παραπάνω πρέπει να κάνεις. Πολύ περιμέναμε ένα αποτέλεσμα του Λεβαδιακού,
1: Εγώ όχι.
0: Όχι, εδώ περίμενες.
1: Όχι.
0: Okay. Θα δούμε.
1: Ούτε του Ηρακλή σε καμία περίπτωση.
0: Ο Ηρακλή, εντάξει, με την καμία.
1: Ούτε του Ατρομήτου με τον Ολυμπιακό.
0: Το Ατρομήτου με τον Ολυμπιακό έφτασε κοντά, αλλά ο Ολυμπιακός και πέρσι πήρε πάρα πολλά μάτσε στο 90.
1: Θα τα πάρει και φέτος, παρότι δεν είναι καλή εικόνα του ούτε αυτού.
0: Αν συνεχίσει έτσι, πρωτάθλημα δεν θα πάρει πάντως. Αν συνεχίσει έτσι. Θα πάρει μάτσε στο 90. Έχει γενικά να περιμένουμε καμιά γκέλα τον Ολυμπιακό. Πρέπει να γίνει. Πρώτη αγωνιστική δεν έγινε. Ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε βέβαια. Οπότε.
1: Πολύ ευνοϊκό για εκείνον. Γιατί είναι τα μάμα αυτή τη στιγμή για να κάνει γκέλα στο πρωτάθλημα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί
0: ναι.
1: Σκέψου στην Ευρώπη, τις παίρνει τις προκρίσεις, αλλά κατά βάση με ισοπαλίες τις παίρνει. Αυτά σε πρωταθλήματα είναι ένας βαθμός και κλείσαμε. Γεια σας.
0: Ισχύει. Πρέπει να το δούμε και εκεί πέρα. Όφι, δεν είδα καθόλου όφι.
1: Χθες ούτε εγώ είδα. Γιατί ήταν μισοπερασμένο.
0: Δεν έχω δει. Κανένα γενικά. Εντάξει, και αυτό περασμένο, δεν ξέρω το επίπεδο των αντιπάλων του. Αλλά
1: όχι πολύ υψηλό.
0: Α, οκ, okay, τότε.
1: Ναι.
0: Αλλά γενικά δεν έχω παρακολουθήσει καθόλου όφη ούτε στο Super Cup.
1: Βλέπω ότι έχει κάνει σε μια ομάδα η οποία ήδη κράτησε τον κορμό πέρσι και είναι καλά. Έχει κάνει και στοχευμένες κινήσεις. Mm-hmm. Δηλαδή το παιδί που πήρανε δεξιμπακ, ο Ντίκμαν, mm-hmm, και κανένα δυο ακόμα και Έλληνες. Και ο Αϊτόρ. Και ο Αϊτόρ, ο οποίος νομίζω βέβαια δεν θα ξεκινήσει μεθαύριο. Νομίζω θα πάνε σε ένα περιορισμένο rotation τύπου μισή βασική, μισή αναπληρωματική.
0: Α. Γιατί όμως.
1: Γιατί υπάρχει από... και κάποια από καταπώνηση. Κόπωση, ναι. Τώρα καταπώνηση. Βάλαν κανονικά full βασικούς στον επαναληπτικό. Δεν το.
0: Καλά, άλλο... καλά κάνανε.
1: Δεν το υπερεκτίμησαν.
0: Καλά κάνανε, να σου πούνε αλήθεια.
1: Αλλά... δεν το υποτίμησαν και λέω δεν το
0: υπερεκτίμησαν. Ναι, δεν το υποτίμησαν. Ναι. Καλά κάνανε. Μακάρι να έχουν και κάποιες αλλαγές. Να το κάνουν πιο εύκολο για εμάς, αν και για ένα παιχνίδι το οποίο ξέρουμε ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο. Ο Άρης έχει το ρόλο του φαβορί. Αλλά ένα παιχνίδι...
1: Ναι, εντάξει. Και σε αποδόσεις φαίνεται αυτό. Mm-hmm.
0: Αλλά ένα παιχνίδι που λες μπορεί να χαρακτηριστική. Ντέρμπι δεν χαρακτηρίζεται, αλλά είναι το αμέσως πιο κάτω.
1: Είναι δύο ομάδες που αυτή τη στιγμή δεν απέχουν πολύ.
0: Δεν απέχουν πολύ. Είναι και δύο ομάδες που είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση, ειδικά ο Όφη, αλλά και ο Άρης. Έστω και λίγο με τα φιλικά, με τα ψέματα, έστω και μετά έτσι πως ήρθε το διπλό στην Καλαμάτα. Υπάρχει ένα θετικό κλίμα γενικότερα.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και όχι τόσο στην περιέργεια ατμόσφαιρα, νομίζω μέσα στην ομάδα.
0: Ναι. Έχεις και Μανού Γκαρθία επιστροφή, έχεις τραυματίες που επιστρέφουν, Κουαμέ, Καντεβέρε, Χόγκλα. Θα είναι στην αποστολή λογικά όλοι αυτοί. Και πάμε να πάρουμε την νίκη ξεκάθαρα δηλαδή.
1: Θες να πούμε και μια πιθανή ενδεκάδα.
0: Ναι, πάμε για μια πιθανή ενδεκάδα, να διαβάσουμε κάποια μηνύματα και θα πάμε στην πιθανή ενδεκάδα. Ένα χ με τον Ατρόμητο, λέει ο Βασίλης, και ήττα. Στην Τούμπα από εμάς βλέπω να ράζω καναπέ, ποπκόρνα ψυκτικό και θα βλέπω τα επεισόδια. Λες πάλι να έχουμε ντου αν γίνει κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Εγώ πιστεύω και ούτε έχει με τον Ατρόμητο να φέρει. Αν χάσει απλά από εμάς την Τούμπα.
1: Κάποια στιγμή θα έχει φασαρία.
0: Θα έχει όμως τον ντου που είχε γίνει τότε.
1: Ναι, θα έχει. Δεν ξέρω αν θα είναι σε μάτς.
0: Εντάξει, είναι
1: με
0: σε
1: εμάς, αλλά κάποια στιγμή θα έχει.
0: Λες ντου φέτος.
1: Ναι,
0: μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Ο Μίλτος, καλώς ήρθατε, παιδιά. Καλησπέρα. Πέσατε μέσα στα βαθιά. Περίμενα να ακούσω πώς περάσετε στην Πάρο, Μύκονο, Σαντορίνη που πήγατε. Στη δεύτερη ώρα και σε κάνα από τα τρία, αλλά.
1: Ποιος πήγε με πάρο μικρό Σαντορίνη από το γέλο.
0: Δεν έχουμε. Ισχύει. Δεν είμαστε τόσο. Εμείς στο γέλο είμαστε του εναλλακτικού τουρισμού, όπως.
1: Ταπεινά, ταπεινά.
0: Δηλαδή, εσύ πήγες στη Σκιάθο, ταπεινά. Όχι εναλλακτικό, ταπεινά όμως.
1: Ναι,
0: Σκιάθο, εγώ πήγα στη Λευκάδα, ο Ιάσονας είναι εκεί στα Καμένα Βούρλα που είναι. Ο Μάριος είναι Σαμοθράκη, δηλαδή. Βλέπετε, δεν είμαστε. Είμαστε προσωπικοί, οικονομικοί. Μπορούμε να περάσουμε καλά και χωρίς μεγαλεία. Αλλά στην αρχή της δεύτερης ώρας θα έχουμε να πούμε και για αυτά. Ο Ηλίας, μα δεν πειράζει, αφού θα πάτε στο μπάσκετ εκεί που είναι φτηνά τα εισιτήρια. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό ακριβώς. Προφανώς και δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα, βέβαια.
1: Ο Μπάμπης... είναι και τι προϊόν προσφέρει κάθε
0: καλά,
1: εταιρεία. Εντάξει.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε.
1: Ο Μπάμπης... και τι ζήτηση υπάρχει. Γιατί θα μπορούσε η ΚΑΕ, άμα ήθελε όλα τις διαθέσιμες θέσεις, να τις διέθετε σε διαρκές και να sold out όλα τα παιχνίδια πριν καν αρχίσουν.
0: Πολύ εύκολα, πάρα πολύ εύκολα.
1: Έτσι, σεβάστηκε τον καταναλωτή και είπε ότι θα έχουμε και εισιτήρια πόρτας.
0: Και αυτό είναι το σωστό.
1: Γιατί τις εταιρείες τις συμφέρει πιο πολύ να πουλάνε διαρκές από ό,τι εισιτήρια.
0: Ναι, απλά νομίζω ότι υπάρχει και ένα πλαφόν στο διαρκές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, θες να έχεις και γεμάτο γήπεδο πάντα.
1: Ναι,
0: είναι και μπορεί αν έχεις μόνο διαρκές θα έχεις γεμάτο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή. Νίκη και μόνο Νίκη. Άρη, θυμίσου μια ζωή μαζί σου. Την καλησπέρα μας, φίλε Μπάμπη. Άλλαξε το Big Four. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Όφη. Μάλιστα. Θα μπορούσε, ρε φίλε. Κοίτα, δεν το καταλάβει κανείς. Είναι και ασπρόμαυρα και τα δύο.
1: Μαγιά του Όφη, άμα καταφέρει να μπει στην τετράδα. Τι να...
0: ναι.
1: Εγώ προσωπικά δεν θα στεναχωρηθώ.
0: Όποιο καταφέρει να μπει στην τετράδα, είναι μαγιά.
1: Ναι.
0: Όποιο καταφέρει να μπει στην τετράδα εκτός του ΠΑΟΚ, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, εκτός από αυτών των τεσσάρων, είναι μαγιά. Δεν το συζητάμε.
1: Θεωρείς ότι. Αυτό ούτως ή άλλως το είχαμε θέσει σαν ζήτημα και ως Άρης, την επαναφορά του 1-6.
0: Ναι.
1: Τώρα που και ο Όφη είναι καλά,
0: ναι.
1: Δεν θα έπρεπε να υπάρχει 1-6. Αυτή τη στιγμή δεν είναι τα το πρωτάθλημα για να είναι 1-6
0: τώρα,
1: τα play-off.
0: Τώρα θα φοβηθούν ακόμη παραπάνω να το κάνουν. Ρε.
1: Ναι.
0: Τώρα θέλουν ακόμη λιγότερο να το κάνουν. Άσε ρε. Τα μάμ είναι, εννοείται πως είναι τα μάμ. Εννοείται πως είναι τα μάμ, θα ήταν πάρα πολύ καλό. Αλλά τώρα ακόμη περισσότερο. Γιατί τα Γιάννα όταν ήταν μέσα δεν ήταν καλή ομάδα.
1: Ναι, μια χαρά ήταν.
0: Ο Αστέρας δεν ήταν καλή ομάδα όταν.
1: Με ξέρεις τη Λαμία και το Βόλο, νομίζω όλες οι άλλες ομάδες και ο Αστέρας κάποια στιγμή που είχε μπει καλά ήταν.
0: Και ο Βόλος τελικά έχει καθοριστικό ρόλο.
1: Ναι.
0: Εκεί με τον Παναθηναϊκό και με όλη τη διαδικασία. Σε μια φάση ήταν, δηλαδή στον πρώτο γύρο μέχρι το Βόλο Άρης θεωρητικά διεκδικούσε, αλλά ήταν εκείνο το 0-3 που. Τελείωσε τα πάντα.
1: Είναι το κλασικό ξεφούσκωμα που κάνει ο Βόλος στο δεύτερο γύρο.
0: Είναι το κλασικό ξεφούσκωμα. Αλλά πρώτα πρέπει να φουσκώσει για να ξεφουσκώσει. Κάτσε να το δούμε φέτος, γιατί δεν ξεκίνησε καλά.
1: Η αλήθεια είναι ότι αν συνεχίσει με στραβά αποτελέσματα, μπορεί και να έχει θέμα φέτος με την παραμονή.
0: Ναι, αλλά ο Χιλιάς Μπέος έχει δείξει ότι όποτε έχει θέμα με την παραμονή έχει τρόπο να σωθεί.
1: Και εγώ αυτό φοβάμαι.
0: Δυστυχώς. Αν και ο Βόλος είναι ωραίο εκτός, αν άφηναν κόσμο, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο εκτός έδρας.
1: Θα μπορούσε να είναι ένα πολύ ωραίο εκτός.
0: Α πούμε, να πάμε να πιούμε τα τσίπουρά μας και να πάμε και στο γήπεδο μετά. Δηλαδή, Ήμαρτον. Θα ήταν πάρα, πάρα πολύ ωραίο ταξιδάκι. Παίρνεις το αμάξι, πας, πίνεις τα τσίπουρά σου, δεν οδηγάζεις μετά, βλέπεις το μάτς. Κοιμάσαι κιόλας αν θες τελική.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά
1: Ένα Volos by night.
0: Ένα Volos by night. Θα, Volos by night. Δεν κοιμάσαι δηλαδή. Άρα δεν κοιμάσαι.
1: Κάποια στιγμή κοιμάσαι.
0: Ναι, ναι. Κάποια στιγμή κοιμάσαι, ξυπνάς και γυρνάς στη Θεσσαλονίκη με το διπλό όπως θέλουμε να ελπίζουμε. Ενδεκάδα. Ξεκινάμε κατά τα δοκάρια και τελειώνουμε. Νομίζω πολύ γρήγορα
1: Βέλιο.
0: Το Ρικάρντο Βέλιο θα πάρει την
1: επόμενος.
0: Θέση. Επόμενος. Φαμπιάνο Λέισμαν στο κέντρο της άμυνας.
1: 100%.
0: Ωραία, πάμε στο πρώτο ερωτηματικό. Τι γίνεται εκεί πέρα τώρα, Γιένσεν ή Σούταλο?
1: Η πληροφόρηση που υπάρχει είναι ότι ο Σούταλο δεν είναι 100% έτοιμος να ξεκινήσει.
0: Αυτό που φαίνεται είναι ότι ο Γιένσεν θα πάρει ακόμη μια θέση στην ενδεκάδα ως στόπερ.
1: Ναι.
0: Και αν πάρει στην ενδεκάδα, δύσκολα θα βγει κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Μπορεί να βγει μόνο αν προηγούμαστε και είναι.
1: Α, εννοείς να γίνει αλλαγή και ναι, να πάρει τα πρώτα του λεπτά ο Σούταλο. Ναι. Ναι, δεν το αποκλείω. Θα πρέπει να είναι ένα τύπου 2-0 στο 70.
0: 70, ναι, κάτι τέτοιο. Άρα ο Γιένσεν μάλλον θα πάρει θέση στην άμυνα.
1: Ναι.
0: Στο δεξί άκρο της άμυνας υπάρχει μεγάλο ερώτημα και μπορεί να συνδυαστεί και με το αριστερό αυτό.
1: Συνδυάζεται.
0: Βέβαια.
1: Σε άμεση συνάρτηση με το αριστερό. Είναι τρεις οι επιλογές.
0: Είναι τρεις επιλογές.
1: Ξέρεις τι, ενώ ο Φαντιγκά δεν ήταν καλός στην Καλαμάτα, το να μην παίξει ο Φαντιγκά και να παίξουν δύο νέοι παίκτες και ένας ο τερματοφύλακας τρεις και ένας ο Γιένσεν που δεν παίζει στη φυσική του θέση.
0: Okay, ναι, επικίνδυνο.
1: Δηλαδή και το Φαμπιάνο λυπηθείτε τον κάπου.
0: Ναι, ναι, ισχύει. Ισχύ.
1: Οπότε για μένα πρέπει να παίξω Φαντιγκά.
0: Και εγώ θα πήγαινα στο Φαντιγκά και ο Πετρίς έδειξε πολύ καλή εικόνα.
1: Μπορεί να παίξει και ο Πετρίς. Εγώ δεν είπα δεξιά-αριστερά. Είπα ότι πρέπει να παίξει
0: Φαντιγκά. Α, να παίξει Φαντιγκά στο αριστερό άκρο.
1: Πρέπει να παίξει Φαντιγκά.
0: Αυτό που βγαίνει είναι ότι ο Ρίτσαρντς όμως έχει μπει πολύ δυνατά στις προπονήσεις και ότι είναι έτοιμος να παίξει.
1: Ναι, όντως. Και λογικό είναι γιατί έχει ρυθμό. Έπαιξε σε φιλικά με την Νότιχαμ τον καλοκαίρι. Δεν είναι. Δεν είναι τελείως ανεργός.
0: Έχει και εμπειρία και πέρσι στην Πορτογαλία έχει σεζόν. Ναι. Θεωρητικά μπορεί να παίξει. Θα κριθεί από τον. Δηλαδή θα κριθεί από τον Ρίτσαρντς. Αν δεν επιλεγεί ο Ρίτσαρντς, θα πάμε στο Φαντιγκά αριστερά, Πετρίς δεξιά. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει και το αντίθετο.
1: Δεν θα τον προτιμήσουμε.
0: Ναι, γιατί ο Φαντιγκά, okay, και αυτός παίζει αριστερά, ψηλοδικείται, αλλά.
1: Κατά συνθήκη, στο τέλος του μάτς με την Καλαμάτα έγινε το
0: έγινε
1: αντίθετο.
0: Τέλος, ναι.
1: Αλλά έγινε ξεκάθαρα για να.
0: Να πάρει τα
1: κόβουμε στην ουσία τον Πετρίς. Δηλαδή, τον χρηστεύουμε σε έναν βαθμό.
0: Ναι, ναι.
1: Για να πάρει απλά τα ανεβάσματα του Φαντιγκά σε κατάσταση ειδική για 20 λεπτά.
0: Είναι μια αλήθεια. Οπότε θα πάμε στη λογική. Εσύ θες το Φαντιγκά στην ενδεκάδα, ό,τι και να γίνει.
1: Οπωσδήποτε.
0: Αυτό ναι. Λες Φαντιγκά στην ενδεκάδα, ό,τι και να συμβεί, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Okay, συμφωνώ. Δεν πρέπει να είναι πολύ καινούργιοι μέσα. Δηλαδή να υπάρχει μια βάση, ρε παιδί μου.
1: Επίσης, να δούμε και κάτι άλλο. Ποιος θα παίξει δεξιά από τον Όφη, γιατί υπάρχει πιθανότητα αν είναι ένας αριστεροπόδαρος. Δηλαδή αν είναι ο Αϊτόρ, ας πούμε.
0: Ναι,
1: μπορεί να τον βολεύει το Φαντιγκά με το δεξί την κίνηση που κάνει
0: το αριστερό,
1: ο
0: ναι, κατάλαβες, ναι, ναι, ναι, αυτό, ναι, ναι. Όπως είχαμε δει πάρα πολλές φορές και το Μοντόγια και το Σάκιτς.
1: Ακριβώς.
0: Να παίζουν σε κάτι παιχνίδια, θυμάμαι πάρα πολύ με τον Μπάουκ χαρακτηριστικά.
1: Να.
0: Εκεί με τον Ζίρκοβιτς που τον έσβηναν, ας πούμε, πολλές φορές. Να παίξει, ναι, έτσι μπορεί να τον βολεύει παραπάνω. Και δεξιά επίσης το μαρκάρισμα του Νους που πιστεύω θα δει ενδεκάδα πάλι. Δεν πιστεύω να αφήσει έξω. Είναι μια καλή υπόθεση.
1: Θα προτιμούσα τον Πετρίς από το Φαντιγκά στο μαρκάρισμα του Νους γιατί μου έδειξε ότι είναι αρκετά. Λες.
0: Ο Ράτσιτς.
1: Ποιος από τους δύο θα πάρει. Και ο Πετρίς μπορεί να πάρει γιατί τον είδα λίγο ορμητικό στα μαρκάρισματά του. Και ο Νους έχει μεγάλο παρελθόν.
0: Ναι, μπορεί να γίνει ένα καλό τσαμπουκά να πάρει από μια κόκκινη.
1: Αλλά τη ματσάρι έτσι αυτή το νεύρο που βγάζει ο Νους νομίζω το ματσάρι πιο καλά ο Πετρίς.
0: Ναι, δεν του φαίνεται. Φαίνεται χαλαρό, αλλά. Πρέπει να έχει αρκετό νεύρο. Ράτσιτς δεν κουνιέται. Δεν μπορεί να κουνηθεί. Ελπίζουμε να κουνηθεί ο Μπασιρού και όχι να κουνηθεί από την δεκάδα. Γενικά να κουνηθεί λίγο παραπάνω. Γιατί. Δεν θέλω να πω το ίδιο για το Ράτσιτς ότι δεν κουνιέται για τον Μπασιρού, αλλά πρέπει λίγο να ξεκινήσει να βρίσκει ρυθμό. Πρέπει να ξεκινήσει να βρίσκει πατήματα. Ένα καλό παίκτη, ένα έξυπνο παίκτη, ένα παίκτη που ξέρει τη θέση. Απλά φαίνεται ότι δεν έχει τις ανάσες, έτσι.
1: Θυμίζει λίγο ο Ράτσιτς πέρυσι τέτοια εποχή.
0: Μπράβο, ναι, ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
1: Ελπίζω δεν να έχει την ίδια εξέλιξη.
0: Την ίδια εξέλιξη, ναι. Και μετά εξετάσεις και τις εναλλακτικές σου. Ποιες είναι οι εναλλακτικές σου εκεί πέρα, αν πέσει ότι ο Μπασίρου δεν προτιμάται. Ποιες είναι οι εναλλακτικές σου σε αυτή
1: ο
0: τη θέση.
1: Ο Χόγκλα δεν νομίζω ότι είναι έτοιμος.
0: Δύσκολα. Θα, δηλαδή, μόνο από τον πάγκο αν έρθει και αυτός για πρώτα λεπτά.
1: Γαλανόπουλος ούτως ή άλλως δεν υπάρχει, είναι απόείωση.
0: Είναι και απόείωση.
1: Μετά ο Βοριαζίδης είναι μόνο.
0: Δεν θα μου έκανε εντύπωση να δούμε τον Βοριαζίδη στο κέντρο.
1: Εγώ θα το ήθελα, αλλά θα μου έκανε εντύπωση.
0: Δεν μου έκανε καμία εντύπωση. Αλλά μάλλον θα πάμε σε Μπασίρου,
1: Νομίζω ναι.
0: Πάμε σε Τέλε Μπασίρου. Μπροστά τους θα δούμε τη μεγάλη επιστροφή του Μάνου Γκαρθία.
1: Α, συγγνώμη να πω κάτι ακόμα. Νομίζω ότι θα είναι λίγο πιο compact το σχήμα του Άρη σε σχέση με την Καλαμάτα που υπήρχε μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις γραμμές. Οπότε αυτό τον ευνοεί λίγο τον Μπασίρου που είχε θέματα στις επιστροφές και ζούμε μεγάλους χώρους.
0: Ναι. Άρα μπορούμε να πούμε ότι θα παίξει ο Μπασίρου. Το compact βέβαια συνδέεται γιατί δεν ταιριάζει πολύ με Μανού Γκαρθία στην ενδεκάδα. Υπάρχει πολλή κουβέντα ότι θα παίξει βασικός.
1: Θα παίξει βασικός, ναι.
0: Το πιστεύει και θα παίξει βασικός.
1: Εφόσον έγινε και αυτό με τον Γιαννιώτα που καδιάζει μια θέση εκεί.
0: Ο Γιαννιώτας, ναι.
1: Δεν θα παίξει
0: βασικός. Θεωρητικά μπορεί να παίξει πάντως.
1: Ήταν λίγο βαριά η όση που πέρασε. Μπορεί να είναι στην αποστολή, αλλά δεν θα ξεκινήσει βασικός.
0: Ωραία, οπότε να πάμε. Οπότε ανοίγει ο χώρος για το 10. Δεν έχουμε περιθώριο να χρηστεύσουμε ένα εξτρέμ όπως τον Καρέ και να τον βάλουμε. Όχι να χρηστεύσουμε, να πάρουμε ένα παίκτη από τα εξτρέμ. Γιατί τον Καρέ και στο 10 είναι χρήσιμο, αλλά δεν έχουμε το περιθώριο να πάρουμε τον
1: Καρέ. Πολύ πιο χρήσιμο στα δεξιά.
0: Ναι. Δεν έχουμε το περιθώριο να πάρουμε ένα. Το καλύτερο μας εξτρέμ αυτή τη στιγμή για να το βάλουμε στο 10.
1: Να.
0: Οπότε, Μάνου Γκαρθία, καλώς ήρθες και πάλι πίσω στο Γκριάν της Βικελίδης.
1: Ναι, και επειδή ακριβώς θα παίξει ο Μανού στο 10, ο οποίος Μανού, εντάξει, okay, αν πούμε ότι έχει μια αδυναμία είναι ότι δεν συνεισφέρει άμυνα πάρα πολύ αμυντικά, ο Παλάσιος, ο οποίος το κάνει πολύ καλά αυτό, mm-hmm, θα τον έβαζα αριστερά.
0: Ωραία. Πάμε σε Παλάσιος αριστερά και Γκαρέ δεξιά.
1: Να.
0: Εντάξει, εμένα το guilty pleasure μου είναι να δω Μωρόν στην κορυφή της επίθεσης με Μάνου Γκαρθία, αλλά ξέρω ότι δεν θα συμβεί.
1: Καλά θα ήταν, αλλά
0: επειδή ξέρω ότι δεν θα συμβεί. Θεωρώ ότι η αγάπη του Γρηγορίου τον Καντεβέρε είναι τεράστια. Δηλαδή, αν είναι έτοιμο, θα παίξει ο Καντεβέρε.
1: Ναι.
0: Στα πλαίσια τη πίεση που λέγαμε. Αν δεν είναι έτοιμο, πάμε πάλι σε Μυρ. Αλλά νομίζω ότι ο Καντεβέρε θα πάρει τη θέση.
1: Νομίζω στο 50-50 είναι εκεί.
0: Ναι. Θα ήθελα να δω το Μωρόν με τον Μανού, αλλά εντάξει. Καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή ο προπονητής εκτιμάει αρκετά τον φόρο από τη Ζιμπάμπουε και μπορεί να δώσει και αυτό κάποια τρεξίματα. Δηλαδή, βγάζει ένα νόημα παραπάνω.
1: Ναι, εντάξει, το pressing βοηθάει αρκετά περισσότερο.
0: Βοηθάει αρκετά στο pressing.
1: Και από το Μυρ περισσότερο.
0: Ναι, βοηθάει αρκετά.
1: Ένα 20 λεπτάκι το Μωρόν θα πρέπει βέβαια να έχει παραμείνει στο γήπεδο και ο Μανού, αλλά μπορεί να το δούμε.
0: Πρέπει να τους δούμε αυτούς μαζί. Σε κάθε περίπτωση. Ωραία, οπότε κάναμε την ενδεκάδα μας. Με Βέλιο, Φαμπιάνο, Γένσεν, Φαντιγκά Πετρίς ή Φαντιγκά Ρίτσαρτς. Τι είπαμε?
1: Φαντιγκά Πετρίς.
0: Εγώ λέω Φαντιγκά Ρίτσαρτς ότι θα δούμε.
1: Σαν βάση πιθανότητων και εγώ
0: τι θα έκανα. Εγώ θα βάζα Φαντιγκά και Ρίτσαρτς, θα το ρίσκαρα.
1: Okay.
0: Ράτσιτς, Μπασίρου, Μανού Γκαρθία, Παλάσιος, Γκαρέ και Καντεβέρε δίνουμε.
1: Καντεβέρε /Μυρ.
0: Και η επιθυμία μας, η καρδιά μας είναι να παίξει ο Λορέν Μωρόν βασικός, αν και δεν είναι ένα σενάριο που συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες. Έτσι, σε δαιμονιώδη φόρμα, ούρος Ράτσιτς τελευταία. Μοιάζει, θα μπορούσε.
1: Ο Γουλβερίν,
0: ρε φίλε, ορίστε.
1: Ναι.
0: Φοράει καταρχάς τα σωστά χρώματα. Τώρα...
1: Απλά με την ιδιαιτερότητα ότι ο Γουλβερίν κανονικά είναι κοντός πολύ.
0: Κανονικά εννοούμε τον ηθοποιό ή εννοούμε...
1: Όχι, τον... Αυτό πήγα να πω, ότι στα κόμικα είναι κοντός, αλλά ο Hugh Jackman είναι ψηλός.
0: Είναι ψηλός, ναι, μάλιστα. Ναι.
1: Κανονικά είναι πολύ κοντός, είναι τύπου Mamadou Ning.
0: Α, τόσο καλά.
1: Ναι.
0: Είναι ο Mamadou Ning με σώμα όπως θα θέλαμε να γίνει, μάλιστα. Λοιπόν, Απόστολος, έχετε καμία άκρη για εστήρια για τα επόμενα ευρωπαϊκά μάτια του συντοπίτη Αριανάρα Κατερίνη? Δεν μπορούμε να πούμε στον αέρα, ρε φίλε, αλλά αν θες έλα από το στούντιο να σου δώσουμε. Αν θες για τα επόμενα ευρωπαϊκά μάτια.
1: Γιατί δεν φτιάχνουν ένα.
0: Έχουμε.
1: Πώς το λένε. Σαν αυτή τη λίγα που έπαιξε ο Ηρακλής πέρυσι στο μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο.
0: Ένα North ENBL, ένα τέτοιο. Εκεί να παίζουν, να παίξει ο Πάουκ.
1: Με
0: την Τσέσκα Σόφια. Θα μπορούσε νομίζω. Θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα. Ο Ντένις, καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε. Αυτή θα είναι η χρονιά μας φέτος, αμήν και πότε. Το βουνό θα έρθει στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Παίξει το σπίτι σας, το πρωτάθλημα θα έρθει στην πόλη του Θεού, το είδα όνειρο. Παίξτε να γίνετε The Anthem από Good Charlotte. Πού το βάλω, ρε φίλε.
1: Ηρακλή πρωταθλητή.
0: Τώρα πρέπει να πάμε σε.
1: Α, για τον Άιβι.
0: Φίλε, αν δεν έχετε τον Φάντερμπεργκ, πώς το πει το τραγούδι, να το βάλουμε. Είναι πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα, γιατί σιγά σιγά θα κλείσουμε την πρώτη ώρα. Αυτά για το Αρισόφι. Όφι είναι σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση. Έτσι. Έχει και ρέντα μέσα σε όλα. Τους βγαίνουν όλα, έχουν καλή ψυχολογία. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή παίζει ένα παιχνίδι το οποίο. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολο για αυτόν. Είναι το πιο απαιτητικό που θα δώσει φέτος. Μέχρι στιγμής μετά το παιχνίδι. Αν εξαιρέσω το Super Cup.
1: Μέχρι να πει το μέχρι στιγμής λίγο με σκάλωση.
0: Ναι, μέχρι στιγμής.
1: Χάνει και μακριά την έδρα του. Εντάξει, χάνει κάποια δυναμική.
0: Χάνει δυναμική και είναι και ένα παιχνίδι που δίνει και. Έχει πίεση. Έχει πίεση αυτό το παιχνίδι. Όφη. Ο Άρης έχει μεγαλύτερη. Αλλά έχει μια πίεση γιατί στα άλλα παιχνίδια και να αποκλειόταν. Έπαιζε ο Μίλους. Αυτό που καμιά φορά σε βοηθάει. Όχι όταν μπαίνει απαραίτητο σκέφτεσαι, έστω υποσυνείδητα όμως νομίζω παίζει ρόλο. Δεν ξέρω πώς το βλέπει ο οργανισμός του Όφη ένα παιχνίδι με τον Άρη, να σου πω την αλήθεια. Πολλές φορές μπορεί να το βλέπουν και λίγο.
1: Θεωρώ ότι επειδή ως έναν βαθμό δικαιολογημένα έχουν ψηλώσει λίγο, mm-hmm, το βλέπουν σαν καθαρά must win.
0: Το βλέπουν σαν must win. Έχει μια μεγάλη πίεση. Θέλει να το πάρει πολύ αυτό το παιχνίδι Όφη. Θέλει και ο Άρης να το πάρει να κάνει το 2-2. και βλέπουμε πώς θα πάει. Γενικότερα είχαμε μια εξαιρετική προϊστορία με τον Όφεν μέχρι την τελευταία διετία που μας πήρε δύο διπλά στην κανονική διάρκεια.
1: Πέρσι με δύο πολύ κακές εμφανίσεις.
0: Πέρσι τον κερδίσαμε στο 5-8.
1: Εννοούσα στην κανονική διάρκεια.
0: Ναι, στην κανονική διάρκεια. Μας έχει πάρει δύο διπλά 0-2 στην κανονική διάρκεια με δύο πάρα πολύ κακές εμφανίσεις.
1: Ναι. Ειδικά η μία στην Τρίπολη ήταν η χειρότερη εμφάνιση.
0: Αυτό το 3-0. Ναι, εκείνη μπορεί να είναι η χειρότερη σεζόν. Και το 0-2 εδώ προς το τέλος ήταν καταθλιπτικό.

0: Πολύ, ε.
1: Είναι, ναι. Γενικά πιστεύω φέτος στα μάτς του Άρης θα είναι over.
2: Και τον Κόρνερ φαίνεται ότι θα είναι ο Άρης φέτος, που ήταν μια παράδοση που την είχε. Ειδικά τα πρώτα χρόνια που ανέβηκε ο Άρης ήταν πολύ ομάδα τον Κόρνερ, νομίζω.
1: Και που έβγαζε γκολ από Κόρνερ, το οποίο κάποια στιγμή μετά το χάσε.
2: Και μετά άρχισε να δέχεται γκολ από Κόρνερ.
1: Ναι.
2: Και από στιμένες μπάλες γενικότερα.
1: Μετά το Μάντιο, νομίζω το χάσε λίγο αυτό με τα στιμένα. Βλέπω μια κάποια πρόοδο. Δηλαδή στην ουσία και.
2: Κάτι κινείται, ναι, ναι.
1: Με την Καλαμάτα ένα γκολ από φάουλ έχει μπει.
2: Ναι, ναι. Μεγάλο Μπουσέιντ, ρε φίλε.
1: Όχι, το δεύτερο λέω. Το Μπουσέιντ είναι σε open play. Κάνω λάθος. Νομίζω σε open play.
2: Το τρίτο δεν είναι στη μένη μπάλα.
1: Του Γκαρέ είναι φάουλ.
2: Του Γκαρέ, ναι, ναι, ναι. Σωστά, σωστά. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Δεύτερο είναι από corner. Ναι, ναι, βέβαια.
1: Α, και για τον Μπουσέιντ τώρα που το πες.
2: Ναι.
1: Αυτό το έχω.
2: Για πες.
1: Κρατημένο. Είχα γράψει κάτι για τον Μπουσέιντ κάποια στιγμή.
2: Μετά το φιλικό.
1: Στο γέλο.
2: Είπα
1: ένα πράγμα, είπα εγώ, φουκαρά, και κάτσατε με βρίζα από κάτω και λέγατε ότι παίρνω 50 από την ΠΑΕ. Έγραψα ότι τον δοκίμασε στον άξονα και ότι απέδωσε καλύτερα από ό,τι στα άκρα.
2: Ναι.
1: Και με στολίσανε. Λοιπόν, όσο τον έχετε δει από τότε τον Μπουσέιντ, δεν αποδεικνύεται ότι μόνο στο 10 μπορεί να παίξει. Λέω κάτι τρελό. Μιλάω πάντα με βάση ότι ο πύχης που έθεσε παίζοντα ω εξτρέμ είναι Μιχάλης Παναγίδης.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Με βάση αυτό. Ορίστε, σου κάνει μια assist τουλάχιστον.
2: Όχι, βρε, κάτι σου είναι στο 10, κάνει καλέ του εμφανίσει. Ναι. Ωραία, όποιο θέλει να σε απαντήσει, θα πάμε σε διάλειμμα για να μην προλάβουμε να διαβάσουμε γρήγορα τι απαντήσει επί του θέματο, γιατί οι προηγούμενε δεν ήταν πολύ καλέ. Επιστρέφουμε στο γέλο 101,7. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
6: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
7: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
8: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
9: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
10: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
9: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
10: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
9: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
10: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
9: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
11: Έλα, Γιώργη!
12: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός το ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
11: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
12: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατά.

0: Κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
1: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
0: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
2: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
3: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
2: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
3: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
1: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
4: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Αχ, πίνασα.
6: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
5: Και από πού θα παραγγείλουμε?
6: Από το Food for You.
5: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
6: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
5: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
6: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
7: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
6: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
7: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
6: Food for You,
8: το δικό μου αγαπημένο.
9: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα, Auto Market.
10: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
9: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
10: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
9: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
10: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
9: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
4: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
7: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
11: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
7: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
11: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
7: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
11: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
7: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
11: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
12: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
13: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
12: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
13: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
12: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
13: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
12: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
14: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
15: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία κτλ. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια. Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
2: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
3: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
4: GPS και βυθώματο έχεις.
3: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
4: GPS, λογικό έχεις.
3: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
4: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
3: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
4: Μεϊμάρης.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Γέλου Ρίντιο 101,7. Ακούτε Στράτος Μουζίνας, Διονύσης Γιακουμέλος και Στράτος Μουζίνας πίσω από τα μικρόφωνα του αγαπημένου σας ραδιοφωνικού σταθμού. Παρακολουθούμε εδώ, ρίχνουμε και ένα βλέφαρο και δύο στο Ουκρανία-Ελλάδα. Πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. 3:31 πριν τελειώσει η πρώτη περίοδος, 17-12. Γενικά αυτά που έχουμε δει στο διάλειμμα δεν έχουμε παίξει εντυπωσιακό μπάσκετ.
1: Πίσω στο σκορ. Όχι πολύ καλή εικόνα, όντως.
0: Γρήγορος ρυθμός πάντως, up tempo. Για να δούμε πού θα πάει αυτό.
1: Δεν έχουμε δει καθόλου το Λιόπουλο.
0: Αλλά πρέπει να δει ο Λιόπουλο. Δεν εξηγείται. Ορίστε, καταφωνεί. Ο Καράτης δεν έχει βγει ακόμη. Respect, αλλά τέλος πάντων θα δούμε πώς θα πάει. Μπορεί να είναι αυτό το πλάνο που σου είπα στο διάλειμμα.
1: Με το ενδιαφέρον τριμ στο μουσείο Καλάθης.
0: Είναι τριμ,
1: Ναι, πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει καλύτερες επιλογές.
1: Δεν τον έχει βοηθήσει βέβαια πολύ στο shooting, αλλά οκ.
0: Πού θα μπορούσε να κάνει. Εντάξει, νομίζω αν ήταν να μάθει να σουτάρει ο Καλάθης, το έχει κάνει πριν από. Από αρκετά χρόνια. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε μια διαφορετική εισαγωγή. Διαφορετική, στο τέλος θα είναι η κανονική εισαγωγή και να πούμε για, για αυτό που μας ρώτησε ο ένας φίλος που ενδιαφέρει και δεν πειράζει, για την Πάρο, για την Μύκονο, για την Κρήτη, για την Κέρκυρα και όλα αυτά μέρη που δεν πήγαμε διακοπές. Και να πούμε για αυτά που πήγαμε. Σε συνέχεια της, βέβαια, της εκπομπής, της τελευταίας, μία από τις τελευταίες που κάναμε, να πω ότι πρέπει να είναι τελευταία φορά που ταξίδεψαμε εκτέλεση στη ζωή μου. Mm-hmm. Αλλά τουλάχιστον θα έχω να τη θυμάμαι.
1: Α, το αποφάσισες, δεν ξαναμπαίνεις. Τελείωσε.
0: Ρε φίλε, κοίτα, μπορώ να οδηγήσω.
1: Δεν ήταν πολύ τραυματική η εμπειρία, δηλαδή.
0: Δεν ήτανε?
1: Πολύ τραυματική η εμπειρία.
0: Ποια εμπειρία?
1: Να μπεις, εκτέλ.
0: Ήτανε τραυματική η εμπειρία.
1: Ήτανε.
0: Αλλά ναι, αλλά ήταν τραυματική. Εντάξει. Μετά από αυτά που έλεγα για τη Χαλκιδική, για μια μισή ώρα, ας πούμε, που. Βγάζαν παπούτσια, μιλούσαν δυνατά στο τηλέφωνο κλπ. Τα παίρνα όλα πίσω προκειμένου. Δηλαδή θα τα δεχόμουν όλα επί δύο, να μην υπήρχε εκείνο το παλιόπεδο πραγματικά. Το οποίο έπαιζε. το οποίο έπαιζε στο γυρισμό από το Λευκάδα My Talking Tom στο κινητό του. Τάμπλετ, τι είχε, ξέρω εγώ. Γυρνούσαν, όλοι το κοιτούσαν. Τίποτα, δεν νοιαζόταν. Οι γονείς του δεν του έκαναν ούτε μισή παρατήρηση. Και εγώ ήταν νιάου στο. Ευτυχώς έβαλα ακουστικά και κατάφερα να κλέψω λίγο ύπνο. Εδώ μια ωραία συνεργασία του Λιόπουλου Θανάση. Κάτι.
1: Από Άρη, κάτι, από Άρη συνεργασία.
0: Κάτι από Άρη, και αυτό από Άρη είναι. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Ας προχωρήσουμε. Αλλά. Ναι, οπότε. Άσχημο.
1: Παρένθεση, η FIBA μας ενημέρωσε ότι ο Άρης έχει τρεις παίκτες στην
0: Ελλάδα. Ναι, η FIBA στην ιστοσελίδα του Θανάση τον έχει ως παίκτη του Άρη κανονικότατα και νομίζω καλά κάνει. Δεν ξέρω αν έχεις και εσύ κάποια περίεργη εμπειρία από κτέλ πηγαίνοντας προς Σκιάθο. Πώς πήγατε, με αμάξι Βόλο και από Βόλο Σκιάθο, κάτι τέτοιο.
1: Κτέλ Βόλο.
0: Α, κτέλ Βόλο.
1: Γιατί κατέβηκα μόνος.
0: Ναι.
1: Και πλοίο μετά.
0: Και πλοίο για Σκιάθο. Ωραία.
1: Από πλοίο δεν έχω να πω τίποτα το περίεργο. Ισχύει τάξη ασφάλεια. Εντάξει, 8 το πρωί τώρα τι μπορεί να γίνει, δηλαδή.
0: Μην ρωτάς, θα σε ακούσει το σύμπαν και θα βρει, αλλά ναι. Από κτέλ.
1: Από κτέλ πλέον συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια.
0: Είχαμε κάτι.
1: Έτυχε, είχα ένα ενδιαφέροντα τύπο, ο οποίος έσπευσε να με ενημερώσει ότι είχε έρθει την ίδια μέρα από το Άμστερνταμ και πήγαινε στο Βόλο, δεν κατάλαβα για ποιο λόγο.
0: Ναι. Και, είπε,
1: ναι, και επέλεξε, δεν ξέρω αν το ανήθιστε στο Άμστερνταμ, αλλά επέλεξε να βγάλει τα παπούτσια του μέσα
0: okay.
1: στο κτέλ. Ο διπλανός μου, έτσι, επειδή κάθονταν δίπλα μου.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ενδιαφέρουσα επιλογή.
0: Εντάξει, ξέρω εγώ.
1: Δεν θα το τολμούσα προσωπικά, αλλά ναι.
0: Δεν χρειάζεται, ιδανικά.
1: Η αξιοπρέπεια γενικά και η ντροπή είναι πολύ σχετικές έννοιες.
0: Ειδικά αν είσαι επιβάτης κτέλ, δεν τις χρειάζεσαι. Ο Ιάσονας δεν μας είχε στείλει ένα μήνυμα ότι υπήρχε ένας που έκανε live στο TikTok σε ένα κτέλ και τον έβγαλε το λεωφορείο.
1: Ναι.
0: Πιστεύω και αυτό πρέπει να ήταν εντυπωσιακό. Είδαμε επίσης σε λεωφορείο από Λευκάδα για Νιδρή ένα ζευγάρι Βρετανών να χωρίζει.
1: Να χωρίζει live
0: με το διάλογο να ξεκινάει. Καθόντουσαν απέναντι τέλος πάντων αυτοί. Ωραία. Και ξεκινάει άντρας με γυναίκα. Ναι, επειδή λέμε Βρετανούς. Ναι. Ναι, μπορεί να πάει οπουδήποτε το μυαλό. Ρε. Τώρα δεν είναι και ο Μάριος εδώ πέρα να μας πει κάτι. Οπότε μπορούμε να το δει. Το οποίο ξεκινάει, είναι στο λεωφορείο για να γυρίσουν. Και κάθονται και του λέει: Βλέπω ότι κοιτάς άλλες τώρα τελευταία. Που δεν ξεκινάει έτσι. Και στο τέλος.
1: Ωραίο έχετε... pick-up line.
0: Ναι, βλέπω τώρα τελευταία κοιτάς πολύ άλλες. Και καταλήγει, μπλα μπλα. Εγώ τι να σου πω, και λίγο πιο μακριά, αλλά γίνεται ό,τι γίνεται. Άλλοι κρατιόντουσαν να μην γελάσουν. Και πρέπει να ήταν και πάρα πολύ δύσκολο. Και στο τέλος κατεβαίνει αυτή απότομα σε μια στάση και κατεβαίνει και τρέχοντας αυτός από πίσω κατεβαίνει για να την πιάσει. Οπότε δεν ξέρω τι έγινε συνέχεια. Ήταν δύσκολο όμως και το ζευγαράκι, νομίζω.
1: Όλο αυτό με έντονη.
0: Με έντονη βρετανική προφορά.
1: Βρετανική, ναι, φλεγματική, ναι, ναι, ναι, ναι, μάλιστα. Ρε.
0: Πάρα πολύ Βρετανία. Εντάξει. Πάρα πολύ φυσική Βρετανία. Δηλαδή το περίμενα. Δηλαδή έχουμε συνηθίσει τουρίστες Ιταλούς, Γερμανούς, Ολλανδούς, αυτό το πράγμα τώρα. Πάρα πολύ Βρετανίλα. Πάρα πολύ δηλαδή. Δεν τολμώ καν να κάνω την προφορά. Πάρα πολύ, πάρα πολύ προφορά. Πάρα πολύ προφορά. Πάρα πολλά φασόλια για πρωινό προφανώς και αυγά. Όχι από εμάς, σίγουρα αυτοί πάντως θα τρώγανε. Όπως μου είπε και ο Μάριος όταν πήρε τηλέφωνο πριν το ΑΕΚ Ηρακλής, που μου είπε ότι, ότι ένας φίλος του είχε πει ότι θα χάσει 6-0 ο Ηρακλής. Δεν έπεσε μακριά. Δεν έπεσε μακριά. Όπα, για να κάνει εισαγωγή στο τηλέφωνο, μου είπε: συγγνώμη που σε αποσχολώ από το καμάκι που κάνει σε 15 Βρετανίδες ταυτόχρονα στον Ιδρύ. Οπότε αυτό τα λέει όλα. Τι να κάνουμε. Μια εισαγωγή που μόνο ο Μάριος θα μπορούσε να κάνει. Αλλά γενικότερα ωραία λευκάδα, μπορώ να πω. Μου άρεσε.
1: Σ' άρεσε ικανοποιημένο δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι. Σαν ούτε τον Ιάσονα που πρότεινε την επιλογή.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ήταν μια ωραία επιλογή και τον Ιδρύ που μας είπε να μείνουμε και η λευκάδα, οκ. Okay. Καλές θάλασσες, ειδικά στην αρχή. Πρέπει να έχω βγάλει όσες φωτογραφίες έχω βγάλει. Να έχω βγάλει, δεν τις έβγαλα εγώ. Πρέπει να έχω φωτογραφίες από αυτό το ταξίδι όσες έχω από όλα τα υπόλοιπα που έχω πάει στη ζωή μου μαθηριστικά μαζί.
1: Εγώ ξεχνάω να βγάλω φωτογραφίες. Δηλαδή ναι. Το συνειδητοποιώ όταν γυρνάω ότι έχω βγάλει 4-5.
0: Ναι, και εγώ έτσι κάνω συνήθως.
1: Ναι, δεν το, δεν το έχω πολύ στο μυαλό μου. Απ' την άλλη, εντάξει, βέβαια, okay, ζεις, ξέρω εγώ το.
0: Καλά,
1: τη στιγμή.
0: Ναι. Αυτό που σου μένει δεν είναι, αυτό που σου μένει είναι στο μυαλό σου.
1: Πόσα άτομα αν επιτρέπετε, θα σου πω γιατί.
0: Έξι. Για πες.
1: Είναι λίγο στο ανώτερο όριο.
0: Ναι, ναι, ναι, νομίζω το ανώτερο. Ούτε μία φορά δεν μαλώσαμε όμως.
1: Ωραία,
0: δεν, φορά, είχε, δεν είχε κάποια.
1: Έχω, φτιάχνω μια θεωρία για το ποιο είναι το κατάλληλο.
0: 3-4-4. Ναι,
1: η κατάλληλη σύνθεση.
0: 4-3 εκεί είναι η κατάλληλη σύνθεση. 4 πες.
1: Εμείς 4 ήμασταν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν τους γλιτώσαμε τους τσακωμούς.
0: Α, δεν τους γλιτώσατε.
1: Είναι λόγω ιδιοσυγκρασίας και χημίας μεταξύ των ανθρώπων. Δεν...
0: Α, δηλαδή υπάρχουν πάντα.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει.
0: Υπάρχουν πάντα, υπάρχουν καθημερινά.
1: Είναι το αλατοπίπερο.
0: Α, είναι το αλατοπίπερο. Εντάξει, ναι. Όχι, εμείς δεν είχαμε ιδιαίτερα. Δεν είχαμε κάτι σαν τσακωμό. Ήμασταν πιο light. Πιο light πράγματα. Όλα καλά και όλα ωραία. Τώρα κατά τα άλλα, όποιος ήθελε, ας με ακολουθήσει στο Instagram. Έτσι, είμαι και τρανός influencer και νομίζω όλα τα στιγμιότυπα αποτυπώθηκαν εκεί πέρα. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο.
1: Δεν έβαλες τη φωτό με το AI.
0: Δεν έβαλα τη φωτό με το AI, ναι, ναι. Κάτσε να δεις, μετά την ξαναέκανα με AI και δεν θα σ' αρέσει η δεύτερη εξέλιξή της.
1: Oh.
0: Δεν σ' αρέσει η δεύτερη εξέλιξή της με AI. Θα σου δείξω βασικά τώρα.
1: Κάτι με buying και real, ναι.
0: Εντός αέρα. Όχι, όχι, όχι. Αλλά ήταν φωτογραφίες που γινόντουσαν πάρα πολύ εύκολα AI. Ήταν μια πάρα πάρα πολύ καλή πρόταση. Οπότε δες εδώ το ιστορικό τσοκ τος του LeBron. Οπότε και αυτό μου άρεσε έτσι. Ταιριάζει κιόλας. Ναι, η άλλη εντάξει είναι πολύ ωραία. Δεν ανέβασε με το AI, αλλά ίσως και να έρθει η ώρα κάποτε. Ποιος ξέρει. Μπακά να γίνει πραγματικό. Μπορεί την τέταρτη αγωνιστική.
1: Μπορεί κοντά αγωνιστική. Είναι, έρχεται.
0: Κοντά είναι. Κυριακή, κοντή γιορτή. Εντάξει, όχι, ωραία. Ήταν γεμάτες διακοπές. Κάναμε. Ξεκινήσαμε 27 του Ιουλίου και τελειώσαμε 26 του Αυγούστου. Οπότε δεν μπορώ να έχω κάποιο παράπονο. 5 βράδια. Και γενικά ακούσαμε και το διπλό του Άρη στην Καλαμάτα. Έχω ιστορία γι' αυτό. Λοιπόν, αυτό το διπλό του Άρη στην Καλαμάτα το άκουγα καθώς ήμασταν πάνω από το πλοίο που κάναμε κρουαζιέρα που ήταν πάρα πολύ ωραία. Το βράδυ έκανε αυτά τα πάρτι που δεν μου αρέσουν. Έγινε σαν κλαμπ, έγινε και έκανε ένα πάρτι. Ωραία, που σε πήγαινε τέλος πάντων στη θάλασσα.
1: Party.
0: Ναι, ναι, τέτοιο πράγμα. Σε πήγαινε, σε άφηνε κιόλας σε μια φάση. Άμα και κάτι πρωτεχνήματα, κάτι τέτοια αντιαισθητικά δεν μου άρεσαν καθόλου. Εντάξει, δεν τα αντέχω αυτά. Δηλαδή, μπλοκάρω. Μπλοκάρω άγρια. Σαν να δώσω την μπάλα στον Κώστα του Κούμπο να κατεβάσει, ας πούμε. Κάτι τέτοιο. Και φτάνουμε τέλος πάντων, ξέρετε ότι έχει DJ, αυτά τα κλασικά φωνάζουν. Φτάνουμε σε μια παραλία. Είναι στο 2-1 το match, το ακούω. Φωνάζει ο DJ, περνάμε όλοι καλά. Ξέρω εγώ αυτά που φωνάζουν. Τι να πω, ότι περνάω καλά. Σίγουρα όχι. Κατεβαίνουμε στην παραλία, γίνει το 2-2. Γίνει το 2-3 εκεί πέρα. Τρέχω στα βότσαλα μόνος μου. Σμπρώχνω κανένα δυο φίλους μου εκεί πέρα. Πήγα να παρεξηγηθούν κιόλας οι βλάκες, αντί να δεν χαρούν μαζί μου. Τέλος πάντων, δηλαδή οριακά έπρεπε να βουτήξω με τα ρούχα με το 2-3.
1: Δεν ήταν αριανοί φίλοι.
0: Δεν ασχολούνται κανείς με τίποτα.
1: Δεν νιώθουν.
0: Δεν νιώθανε καθόλου τίποτα, δεν είχαν ιδέα. Άσχετη, ρε, δεν είχαν επαφή με την αθλητική πραγματικότητά. Είναι ξέρεις, αυτές τις κουβέντες που κάνεις, μα καλά, πώς μπορεί να σε επηρεάζει τόσο μια ομάδα ή τη διάθεσή σου. Αυτή η κουβέντα κανονικά δεν πρέπει να φέρει και κάποιο. Αυτή η ερώτηση δεν πρέπει να φέρει κάποιο βασανιστήριο μαζί.
1: Ναι.
0: Α, την κάνει κάποιο.
1: Τι έτσι.
0: Δηλαδή, τι με ρωτάς.
1: Ελαφρά την καρδιά να λέμε, να ξεκινήσουμε
0: ναι, δηλαδή,
1: το ρόλο.
0: Καλά, πώς μπορεί να σε επηρεάζει μια ομάδα, ας πούμε, τόσο πολύ. Οκ, okay, στην τελική εσύ είπε. Ξέρω εγώ, άσε με ήσυχο. Πάνε, κάνε κάτι άλλο. Πάνε,
1: δικαίωμά μου.
0: Πάνε δει καμία σειρά. Δεν με νοιάζει, πάνε. Τέλος πάντων, πάρα πολλές ασχολίες υπάρχουν, οι οποίες μπορεί να μην είναι και κατάλληλες για να αναφερθούν στον αέρα. Και όμως μας να μας πειράζουν οι ομάδες μας. Πράγμα κάνουμε, εννοείται. Τι να κάνουμε. Μα είναι και άλλο το πίπερο, δίνει και κάτι παραπάνω. Σε φτάνει σε όρια που δεν πίστευες ότι μπορούσε να φτάσει αλλιώς. Να λες πράγματα που δεν τα περίμενες. Σοκάρεις λέει και από τον ίδιο τον εαυτό σου και φτάνεις σε επίπεδα άγχους και αδρεναλίνης που η αλήθεια είναι ότι μπορεί να μην έχεις φτάσει αλλιώς στη ζωή σου.
1: Ναι, δεν νομίζω. Ναι. Δεν νομίζω.
0: Δηλαδή φτάνεις σε τέτοια.
1: Δεν με έφτασε βέβαια το συγκεκριμένο παιχνίδι με την Καλαμάτα.
0: Όχι, αλλά... γενικά λέμε, ναι. Ούτε εμένα το άκουγα, αλλά εντάξει, είχα μια τέτοια. Αλλά, ναι. Καταλαβαίνεις. Άκουγα τον Οσανλή που λέγε ρε Μπουσαίτ, τι κάνεις.
1: Και μετά από λίγο.
0: Και μετά από λίγο Μπουσαίτ assist. Τεράστιος Μπουσαίτ. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι αυτά. Οπότε είπαμε για όποιον ήθελε. Τα μήματα κανονικά στο 6936-512-099. Ωραία η λευκάδα. Και ο μαύρο στοιχείο. Βγάλαμε και φωτογραφία με μπλούζα το Λιόπουλο εκεί πέρα. Μια μπλούζα με το Λιόπουλο πάνω για να τα τιμήσουμε όλα. Αυτά νομίζω από λευκάδα. Αυτά και από κτέλ. Από My Talking Tom κλπ. Ορίστε. Ο Λάζαρος μας στέλνει, μας κάνει την γέφυρα. Καλησπέρα, τι χάλια εθνική ομάδα, ρε παιδιά. Η εθνική ομάδα αυτή τη στιγμή, αλήθεια είναι, το έβγαλα για λίγο. Τώρα βλέπω το ζήσιμο με τον Αντετοκούνμπο και τον Χαραλαμπίδη. Άρε, πάμε που και κοιτάξει, Άρη. 24-20 είναι το σκορ πίσω εθνική. Με τον Ντίνο Μίτογλου να στέγεται στην γραμμή τη φιλανθρωπιά, όπω σου αρέσει σε πάρα πολλού να λένε, και να ευστοχήσει μια βολή για το 24-21. Εντάξει, δεν πρέπει να παίζει εντυπωσιακό μπάσκετ, αλλά το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να κερδίσει, έτσι.
1: 4 πόντου ο Θανάσης, βλέπω.
0: Ναι.
1: Και 7 ο Μίτογλου, άλλο και αυτό.
0: Άλλο και αυτό. Τι να πω.
1: Εντάξει, νομίζω θα το κερδίσουμε το παιχνίδι.
0: Και εγώ πιστεύω θα το κερδίσει το εθνική το παιχνίδι, αν και ποτέ δεν μπορεί να είναι σίγουρο. Πιστεύω θα κάνει 2-2 βασικά. Αλλά ποτέ δεν μπορεί να είσαι σίγουρο για ότι θα κάνει, έτσι. Είναι λίγο σαν ένα μείγμα παικτών το οποίο δεν έχει το μεγαλύτερο ταλέντο. Έχει μεγαλύτερο ταλέντο την Ουκρανία, βέβαια.
1: Εννοείται, ναι, εντάξει. Ναι. Το Γιώπουλος έχει ξεκινήσει με 0-2, έχει 2 ασίστ βέβαια.
0: Και έχει κερδίσει εδώ ένα επιθετικό φάουλ. Ωραία, να πάμε σε προγνωστικά του επόμενου, της επόμενης αγωνιστικής.
1: Α, θα το κάνουμε, ναι.
0: Ναι, ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε με χρονική σειρά προφανώς. Ξεκινάμε με το πρώτο παιχνίδι που είναι αύριο στις 7.30 ώρα και είναι πάρα πολύ κρίσιμο για την ομάδα του Ηρακλή. Και του Βόλου βασικά.
1: Ενδεχομένως και του Βόλου.
0: Πολύ κρίσιμο τώρα, δεύτερη αγωνιστική για την ψυχολογία.
1: Δεν είναι καλός και ο Βόλου με τον Όφη. Πολύ εύκολα και ο Όφη.
0: Στο πρώτο γκολ τι κάνει ο Σκιαμπάνης.
1: Καλά, ναι. Κοίτα να σου πω κάτι. Επειδή πολλοί άρχισαν να πετάνε σπόντες ότι και μήπως ήταν λίγο περίεργο. Αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή να το θες και να γίνει,
0: ναι,
1: δεν μπορεί,
0: ναι,
1: να συμβεί.
0: Όχι, δεν πιστεύω ότι εγώ. Αλλά τι συμβαίνει στο πρώτο γκολ.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Και μάλιστα μπορούσε και ο ίδιος ο Σκιαμπάνης μετά. Δηλαδή είχε ότι. Τι να έκανα. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω.
1: Τραγικός Μεντίλ, ο οποίος έπαιξε βασικός και έκανε το πέναλτι για το 2-0.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι, και γενικά δεν ήταν καλός.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα για αυτό το παιχνίδι, θεωρώ ότι με αυτά που έχω δει από τον Ηρακλή μέχρι στιγμής, εγώ τον έχω τοποθετήσει πρώτο φαβορί για
0: φούρνο. Πρώτο, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θεωρώ θα παλέψει, αλλά θα σωθεί στο τέλος. Θα είναι χαμηλά πάντως. Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν ξέρω. Θα ήθελα να δουν και Φυσιά και τον Αστέρα, αλλά.
1: 5-3-2 βλέπω εδώ πιθανή διάταξη για τον Ηρακλή. Ενδιαφέρον.
0: Δεν ξέρω τι σκοπεύει να παίξει ο Ματζάρης, το οποίο μπορεί να είναι το τελευταίο του παιχνίδι.
1: Θα ήθελα να παραταθεί λίγο αυτό το πολύ ενδιαφέρον πέρασμα από την πόλη μας, αλλά δεν αποκλείεται.
0: Θα ήθελα να παραταθεί και από τη γειτονιά μας το ενδιαφέρον πέρασμά του.
1: Ναι.
0: Ιδανικά, ναι, από
1: ναι,
0: πολύ
1: γιατί
0: πιο πάνω.
1: Όχι.
0: Ας παραταθεί, δεν έχουμε θέμα. Βλέπεις Βόλο?
1: Βλέπω γκολ και θες να πω και,
0: goal και
1: σημείο.
0: Γκολ ή over.
1: Και ναι, το άσο χ είναι πολύ safe.
0: Αν βάλεις και ένα γκολ-γκολ μαζί,
1: ναι,
0: άντε,
1: άσο χ και γκολ-γκολ.
0: Οκ, ναι, δεν βλέπεις άρα να κερδίζει ο Γυραιός με τίποτα. Πανετολικός, εγώ βλέπω... Θα το πήγαινα στο over, νίκη Βόλου πάντως. Νίκη Βόλου.
1: Να.
0: Και όχι νίκη Βόλου, να κερδίσει ο Βόλος.
1: Μάλλον αντί για άσοχη και γκολ-γκολ κολλάει κάτι το άσοχη και over 2,5. Γιατί στην ουσία είναι το ίδιο πράγμα, απλά μπορεί να το βγάλει μόνο του και ο Βόλος, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να έχει 3-0, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Πανετολικός Καλαμάτα, δύο ομάδες οι οποίες. Η Καλαμάτα δεν απογοήτευσε την πρώτη αγωνιστική.
1: Δύο ομάδες που έχουν παίξει αντίπαλοι στο κύπελο. Με και έχει ρίξει 4 γκολ
0: Καλαμάτα. Και με τον Πανετολικό πρώτη αγωνιστική όμως να κερδίζει.
1: Ναι.
0: Τον Αστέρα.
1: Νομίζω ότι δεν ήταν καλύτερος βέβαια. Είναι λίγο πλασματικό το 3-1. Mm-hmm. Αυτό κατάλαβα τα στιγμή
0: που
1: είδα.
0: Δεν το πιστεύω τον Πανετολικό φέτος.
1: Ούτε εγώ. Η Καλαμάτα, μια ομάδα η οποία και αυτή θα είναι πολύ του γκολ και θα δέχεται και θα βάζει.
0: Αυτό μας έδειξε τουλάχιστον το παιχνίδι τον Άρη.
1: Μου αρέσει η φιλοσοφία που έχει ο Χριστοφιλέας. Mm-hmm. Δεν θα έχει τον Πολύβαρτο σκόρες γιατί πήρε την κόκκινη.
0: Και για τρία παιχνίδια θα τον έχει, θα δούμε μετά την έφεση τι θα γίνει.
1: Μου άρεσαν τα στόπερ της Καλαμάτας επί τη ευκαιρία.
0: Ναι.
1: Το δίδυμο Ροντρίγκες Τρούγκης δούλεψε αρκετά καλά.
0: Σε αυτό το παιχνίδι πολύ ισοπαλία μου βγάζει.
1: Και εδώ πιστεύω θα έχει γκολ και ναι, πιο πιθανό αποτέλεσμα την ισοπαλία.
0: Πολύ ισοπαλία μου βγάζει. Για το Άρης Όφη τα είπαμε, πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι το Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Ο Ατρόμητος πιθανώς βλέπει την ευκαιρία μπροστά του.
1: Ο Ατρόμητος
0: βλέπει την ευκαιρία να κάνει ένα μεγάλο αποτέλεσμα.
1: Νομίζω ότι επειδή ίσως θα μπορούσε θα μπορούσαμε να πούμε ότι δικαιούταν κάτι παραπάνω από την πρεμιέρα.
0: Ναι, ιτήθηκε στο 82 στο Πειραιά 1-0 από τον Ολυμπιακό.
1: Είναι ευκαιρία να βγάλει αποτέλεσμα.
0: Πιστεύεις ότι το βγάλει?
1: Θα το βγάλει.
0: Θα περιμένουν να το βγάλει. Θα ήθελα να το βγάλει κιόλας προφανώς. Αλλά όντως πιστεύω ότι έστω ένα χ μπορεί να το βγάλει ο Ατρόμητος. Ο Ατρόμητος παραδοσιακά δυσκολεύει πολύ τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, και συγκεκριμένα στο Περιστέρι.
0: Στο Περιστέρι.
1: Θυμάμαι πέρσι κέρδισε ο Ατρόμητος.
0: Ναι. Θυμάμαι μία φορά που τον κέρδισε με ένα γκολ στο 90 τόσο. Μία γκολάρα κιόλας.
1: Ναι, και παλιότερα και χ και. Και τη χρονιά την πρωταθληματική του, νομίζω, ακόμα του είχε κόψει βαθμούς.
0: Ναι, είναι γενικά. Είναι καλύτερα το Περιστέρι. Αλλά ο ΠΑΟΚ δυσκολεύεται στο συγκεκριμένο ματσάρισμα. Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός. Θεωρώ ότι θα είναι από τις εύκολες βραδιές του Ολυμπιακού αυτή.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα. Που δεν θα είναι πάρα πολλές. Θα είναι βλέπουμε όπως πέρσι. Δεν βλέπουμε να αλλάζει κάτι.
1: Για τον οποίο Αστέρα, βέβαια, ο Αντωνόπουλος, αν χάσει. Εντάξει, είναι μια εντός προγράμματος ήττα. Αλλά αν χάσει και τώρα, αμέσως λίγο. Σφίγγουν τα λούρια. Τρίτη αγωνιστική παίζει με τον Ηρακλή εντός.
0: Ναι, αλλά πρέπει επιγόντως να το κερδίσει.
1: Πρέπει επιγόντως να το κερδίσει.
0: Μετά πάει σε ένα must win. Ναι, ναι.
1: Ναι, και εγώ βλέπω ένα σχετικά εύκολο διπλό.
0: Ναι, πιστεύω δηλαδή είναι από τα διπλά που. Okay, ο Ολυμπιακός τώρα.
1: Παρένθεση, έχει κάτσει μια φοβερή ιστορία με τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Ο οποίος γενικά πτάχει αυτά στα μεταγραφικά του. Είναι η διόρυθμη ομάδα.
0: Πραγματικά είναι απαράδεκτη, έτσι.
1: Ναι,
0: είναι τραγική.
1: Όχι, είναι εντυπωσιακός η αδιαφορία, ας πούμε, η έλλειψη ενσυναίσθησης απέναντι στους ποδοσφαιριστές.
0: Α, και αυτό.
1: Δεν
0: ναι.
1: Το βγάζει πάρα πολύ αυτό ο Ρεσόρας Ολυμπιακός.
0: Καλά,
1: δεν
0: εντάξει.
1: Και έχετε καρφί, δηλαδή.
0: Αν κρίνουμε από τον ιδιοκτήτη για τους ανθρώπους που είναι στη διοίκηση, ναι. Νομίζω γενικά για τους ανθρώπους. Αλλά να για τους ποδοσφαιριστές βγάζει κάτι τέτοιο.
1: Ο οποίος Ολυμπιακός περιμένει τον Πέντερσεν που είναι back και ταυτόχρονα βγάζουν διαρροή στην ουσία.
0: Μάλλον
1: την έβγαλαν άλλη διαρροή και αυτή την επιβεβαιώνουν ότι ενδιαφέρονται για τον Ντόντο της Φιωρεντίνα, ο οποίος παίζει την ίδια θέση. Και υπάρχει λίγο ένα πάγωμα για το αν θα έρθει τελικά ο άλλος, θα έρθουν και οι δύο και θα φύγει ο Ροντινέη.
0: Αν το φώναξε για μονοήμερη, δηλαδή στην Ελλάδα ή κάτι τέτοιο.
1: Τώρα άρχισε να λένε παίζει και αριστερό μπακ ο Πέντερσεν.
0: Κάτι μου θυμίζει αυτό.
1: Ναι.
0: Κάτι μου θυμίζει αυτό να παίζει και αριστερό μπακ. Να παίζει αριστερό μπακ, στο πάρουμε εμείς. Εμείς θέλουμε. Περίεργα πράγματα γίνονται. Εντάξει, δεν ξέρω, μπορεί να ζητήσει και το Ρίτσαρντ. Δεν έχω ιδέα τι θα κάνει. Ο Ολυμπιακός, περίεργη κατάσταση. Κακό ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Ναι,
0: κακό ποδόσφαιρο.
1: Αντιαισθητικό.
0: Αντιαισθητικό ποδόσφαιρο. Δυσκολεύεται πάρα πολύ να πάρει το αποτέλεσμα. Δικαιότητα αποκλείστηκε από την Αιμέγεν, μια ομάδα η οποία. Υπό την οποία φυσιολογικές συνθήκες έπρεπε να περάσει και μη σου πω και ψηλοεύκολα.
1: Τη διέλυσε η Μπόντο. Τη διέλυσε.
0: Τη
1: από πάνω της πέρασε.
0: Τη διέλυσε η Μπόντο Γκλιμπ.
1: Και πολύ ενδιαφέρουσες δηλώσεις του Μαρινάκη σήμερα για την κλήρωση. Που
0: πάμε
1: λέει,
0: να το πάρουμε.
1: Ναι, λέει πάμε να το πάρουμε. Το ένα είναι αυτό. Δεν θα το σχολιάσω γιατί και όταν το έλεγε για το conference τον κορόιδευα.
0: Δεν είπε για το conference. Δεν είπε για το conference. Αυτό είναι Ολυμπιακή προπαγάνδα.
1: Το είχε πει ο Καραμπαπάς. Δεν είχε πει ο Καραμπάς.
0: Ο Καραμπάς το μόνο που είχε πει για το conference ήταν είχε πει για τον ΠΑΟΚ όταν είχε πάει στους 8 ότι πανηγυρίζουν, πήγαν στους 8 του Μίλκο Καπ.
1: Ναι, το είχε πει για αυτό. Ναι.
0: Τέλος πάντων. Ναι.
1: Και κάτι άλλο που είπε πιο πολύ μου κάνει εντύπωση, το ότι ο Ολυμπιακός λέει δεν μπορεί να επιτίθεται με σέντρες και γιώμες.
0: Α, ναι, ναι, ναι. Αυτό δεν είναι πολύ περίεργο.
1: Αυτό είναι πολύ στοχευμένο.
0: Αυτό δεν είναι πολύ περίεργο να έχει
1: προβληματίσει. Και αν ήμουν με τη Λίβαρ δεν θα νιώθα και πολύ ωραία. Δηλαδή.
0: Ισχύει. Ισχύει. Καταρχάς είναι μια δήλωση περίεργη για την κάνει πρόεδρος.
1: Ναι.
0: Αλλά άντε στην Ελλάδα όλοι οι πρόεδροι ξέρουν ποδόσφαιρο. Είναι μπαλαδόφα έτσι όλοι οι πρόεδροι. Το ξέρουμε δηλαδή πια. Ο καθένας λέει την άποψή του. Τώρα να βγαίνει να το λέει σε κλήρωση ευρωπαϊκή. Να ετοιμάζει να παίξει με τη Μίλαν και να λες ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι για να επιτίθεται με σέντες.
1: Παρέλαση θα κάνει με τη Λίμπερ, θεωρείς.
0: Ουφ. Τι πρόγραμμα έχει ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω πού έχει το ντέρμπι. Όχι. Στο όριο θα πω. Δεν ξέρω, μην με βάζεις αυτό το ερώτημα, δεν έχω απάντηση.
1: Αντίθετα, αυτός που θα κάνει είναι ο Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό.
0: Τον Νίστρουπ τον πιστεύω.
1: Κι εγώ.
0: Αλλά δεν έχει δείξει κάτι μέχρι στιγμής.
1: Δεν μας επιβεβαιώνει μέχρι στιγμής.
0: Δεν μας επιβεβαιώνει.
1: Αλλά θεωρώ θα πρέπει να του δοθεί χρόνο. Δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι, και εγώ πιστεύω ότι θα πάει καλά, αλλά μέχρι στιγμής δεν επιβεβαιώνει. Θα δούμε πώς θα πάει και η κατάσταση στον Παναθηναϊκό. Πρέπει κάποτε να κυνηγήσει. Και. και αυτός. Ένα πρωτάθλημα στην μετά Γιωβάνοβιτς εποχή. Είναι αλήθεια. Μετά δηλαδή, πώς το έχει χάσει εκεί με το παιχνίδι του
1: Βόλου. Λοιπόν, να την κλείσουμε την αγωνιστική.
0: Να την κλείσουμε την αγωνιστική.
1: Κηφισιά ΑΕΚ.
0: Δεν έχουμε δει την Κηφισιά. Πρώτες παιχνίδι για φέτος στο πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ.
1: Και αυτή στα δύσκολα είναι η Κηφισιά φέτος.
0: Ναι, αλλά η ΑΕΚ και δέρνει. Δηλαδή είναι πολύ καλή.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ καλή. Ναι, δηλαδή...
1: Έχει πάρει στα τελευταία. Δύο τουλάχιστον παιχνίδια που έχω μπροστά μου. Έχει πάρει 3 γκολ από 4 και με τον Ηρακλή άλλα 3, όχι άλλα 4, 7. Ναι, 7 γκολ σε 2 παιχνίδια από Center 4. Ναι. Γιώβιτς, Βάργα, Ζήνη.
0: Δεν ξέρει ποιον πρωτοβάλλει και τους βάζει όλους μαζί και βάζουν γκολ. Ναι.
1: Επίσης, πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση του Καραμπαπά ότι έχουμε 3 φορές ενώ όλοι οι αντίπαλοι μας έχουν το πολύ 1,5. Η ΑΕΚ δεν έχει
0: πολύ έξυπνο αυτό. Ούτε ο Άρης έχει
1: ανάμιση. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει 3, οι οποίοι και οι 3 είναι πιο φορμαρισμένοι από τον βασικό center forward του Ολυμπιακού.
0: Ναι, καλά. Και εμείς η αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Έχουμε.
1: Να σου πω, δεν θεωρώ ότι μας λογίζει σαν ανταγωνιστή.
0: Όχι, εντάξει. Απλά υπάρχουν ομάδες που έχουν φορ, αυτό θέλω να πω.
1: Και ο Παναθηναϊκός έχει πολλά φορ. Μόνο και τον ΠΑΟΚ πιάνεται αυτό που είπε.
0: Αν λογίζει τον ΠΑΟΚ αντίπαλό του, ρε φίλε, εγώ του κεφαλιού του.
1: Δηλαδή,
0: δύσκολο να. Εντάξει, κοίτα, μια φορά είναι και υπερβολές, αλλά δεν ξέρω αν είναι αντίπαλο του Ολυμπιακού φέτος ο ΠΑΟΚ. Βέβαια, μπορεί να είναι από την άλλη άποψη.
1: Μπορεί να παλέψουν για την τετράδα, ρε παιδί μου. Ναι, γιατί δεν αποκλείεται.
0: Ναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Τον Όφη, πώς το βλέπεις του Αριστοτέλη Βικελίδης, πιστεύεις ότι η Ευρώπη θα τον αφήσει να. Θα του αφήσει στίγμα στο πρωτάθλημα, θα πάει πιο χαμηλά.
1: Θα έχει πρόβλημα, ναι.
0: Και εγώ πιστεύω θα έχει θέμα.
1: Του έκατσε και δύσκολη κλήρωση. Εντάξει, θα ήταν δύσκολη όπως και να έχει, αλλά.
0: Συμφωνώ.
1: Θεωρώ ότι και τα εκτός έδρας και στο ηθικό που είναι πολύ ανεβασμένο, κάποια στιγμή θα τσαλακωθεί λίγο αυτό το ηθικό. Δηλαδή, με την Μπενφίκα, άμα βγει ένα 3-0-0-3, δεν ξέρω που παίζουν, τι γίνεται μετά.
0: Και δεν έχει το βάθος, νομίζω, για να υποστηρίξει αυτά τα παιχνίδια.
1: Το βελτίωσε λίγο σχέση με πέρσι, αλλά ναι, εντάξει, ούτε την εμπειρία έχει σαν οργανισμό.
0: Δηλαδή, ας πούμε, ένα παιχνίδι, ένα Όφι Μπενφίκα, το οποίο μετά θα το ακολουθεί ένα Όφι Ατρόμητος, δεν σου λέω κάτι παραπάνω, ένα Όφι Λεβαδιακός, μπορεί κάλλιστα να είναι γκέλα και ήττα κιόλας.
1: Ναι.
0: Δεν λέω, τώρα, ας πούμε, έχει παίξει τα προκριματικά, έχει ένα Άρης Όφι να παίξει. Άλλη κατάσταση. Δεν έχει άμεσα ευρωπαϊκό, είναι λίγο αλλιώς.
1: Επίσης έχει και μια μικρή μεν αλλά έξτρα ιδιαιτερότητα το ότι είναι στην Κρήτη. Δηλαδή, επειδή σχεδόν πάντα οι ομάδες που παίζουν Ευρώπη από την Ελλάδα είναι Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
0: Σωστό.
1: Αυτός έχει το ταξίδι μέχρι την Κρήτη. Μετά, αν έχει δεύτερο σερί εκτός έδρας, να πάει από την, από την Ολλανδία στην Κρήτη και από την Κρήτη να πάει στην Αθήνα για να παίξει. Κυριακή, λέω τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει μια έξτρα καταπώνηση.
0: Ναι, ναι. Αν και έχει αεροδρόμιο, αλλά.
1: Έχει, ναι, απλά.
0: Δεν ξέρω τι θα εξηγηθεί ο Μπούσης εκεί πέρα με τις πτήσεις. Ναι. Δεν ξέρω τι θα γίνει ακριβώς. Οπότε μένει να δούμε και τον Όφη τι θα κάνει. Μακάρι να ξεκινήσει μια πτώση, μια κατρακύλα από την Κυριακή, ιδανικά. Και ώρα 7.30 του Κλάνης Βικελίδης. Είσαι αισιόδοξος για το παιχνίδι. Δεν είπαμε όλα για το παιχνίδι. Δεν είπαμε είσαι αισιόδοξος.
1: Ναι. Δεν είμαι σίγουρος γιατί είμαι, βέβαια. Αλλά...
0: Εγώ είμαι πολύ ουδέτερος, δεν έχω ιδέα.
1: Και εγώ είμαι αρκετά ουδέτερος. Πιο πολύ με το συνέστημα λέω ότι είμαι αισιόδοξος.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Θεωρώ ότι κάποια στιγμή πρέπει λίγο να γυρίσει για τον Όφη. Δηλαδή πρέπει να έχει μια απώλεια κάπου.
0: Και για μας να συνεχιστεί κάτι καλό επιθετικά τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι. Πρέπει να παίξουμε παραπάνω White Girl Pop Music φέτος.
1: Θα το δουλέψουμε γι' αυτό. Είμαι και εγώ φαν.
0: Είσαι φαν, ήμουν σίγουρος, εντάξει. Μια χαρά τότε. Μια χαρά.
1: Λοιπόν, άρα, Κηφισιά και εγώ λέω διπλό no goal.
0: Διπλό και over.
1: Διπλό και over.
0: Διπλό και over.
1: Λεβαδιακός Παναθηναϊκός.
0: Θα σκοράρει ο Λεβαδιακός. Goal σίγουρα.
1: Δεν θα μου πω κάτι μηνύσιμο, αλλά λόγω των σχέσεων των ομάδων πιστεύω θα έρθει διπλό.
0: Α, ναι, οκ, εντάξει, είναι και αυτό. Ναι, πώς μίλησα τόσο εύκολα, τι ανόητος, πραγματικά. Πώς μίλησα τόσο εύκολα, όντως. Εντάξει, θα σκοράρει ένα και ένα γκολ, πιστεύω όμως. Θα σκοράρει και ένα γκολ, ενώ η Εθνική έχει προηγηθεί. Έχει προηγηθεί τώρα, νομίζω 28-30 το σκορ. Κάτσε να δω. Δεν πρέπει να παίζει κάποιο ιδιαίτερα καλό μπάσκετ. 28 όλα είναι το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: 28 όλα έχει σοφαρίσει η Εθνική. Όχι, δεν πρέπει να είναι κάτι εντυπωσιακό. Αυτό που παίζει η Εθνική, ωστόσο, αυτή τη στιγμή μετράει το αποτέλεσμα.
1: Έβαλε και τον πρώτο του πόντο το Ιόπουλο, εντάξει.
0: Ναι, και ο Μητογλου πάει πολύ καλά. Θανάση 4 πόντοι με 2 rebound. Όλα καλά. Λοιπόν, πιστεύετε θα έχει αξιοπρεπή προσέλευση ο αγώνας μας την Κυριακή? Περιμένουμε 10.000 κόσμο.
1: 8 με 10.
0: Ναι, Με άλλες τιμές περιμέναμε 13-14.
1: Ναι.
0: Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω.
1: Αυτογκολ, τι να κάνουμε τώρα.
0: Αυτογκολ.
1: Έγινε.
0: Συνδυσμένα τα βουνά στα χιόνια. Απλά είναι τα αυτογκολ, έρχονται από εκεί που δεν τα περιμένεις. Όχι από εκεί που δεν τα περιμένεις. Πάντα υπάρχει κάτι παραπάνω που λες, δεν το περίμενα αυτό. Γιατί δεν το περίμενα. Ναι. Άλλη φορά θα είμαι έτοιμος. Αλλά βγαίνει αυτός ο αποκλεισμός μας στο κύπελο. Που λες πλέον τα περιμένω όλα και πάντα γίνεται κάτι. Οπότε έτσι είναι και εδώ. Βάζουμε τα αυτογκολ μας.
1: Κοίτα, για να ξεφύγεις πάνω από τα 13. Mm-hmm. Θέλει και άλλα πολλά, δηλαδή θέλει να κάνει ειρηνικό, έχουμε ακόμα δρόμο. Θεωρώ ότι εκεί είναι ένα, πώς να σου το πω.
0: Ένα checkpoint.
1: Ένα checkpoint, ένα πιο πάνω επίπεδο, mm-hmm. να επαναπροσεγγίσεις κόσμο που τον έχει χάσει καιρό, δεν είναι μόνο λόγω κακών εμφανίσεων κτλ. Που έχουμε ακόμα ως εκεί.
0: Η αλήθεια πάντως είναι το πρόγραμμα του Άρη δεν βοηθάει πάρα πολύ στο να φέρει τον κόσμο στο γήπεδο, γιατί μετά από αυτό έχει δύο εκτός έδρας με ΑΕΚ ΠΑΟΚ, δύσκολα παιχνίδια, δεν εφαβορήσει καν από τα δύο, μην κορδευόμαστε. Και έχει να παίξει με όσες ιδιαιτερότητες υπάρχουν φυσικά. Και έχει να παίξει μετά εντός με τον Ηρακλή ένα παιχνίδι. Δηλαδή, βέβαια, θα μου πεις υπός συνθήκες. Ένα καλό σενάριο να κερδίσει ΠΑΟΚ και Ηρακλή δύο συνεχόμενες φορές, τις συνεχόμενες αγωνιστικές, είναι ιδανικό. Αλλά...
1: Θα ήταν ένα πολύ θετικό σενάριο. Τώρα, πολύ μακρινό φαίνεται αυτή τη στιγμή αυτό που λέω. Αν θα μπορούσε να πάει στην πέμπτη αγωνιστική χωρίς να έχει χάσει.
0: Καλά, αυτό θα είναι σούπερ.
1: Ακόμα και με δύο ισοπαλίες. Δύο νίκες, δύο ισοπαλίες. Ή και μη σου πω και τρεις ισοπαλίες ακόμα το.
0: Ακόμα και με τρεις ισοπαλίες μπορεί να το ακούσω. Ναι,
1: βαθμολογικά
0: ναι.
1: Μπορεί να μην κάνει το σπουδαίο. Είναι σαν να κέρδισε τον Όφ και να χάσει τα δύο μάτς, αν το δεις. Αλλά για το ηθικό της ομάδας θεωρώ παίζει ότι το να μάθει να μην χάνει. Γιατί ούτως ή άλλως με τον Γρηγοριού δεν έχει κάνει πολλές ήττες. Δύο ήττες έχει κάνει από πέρσι. Στα πολύ πρώτα μάτς όταν είχε έρθει.
0: Ναι, είναι μία από τον Όφ.
1: Ναι, από τη μία από τον Όφ, άλλη από τον Παναθηναϊκό στο πρώτο μάτς.
0: Στο πρώτο μάτς, όπως ήρθε κιόλας αυτή η ήττα. Δηλαδή έχει βάσιμα παράπονα με τη διαιτησία, νομίζω. Θα φανεί τι θα κάνουμε. Υπάρχει πολύ δρόμο στο πρωτάθλημα. Έχουμε φυσικά δρόμο να δούμε και τις άλλες ομάδες. Νομίζω μετά την πέμπτη αγωνιστική και μετά το κύπελο και μετά τα πρώτα παιχνίδια του κυπέλου θα έχουμε και τη διακοπή. Μια καθαρή εικόνα για τις ομάδες.
1: Ναι, εντάξει. Κάτσε να γίνει και η πρώτη αλλαγή σε πάγκο που θα γίνει μέσα στο επόμενο 20ήμερο.
0: Καλά, θα γίνει. Δεν είπα Super League, θα γίνει. Αυτή την αγωνιστική βλέπεις αλλαγή σε πάγκο?
1: Όχι. Την επόμενη βλέπω.
0: Εγώ πιστεύω θα γίνει και αυτή μια αλλαγή σε πάγκο. Θα έχουμε κάτι. Προς τον Ηρακλή πηγαίνει ο νους μου.
1: Πάει προς τον Ηρακλή.
0: Να σου πω την αλήθεια, προς τον Ηρακλή πηγαίνει ο νους μου, προς το ματσάρι. Αλλά. Γιατί εκεί ξέρεις κάτι. Ό,τι και να γίνει, δηλαδή και χει να φέρει, μπορεί να τον διώξει. Δεν ξέρω. Μπορεί να παραιτηθεί. Είδες κάτι δηλώσεις που έκανε για τον Κόντι ο ματσάρι?
1: Ναι, λέει διάφορα.
0: Εντυπωσιακά πράγματα.
1: Δεν ξέρω και αν όλα μεταφράζονται απόλυτα σωστά. Γιατί η μεταφράση του Ηρακλή είναι λίγο questionable. Αλλά ναι.
0: Έγινε πάντως πολύ γρήγορα viral.
1: Ναι.
0: Έγινε πάρα πολύ γρήγορα viral η μεταφράστρια του Ηρακλή. Και λογικό, σε όποια ομάδα στην Ελλάδα υπάρχει κάποια γυναίκα σε κάποιο πόστο γίνεται viral. Είναι πανεύκολο.
1: Εδώ η Άλυση Ολυμπιακό είναι 20 χρόνια και την έχουμε κάνει.
0: Είναι πανεύκολο να γίνει viral. Είναι απλά μια γυναίκα σε, okay, σε μια ομάδα ποδοσφαίρου γίνεται viral κατευθείαν. Δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Ο μέσος Έλληνας διψάει απίστευτα πολύ. Είναι συγκλονιστικό. Δεν ξέρω. Έχει ξεφύγει. Έχει παραξεφύγει η κατάσταση. Κάποιος θα τους μαζέψει. Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω αν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Τώρα βλέπουμε τον Καραγιαννίδη να κατεβάζει μπάλα. Πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι, εντάξει. Την πήρε για ένα σκαλοπάτι. Όσο χαζεύω, μια χαρά παίζει Καραγιαννίδαρος. Όσο χαζεύω, μια χαρά. Να συνεχίσουμε ένα ακόμη μήνυμα που μας ρωτάει ουσιαστικά την πρόβλεψή μας ο φίλος ο Βασίλης για η φετινή θέση του Άρη. Λέει: εγώ βλέπω τρίτη θέση για πολλούς και διάφορους λόγους.
1: Εγώ βλέπω πέμπτη θέση.
0: Πέμπτη θέση βλέπω, ξέρω εγώ.
1: Το ξέρω ότι ακούγεται πολύ flat, αλλά.
0: Πέμπτη θέση, ναι.
1: Είναι δύσκολο να μην ποντάρει σε μια ομάδα που από τις τελευταίες 8 χρόνια το έχει κάνει 6 φορές.
0: 6 φορές, ναι.
1: Να μην ποντάρει ότι λογικά θα τερματίσει εκεί.
0: Και να σου πω κάτι, μακάρι να βγούμε τέταρτη, αλλά okay, πέμπτη θέση. Πέμπτη θέση. Ότι είναι, μακάρι να ακολουθήσει και ο κύπελλο. Εμείς εδώ θα είμαστε βδομάδα με τη βδομάδα, έτσι πως είναι η κατάσταση, παιδιά, στον Άρη. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τα βλέπουμε.
1: Παιχνίδι.
0: Αγωνιστική. Να περιμένουμε να κάνουμε και μια γκέλα. Οι άλλοι, ξέρεις κάτι, στις πρώτε

0: αγωνιστικές είναι ανοιχτά τα hate watch που κάνω.
1: Αυτό και θεωρώ το ότι οπότε... το αν θα μπορείς να μπει τετράδα ως έναν βαθμό ετεροκαθορίζεται κιόλας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πρέπει κάποιος απλά να έχει μια πολύ κακή χρονιά.
0: Ναι, μια κακή χρονιά να την έχει κάποιος. Πολύ. Μια κακή χρονιά.
1: Γιατί και ο Παναθηναϊκός πέρσι είχε κακή στο ποτάσμα, παρόλα αυτά μπήκε τετράδα. Πρέπει να έχει ακόμα πιο κακή από ό,τι είχε ο Παναθηναϊκός πέρσι. Ή ο Άρης τέλος πάντων να είναι βαθμολογικά σε θέση να μπορεί να είναι εκεί που ήταν ο Λιβαδιακός πέρσι στην κανονική διάρκεια, πιο πάνω από εκεί που ήταν.
0: Αυτό
1: θεωρώ θα είναι πιο πάνω από όταν πέρσι ο Άρης.
0: Ξέρεις κάτι, τα τελευταία χρόνια είχαμε τουλάχιστον και την έδρα μας σταθερά και λέγαμε τα εκτός δεν τα αντιμετωπίζουμε καθόλου καλά. Και τα εκτός πηγαίνουμε και είναι όλα ντέρμπι και δεν μπορούμε να κάνουμε ποτέ εύκολη νίκη. Τώρα πέρσι ούτε και εντός μπορούσαμε να κερδίσουμε. Οπότε ειλικρινά δεν ξέρω, φάει το φιστίκι σου τώρα εδώ, Μίχαλη, εγώ από το Θανάση και μιλάς.
1: Έχω μια καλή φωνή για τον Γρηγορίου, δεν θα να το ματιάσω, αλλά ότι θα είναι από τους προπονητές που θα πάρουν αρκετό χρόνο και δεν θα. Δηλαδή, τουλάχιστον μέχρι να αλλάξει το έτος, δεν θα έχουμε αποχώρηση.
0: Λέει, ας βγάλει μια σεζόν.
1: Εγώ θα τη βγάλω όλη, εννοείται.
0: Ας βγάλει τη σεζόν.
1: Και το θεωρώ και πιθανό.
0: Πιθανό είναι. Πιθανό είναι.
1: Δηλαδή, βλέπω ότι υπάρχει κάποια πίστοση χρόνου και μέχρι στιγμής η αίσθηση που υπάρχει για αυτόν, τουλάχιστον από τη διοίκηση, δεν ξέρω, από τον κόσμο ακόμα υπάρχουν αμφιβολίες, είναι καλή.
0: Ναι, είναι αρκετά καλή. Υπάρχει κάτι, ναι.

0: Και αφού έχουμε ένα τερτάκι ακόμα μέχρι να ολοκληρώσουμε, νομίζω ότι μπορούμε να ξεφύγουμε λίγο. Για μπάσκετ, παιδιά, δεν έχει κάτι να πούμε αυτή τη στιγμή. Νομίζω είπαμε πάρα πολύ όλο το καλοκαίρι και ετοιμαζόμαστε, όσο κάνουμε εκπομπές ενώ πριν τις διακοπές μας, και ετοιμαζόμαστε για τη σεζόν. Αν προκύψει κάτι, αν έρθει κάποιος παίκτης, πέρα από τους τραυματισμούς, πέρα από τον Χαρλαμπόπουλο, τον Μοκόκα, δεν υπάρχει κάτι παραπάνω. Η ομάδα κάνει προετοιμασία και περιμένουμε. Ο Άρης θα πάρει άλλο ένα παίκτη λογικά.
1: Οπότε ένα παίξω 3 μέσα στο Σεπτέμβρη. Καλό θα ήταν, τον περιμένουμε.
0: Να πάρουμε ένα φίλο τώρα που κάλεσε.
1: Ας πάρουμε, ναι.
0: Ας πάρουμε και μια γραμμή τώρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σας, παιδιά. Καλώς ήλθατε.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
2: Περάσατε καλά?
0: Καλά, καλά, αρκετά καλά.
2: Στράτο, έμαθα ότι, άκουσα ότι πήγες σε Λευκάδα.
0: Λευκάδα, Λευκάδα.
2: Με λεωφορείο.
0: Ναι, συνέβη.
2: Από Γιάννενα πήγατε?
0: Από Θεσσαλονίκη, από Θεσσαλονίκη, από Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι, Εγνατία.
2: Όχι, από, ναι, από ναι. Θεσσαλονίκη, από ποιο δρόμο πήγατε?
0: Α, από Εγνατία πηγαίνει. Και μετά πάει από το υποθαλάσσιο.
2: Εγνατία, Γιάννενα, και κατεβήκατε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Πρέβεζα.
0: Νομίζω από εκεί κατέβηκε, δεν το πρόσεξα. Πρέβεζα,
2: για να περάσει απέναντι, έχει τούνελ.
0: Από το υποθαλάσσιο, ναι, ναι, το τούνελ, ναι, ναι, ναι, εκεί περνάει, ναι, ναι.
2: Λευκάδα έχω πάει πάνω από 5 φορές.
0: Α, είσαι φαν δηλαδή, σ' αρέσει?
2: Λευκάδα, Κεφαλονιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί εγώ δεν κάνω διακοπές, δεν κάνουμε διακοπές οικογενειακώς, δηλαδή κάνουμε εκδρομή.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Να σκεφτείς την πρώτη φορά που πήρα αμάξι, γυρίσαμε την Πελοπόννησο μέσα σε 5 μέρες. Από άκρη σε άκρη, δεν αφήσαμε τίποτα.
0: Αυτό έχει, σ' άρεσε η οδήγηση προφανώς.
2: Όταν πηγαίνω 2.000 χιλιάδες σε ένα μέρος δεν μπορώ να καθίσω με τίποτα.
0: Ναι.
2: Δεν μου λες, χωρίς αμάξι στη Λευκάδα τι κάνατε, πώς που...
0: Υπάρχουν τρόποι, εντάξει, κοίτα, στον Ιδρύ μέναμε, οπότε από τον Ιδρύ έχει λεωφορεία, ναι, που σε πάνε στη χώρα, έχει παραλίες. Ναι, ναι, βρήκαμε τους τρόπους.
2: Έγινε, άντε. Την άλλη φορά περάσει και στην Κεφαλονιά απέναντι.
0: Εντάξει, εντάξει, εντάξει.
2: Άντε.
0: Έγινε, έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλές εκπομπές.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Καλή σεζόν να έχουμε.
2: Άντε, γεια, καλή σεζόν, γεια.
0: Κεφαλονιά, κάναμε στο Φυσκάρδο μια στάση, μια ώρα και 20 λεπτά. Οκ. Okay. Αυτό.
1: Κεφαλονιά, η στάση πώς προέκυψε?
0: Με το καράβι.
1: Α, okay.
0: Με το
1: καράβι. Κατεβήκατε δηλαδή?
0: Ναι, ναι, κατεβήκαμε. Κάναμε μια ώρα και 20 λεπτά, μια βολτούλα εκεί πέρα. Είχε κάτι ωραία στενάκια.
1: Δεν έχω πάει ποτέ, φτάνησα σε κανένα.
0: Μια χαρά. Όχι, όχι, καλά ήταν Κύπρος, Κεφαλονιά. Οκ, okay, όσο είδαμε. Δεν προλάβαμε να κάνουμε και πάρα, πάρα πολλά πράγματα. Μια βόλτα. Οκ, okay, ωραία. Μια χαρά σε γενικές γραμμές. Εκεί που έχουν και λιμάνι και όλα, πολλές φορές είναι περιποιημένα, είναι προσεκτικά όσο έχει πέτεινο ζώμου. Απλά στις φωτογραφίες βγαίνω πολλές φορές με τα χέρια πίσω, λες και είμαι στην παρουσίαση ενδεκάδας. Οπότε έτσι μου φαίνεται, ναι. Εντάξει, αν μας χρειαστούν σε καμία δεκάδα, τουλάχιστον ξέρουμε πώς να ποζάρουμε για τις αρχικές φωτογραφίες.
1: Πρέπει να κάνουμε μια φωτογράφηση εδώ.
0: Ναι, κανονικά, δεν έχουμε post εκπομπής.
1: Πρέπει.
0: Δεν έχουμε post εκπομπής με τον Κώστα, αλλά δεν έχουμε κοινό ούτε με τον Κώστα. Δηλαδή, έχω μια φωτογραφία από όταν είχαν πάει στο Κλουζ που είναι Γενάρης του 24. Δηλαδή, δεν έχω κλείσει τα 19. Σε εκείνη τη φωτογραφία. Δεν έχω κλείσει τα 19. Και ο Κώστας έχει πιο πρόσφατη, αλλά είναι μια στενάχωρη από τα δημοσιογραφικά του παλέ που τον έβγαλε ο Ιάσονας εκείνη την ώρα. Δηλαδή. Okay. Δεν έχουμε, κοίτα. Ο Σανλής, ο Γκάλης, ο Ιάσονας, ο Δασκάλου και ο Παπαδόπουλος έχουν κανονικές φωτογραφίες.
1: Ναι.
0: Όντως σαν δεκάδα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Όντως πόστερ σαν δεκάδα. Δηλαδή, εμείς δεν πρέπει να έχουμε.
1: Πρέπει.
0: Δεν πρέπει και εμείς
1: και άλλοι έχουν, νομίζω.
0: Νομίζω αυτοί οι 5 έχουν σαν τέτοια, σαν δεκάδα.
1: Ναι,
0: τέλος πάντων. Μπορεί να κάνουμε μια ενδεκάδα γέλου και να βάλουμε και θέσεις κιόλας. Προτάσεις γενικότερα, ναι. Τι θέση θα παίζεις?
1: Κοίτα, συνήθως παίζω τέρμα. Αλλά είναι απαιτητική
0: θέση.
1: Θα τώρα,
0: πιστεύω ότι θα υπάρχει πάρα πολύ κόσμο, ναι, που θα θέλει να παίζει τέρμα.
1: Έχει πολύ ανταγωνισμό για τέρμα.
0: Ναι.
1: Είμαι πιο defensive minded.
0: Ναι, και εγώ όταν παίζω μπάλα είμαι να φύγει, να φύγει. Δηλαδή να έρχεται και να τη διώχνω. Κυρίως επειδή αυτό μπορώ να κάνω. Όχι, θα παίζα. Δεν πειράζει. Δηλαδή, δεν θέλω να παίζα στόπερ κι εγώ, αν θα το έκανα.
1: Κοίτα, λόγω εμπιστοσύνη στα τρεξίματα, συγκριτικά, ναι, πάντα με τον ανταγωνισμό. Εντάξει, ναι, ναι, είμαστε, ναι, πιο νέοι εδώ πέρα, παιδί μου. Ένα εξάρι το έβγαζα.
0: Ένα εξάρι, ναι. Ένα εξάρι. Θέλουμε, γιατί έχει και ύψο, δηλαδή λίγο ράτσιτ.
1: Ναι.
0: Αν έχει και λίγο μπαλάτο, δηλαδή μπορεί να.
1: Δεν είμαι, αλλά εντάξει. Το...
0: Εντάξει, φίλε, μπορεί να.
1: Τα μεζούλ.
0: Σε σύγκριση. Α, εντάξει, δεν πειράζει, ρε φίλε. Μπορεί να φαίνεσαι ζούλ, μια χαρά. Δεν είναι άσχημο. Δεν ξέρω, εγώ ιδανικά θέλω να είμαι αριστερό εξτρέμα, ας πούμε, και να συγκλίνω στο ταρό. Αλλά δεν μπορώ να το κάνω. Οπότε θα παίζα ή στο περί φορ και θα ήθελα να πάρω τη θέση του φορ. Θα ήθελα έτσι ψηλό φορ, λίγο άμπαλο, να πετάγεται εκεί, να πέφτει, να κάνει.
1: Με το 9 ή το 80.
0: Θα... Με το 80, ρε φίλε. Με το 80, ρε φίλε. Ποιο 9, με το 80. Το 80 είναι το νούμερο του center for πια. Τελειώσατε. 9, 10, 11. Τελειώσατε. Αυτά είναι τα νούμερα. Αυτά, το 80, με το 80 θα ήμουν. Αλλά θα πιέζα, θα προσπαθούσα να πιέσω. Μετά θα άφηνα τα πνευμόνια μου σπίτι το πρώτο τρίλεπτο. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Έτσι είναι η ζωή. Δεν πίνουμε, δεν καπνίζουμε. Γενικά είμαστε σε καλή κατάσταση. Μπορούμε να παίξουμε. Μας ακούει, πάει Άρης και μια θέση στο κέντρο της άμυνας, νομίζω.
1: Αριστερό μπακ, άμα ψάχνετε.
0: Αριστερό μπακ. Έτσι.
1: Δεν πιάνουμε για το κύπελο, βέβαια. Εγώ δεν ξέρω εσύ άμα πιάνεσαι.
0: Εγώ πιάνομαι, ρε φίλε. Το 5 είμαι, πιάνομαι για το κύπελο. Εντάξει. Center for, ορίστε. Παίρνω και σχόλιο που μου λέει ότι center for θα έπαιζα. Ορίστε, center for, ορίστε. Κλείσαμε center for στον Άρη. Ωραία. 38-37-29 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Ντερμπάρα στην Ρίγα. Στη Ρίγα ανάμεσα Ουκρανία και Ελλάδα. Πάμε να πούμε λίγο, γιατί έχουμε ένα δεκαλεπτάκι. Ήταν από τις πιο ενδιαφέρουσες και τις πιο δραστήριες off seasons που θυμάμαι στα του NBA.
1: Εννοείται.
0: Δεν ξέρω τι δεν έχουμε προλάβει να σχολιάσουμε, αλλά από τα τέλη Ιουλίου είχαμε.
1: Το LeBron προλάβαμε.
0: Το LeBron προλάβαμε. Προλάβαμε το LeBron.
1: Και το Γιάννη.
0: Το Γιάννη προλάβαμε, σίγουρα προλάβαμε. Ναι. Σίγουρα προλάβαμε. Δεν προλάβαμε τον DeRozan.
1: Α, για μένα λίγο στα ψηλά πέρασε, αλλά ναι.
0: Μ' αρέσει πολύ σαν παίκτη. Απλά ξέρω ότι στην άμυνα θα έχουμε πολλά θεματάκια εκεί στο Denver. Αλλά μ' αρέσει πολύ σαν παίκτη.
1: Εγώ το συμπαθώ, ωραία, αλλά ξέρει λίγο. Σαν να τον αφήσαμε λίγο πίσω στο 2018.
0: Ναι, okay, εντάξει, δεν είναι τα καλύτερα του χρόνια τώρα, αλλά είναι ένας πολύ ποιοτικός παίκτης, ο οποίος στην άμυνα όμως θα κοστίσει και αυτός, νομίζω.
1: Νομίζω ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος σε παλιές εποχές με Πόποβιτς θα τέριαζε.
0: Παλιές εποχές. Πάντως, όταν ήταν στους Σπέρς με τον Πόποβιτς, δεν είχε καλό supporting cast.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι έδειξε πραγματάκια, δεν ήταν κακός πολύ. Ναι, τέλος πάντων. Δεν ήταν ιδιαίτερα. Δεν ήταν κακός ιδιαίτερα.
1: Είχαμε απόσυρση Westbrook που σίγουρα.
0: Απόσυρση Westbrook
1: αυτό
0: που
1: είχε κουβέντα.
0: Πώς το βλέπεις?
1: Λίγο στενάχωρμο, ρε. Δηλαδή και αυτός και ο Chris Paul που δεν πήραν έτσι ένα.
0: Γιατί δεν πήραν.
1: Ένα farewell όπως το αξίζαν.
0: Ναι, δηλαδή δώσ' τους κάτι παραπάνω. Και ο Westbrook, ειδικά ο Chris Paul, είχε πολύ κακή μεταχείριση και από ποιους από τους Clippers, δηλαδή ή Μαρτον. Αλλά ο Westbrook.
1: Καλά, το πιο τραγικό franchise του NBA, αλλά ναι.
0: Ναι, πρέπει να το πιο τραγικό. Εντάξει, τουλάχιστον μάθαμε ότι ο Kawhi Leonard δεν φύτευε ποτέ δέντρα και αθώθηκε. Οπότε. Πού είστε τώρα, haters? Πού είστε εσείς που λέγατε για τον Leonard? Πού είστε εδώ, σύνδεσμο φίλων Kawhi Leonard? Προβάλλει περήφανη τη δικαίωση του Αμερικάνου small forward για την ιστορία όλη αυτή με τα δέντρα και τους Clippers και με τις δεντροφυτεύσεις. Ο Westbrook όμως μπορούσε να έχει ρόλο σε ομάδα κανονικά. Δεν ήταν περίπτωση Chris Paul που δεν μπορούσε να παίξει. Εντάξει, ήταν Raymond Felton στα μεγάλα του, δηλαδή δύσκολα.
1: Στην Ευρώπη θα ήθελες να τον δεις.
0: Του Westbrook. Όλους αυτούς θέλουν να τους δω στην Ευρώπη, αλλά εντάξει. Δεν θα αλλάξει η άποψή μου για αυτούς.
1: Η αλήθεια είναι ότι για έναν πρώην MVP. Τον καταλαβαίνω που δεν ήθελε να ρίξει το στα μούτρα του. Δηλαδή δεν είναι το ίδιο σε σχέση με άλλους. Θα μου πεις, εντάξει, και ο Wiggins κάποτε είχε έρθει, αλλά δεν είναι το ίδιο σχέση με άλλους παίκτες.
0: Πάντως είναι ένα παιδί το οποίο φαινόταν ότι αγαπούσε, ρε φίλε, πάρα πολύ αυτό που έκανε. Γούσταρε, δηλαδή. Φαινόταν και από τους παίκτες που superstar, MVP, triple-double, stat padding πολλές φορές, αλλά ήθελε να κερδίζει η ομάδα του.
1: Ενδεχομένως κάποια στιγμή αυτό λίγο να το έχασε και γι' αυτό κιόλας να πήρε εν τέλει αυτή την απόφαση.
0: Ναι, αλλά
1: την τελευταία διετία λίγο είχε μια φθορά.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, το πέρασμα από τη δική μου ομάδα που φοράω και την μπλούζα της σήμερα δεν ήταν καλό.
0: Ναι, δεν ήταν πολύ καλό.
1: Αλλά
0: ναι, έχει έρθει με μπλούζα Lakers σήμερα.
1: Ναι.
0: Θα πούμε και για τους Lakers.
1: Προδότης, όπως μου είπε και ο Χρήστος Γκάλης. Που δεν φοράω
0: Miami.
1: Ναι, σωστό.
0: Ο Χρήστος Γκάλης χαρακτήρισε προδότη που δεν φοράς μπλούζα Miami Heat. Συμφωνώ σε αυτό που λέγεις για τους Bucks, ήταν πολύ mainstream στην Ελλάδα.
1: Ναι, μόλι τώρα Bucks.
0: Ούτε εγώ ασχολούμαι, αλλά.
1: Ανύπαρκτη ήταν τώρα, μην λέμε ψέματα. Ο Γιάννης του έκανε. Δεν ήταν.
0: Καλά, εννοεί 100% και θα ξανά είναι ανύπαρκτη.
1: Ακόμα και το Γιάννη τον επέλεξαν.
0: Μετά τον Τζαμπάρι.
1: Ναι, δεν ήταν.
0: Συμπτωματικά του βγήκε, δεν ήταν η καλύτερη του επιλογή. Οχ, οχ.
1: Τρίποντο Θανάσης.
0: Ναι, airball.
1: 40-37.
0: Ήταν πολύ κακό. Αλλά 40-37 τον έβγαλε ωραίο, ναι, και είναι αλήθεια.
1: Ημίχρονο στο μείον 3 για την Ελλάδα. Κακή εμφάνιση, αλλά το αποτέλεσμα να πάρει και όλα τα υπόλοιπα.
0: Και όσο είναι τόσο το σκορ, λες ότι okay, είναι πολύ, πολύ κοντά. Οπότε ναι, το πέρασμα δεν είναι καλό από την ομάδα σου, αλλά ένα παίξ που γούσταρε τον μπάσκετ, παιδί μου. Έδινε, ξέρεις κάτι, σου δίνει αυτά τα vibes, την αίσθηση ότι παίζεις ένα μονό με τους φίλους σου σε ένα εξωτερικό γήπεδο. Και αυτό νομίζω είναι αρκετά σημαντικό για το. Είναι από τους ανθρώπους που βλέπεις και αγαπάς το άθλημα. Οπότε
1: μετράει. Σου μεταδίδει τη δική του αγάπη.
0: Σου μεταδίδει τη δική του αγάπη, ναι, ναι. Μπορεί δηλαδή να μην είναι αρτίστα σε επίπεδο Durant. Τεχνικά και ο DeRozan είναι πάρα πολύ καλός, ας πούμε, τέτοιοι αρτίστες εννοώ να βάζουν την μπάλα στο καλάθι.
1: Ναι, και αν το συγκρίνουμε και με παίκτες της ίδιας φουνιάς, ίδιας θέσης και άσους.
0: Α, και άσους, ναι, ναι.
1: Είναι αρκετοί που, εντάξει, ίσως στο μάτι, ανάλογα με το γούστο του καθενός, αλλά στο μάτι ήταν πιο ελκυστική πολύ. Ναι. Και ο Καϊρή και ο Λίλαρντ ίσως ακόμα, ο Κρις Πολ, εντάξει, ο Καϊρή δεν τον συζητάω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από αρκετούς από αυτούς βέβαια, θεωρώ ότι τα highs του Westbrook ήταν πιο ψηλά.
0: Από ο Ήρβινγκ, ας πούμε, λες.
1: Και από τον Λίλαρντ.
0: Ρε φίλε, ο Ήρβινγκ όμως έφτασε να παίζει. Έφτασε να παίζει, ρε παιδί μου.
1: Ναι, για τον Καϊρή είναι.
0: Και να βάζει 40.
1: Είναι συζητήσιμο για τον Καϊρή.
0: Στο πικ του, ας πούμε, νομίζω ήταν πιο καλός.
1: Ίσως, ίσως. Ήταν όμως
0: και
1: πολύ
0: καλό
1: φίτινγκ
0: των Λεμπρών.
1: Σε εκείνους τελικούς.
0: Το 16, ναι, ναι.
1: Του Westbrook είναι τελευταία χρονιά μαζί με τον Ντουράντ και πρώτη χωρίς. Εκεί δηλαδή που πήρε το MVP. Εγώ τότε τον γούσταρα πολύ τον Westbrook. Και σε εκείνο το όλο το campaign που έκανε για το MVP που το πήρε εν τέλει, ήμουνα full Westbrook. Δηλαδή αυτά τα stat padding κτλ. Τα άκουγα λίγο βερεσέ, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτή η ομάδα όντως είχε βγει έκτη, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Και χωρίς το Westbrook δεν έβλεπε playoff ποτέ.
0: Όχι, γιατί playoff
1: ποτέ δεν έβλεπε.
0: Playoff με αυτή η ομάδα.
1: Αλλά στην πορεία νομίζω ότι και αυτός λίγο κάπου, δεν ξέρω, σαν να το κυνηγούσε πιο πολύ από ό,τι έπρεπε. Δηλαδή θυμάμαι να κάνει κάτι stat padding στα rebound, ας πούμε, μόνο και μόνο για να συμπληρώσει το triple double.
0: Πάντως η αλήθεια είναι και μετά και η Thunder δεν συμπεριφέρθηκαν σωστά στην αγορά, γιατί εκείνη η τριάδα με Paul George και Carmelo Anthony. Δηλαδή το πάμε να πάρουμε, να το πάρουμε επιτέλους, δεν τους βγήκε.
1: Εντάξει, εκεί ήταν destined για να αποτύχει.
0: Εκείνη αλλά ήταν You Light My Fire, κανονικά. Ναι. Κανονικά. Η Εθνική παίζει στο γήπεδο που θα αγωνιστεί και ο Άρης. Με τη Ρίγα Ζέλη. Αυτή είναι η έδρα της Γαζέλη. Στη Ρίγα.
1: Μισό λεπτό.
0: Για τσεκαρέτο. Είναι σίγουρα το γήπεδο το οποίο έπαιξε ο Άρης για τη φάση των 12, ουσιαστικά τον ενδιάμεσο γύρο του EuroCup με την Προμετέ και είχε αποκλειστεί. Το αρχές Μαρτίου του 24 έχει συμβεί αυτό το παιχνίδι που είχαμε χάσει εύκολη, είναι αλήθεια, με προβλήματα εκείνη τη μέρα. Οπότε ο Άρης έχει παίξει σε αυτό το γήπεδο. Είναι πάρα πολύ κλασικό. Το έχουμε δει νομίζω λίγες φορές. Δεν ξέρω αν θα παίξει φέτος με τη Ρίγα Ζέλη εκεί πέρα. Δεν νομίζω, να σου πω την αλήθεια, αλλά θα ήθελα να δω ποιο γήπεδο έχει. Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι οι Λετωνοί μας περιμένουν με μεγάλη διάθεση. Έχει βγει και ο πρόεδρός τους και εδώ στο Yellow Radio 107 και έχει πει ότι θα είναι από τα μεγαλύτερα events χρονιάς αυτό το παιχνίδι με τον Άρη. Μιλάμε, παιδιά, για μια ομάδα η οποία ιδρύθηκε το 2017, αν θυμάμαι καλά.
1: Είναι μια... Ναι, αυτό είναι.
0: Αυτό είναι. Ναι. Εδώ θα παίξουμε, μάλιστα. Πιστεύω μπορεί να κυτρινήσει. 12 Γενάρη είναι το παιχνίδι, αν θυμάμαι καλά. Τελευταίο πριν τα knockout του EuroCup, οπότε
1: μπορεί να έχει και πανηγυρικό το όνομα.
0: Έχει πανηγυρικό το όνομα, αν είμαστε και αν έχουμε κλειδώσει καμία πρωτιά. Η Χάπολ έχασε και το Harper το μεταξύ σήμερα.
1: 3-5 μήνες έξω. Μεγάλη απώλεια.
0: Πολύ σοβαρό πλήγμα και σε ένα σημείο τη σεζόν που δύσκολο θα φέρει superstar.
1: Στην ουσία θα χάσει όλη την κανονική διάρκεια.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, καλά είναι το παιδί. Δεν νομίζω ότι με χαλάει πολύ, βέβαια.
1: Όχι, δεν μας χαλάει, αλλά και το να πανηγυρίσει τον τραυματισμό.
0: Όχι, δεν πανηγυρίζει. Δεν πανηγυρίζει τον τραυματισμό του αθλητή, εννοείται. Δεν πανηγυρίζει, καλά να είναι. Πάντα μια εξέλιξη που αποδυναμώνει.
1: Για την ομάδα του τα χειρότερα, εύχομαι, αλλά αν ήξερα το.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, άλλο αυτό. Ωραία, για τους Lakers. Για τον Rob Pelinka. Με πολλά κάπα.
1: Για τους Lakers, τι γίνεται.
0: Καταρχάς έχετε πάει να φτιάξετε μια ομάδα μόνο με λευκούς.
1: Ναι, τι white supremacy είναι αυτό στο.
0: Ναι, μια ομάδα μόνο με λευκούς.
1: Έχει ένα τέτοιο παρελθόν, βέβαια, τώρα για να πούμε ένα λίγο.
0: Το LA έχει ένα τέτοιο παρελθόν.
1: Αλλά εντάξει.

0: Καλά, ναι, εννοείται. Και πέρσι μπορεί να πει κάποιο ότι έκανε. Αλλά.
1: Ναι, ήταν
0: και δημιουργικά θα πρέπει να είναι πιο ενισχυμένο ο ρόλο του και γενικά οργανωτικά. Δηλαδή έχει πολύ, πολύ φορτίο να κουβαλήσει.
1: Έχει μεγάλο φορτίο και να μην του βγει τραυματισμού μόνο αυτό.
0: Ναι, αυτό
1: δεν είναι και ο πιο γερό καρύ που υπάρχει ο Λούκα. Εντάξει, μικροβίνα είναι παιχταρά, αλλά δεν είναι και ο πιο γερό καρύ που υπάρχει.
0: Πολύ στεγνό. Στο... Καλά, από πέρσι έχει, Σλοβενία, αλλά τώρα ακόμα περισσότερο στην προετοιμασία. Πολύ, πολύ στεγνό.
1: Στο γήπεδο τη Ντεβίτα.
0: Να. Με δικά του έξοδα.
1: Με δικά του έξοδα, πολύ ωραίο. Υπάρχει μια αναβάθμιση στου ψηλού. Τώρα το Κιάστλερ είναι αναβάθμιση σχέση με τον Νέιτον.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πόσο.
0: Τον Νέιτον τον έστειλαν πολύ εύκολα. Αν και εντάξει, δεν είναι ότι. Δεν διαφωνώ κιόλα.
1: Καλά τον κάνανε. Του λιοντάρι, καλά τον κάνανε. Ο λεγόμενο Ντομινέιτον, είπαμε. Οπότε δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να. Τι περιμένουν, λέει. Στο βάλει του είναι τρίτη θέση.
0: Εγώ βλέπω ένα second round exit.
1: Α, ναι. Ναι. Κάτι τέτοιο. Δηλαδή βλέπει να περνά, α πούμε, μια ομάδα στον πρώτο γύρο.
0: Στο 3-6 τερματισμό στην κανονική διάρκεια. Περνά ένα γύρο, όχι ότι έγινε και κάτι.
1: Είχε αποκλεισμό από, του. Πέρασαν του Rockets. Με υπερβάσει LeBron και.
0: Από του Thunder.
1: Α, οκ, εντάξει. Ναι, δεν μετράει. Okay, εντάξει, ναι. Ναι. Πέτυχαν πολύ νωρίς τους Thunder απλά.
0: Απλά ήταν ότι ήταν εύκολος ο αποκλεισμός, δηλαδή δεν το πάλεψε πολύ.
1: Εντάξει, δεν μπορούσε, ρε. Δεν μπορούσε να το παλέψει. Είπαμε και ο Πέρες τους Rockets.
0: Έπαιρνε και τα θέματα τραυματισμού.
1: Πάρα πολύ καλό ήταν ο Πέρες τους Rockets. Ναι, υγιείς να είναι όλες οι ομάδες. Και νομίζω θα δούμε ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα. Έχει να γίνει κουβέντα. Τους Sixers τους βλέπεις να παίρνουν Ανατολή?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Τους βλέπω να χάνουν στους τελικούς
1: της
0: Ανατολής.
1: Έχεις και ομάδα που θα χάσουν?
0: Όχι.
1: Βλέπεις να χάνουν
0: τους Ανατολής. Ή τους Knicks, αν και είναι πολύ basic να το πω.
1: Όχι, πρέπει.
0: Ή τους Celtics.
1: Να τους δούμε. Να τους δούμε.
0: Και να δούμε και τους hit.
1: Θέλω να δω και τους hit. Συνήθως όποτε βλέπω Embiid τρέχω μακριά. Ναι. Δεν το αντέχω αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή Embiid, Harden, αυτούς δύο δεν μπορώ να τους βλέπω. Δεν μπορώ να τους βλέπω. Α, και Mike James επίσης. Αλλά... Ναι, δεν μπορώ. Κάποιος παίκτης δεν μπορώ να το
0: κάνει. Διαχωρίζω στον τρίτο. Στους ναι. πρώτους δύο δεν έχω ασχολιάσει κάτι.
1: Embiid, δηλαδή οι Cavaliers γιατί τον κράτησαν το Harden, ας πούμε, έχουν κάποιο λόγο.
0: Έχουν,
1: τόσο ενδιαφέρουσα ομάδα, νέους παίκτες έτσι, αθλητικότητα, νιάτα, όρεξη. Είναι versatile, δηλαδή γιατί δεν το κάνουν, είναι ευέλικτοι. Γιατί κρατάνε αυτόν τον τύπο μέσα να κολλάει όλη την ομάδα.
0: Δεν έχω απάντηση.
1: Χαλάει όλη την ομάδα. Χαλάει όλη την ομάδα.
0: Και εγώ νομίζω ότι είναι περίπτωση Westbrook σε κάποιο θέμα το Harden. Δηλαδή σιγά σιγά τον έχει αφήσει λίγο πίσω το μπάσκετ, η νέα εποχή.
1: Ναι, ναι, ας πάρει πόδια. Δεν φτάνει. Κουραστήκαμε με τον James Harden. Δεν θα συγκινηθώ και ιδιαίτερα να σου πω την αλήθεια. Ενώ με άλλους, με τον Westbrook όντως μου ήρθε πιο καλά. Μου ήρθε πιο απότομα. Μάλλον με τον Harden δεν θα στενοχωρηθώ κιόλα. Είμαι αμήλικτος απέναντί του. Γιατί είναι μια πολύ καλή ομάδα αυτή των Cavaliers και την καταστρέφει. Την καταστρέφει και ο Ντόναβαν Μίτσελ είναι παιχταράς και ο Τζαρετ Άλεν και ο Μόμπλι. Αυτοί είναι παιχταράδες όλοι.
0: Ο Χάρντεν σκέφτομαι ότι.
1: Καταστρέφει την ομάδα.
0: Ναι, σκέφτομαι ότι υπάρχει μια πιθανότητα όταν σταματήσει ναι. το legacy που θα αφήσει να είναι λίγο πιο μεγάλο.
1: Μπορεί.
0: Πιο δυσανάλογο σχέση με την πραγματική του αξία. Γιατί
1: πιθανό.
0: Σε στατιστικά τον ευνοεί αρκετά και σε πόντους, με όρους είναι ψηλά. Ναι, βέβαια δεν θα έχει το δαχτυλίδι λογικά, αλλά.
1: Εντάξει, κοίτα. Μπορεί να κερδίσουν τους analytical finals στην επόμενη σεζόν, σύμφωνα με τον προπονητή του, και να πάρει και ένα δαχτυλίδι.
0: Βέβαια, υπάρχουν και οι περιπτώσεις τύπου Καρμέλο, που είναι λίγο πανεφερή σε κάποια θέματα.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά του τα έφερε έτσι η μοίρα, αν θες. Όχι που πήραν πρωτάθλημα οι Knicks, όχι και οι Nuggets πήρανε. Που τον ξεπέρασαν παίκτες σαν franchise προσωπικότητες.
1: Ναι, ναι,
0: δηλαδή έχει φθαρεί πάρα πολύ από τη στιγμή που σταμάτησε.
1: Ναι, και λέει και κάτι βλακίες όπως ας πούμε ότι δεν πηγαίναμε. Ότι πολύ. Τελευταία δηλώση, δηλαδή. Και θα κλείσουμε αυτό την εκπομπή. Τελευταία δηλώση του Καρμέλο ότι ρε παιδί μου, εμείς πηγαίναμε στα κλαμπ, στα στριπτιτζάδικα όταν πηγαίναμε. Πολλοί το παρεξηγούν, αλλά αυτό δεν πηγαίναμε για τους χορούς. Πηγαίναμε επειδή ήταν όντως ένα μέρος για να χαλαρώσουν οι παίκτες. Βλέπαμε και βίντεο και όλα των άλλων ομάδων και τέτοια.
0: Συμφωνεί ο Χάρντεν σίγουρα.
1: Σίγουρα συμφωνεί ο Χάρντεν γι' αυτό.
0: Και προσπαθώ να κάνω εικόνα δίδυμου Καρμέλο με Αμάρε Στάνταμαερ να πηγαίνουν τις παλιές εποχές σε strip club.
1: Σίγουρα κάτι τέτοιο θα έχει γίνει. Ωραία. Αυτοί ήμασταν για σήμερα. Στράτος Μουζίνας, Διονύσης Γιακουμέλος. Διονύσης Γιακουμέλος και Στράτος Μουζίνας. Ήμασταν πίσω από τα μικρόφωνα του Γέλου Radio 101,7. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, για τα μηνύματα, για τη συμμετοχή. Θα ξαναβούμε από εβδομάδα τώρα. Με την ευχή μας ο Άρης να κάνει το 2-2 το πρωτάθλημα. Στο πρωτάθλημα να θα είμαστε στο κλειάν της Βικελίδης. Να κερδίσει τον. Θα το γράψει το παιχνίδι κανονικά.
0: Θα το γράψω και με την ευχή τη δική μου να έχουμε και goal assist Μανού.
1: Α, νόμιζα που Σαΐντ. Και
0: Μπουσαΐντ.
1: Και Μπουσαΐντ, έτσι. Έτσι. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μένετε συντονισμένοι στο Γέλο Ρέντο και του

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
4: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
1: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
4: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
1: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
4: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
1: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
4: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
1: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
8: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
9: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
10: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Αχ, πίνασα.
13: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
12: Και από πού θα παραγγείλουμε?
13: Από το Food for You.
12: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
13: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
12: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
13: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
9: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
13: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
9: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
13: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
14: Έλα, Γιώργη!
15: Φυλάκι ρωτώματι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
14: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
15: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
14: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
15: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
16: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
17: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
16: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
17: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
14: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
18: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
19: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
18: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
19: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
18: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
21: GPS και βυθόματο έχεις?
20: Έχεις όλα όσα χρειάζονται.
22: Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
21: GPS λόγιο έχεις?
22: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
21: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
22: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
21: Μεϊμάρης.
23: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια, όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
0: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
2: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
3: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα σε όλα τα αριανά του πλανήτη. Καλησπέρα στους πειρατές και στις πειρατίνες. Και για ένα δίωρο εδώ μαζί θα κάνουμε παρέα ζωντανά και θα αναφερθούμε σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, αλλά και σε όλα τα τεκτενόμενα πάνω στο θέμα των γηπεδικών εγκαταστάσεων. Για να πάμε λοιπόν τώρα, πρωτού αρχίσουμε και ανοίγουμε τα θέματα, θέλω βέβαια τη βοήθειά σας και στα μηνύματα στο Viber, αλλά και στη σελίδα του Yellow Radio στο Facebook, στο post που έχω ανεβάσει. Στέλνετε λοιπόν μηνύματα με ερωτήσεις ή με απόψεις και θα μιλήσουμε και για τον αγώνα της Κυριακής και για τον μπάσκετ βέβαια, αλλά και για το προπονητήριο και πάρα πολλά πράγματα που, χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω, αλλά με δικαιώνουν πάνω στο θέμα που σας έλεγα τότε για το κομμάτι εκεί της Αγίας Φωτεινής, που είναι οι στρατιωτικές κατοικίες οι παλιές και που είναι βέβαια για να δημιουργηθεί εκεί το προπονητήριο μαζί με έτσι ένα κέντρο ευεξίας που θέλει να κάνει ο Άρης, ένα αθλητικό κέντρο ευεξίας για να το πω καλύτερα, έτσι πως το αναφέρει στα αγγλικά, θα σας το επεξηγήσω έτσι αργότερα. Και βεβαίως όλα αυτά που έχουμε να πούμε, που είναι νομίζω σοβαρά θέματα για τον Άρη μας και πάρα πολύ σοβαρά για το μέλλον του Άρη μας, για το μέλλον αυτού του συλλόγου και το τι θα αφήσουμε στα παιδιά μας και σε όλους αυτούς, σε όλα αυτά τα παιδάκια που κάναμε να αγαπήσουν τον Άρη, να γίνουν τα αυριανά αριανάκια. Πάμε λοιπόν στον πρώτο χορηγό μας και επανέρχομαι.
1: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts, με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
0: Επανέρχομαι λοιπόν με τον δεύτερο χορηγό μας, που είναι τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλο Shop & Go στην περιοχή Χαριλάου. Το πρώτο κατάστημα Γεωργίου σε Φέρι 8, μόλις 50 μέτρα πάνω από το γήπεδο, ακριβώς εκεί στο ύψος της μπουτίκ από πάνω. Και θα σας πω κιόλας ότι τώρα, μια που είπα μπουτίκ, να τελειώσω βέβαια με το χορηγό μας. Ανοιχτά κάθε μέρα, Κυριακές και Αργίες, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ, και το τηλέφωνο παραγγελιών 2310-303-570. Και δεύτερο είναι στη Νικολάου Πλαστήρα 24, ολοκένουργιο και με πάρκινγκ, για να μην ψάχνετε εκεί και ταλαιπωρήστε. Και αυτό από τις 8 το πρωί ως τις 11 το βράδυ, Κυριακές και Αργίες κανονικά ανοιχτά, 2310-301-144. Μιλάμε για πάνω από 3.000 προϊόντα, φρέσκο ψωμί, μανάβικο, κάβα, κρέατα και φυσικά όλες τις γνωστές προσφορές του ΑΒ Βασιλόπουλου. Βρίσκεις τα πάντα γρήγορα και οικονομικά, και ειδικά με το ωράριο που έχει, είναι πάρα πολύ καλό αυτό για κάποιους ανθρώπους που θέλουν να ψωνίσουν εκείνες τις ώρες. Αυτά λοιπόν από τους δύο χορηγούς και ξεκινάμε Και βεβαίως σαν προτεραιότητα, να το πω έτσι, έχουμε τον αγώνα που θα γίνει την Κυριακή με τον Όφη σε μια πάρα πολύ καλή ώρα. Και έτσι, παρόλο την καρυπηδιά που έγινε στο θέμα της τιμής των εισιτήριων, ο κόσμος έχει σπεύσει να αγοράζει διαρκείας. Έχουμε μια καλή ροή, γιατί προκειμένου να πληρώνει τέτοια εισιτήρια όλη τη χρονιά, ο κόσμος που έχει τρέλα και θέλει να βλέπει την ομάδα του, έχει πάει είτε θέλει είτε δεν θέλει, είτε σφίγγεται οικονομικά είτε δεν σφίγγεται, έχει πάει λοιπόν στη λύση των διαρκείας που πήρανε παράταση μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Θα έχουν γίνει οι αγώνες με Όφη και τώρα βέβαια πηγαίνει ο κόσμος να πάρει, σου λέει να το εκμεταλλευτώ να μπω και στον αγώνα με τον Όφη. Μετά έχουμε δύο εκτός έδρας παιχνίδια με ΑΕΚ, με τους δύο δικέφαλους Βορρά και Νότο. Α, εδώ πέρα έχουμε και το... Θέλω να μου πείτε τι πήρε χθες από το Conference League εδώ πέρα τα ζουμόκοτα. Θέλω να... Έτσι θέλω να μου γράψετε. Τι πήρε χθες από το Conference League η ζουμόκοτα του Βορρά. Εγώ θα σας το βάλω σε τραγούδι το τι πήρε. Εσείς θέλω να δω αν το βρείτε. Έτσι, για να παίξουμε και λίγο. Παρασκευή είναι τώρα. Χαλαρά, γιατί τελείωσε και αυτή η εβδομάδα. Τη βγάλαμε, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ. Θα μιλήσουμε, όπως σας είπα, και για τον μπάσκετ. Θα μιλήσουμε και για το προπονητήριο. Και βεβαίως έχουμε και το θέμα με τον Αβραάμ Γκραντ, που έτσι περιληπτικά και σαν τίτλο θα δώσουμε ότι είμαι εδώ για να βοηθήσω την ιδιοκτησία και το κλαμπ να εξελιχθεί σε όλα τα επίπεδα. Αυτή είναι η πιο κύρια δήλωσή του. Μίλησε με Καρυπίδη, μίλησε με Ρέγες, με Γρηγορίου, πήγε ήδη την προπόνηση, είδε τις εγκαταστάσεις. Από εκεί πέρα λοιπόν να δούμε ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου, πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο, τι εννοεί, γιατί αυτό είναι λίγο κάπως έτσι αόριστο, δηλαδή να εξελιχθεί, οκ, okay, να εξελιχθεί, αλλά σε τι να εξελιχθεί, επενδυτικά, στις εγκαταστάσεις, στον τρόπο λειτουργίας, λίγο ασαφές. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε έτσι λίγο πιο ουσιαστικά και περιεκτικά να αναφερθεί. Βέβαια δεν έγινε καμία συνέντευξη τύπου να προβούν και οι δημοσιογράφοι σε ερωτήσεις, να μας αποσαφηνίσει κάποια πράγματα. Εγώ τώρα θα περάσω στο τραγουδάκι μας, θα διαβάσω τα πρώτα μηνύματα που ήρθαν στο Viber και στο post, έτσι να πάρουμε και κάποιες πάσεις, και από εκεί πέρα θα σας αναλύσω τα θέματα αυτά που έχουμε για σήμερα.

Πάμε λοιπόν. Δεν πιστεύω να σας τρόμαξε. Επαναλαμβάνω το quiz. Τι πήρε χθες η μαύρη ζουμόκοτα εκεί στη Νορβηγία στη διοργάνωση του Conference League? Και περιμένω τα μηνύματά σας. Λοιπόν, πρώτος έχει στείλει ο Μάκης με το και πάντα πρώτος στέλνει, και ευχαριστώ πολύ Μάκη μου, το φιλαράκι μου. Καλησπέρα φίλε Σάκη, καλή εκπομπή. Νίκη την Κυριακή για την αριανάρα μας. Ένα τρελαμένο αριανάκι χρόνια ολόκληρα. Και πιστός ακροατής και της εκπομπής και του γέλο, και γενικώς τέτοιους θέλω. Έτσι δυνατούς. Ο Εμμανουήλ τι λέει? Καλησπέρα αδερφέ από Κιτρινόβρη, Κύπρο. Γεια σου ρε Κύπριε. Θα προσπαθήσω να πιάσω λίγο τη διάλεκτο που μιλάτε. Χαιρετισμού σε όλα τα αδέρφια, σε όλο τον κόσμο. Καλή εκπομπή. Ακόμα θυμάμαι την εκδρομή στην Κύπρο τότε που παίξαμε στην Ευρώπη και είχα κατέβει και στους σύνδεσμο μου και αυτά. Μ' αρέσει κιόλας όταν σας ακούω που μιλάτε με αυτή τη διάλεκτο. Ο Βασίλης. Και χαιρετίσματα εκεί σε όλα τα κίτρινα τα αδέρφια εκεί στην Κύπρο. Καλησπέρα κάπτεν και καλή εκπομπή. Να είσαι καλά παλικάρι μου. Ο Βασίλης. Άρης κουλτούρα καψούρα σε πουλτούρα καρυπίδι πουλα. 1914 ζωές μόνο Άρης Κιτρινό Μαύρος Άγιος Αντώνιος. Επιτακτική η νίκη με φόφη. Εννοείται, τώρα έτσι πως είναι ο Φόφης σε αυτή την κατάσταση που τον πάει πάρα πολύ η μπάλα και γενικά είναι έτσι σε καλό mood, θα είναι πολύ δυνατή μια νίκη την Κυριακή επί του Φόφη. Θα δείξουμε πολλά πράγματα και με την παρουσία μας στο γήπεδο, αλλά και βέβαια με την αγωνιστική μας εικόνα, και πόσο περισσότερο όπως λέει ο Βασίλης με μια νίκη που τώρα, επειδή ο Όφη είναι από νίκη σε νίκη αυτός και την πρόκριση του και στους ομίλους του Europa και τέτοια, θα κάνει έτσι εντύπωση να πετάξει στο καναβάτσο μια τέτοια ομάδα, γιατί εντάξει δεν είναι από τις μεγάλες ομάδες, αλλά αυτή τη στιγμή είναι σε καλό mood. Τους πάνε τα πάντα. Δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσει μια ομάδα που βρίσκεται σε φόρμα. Εντάξει. Τώρα, που πάμε. Λέει ο Εμμανουήλ από την Κύπρο, αδερφέ μου, λέει από Ελλάδα είμαι, από Κρυονέρης Οχού. Στην Κύπρο είμαι, λέει, τα τελευταία 15 χρόνια. Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Να περνάς καλά εκεί στην Κύπρο και εύχομαι να μην σε λείψει ο Άρης, γιατί σε λίγο θα έχει και το τουρνουά του μπάσκετ εκεί, τώρα που μπαίνει ο Σεπτέμβριος. Πάω στον Παρασκευά. Καλή εκπομπή, Σάκη, και μια απορία για την ενέργεια Καρυπίδη να παρατήσει το ποδόσφαιρο γυναικών. Τι, γιατί σου κάνει εντύπωση? Το ξαναδίνει στον ΑΣ. Είναι απλό να το διαχειριστεί ο ΑΣ, γιατί αυτός που το διαχειρίστηκε τι έκανε? Τίποτα. Τίποτα απολύτως. Το γυναικείο ποδόσφαιρο, να επαναλάβω για αυτούς που δεν ξέρουν, είχε φτάσει πάρα πολύ κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στο τελευταίο παιχνίδι είχε 6-7 δοκάρια και δεν μπόρεσε να κερδίσει και έχασε το πρωτάθλημα στην τελευταία αγωνιστική. Τι να πεις, ο Βουτσάς, ο παράγοντας που το είχε, έκανε μεγάλη προσπάθεια. Κρίμα για την προσπάθειά του που δεν μπόρεσε να πάρει τουλάχιστον ένα πρωτάθλημα και εκείνο που ήταν πανεύκολο να το πάρει εφόσον έφτασε εκεί. Τώρα τι έγινε στο τελευταίο παιχνίδι με 6-7 δοκάρια και γιατί τόσο πολύ σκυλιάσαν εκεί πέρα και το χάσαμε σε μια τέτοια συγκυρία, τι να πω. Από εκεί πέρα μετά πήγε στη Β' Εθνική το τμήμα. Γι' αυτό καλά κάνει λοιπόν και το ξαναδίνει στον ΑΣ. Από εκεί πέρα τώρα ο ΑΣ πιστεύω να το διαχειριστεί καλύτερα και να το φέρει τέλος πάντων στην κατηγορία τη μεγάλη και σε μια αξιοπρεπή, έτσι να το πω, χρονιά.
χρονιές μάλλον να έχει μια πορεία αξιοπρεπή, να το πω καλύτερα. Πάμε στο Γιάννη. Ο Γιάννης τι λέει? Ο απέναντι λέει πήρε το τρίποντο του Κάστρο. Καλησπέρα Σάκη, λέει, το πήρε το τρίποντο του Κάστρο. Α, στο quiz που λέω τι πήρε. Του Κάστρο. Το τρίποντο του Κάστρο. Εντάξει, δεν το πέτυχες, θα το ακούσεις μετά. Σου είπα, σε τραγούδι είναι. Σάκη, το θέμα δεν είναι το τι λέει, τι πήραν, αλλά ότι αυτοί παίζουν ενώ εμείς όχι. Χάρη. Ναι, εννοείται ρε φίλε ότι αυτοί παίζαν στην Ευρώπη. Εμείς δεν παίζαμε, αυτό ήταν και όλο το θέμα, ότι πέρσι ήταν μια χρονιά που δεν μπορέσαμε να βγούμε στην Ευρώπη, γιατί ενώ καταλάβαμε τελικά την πέμπτη θέση, πήρε το κύπελλο ο Φόφης και πήρε αυτός λοιπόν τη θέση. Το θέμα είναι ότι εμείς έχουμε σταθεροποιηθεί σε μια κατάσταση αυτή και το θεωρούμε κιόλας και τέτοιο, πώς το λένε, το θεωρούμε και φοβερό, λέμε, ξέρω εγώ τι, τα τελευταία χρόνια έχουμε σταθεροποιηθεί στην πέμπτη θέση, τις πιο πολλές φορές έχουμε βγει Ευρώπη και τέτοια, σαν πως τα προηγούμενα χρόνια τι γινόταν και αυτά. Καλά, εντάξει, αυτό το κάναμε, από εδώ και πέρα τι θα κάνουμε τώρα, θα μείνουμε εδώ? Θα είμαστε δηλαδή τώρα για άλλα 50 χρόνια στην πέμπτη θέση, ας το πούμε? Αυτό είναι το όραμα που έχετε μερικοί για τον Άρη? Γιατί αυτό πάρα πολύ με εκνευρίζει όταν το ακούω. Τι θες, λέει, τι έχεις, λέει, και παράπονα να πούμε? Τα περασμένα χρόνια, λέει, βγαίναμε μια φορά στα 10 χρόνια, λέει, στην Ευρώπη. Ωραία, εντάξει, τώρα λοιπόν στα χρόνια αυτά έχουμε βγει τις πιο πολλές φορές στην Ευρώπη, οκ. Okay. Να θυμίσω ότι βγαίνουν 5 ομάδες, έτσι, όχι 4. Βέβαια και με 5 ομάδες εμείς χάναμε την Ευρώπη παλαιότερα. Τώρα έχουμε σταθεροποιηθεί λοιπόν εδώ. Το θέμα είναι ότι από εδώ και πέρα τι θα γίνει, τι θα κάνουμε δηλαδή τώρα? 50 χρόνια είμαστε και άτιτλοι, άλλα 50 χρόνια θα σταθεροποιηθούμε στην πέμπτη θέση? Αυτό είναι το όνειρό σας για τον Άρη? Εντάξει, οκ, okay, μπράβο, μας έφερε εδώ που μας έφερε, από εκεί που μας πήρε, να πούμε και τα θετικά, δεν αντιλέγω. Ούτε και έχουμε κανένα πρόβλημα εμείς με πρόσωπα. Έχουμε πρόβλημα στο ότι θέλουμε την ομάδα μας να διεκδικεί τίτλους, να πρωταγωνιστεί, να παίζει στην Ευρώπη, σε ομίλους, να κάνουμε εκδρομές, όπως αυτά που ονειρευόμαστε δηλαδή για τη φετινή χρονιά, στο μπάσκετ. Και βέβαια αξιοπρεπείς πορείες στην Ευρώπη, όχι αυτές τις πορείες. Τι πορείες δηλαδή? Έχουμε περάσει 1-2 φορές στον πρώτο γύρο και στο δεύτερο γύρο έχουμε αποκλειστεί. Τα τελευταία χρόνια που βγαίνουμε, άιντε τα τηλέφωνα. Ρε εσείς, είπαμε την πρώτη ώρα δεν θα παίρνετε τηλέφωνο. Αν βρω χρόνο θα ανοίξω γραμμές στη δεύτερη ώρα. Δεν καταλαβαίνεις, μου φαίνεται. Αυτός που δεν ακούει, τι έκανε. Πάμε στο Χρήστο. Το σήμα πιστά ακολουθώ την Κυριακή Μπαρτσελόνα του κριτικού Πελάγους. Θα προσκυνήσει, λέει ο Χρήστος. Αυτό θέλουμε να γίνει, Χρήστο μου. Και με τον Χρήστο νομίζω ότι τα διάβασα όλα τα μηνύματα στο Viber. Επαναλαμβάνω, ο μόνος που έγραψε είναι ο Γιάννης. Το τι πήρε χθες η ζουμόκατα του Βορρά στο Conference League, στην διοργάνωση του Conference League. Θα περιμένω λίγο προς το τέλος της πρώτης ώρας, θα το βάλω, είναι 9:20, κάνα τεταρτάκι δηλαδή, 9:05, για να μην το κρατάω και πολύ αυτό. Είχαμε εδώ πέρα και την, να πούμε και αυτό, και την παρουσία του Πρωθυπουργού, που πάλι είπε εκεί πέρα τα μαυρό ασπρά του. Βέβαια αυτός δεν φταίει, ούτε και οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί. Εδώ πέρα γίνεται ολόκληρο σύστημα, ολόκληρη γαλούχηση προτού έρθει το τι θα πεις και πώς θα το πεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Βέβαια έφαγε και μια τάπα
τη μια δηλαδή, πολλές τάπες εκεί πέρα όταν ρώτησε μετά το θέμα του Ντέλια, πέρασε στον αγώνα που είχε το βράδυ ας πούμε και τα λοιπά, τι θα γίνει, και λέει τι μας ρωτάς τι θα γίνει, εδώ μόνο Άρης, πάρτε μια την τάπα, το άλλο το παλιγαράκι είπε γήπεδο στον Άρη και ξέρω εγώ, και βέβαια μετά την άλλαξε την κουβέντα και πήγε μετά σε άλλες κουβέντες να βγούμε καμιά φωτογραφία και τα λοιπά και τα λοιπά, γιατί σε λέει εδώ δεν μας παίρνει. Πάλι λάθος πληροφορίες με δώσανε. Βέβαια, να σας πω τι γίνεται πάνω σε αυτό, για να μην τα λέμε μόνο τώρα και κατά κάποιο τρόπο συνεχώς επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια. Έχουμε εξηγήσει το λόγο γιατί γίνεται αυτό και γίνεται με όλες τις κυβερνήσεις. Και ο Τσίπρας όταν είχε έρθει εδώ πάλι μιλούσε να πούμε για αυτούς. Και οι προηγούμενες κυβερνήσεις πάλι μιλούσαν για αυτούς. Και τα έχουν όλα στημένα και όλα οργανωμένα. Όταν εδώ 50 χρόνια και το σύστημα το ΜΜΕ είναι ασπρόμαυρο, τι περιμένετε εσείς να γίνει? Όταν εδώ τα πάντα ελέγχονται και χρηματοδοτούνται ασπρόμαυρα, όταν αυτοί έχουν επενδύσει πάνω σε αυτό το τομέα, ενώ εσύ δεν υπάρχεις, τόσο μεγάλη είναι η διαφορά. Αυτοί έχουν επενδύσει σε αυτό με τηλεοράσεις, γιατί μην ξεχνάτε τι είναι η R3, το ξέρουμε έτσι πολύ καλά, με ραδιόφωνα, με site, με ανταποκριτές στην Αθήνα, ρεπόρτερ και τα λοιπά. Όλα αυτά, ας πούμε, μεταφέρονται και στην Αθήνα. Αυτό είναι και ο τομέας αυτός της επικοινωνίας, ότι προωθεί και όλα τα ζητήματα του ΠΑΟΚ είναι ήδη έτοιμοι λοιπόν στο θέμα αυτό. Εμείς τώρα κάνουμε δειλά-δειλά τα βήματά μας και καταφέραμε, χάρη στον ΣΥΑΟ βέβαια, στο μπάσκετ να διεκδικήσουμε αυτό εδώ που ανέφερε ο Χατζηδάκης. Και τι ανέφερε? Ανέφερε λοιπόν για το προπονητήριο εκεί στην Αγία Φωτεινή που σας είπα, στην περιοχή εκεί δηλαδή που είναι το εκκλησάκι και είναι οι στρατιωτικές κατοικίες που αυτές πια έχουν εγκαταλειφθεί και είναι για γκρέμισμα. Αυτό λοιπόν το κομμάτι από το Palette Sport, φανταστείτε ένα τετράγωνο που κάνει από το Palette Sport γύρω γύρω και φτάνει μέχρι γύρω γύρω την περίμετρο, δηλαδή να το πω καλύτερα, μέχρι την 3η Σεπτεμβρίου, έτσι, και ανεβαίνει μέχρι την Εγνατία. Αυτό το τετράγωνο λοιπόν, φανταστείτε ότι εκεί ο Άρης θέλει να δημιουργήσει, γι' αυτό είπε ο Διακογιάννης στη συνέντευξη τύπου για μια συμφωνία win-win. Αυτό εννοούσε, ότι ο Άρης θα κάνει κάτι που θα ωφελήσει και τον Άρη και την πόλη. Θα γίνει λοιπόν ένα αθλητικό πάρκο ευεξίας που θα προσελκύει και όλη την νεολαία και βεβαίως όλο τον κόσμο που θα μπαίνει μέσα εκεί στο μητροπολιτικό αυτό πάρκο της ΔΕΘ. Και έπεται και συνέχεια τελίτσες. Άμα θέλετε να αναφερθούμε πιο διεξοδικά στο θέμα, θα αναφερθούμε κατόπιν ερωτημάτων σας. Πάω λίγο και στο post, έτσι για να τελειώνω και από εκεί. Ο Κωνσταντίνος μου λέει συγχαρητήρια για την εκπομπή Σάκη, πάντα ιδιαίτερο και ξεχωριστό στυλ. Να είσαι καλά Κωνσταντίνο, μου σε ευχαριστώ. Και πρώτη φορά κιόλας βλέπω το όνομά σου και μήνυμα. Μπορεί να ακούσω, αλλά σαν μήνυμα πρώτη φορά σε βλέπω και σε καλωσορίζω λοιπόν και σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Ο Γιώργος. Καλό είναι να μας πούν στην ΚΑΕ για να μην λέει ο καθένας τα δικά του τι σκέψεις έχουν για την EuroLeague ή το NBA Europe. Περιεκτικά θα σου το πω, Γιώργο. Εξετάζονται όλα τα δεδομένα. Ο Άρης δεν κατέθεσε αίτηση που βγήκαν οι άλλες οι ζουμόκοτες και πανηγύριζαν και προέγκριση και κύριο και το φάγανε τον παπά και μερικοί δικοί μας και γιατί αυτοί πήρανε προέγκριση και εμείς δεν πήραμε και τι γίνεται και φοβήθηκαν και θορυβήθηκαν και ξέρω εγώ. Ο Άρης δεν έχει καταθέσει αίτηση για franchise, είναι άλλο το θέμα αυτό, άλλο το θέμα η συμμετοχή στην EuroLeague, είναι
και εξετάζονται όλα τα δεδομένα και το τι θα επακολουθήσει. Δεν θέλει να δεσμευθεί με franchise των 10 ετών. Ένα θα σας πω. Τώρα υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα θέματα και εξετάζονται όλα τα δεδομένα. Όπως έχω στο post, έχω και την φωτογραφία του Σιάο που από κάτω αναφέρει όλες τις σκέψεις της ΚΑΕ. Πάει σε δεύτερο μήνυμα ο Γιώργος, και αυτός σταθερός πάντα στέλνει μηνύματα. Όταν γίνει συνέλευση, λέει, ας μας πούν τι έγινε, λέει, με όσα είπε ο Κάρι ότι θα κάνει. Επίσης για βόλεϊ και για γυναικείο ποδόσφαιρο έχουν πάρει κάποια δέσμευση για τον χώρο εκεί στην Ανατολική Θεσσαλονίκη για το νέο γήπεδο ή τα νέα γήπεδα. Προσπαθούν, το είπε και ο Τουσουνίδης, προσπαθούν αυτό το να το δεσμεύσουν, δηλαδή να το πάρουμε πια στα χαρτιά με υπογραφές κτλ. Καλή τύχη, τρίτο μήνυμα. Καλή τύχη στον ντέρμπι πεντάδας με τον τροπεούχο και τον Ευρωπαίο Όφης. Τα χρόνια Κάρι είδαμε πεντάδα, ένα τελικό, αυτά ήταν. Ενώ λέει πιο παλιοί μπορεί να μην βγαίναν τόσο πολύ στην Ευρώπη, αλλά είχαμε ευρωπαϊκές επιτυχίες που πήγαμε, ας πούμε, και με τον Μπάγεβες και με τον Κούπερ. Ναι, έτσι είναι. Αυτά είναι τα γεγονότα, δεν μπορούμε να τα αφισβητήσουμε.

Ο Γιώργος, καλησπέρα, λέει, στο κίτρινο πειρατικό. Συγχαρητήρια, λέει, στις ελληνικές ομάδες. Ναι, περάσανε ένα. Και ο Πρωθυπουργός, λέει, ευχήθηκε για τους δίπλα χθες. Καλά πήγε αυτό. Είσαι Γιώργο, είσαι και εσύ. Λέξη Άρης, λέει, δεν άκουσα όμως, λέει, από τον Πρωθυπουργό. Όντως δεν άκουσες και ούτε έχουμε ακούσει και από προηγούμενους και δεν θέλω να δικαιολογήσω με τίποτα. Εγώ το ρίχνω στο δικό μας το σύλλογο και εξέφρασα πριν που είναι το πρόβλημα. Ότι οι άλλοι έχουν επενδύσει στον τομέα της επικοινωνίας και συνεχώς μιλούν με κυβερνητικά στελέχη και τέτοια και εμείς τώρα ξυπνήσαμε τώρα τελευταία και αρχίσαμε δειλά-δειλά να κάνουμε την εμφάνισή μας και βεβαίως χρειάζεται. Πού είναι τα μεγαλοστελέχη, τα πολιτικά, να μιλήσουν για Άρη Γιώργο μου? Ε? Πού είναι? Που ήρθαν και ζητήσανε και ψήφο. Έλειπε, λέει, γιατί ήταν να ψηφίσει, λέει, ένα νομοσχέδιο και ξέρω εγώ και τα λοιπά. Έλειπε. Αλλά και να είναι εδώ, άμα δεν μιλάς δίπλα. Και ο Γκιουλέκας εκεί ήταν, και ο ένας και ο άλλος, και ο Σχοινάς, και από εδώ και από εκεί, και ο Γιουτίκας και ξέρω εγώ. Αν δεν μιλάνε, αγόρι μου, και δεν τον λένε κάποια πράγματα και δεν τον έχουν προετοιμάσει και όλα αυτά, ενώ οι άλλοι την προετοιμασία την ξεκινάνε μήνες πριν, τι περιμένεις να πει εσύ το όνομα? Όχι αυτός, γιατί ο Τσίπρας είπε ποτέ τίποτα ή οι προηγούμενοι είπανε ποτέ τίποτα. Αυτά είναι αλυσβερίσκια των σωματείων με τα πολιτικά κόμματα και ειδικά με την κυβέρνηση. Και η κυβέρνηση εκάστοτε θέλει να έχει κέρδος από κάτι που θα δώσει. Τώρα το κέρδος αυτό με τη φαντασία εσύ άστο να δουλέψει. Από όλες τις πλευρές δηλαδή. Και βεβαίως θα έχει και κέρδος και ο σύλλογος. Τι λέει ο Γιάννης? Σάκηλη, η παρουσίαση της ενδυμασίας στα εκτός έδρας παιχνίδια της ΠΑΕ μου άρεσε πολύ. Εντάξει. Καλή είναι. Δεν μπορώ εγώ να πω τίποτα. Είναι μαύρη με ψηλή ρίγα κίτρινη για να δώσω τον κόσμο να καταλάβει το πώς είναι η φανέλα των εκτός έδρας. Τι λέει ο Βασίλης? Για να δω. Χθες, λέει, μετά το κλαρίνο έβαλα να ακούσω, λέει, το 33-33-33 και πίστεψέ με, είτε άκουγα αυτούς είτε έβλεπα, λέει, το Σεφερλί τον ίδιο, γέλιο, λέει, έβγαζα. Πολύ κλάμα, καλά, εννοείται, φιλαράκι μου Βασίλη, δεν θα πέσει πολύ κλάμα. Τώρα βρίζουνε ο μεγάλος ευεργέτης της Μακεδονίας που δίνει δουλειές και χρήμα, μοίρασε και τέτοια, τώρα είναι ο Ρώσος ο έτσι, ο εκείνος ο αλλιώς, που πρέπει να φύγει και πρέπει να έρθει ο Τέλης. Τέλει, τέλει, τέλει, καλπική ντουνιά, που έκανε εκεί το φουσκωτό, το θερμοκήπιο και θα γίνει το μεγάλο προπονητήριο εκεί πέρα. Ρε, τι γέλιο έχει να πεις. Κάτσε να βάλω λίγο το τραγούδι. Είναι φωτιά που δεν σβήνει ποτέ.

Έτσι, μην ξεχνάτε τι πήρε στην χθεσινή εμφάνιση στο Conference League η Ζουμούκοτα του Βορρά. Ερώτηση, με περιμένω απαντήσεις, να δουν ποιος θα το βρει. Με διορθώνει ο Βασίλης και λέει, φίλε μου, όχι Τέλης, ο Αριστοτέλης, σωστό.

Επανέρχομαι λοιπόν. Τι λέει, 80-75 η εθνική χάνει. Γιατί μου ανέφερε και ο Λάζαρος εδώ. Καλησπέρα Σάκη, λέει, η εθνική ομάδα μπάσκετ βλέπω ότι τα έκανε θάλασσα. Λέει, κρίμα, λέει, για το Σπανούλι. Λοιπόν, ναι. Αυτό όντως είναι δυσάρεστο. Η εθνική μας αυτή τη στιγμή στο τέλος πια πρέπει να μένουν δευτερόλεπτα, δεν το βλέπω, απλώς το σκορ 80-76. Για να δούμε

ζουν. Λοιπόν, επειδή πρέπει να είναι και τα τελευταία δευτερόλεπτα, κρίμα, έχει πάει 6 πόντους, 82-76 το μάτς. Λοιπόν, πάω σε διαφημίσεις για να επανέλθουμε μετά που θα έχει τελειώσει και το παιχνίδι.

0: 1,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Παγωτά πυρούλο και όρεο, 50% φθηνότερα. Κρύο τσάι Life, 500 ml, μόνο 98 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
5: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
6: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
8: Χρήστος G. Βέργος. Engineering

0: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173 έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
1: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
2: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
3: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
4: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
3: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
4: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
3: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
4: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Auto Market.
3: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
4: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
5: Αχ, πίνασα.
6: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
5: Και από πού θα παραγγείλουμε?
6: Από το Food for You.
5: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
6: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
5: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
6: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
7: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
6: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
7: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
6: Food for You,
8: το δικό μου αγαπημένο.
9: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
10: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
10: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
11: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
10: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
11: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
10: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
12: Τι κανάλαξε ο καιρός? Μη

0: Πώς δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
1: GPS και βυθώματο έχεις?
0: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
1: GPS λόγιο έχεις?
0: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
1: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
0: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
1: Μεϊμάρης.
2: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία κτλ. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
2: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
3: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
2: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
4: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
2: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
3: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
2: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
5: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
6: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιο κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.

Ξεκινάμε λοιπόν τη δεύτερη ώρα και μετά το κοσματοπολείο του Στέλιου του Τζομάκου Παπαναστασίου 168. Έχουμε και τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος Open Go στην περιοχή Χαριλάου, Γεωργίου Σεφέρη 8. Καθημερινά και Κυριακές και Αργίες ανοιχτά από τις 8 μέχρι τις 10.30 το βράδυ και Νικολάου Πλαστήρα 24 από τις 8 το πρωί ως 11 το βράδυ, Κυριακές και Αργίες, πάνω από 3.000 προϊόντα και όλες βέβαια οι γνωστές προσφορές του Βασιλόπουλου, Γεωργίου Σεφέρη 8 και Νικολάου Πλαστήρα 24 τα δύο καταστήματα. Πάμε λοιπόν, τελείωσε και το παιχνίδι της Εθνικής, δυστυχώς χάσαμε 82-76 το τελικό αποτέλεσμα. Και όπως καταλαβαίνετε είναι κάτι πάρα μα πάρα πολύ δυσάρεστο. Αυτή η ήττα, τώρα να μην επεκταθώ στα περιθώρια που έχει η Εθνική. Αυτή η Εθνική με τους συγκεκριμένους παίχτες. Πάμε, το αφήνουμε, το κλείνουμε αυτό. Βέβαια εδώ έχω κάτι μηνύματα από τον Νίκο που λέει καλησπέρα και καλή συνέχεια. Να είσαι καλά Νίκο μου. Ο Γιώργος πολύ χάλια λέει η Εθνική. Ο Βασίλης, οι Τούρκοι, τι λέει εδώ πέρα, κάτι για το Αιγαίο και τα λοιπά. Άστο τώρα αυτό με τους Τούρκους και τον Ερντογάν και τα λοιπά. Βασίλη μου, ο Λάζαρος τι λέει, κρίμα λέει για την Εθνική και κρίμα λέει για το Σπανούλη και βέβαια φαντάζομαι λέει τη χαρά των διπλανών γιατί θα μπορούν να πικάρουν τον Σπανούλη και γενικά να μας να δημιουργούν έτσι μια αφισβήτηση. Αλλά να ξέρεις κάτι Λάζαρε, οι αξίες αγόρι μου δεν χάνονται ποτέ. Άσου να λένε τώρα, όπως είπαν και την προηγούμενη φορά. Ο Νικόλας, αγαπητέ μου Σάκη, την Κυριακή παίζουμε όλη τη χρονιά μια ομάδα που βρίσκεται σε μεγάλη φόρμα. Το είπα και εγώ Νικό μου και έχεις απόλυτο δίκιο και εσύ. Έχει πολύ ψηλό ηθικό. Ακολουθούν μετά τα εκτός έδρας ΑΕΚ που είναι η καλύτερη μακράν της δεύτερης και μετά ακολουθεί το τοπικό ντέρμπι που θα ψάχνει την εξηλαίωση. Γι' αυτό σε παρακαλώ βγάλε θετική ενέργεια γιατί αν περάσουμε τον Όφη γυρίζει ο τροχός, ο Νίκος. Πολύ σωστό. Θετική ενέργεια βγάζω Νίκο μου, γι' αυτό και λέω ότι ο κόσμος σπέβδει για να πάρει διαρκείας, να παρευρεθεί στο γήπεδο. Έχουμε και την μεταγραφή του Ζαουή, θα έρθει το Σαββατοκύριακο να ξέρετε. Είναι ένας παίκτης, παίζει το 10 και αριστερά, εκεί που έχουμε το κενό. Και βεβαίως μπορεί να παίξει και δεκάρι, γιατί εντάξει ο Μανού που ξεκίνησε προπονήσεις μαζί με τους άλλους νέα αποκτηθέντες και τον Σούταλο θα είναι το πρώτο μας δεκάρι, αλλά όλη χρονιά ξέρετε ότι θα χρειαστεί και άλλους παίχτες. Πρέπει να έχει γεμάτο ρόστερ, παίχτες που παίζουν πολλές θέσεις για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε πρωτάθλημα και κύπελο. Βεβαίως θετική ενέργεια. Εμείς εδώ πέρα Νίκο μου άλλο τίποτα δεν κάνουμε όσο μπορούμε να βοηθήσουμε την ομάδα όλο αυτό το ραδιόφωνο εδώ. Και με τη βοήθεια τη δική σας υπάρχει αυτό το ραδιόφωνο γιατί έχει ακροαματικότητα και η ακροαματικότητα φέρνει και χορηγούς. Μεγάλη νίκη θα είναι επί του Όφη. Σας είπα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι γιατί ο Όφη βρίσκεται σε πολύ καλό mood και σε φόρμα. Είναι μια ομάδα που θα έρθει, θα παίξει εδώ πέρα άνετα και χωρίς άγχος. Θα κάνει το παιχνίδι της. Βέβαια εμείς έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στην ομάδα γιατί την είδαμε ότι παίζει επιτέλους μπάλα μετά από χρόνια.
Δεν θα ξεχνάμε και εμείς την καλή εμφάνιση που κάναμε μέσα στην Καλαμάτα. Τώρα, το πώς θα συμπεριφερθεί η ομάδα και το ποια ενδεκάδα θα κατεβάσει τελικά ο Γρηγορίου, ένα που έχω να σας πω είναι ότι στη θέση του center for, που έχουμε πολλά center for, γιατί κάποιες θέσεις είναι ήδη κλεισμένες, στη θέση του center for λοιπόν που απορείται τώρα με 5 center for, τι θα κατεβάσει? Θα κατεβάσει τον Καντεβέρε, για να ξέρετε. Τώρα από εκεί και πέρα η άμυνα με Φαντικά, Πετρίς και Φαμπιάνο είναι σίγουρη, με τον τερματοφύλακα το Βέλιο είναι σίγουρο. Πιστεύω ότι θα κατεβάσει και τον Σούταλο, γιατί όσο να είναι center back και center back με εμπειρίες και παραστάσεις. Έτσι λοιπόν θα δέσει την άμυνα. Τώρα για τον Ρίτσαρντς δεν ξέρω, δεν νομίζω να βάλει και τον Ρίτσαρντς στην δεκάδα την αρχική, έτσι. Από εκεί και πέρα ο Ράτσιτς στο κέντρο είναι σίγουρος, ο Γκαρέ στα δεξιά είναι σίγουρος και οι άλλοι παίχτες εξαρτώνται, δηλαδή ο Μανού, ο Χόγκλα κτλ. Κτλ. Τι λέει ο Γιώργος? Ο Όφη λέει, παιδιά, ανήκει, λέει, στους Big Four. Αυτή τη στιγμή, ναι, εφόσον είναι μία από τις τέσσερις ομάδες που προκρίθηκαν στην Ευρώπη, ναι, κατά αυτή την έννοια είναι στους Big Four. Σωστό.

Κοίτα, θα, οπωσδήποτε θα βλέπουμε με αισιοδοξία τη φετινή χρονιά και από πλευράς αγωνιστικής πορείας και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και από άποψη εγκαταστάσεων που πια κάτι άρχισε να κινείται στον Άρη. Όπως σας είπα και πριν, για εκείνο το τετράγωνο στο Παλέντε Σπορ με 3η Σεπτεμβρίου και Εγνατία, φανταστείτε λοιπόν, το ξαναλέω για αυτούς που βλέπαν το μάτς και δεν ακούσανε, ο Άρης θέλει να κάνει ένα αθλητικό κέντρο ευεξίας. Αυτό είναι ο τίτλος που δώσανε στα αγγλικά, να το πω ελληνιστή λοιπόν εγώ. Σημαίνει αυτό αθλητικό κέντρο ευεξίας που θα είναι ένα προπονητήριο μαζί με άλλες αθλητικές δραστηριότητες και βεβαίως θα θελήσει να τραβήξει την νεολαία που θα κάνει την βόλτα της στο Μητροπολιτικό Πάρκο της ΔΕΘΟ όταν θα γίνει η ανάπλαση και θα πραγματοποιηθεί. Από εκεί και πέρα έπεται συνέχεια μαζί με ένα πάρκινγκ που τα στρέμματα που δόθηκαν στο Δήμο δόθηκαν για αυτό το λόγο, για να γίνει πάρκινγκ σε εκείνη την, σε εκείνο το κομμάτι. Τώρα τι πάρκινγκ θα γίνει, θα το δούμε αυτό. Από εκεί πέρα λοιπόν έπεται συνέχεια και στο θέμα της, από το κομμάτι γης αυτό που έχουν υποσχεθεί, να μπορέσει ο Άρης να το διασφαλίσει και να το δεσμεύσει και περιμένουμε τις αποφάσεις του συλλόγου στο θέμα των γηπέδων. Και ειδικά βέβαια αυτό που θα προηγηθεί θα είναι το γήπεδο μπάσκετ. Περιμένουμε λοιπόν. Εγώ βλέπω με μεγάλη αισιοδοξία όλο αυτό το θέμα, γιατί ο Άρης τόσα χρόνια δεν κουνιότανε σε αυτά τα θέματα. Και περιμένω να δω λοιπόν και το τι βοήθεια θα δώσει ο Γκραντ. Όπως σας είπα, σύμφωνα και με τη δήλωσή του, είμαι εδώ για να βοηθήσω την ιδιοκτησία και το κλαμπ να εξελιχθεί σε όλα τα επίπεδα. Όλα τα επίπεδα λοιπόν σημαίνει και αγωνιστικό και λειτουργία και νοοτροπία, αλλά και εγκαταστάζουν. Περιμένω λοιπόν να δω και εκεί τα βήματα που θα κάνει η ιδιοκτησία, να δούμε λοιπόν τι βοήθεια θα προσφέρει ο Γκραντ και πού θα οδηγηθούμε. Ο ΑΣ βέβαια έχει πάντα τα αυτιά και τα μάτια ανοιχτά στην περίπτωση που θα γίνει κάτι παρόμοιο στην ΠΑΕ όπως έγινε και στο μπάσκετ με το θέμα της ιδιοκτησίας.

Γι' αυτό λοιπόν και είμαι αισιόδοξο, γιατί βλέπω ότι υπάρχει πια κινητικότητα στο σύλλογο. Τώρα αυτή η κινητικότητα που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, πόσο γρήγορα θα κυλήσουν κάποια πράγματα και θα πραγματοποιηθούν, να υλοποιηθούν κάποια πράγματα σε αυτό το σύλλογο. Γιατί αυτός ο σύλλογος, παιδιά, να ξέρετε, το λέω έτσι και αναστενάζω, έχει πρόβλημα διαχρονικό με παράγοντες. Τώρα ο σύλλογος θέλει να τον πάρουμε όλοι μια μεγάλη αγκαλιά, γιατί θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε καινούριους παράγοντες νέας νοοτροπίας και φιλοσοφίας. Αυτό είπε και ο ίδιος ο Τουσουνίδης, που αυτή τη στιγμή προσφέρει και οικονομικά στον ΑΣΥΓΜΑ, ότι εμείς θα ετοιμάσουμε το έδαφος για τον επόμενο, για τους επόμενους, να το πω έτσι. Μέσα λοιπόν από το Aris Alliance και το Support Club προσπαθούμε να βγάλουμε μια νέα γενιά παραγόντων που θα οδηγήσουν αυτό το σύλλογο πάρα πολύ διαφορετικά από ό,τι τον οδήγησε όλη αυτή η παραγωγική λέλαπα που τον έφερε στην καταστροφή τελείως. Όχι απλά ήμασταν στο χείλος του γκρεμού, πέσαμε, γκρεμοτσακιστήκαμε. Όταν ΑΣΥΓΜΑ, ΠΑΕ και ΚΑΕ είχαν τεράστια χρέη. Μιλάμε ότι γκρεμοτσακιστήκαμε. Μας ψάχναν από πάνω ψηλά να μας δούνε κάτω στον γκρεμό και δεν μας βλέπαν από το τόσο κάτω που πέσαμε. Προσπαθούμε λοιπόν να δημιουργήσουμε μια νέα γενιά παραγόντων με άλλη νοοτροπία και φιλοσοφία, το επαναλαμβάνω, που θα οδηγήσει τον Άρη σε μεγαλεία, που θα οδηγήσει τον Άρη σε ένα σύλλογο αξιοπρεπή, γιατί όπως ακούσατε και την ΚΑΕ που είπε ότι το προπονητήριο θα γίνει με ιδία κεφάλαια. Δεν σας έχουμε λοιπόν ανάγκη, μόνο δώστε τις άδειες να τελειώνουμε, τους λέει με λίγα λόγια. Γιατί και τα έργα στο παλέ που ξεκίνησαν πια ήταν γιατί κάποιες άδειες από πυροσβεστικές, από έτσι, από αλλιώς, από όλες αυτές τις εγκρίσεις που πρέπει να πάρει, που πρέπει να πάρουν αυτά τα έργα και αυτές οι ανακαινήσεις και οι αναβαθμίσεις, όλα αυτά ξέρετε ότι είναι πολύ γραφειοκρατία, και ειδικά σε ένα παλέ που ήταν παμπάλαιο. Γιατί τώρα εδώ θα πω κάτι, λέει ο Βρούτσης, λέει το Καφτατζόγλιο, λέει θα γίνει το ΑΚΑ, λέει, της Θεσσαλονίκης. Τώρα θα σε έλεγα κάτι, αλλά κρατιέμαι. Δεν γίνεται το παλέ και το Καφτατζόγλιο να γίνουν το ΑΚΑ στο το ποδοσφαιρικό και το παλέ να γίνει το ΑΚΑ το μπασκετικό που έχετε κάτω στην Αθήνα. Λοιπόν, ξυλωθείτε σαν κυβέρνηση να κάνετε εδώ έργα, γιατί κάπου άκουσα και διάβασα ότι κάτσε, λέει, πολλά έργα, λέει, κάνουμε στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε με γήπεδα από το 1960, λοιπόν κόψτε τις κοροϊδίες και τα σαλιαρίσματα και τα τέτοια, το ΑΚΑ και μπούρδες Καλαβρέσκης. Εδώ χρειάζεται ένα νέο γήπεδο ποδοσφαίρου μεγάλο που θα το κάνουμε εκεί, που θα μπορεί να φιλοξενεί, να πούμε, τεράστιες διοργανώσεις και θα είναι και δίπλα στο αεροδρόμιο, όπως θα πρέπει να γίνει και ένα μεγάλο γήπεδο μπάσκετ για τον ίδιο ακριβώς λόγο.

0: ομάδα για όλους. Είσαι για αυτούς που αντέχουν.
1: Λέει ο Γιώργος, να διαβάσω του Χρήστου. Θέλετε, λέει, να ξαναδείτε τον Δράκο στο παλέ? Αν, λέει, ναι, ψηφίστε στην εφαρμογή της ΚΑΕ Άρης τον Παναγιώτη Γιαννάκη, ότι θέλουμε να τον ξαναδούμε σε αγώνα του παλέ. Εννοείται, εγκρίνω και επαυξάνω. Ψηφίστε αβέρτα. Τον Παναγιώτη Γιαννάκη εγώ τον ονειρεύομαι πρόεδρο της ΕΟΚ με καθαρό σπρώξιμο από τον Άρη. Και από άλλες ομάδες βέβαια, αλλά ο Άρης πρέπει να οργανωθεί σε αυτό το κομμάτι. Να κατεβάσει υποψήφιο για την ΕΟΚ, για τον ΕΣΑΚΕ και βεβαίως και τον Νίκο Γκάλη, αυτό εξυπακούεται. Αλλά τους θέλω όλους ξανά να δημιουργηθεί αυτή η μεγάλη αυτοκρατορία και τώρα παραγωγικά αλλά και αγωνιστικά. Και βεβαίως με την υλοποίηση ενός μεγάλου μπασκετικού γηπέδου. Αυτά οραματιζόμαστε εμείς για τον Άρη. Όχι απλά μεγάλα πράγματα, πολύ μεγάλα πράγματα ονειρευόμαστε. Θέλεις τον Γιαννάκη στην ΕΟΚ πρόεδρο, τον Παπαγεωργίου στον ΕΣΑΚΕ και τον Γκάλη πρόεδρο της ΚΑΕ? Γουστάρω, τρελά. Και μέσα στον αγωνιστικό χώρο σπανούλατε το κούμπο κτλ. Κτλ. Και όταν θα έρθει ο Γιάννης θα να πέσει η Θεσσαλονίκη. Αρέξουμε και τον πύργο του ΟΤΕ και τον ξανακάνουμε καινούριο. Όπως έλεγε ο άλλος, η Λία Ρίχτο.

Να, αυτά ακούν οι άλλοι και τρελαίνονται. Κάτσε τώρα να σας πω, τώρα ευκαιρία είναι, να σας πω και τι πήραν οι άλλοι χθες, τι πήραν στο Conference League. Λοιπόν, πάμε.

Δώσε νορβηγικό είναι αυτό, νορβηγικό. Άρε Νορβηγία με τις γκάιντες σου. Έχουν οι Σκοτσέζοι αλλά έχουν και οι Νορβηγοί.

Όσο λένε 1, 2, 4, όσο λένε 1, 2, 4, όλο 3 τρώνε. Που δεν λέτε το 3, πάρτε τα 3.

Ένα, δύο, τέσσερα πάνε. Όλο τρία τρώνε. Άντε μπράβο Γιάννη, τώρα το πέτυχες.

Το αυτό του Άρη, ναι, έτσι ακριβώς. Και αυτά που λες, αυτό κερδίσαν χθες εκεί στην Νορβηγία. Γελάει ο Γιάννης, γελάνε και οι άλλοι εδώ πέρα. Τι γελάτε ρε, τι γελάτε ρε. Δεν γελάει, έπεσε στεναχώρια στα παιδιά. Πάμε στον Γιώργο, τι λέει ο Γιώργος. Μετά τον Όφι λέει, έχουμε 3 εκτός έδρας, καμιά δικαιολογία, όλοι στο γήπεδο. Καλά. Στο γήπεδο την Κυριακή θα έχει πολύ κόσμο και θα είχε ακόμα περισσότερο αν δεν έκαμε την καρυπηδιά. Αλλά εμείς, όπως λέει και ο Γιώργος, επειδή μετά έχει και εκτός έδρας παιχνίδια πολλά, σας είπα το ΑΕΚ ΠΑΟΚ είναι δύο ντέρμπι μετά που θα επακολουθήσουν, τα διαρκείας είναι μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, το τοπικό ντέρμπι είναι 13 Σεπτεμβρίου. Άρα λοιπόν και μετά από αυτούς τους αγώνες θα έχει περιθώριο κάποιος χρονικά για να αγοράσει το εισιτήριο διαρκείας. Βέβαια τώρα θα πάνε πάρα πολλοί να το αγοράσουν. Ήδη, όπως σας είπα και μίλησα και με τον Δημήτρη Νοσαλή, είχε πάρα πολύ κόσμο στην μπουτίκ. Πήγαν να πάρουν, να επωφεληθούν για να μπορέσουν να μπουν και στον αγώνα με τον Όφη.

0: Ο Σούρια, καθρεφτάκια λέει σε ηθαγενείς πάλι θα δώσουν. Ναι, εντάξει, το κατάλαβα, το γράψεις εκεί την ώρα που έλεγα για το που είπε ο αυτός ότι θα κάνει το καφτατζόγλου το ΆΚΑ, λέει, της Θεσσαλονίκης, και το Παλέ θα γίνει το αντίστοιχο μπασκετικό ΆΚΑ, όπως έχουν κάτω, που δώσανε στο Γιανακόπουλο. Με αυτά εδώ, με τα γήπεδα του 1960. Ρε, με αυτά ρε, με χάντρες και καθρεφτάκια ρε, προσπαθείτε να μας ξεγελάσετε. Τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Και μένουν να πούμε στα λόγια και αυτά και, και ξανά τα ίδια. Και έρχεται ο άλλος να πούμε το 2026. Το Παλέντε Σπόρο είναι από το 1966 και πιο παλιά μπορεί. Και λένε τώρα να πούμε ιστορίες που αυτό έπρεπε... μαζί και όλα τώρα που είναι και η ανάπλαση, έτσι πως θα γκρεμιστούν όλα, αυτό τι θα μείνει, μουσείο? Τι μουσείο θα είναι αυτό, δηλαδή ολόκληρο Παλέ θα γίνει μουσείο? Τι είναι, διατηρηταίο κτίριο είναι, τι είναι? Στην Αμερική όλα αυτά τα παλιά τα γήπεδα τα γκρεμίσανε και χτίσανε υπερσύγχρονα γήπεδα μεγαλύτερα και βεβαίως με όλες τις ανέσεις.
1: Για όλους, είσαι για αυτούς που αντέχουν. Για όσους κοιτάνε τον κόσμο στα μάτια και μέσα τους δύναμη έχουν.
0: Λέει ο Γιώργος, λέμε τελικά για τα εστία. Θα έχει, λέει, κόσμο στο γήπεδο την Κυριακή? Τι πιστεύετε? Θα έχει, Γιώργο μου, κόσμο την Κυριακή στο γήπεδο, αρκετό. Θα μπορούσε βέβαια όμως και να έχει και 20.000 κόσμο, αν δεν γινόταν αυτό με την τιμή των εισιτηρίων. Τώρα δεν θα έχει 20.000 κόσμο, δυστυχώς. Θα έχει όμως αρκετό κόσμο. Τώρα ακριβώς αριθμό εισιτηρίων δεν μπορώ να είμαι και τόσο... Δεν είμαι θεός τώρα να μπορέσω να τους το βρω, αλλά θα έχει αρκετό κόσμο. Σας είπα ότι στην μπουτίκ μεταδιαρκείας γίνεται έτσι ένας ψιλοχάμος αρκετός. Και σήμερα Παρασκευή, όπως σας είπα, επισκέφτηκαν μερικοί να πάρουν και ο Δημήτρης Σοσάλης μου είπε ότι είχε αρκετό κόσμο. Τώρα δεν ξέρω, και αύριο θα είναι ανοιχτή που σίγουρα το πρωί. Τώρα μέχρι τι ώρα, αυτό θα πρέπει να πάρετε τηλέφωνο στην ΠΑΕ. Για να δω λίγο και τα επόμενα. Ο Στέλιος Σάκη λέει, δυνάμωσε, λέει, τα κλαρίνα. Θα το ξαναβάλω, ρε Στέλιο. Λοιπόν, πάμε. Το Στέλιο είναι αυτό, για το Στέλιο. Γκάιντες νορβηγικές είναι, γκάιντες νορβηγικές.

Τι λέει το φιλαράκι μου Απόστολος από την Κατερίνη, έχεις καμιά άκρη λέει για τα εισιτήρια για τα επόμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια λέει του συντοπίτη. Ωραίο, πετυχημένο, Απόστολε.

Στο αυτό λέει του Κάστρο, λέει, λέει ο Γιάννης από τον Βόλο. Πιο έντιμα, λέει, θα το πω έτσι. Ο Χρήστος με πληροφορεί ότι γίνονται και προσθήκες, λέει, από πιτσιρικάδες να δυναμώσουν και η K19, K17 και βέβαια θα πρέπει να πάρουμε και νεαρούς που θα μπορούν να παίξουν και στο κύπελλο.

Ιαλίτες. Ο Στάτος. Τι φώναξε το παλικαράκι ο Λεβέντης? Εδώ ρε μόνο Άρης ρε. Όλοι ενωμένοι φωνάξε το με μια φωνή αυτό την Κυριακή στο γήπεδο, με μια πολύ καλή παρουσία και έντονη φωνητική δραστηριότητα, το πω έτσι ευγενικά.

Μόνο Άρης, ρε. Και αυτό το λέμε και το εννοούμε, όχι έτσι στραβοστόμικα. Γιατί εμείς τουλάχιστον λέμε μόνο Άρης χωρίς πολλά τρόπαια και χωρίς πολλές επιτυχίες.

Τα έργα στο παλέ σας είπα ότι ξεκίνησαν. Περιμένανε κάποιες άδειες και όλα αυτά για να μπορέσουν να μπορέσει να δοθεί το OK, τέλος πάντων να περάσουμε στην υλοποίηση, και έτσι μέσα στο Σεπτέμβριο θα ολοκληρωθούν και θα είναι έτοιμο το γήπεδο για να υποδεχθεί την ομάδα μας.

Λοιπόν, θα σας διαβάσω κάτι για το θέμα εκεί πέρα του προπονητηρίου και του Παλέ. Όπως σας είπα, με ιδία κεφάλαια έχει γίνει η πρόταση στην κυβέρνηση. Είναι, λέει, θέλει να δημιουργήσει η ΚΑΕ έναν χώρο ανοιχτό για την ομάδα και τους νέους της πόλης, με ουσιαστικό κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα. Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι είναι μόλις ένα μέρος των κοστολογημένων και κατατεθειμένων πλάνων που έχει παραθέσει η διοίκηση της ΚΑΕ Άρης, ένα μέρος από όλα αυτά που κατέθεσε, κοστολόγησε και παρουσίασε στην κυβέρνηση για την περαιτέρω, λέει, αξιοποίηση των χώρων γύρω και εντός του γηπέδου. Ότι η συγκεκριμένη πρόταση είναι μόνο ένα μέρος της συνολικής συζήτησης που γίνεται για την παραχώρηση του Αλεξανδρίου Μελάθρου. Γι' αυτό σας είπα, έχει και συνέχεια.

0: Να πούμε για τον Ζαουί. Εντάξει, Φερέλπης, πολύ γρήγορος, πολύ καλά πατάει στον αγωνιστικό χώρο, δυνατό παιδί. Τώρα, και πέρσι βέβαια είχαμε τον Μισάουι, θυμάστε από τον Άγιαξ και τα λοιπά, αυτός είναι από την Παστιά και τέτοια. Ας ελπίσουμε ότι αυτός θα πιάσει, είναι δηλαδή έτσι με project η υπόθεσή του, να μπορέσει να εξελιχθεί. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να βοηθήσει την ομάδα, όπως θα βοηθηθεί και αυτός βέβαια, για να μπορέσει να εξελιχθεί και να γίνει καλύτερος. Ας ελπίσουμε ότι στο πρόσωπό του θα δούμε και θα βρούμε έναν επιθετικό αριστερά που θα μας βοηθήσει, γιατί από δεξιά έχουμε τον Καρέ. Από εκεί πέρα είναι και ο Γιαννιώτας, είναι και ο Παλάσιος. Ο Δόνης μάλλον φεύγει, γιατί θα φύγουν και κάποιοι παίχτες, να ξέρετε. Τελειώνουν δηλαδή αυτές οι υποθέσεις. Τώρα υπάρχουν σκέψεις και για άλλους παίχτες και για τον Μάικιτς, τον τερματοφύλακα, και για τον Διαλό τον νεαρό, να δοθούν δανεικοί για να παίξουν. Ειδικά ο Μάικιτς θα δοθεί είτε σαν μεταγραφή είτε σαν δανεικός, γιατί έχει μεγάλο συμβόλαιο. Και έτσι λοιπόν θα αδειάσουν και κάποιες θέσεις, γιατί είναι πάρα πολλοί οι παίχτες. Από εκεί και πέρα, να ξέρετε ότι δεν έχουν τελειώσει μεταγραφές για τον Άρη στο ποδόσφαιρο, ούτε βέβαια και στο μπάσκετ, έτσι. Να το διευκρινίσουμε αυτό και να περιμένετε. Έχουμε ακόμα πολλά περιθώρια εκεί μέσα στο Σεπτέμβριο. Εδώ να φανταστείτε, βγήκε τώρα ο Μαρινάκης και είπε συγκεκριμένα, δεν ξέρω πόσοι την είδατε αυτή την συνέντευξη μετά την κλήρωση που έγινε σήμερα στα ευρωπαϊκά κύπελα, είπε ότι πάρα πολλοί παίχτες, για να ξέρουμε και πού βρισκόμαστε, δηλαδή και πού βρίσκεται το ελληνικό ποδόσφαιρο, πάρα πολλοί παίχτες όταν τους λέμε για μεταγραφή και για την Ελλάδα, ούτε καν το συζητάνε. Τόσο χαμηλά είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο στα μάτια των ξένων. Όταν λέει δεν βρουν ομάδες και όταν φτάσουν οι τελευταίες μέρες, τότε πια, εφόσον βλέπουν ότι οι επιλογές τους δεν ευωδόθηκαν, καταλήγουν μετά να μας πούν το ναι. Και ποιος το είπε αυτό? Ο Μαρινάκης, αυτή τη στιγμή να πούμε ο πιο πλούσιος παράγοντας σε ποδοσφαιρική ομάδα, και μιλάμε τώρα ότι είναι και παράγοντας στην πιο φημισμένη στην Ευρώπη ομάδα, έτσι, τον Ολυμπιακό, που έχει πάρει το Conference League. Και παρόλα αυτά αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Γι' αυτό λέει, να τώρα λέει το Σεπτέμβριο θα κάνουμε, λέει, κάποιες μεταγραφές για να διορθώσουμε αυτό το χάλι που έχει ο Γαύρος. Δεν ήθελε να το πει έτσι τώρα όπως το λέω εγώ. Το είπε αυτός λίγο πιο ευγενικά. Και πρέπει να πιστέψουμε όλοι, και πρέπει εκείνο και πρέπει τ' άλλο, και θα τα διορθώσουμε και θα τα κάνουμε. Εμείς λοιπόν που έχουμε ξεκινήσει αρκετά καλά και θέλουμε να πάμε πολύ καλά και μετά να πάμε άριστα, είναι ευκαιρία λοιπόν φέτος και με όλους τους παίχτες αυτούς που κρατήθηκαν και με αυτούς που ήρθαν, να μαζί με τον Γρηγορίου που παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο και όχι εκείνο το αμυντικό, το κακομύρικο που όλοι πίσω και ότι βγει μπροστά και περιμένουμε τι θα κάνει ο άλλος. Γι' αυτό σας είπα ότι εγώ είδα τον Άρη μετά από πολλά χρόνια να παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο, να πατάει την μπάλα κάτω. Τώρα βέβαια θα τον δούμε και την Κυριακή με τον Όφη σε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και να δω έναν Άρη που, όπως και στον αγώνα με την Καλαμάτα που είχε 15 ευκαιρίες, είχε 10 κόρνερ, είχε δηλαδή μια παρουσία έντονα επιθετική και με το pressing και την πίεση που ασκούσε δεν άφηνε. Τώρα θα μου πεις, είναι οι ίδιες δυναμικότητες η Καλαμάτα με τον Όφη? Όχι βέβαια, αλλά το αν και έχει 65% κατοχή, κατοχή βέβαια δημιουργική, έτσι, όχι έχω κατοχή και αλλάζω τη, την μπάλα πάσα πάσα από δεξιά αριστερά και δώσε πάσα εδώ και από τα αριστερά πάσα πάσα πάσα δεξιά και μετά ξανά πάσα πάσα πάσα αριστερά, όχι τέτοιο ποδόσφαιρο, μιλάμε το Άρης επιτίθεντο από όλες τις πλευρές και δεξιά και αριστερά και από το κέντρο κάθε, και φανταστείτε τώρα που θα ενσωματωθεί και ο Μανού που θα έχει ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία στο κέντρο στο θέμα της μεταβίβασης και του ταΐσματος των center four. Γι' αυτό και ρωτούσε ο Μωρόν τον Μανού αν τελικά θα έρθει στον Άρη και αν είναι σίγουρο. Γιατί τώρα με τον Μανού αισθάνεται πάρα πάρα πολύ διαφορετικά και ήδη θα σας πληροφορήσω, για να έχετε και αυτή την πληροφόρηση, γιατί οπαδοί είμαστε, θέλουμε να μαθαίνουμε και κανένα νέο παραπάνω, κακά τα ψέματα. Ήδη ο Μωρόν έχει δείξει ένα άλλο πρόσωπο όλη την εβδομάδα με τον Μανού στις προπονήσεις. Δεν είναι ο Μωρόν των προηγούμενων εβδομάδων. Νταλάντα, λάντα, καμπανάκια.
1: Είσαι για αυτούς που αντέχουν. Για όσους κοιτάνε τον κόσμο στα μάτια και μέσα τους δύναμη έχουν.
0: Ξέρω ψοφάτη για τέτοια, ψοφάτη για τέτοιες ειδήσεις.

Και έτσι ο Γρηγορίου το 4-4-2 θα το παίξει αρκετές φορές. Τέλος πάντων, ένα σύστημα με δύο σεντερφόρ θα το παίξει αρκετές φορές.

Αυτά λοιπόν, αριανάκια μου, σας τα είπα όλα και για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ και για αλφασίγμα. Το κυριότερο είναι που βγαίνει ότι ο Άρης προχωρά σαν σύλλογος, και με αυτό θα κλείσω, προχωρά σαν σύλλογος πρώτον στο να βγάλει μια γενιά καινούριων παραγόντων που θα πάει αυτό το σύλλογο σε άλλη νοοτροπία και φιλοσοφία και βεβαίως σε μεγάλα πράγματα, σε υψηλά επίπεδα, και θα υλοποιήσουμε σαν σύλλογος αυτές τις γηπεδικές εγκαταστάσεις που αρμόζουν στις ομάδες που θέλουν να γίνουν πολύ μεγάλες. Από εκεί και πέρα, αγωνιστικά και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, θα στηρίξουμε με όλη μας τη δύναμη τις ομάδες μας. Φέτος ειδικά πρέπει να είναι η χρονιά μας και θα την πάμε μέχρι τέλους. Θα σας πω ότι το Μάιο είναι και η τελική του EuroCup, αλλά και ο τελικός στο ΆΚΑ 22 Μαΐου, ημέρα Σάββατο. Αυτά και άλλα πολλά, φιλιά, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο και η Παναγιά μαζί μας.

0: ποτέ του σωστά.
1: Και μην ξεχνάτε τους χορηγούς αυτής της εκπομπής: Τσομάκος Τσουέλς, Παπαναστασίου 168, ένα κοσμηματοπωλείο Κόσμημα που σας περιμένει εκεί με εκπτώσεις, με ευρία γκάμα προϊόντων και σέρβις εφόρου ζωής, και βεβαίως τα δύο καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος Open Go, Γεωργίου Σεφέρη 8 και Νικολάου Πλαστήρα 24, με αυθονία και 3.000 είδη σε προϊόντα στα ράφια.

Όχι. Ραντεβού στο Χαριλάου λοιπόν την Κυριακή και κλείνοντας την εκπομπή, δεν υπάρχει συνέχεια του προγράμματος, θα έχετε μουσικά ακούσματα μετά. Τα λέμε την Τρίτη μαζί.

watch the end embark. Let me kiss you and corrupt you.